0: παρέλα, παιδιά, πηγαίνετε στα χωριά, βρείτε κανένα γαϊδουράκι, κανένα λογάκι. Το άχυρο είναι ακόμα φθηνό.
1: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
2: Α, πάμε και τα βόη, θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι, θα κάνω δουλειά μου, 4x4.
1: Είστε ανήσυχοι?
2: Όχι, τίποτα, όλα είναι ρολόι να είμαι.

0: έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκετε. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα είχε πει.
2: Τα είχε πει ο Χατσιφλουέντζος, ο Χατσιμούνας, ο υπονομαζόμενος, είχε πει ότι θα έρθει καιρός που δεν θα έχουμε...
1: Χατσιμούνα, δεν μπορώ.
2: Αλλή. Εγώ τα λέω.
1: Όχι, δεν τα λες εσύ.
2: Μητροπολίτης.
1: Ο Μητροπολίτης.
2: Και λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη, έλα στον τόπο σου.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε. Καλημέρα, Σούλα. Άσε να χαμογελάσουν.
1: Να χαμογελάσουν οι ακροατές. Ταλαιπωρούνται και στους δρόμους.
2: Και η Γεωργία εδώ, να είστε καλά, βρε παιδιά. Λέει, κλαίω από τα γέλια. Ναι. Να είστε καλά, βρε Γεωργία. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Άκουσε τώρα για τη Βασίλισσα της Ατλαντίδας, για τον Έλβις. Πραγματικά.
1: Ο Θεό, γιατί λέει, δώστε καλημέρα στον Αρμάντο, ρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Αρμάντο, στην Παιανία. Ναι. Καλημέρα, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εκατοντάδες πραγματικά τα μηνύματά σας. Από την πρώτη ώρα, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στη Μέρη. Μία παράκληση, λέει, θα ήθελα, αν έχετε τη δυνατότητα, να κάνετε μία αναφορά. Στην Αρτέμιδα, περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουμε διακοπή ρεύματος χθες από τη 1:30 το μεσημέρι. Παρά τις άπερες κλήσεις, λέει, των κατοίκων, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, καθώς κοντεύουμε το 24ωρο. Μήπως έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία αναφορά, μπας και το ακούσουν και λυθεί το πρόβλημα μέχρι το απόγευμα.
1: Μακάρι να μας ακούει κάποιος.
2: Μακάρι να μας ακούνε, Μέρη, εμείς το αναφέρουμε. Μακάρι. Αρτέμιδα, περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουν διακοπή ρεύματος χθες από τη 1:30 το μεσημέρι. Ας το ακούσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Δημήτρης, έτσι εξηγείται γιατί σε αυτή τη ζωή είμαι μονίμως άφραγκος. Γιατί στην προηγούμενη πρέπει να ήμουν μεγάλο εφοπλιστής. Τουλάχιστον γλίτωσα την επίσκεψη. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, και για το χιούμορ σου.
2: Και ο Γιώργος από την άλλη, ρε παιδιά, λέει, ήλωτας, δούλος ή απλώς γραφιάς δεν ήταν κανείς στην προηγούμενη ζωή. Όλοι οι βασιλιάδες και διασημότητες ήταν.
1: Σωστά.
2: Μα έτσι πουλάει, αγαπητέ Γιώργο, διαφορετικά δεν θα πουλάγε το παραμύθι.
1: Ακριβώς. Να σου πω, πάρα πολλοί ακροατές θυμούνται την περίπτωση στο Εγάλεο, την Αγία Αθανασία.
2: Τη θυμάμαι, παιδάκι.
1: Θυμάσαι, ήμουν πολύ μικρή. Εγώ τη θυμάμαι. Λέει, είχε θησαυρίσει βάρος αφελών που έκαναν ράιξ από το σπίτι της. Πάρα πολλά μηνύματα.
2: Και οι πιο παλιοί θυμούνται το περίφημο νερό του Καματερού.
1: Βέβαια,
2: το οποίο έκανε θαύματα. Πάντα υπήρχαν παιδιά αυτά στην ελληνική
1: αλλά όχι
2: κοινωνία.
1: Αλλά ιατρία με νόμιμη άδεια και καλά.
2: Και πάντα υπήρχαν και οι ευκολόπιστοι, οι οποίοι είτε θέλεις ψάχνοντας την ελπίδα, είτε απελπισμένοι ψάχνοντας από κάπου να πιαστούν. Εγώ δεν τους κατηγορώ.
1: Ούτε εγώ.
2: Έτσι εύκολα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτούς τώρα που ψάχνουν να δουν αν ήταν ο Elvis Presley ή αν ήταν η Βασίλισσα της Ατλαντίδας, είναι διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Μας ακούει ο Νικόλας από τα ορυχεία Κοζάνης και να του πούμε στα ορυχεία Κοζάνης καλημέρα. Ρε παιδιά, λέει, στη χώρα που ζούμε και σε γαϊδούρια να γυρίσουμε, το άχυρο θα γίνει πιο ακριβό και από το πετρέλαιο. Σου λέει, άνθρωπος δεν έχουμε καμία. Δεν γλιτώνουμε από πουθενά. Και το άχυρο θα το ακριβίνουν. Καλημέρα, Νικόλα, εκεί στα ορυχεία Κοζάνης.
2: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο, στο Περτάλ, στη Γερμανία. Να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε με το θέμα των καυσίμων, το οποίο μας καίει και τις τσέπες μας. Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί όπως τις γνωρίζετε τις τελευταίες ημέρες. Περιμένουμε τώρα, μετά τη μείωση που υπάρχει διεθνώς στις τιμές του πετρελαίου, μπας και αυτό εμφανιστεί και στα ταμπλό των πρατηρίων.
1: Και τα μέτρα στήριξης, το νέο πακέτο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Θα γυρίσει ο Πρωθυπουργός από την Αμερική και μετά θα έχουμε, νομίζω, τις ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο.
2: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει την Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου χθες μίλησε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν ήταν λίγο σχετικά ήπιος χθες στην ομιλία
1: του. Και μαζεμένος, θα έλεγα, σε σχέση με τη ρητορική του προηγούμενου διαστήματος. Βεβαίως, ούτε τον Τραμπ είδε, ιδιωτικά ενώ οι δυο τους δεν είχε συνάντηση. Και με τα F-35 φαίνεται ότι δεν παίρνει αυτό που θέλει, ξεκάθαρα. Τον άδειωσε και ο φίλος του.
2: Άκουσα τον πρέσβη, τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάρα.
1: Στην Τουρκία, ναι. Που είναι φιλαράκια.
2: Που είπε ότι εντάξει, ρε παιδιά, η Τουρκία λέει δεν τα χρειάζεται τα F-35.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ισχυρή. Λέει έτσι κι αλλιώς δεν τα χρειάζεται.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά, εκεί.
1: Τι γίνεται, τι έχουμε. Απ' την άλλη, βέβαια, κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν τα κατεχόμενα.
2: Ναι. Επιμένει αυτό, να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος.
1: Ναι, και να κάνουν και να συνάψουν και οικονομικές σχέσεις κτλ. Εντάξει, νομίζω την ώρα που μιλήσω, ο Ερντογάν, η αντιπροσωπή του Ισραήλ έφυγε.
2: Αποχώρησε
1: από την αίθουσα.
2: Βέβαια, ο Ερντογάν είπε ότι υπάρχουν διαφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες όμως, λέει, θα πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος. Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.
1: Δηλαδή
2: έτσι όπως το αντιλαμβάνεται αυτός, βέβαια.
1: Ναι, και μίλησε και για μια συνδιάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο. Θυμάσαι ότι το έχει ξαναφέρει το θέμα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτή τη ρητορική, αποκλείεται η Ελλάδα να κάτσει στο τραπέζι και να γίνει αυτή η συνδιάσκεψη. Όμως ξαφνικά χθες θυμήθηκε τη Σύνδια Σκέψη, το Διεθνές Δίκαιο, την καλή γειτονία. Ποιος ο Ερντογάν, δηλαδή μου προκάλεσε εντύπωση. Και λέει, ενώ υπήρξε μια πληροφορία ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν, δεν συναντήθηκε, ξαναλέω, ιδιωτικά, ιδιώτους τετατέτ, συναντήθηκε σε μια συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, συμμετείχε και ο Ερντογάν. Και η χειραψία που είδα εκεί στα πλάνα ήταν τυπική.
2: Υπάρχει μια ψυχρανσία, δηλαδή.
1: Μια ψυχρανσία θα την έλεγα, κάτι έχει αλλάξει.
2: Του την κάνει δηλαδή ο Ντόναλντ.
1: Ο Ντόναλντ φαίνεται λίγο.
2: Καλά, δεν είναι να του έχει και εμπιστοσύνη τώρα, αυτό. Αυτό εδώ
1: αλλά πάντως δεν βλέπω να παίρνει το F-35, δηλαδή δεν το βλέπω. Πώς να σου πω.
2: Μακάρι, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά... ναι, αλλάξει, ναι.
2: Φαίνεται
1: αλλά δεν
2: ότι με τον Τραμπ κάτι γίνεται.
3: Μπατά, σουρουκλεμέ.
2: Ναι, είναι σουρουκλεμέ και αυτό. Από εκεί και πέρα και ο σουρουκλεμέ, ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, μίλησε και αυτό χθε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και του είπε: Παιδιά, έχω ένα δίλημα.
1: Ναι.
2: Για το Ιράν, λέει, έχω ένα δίλημα. Να κάνω μια συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές
1: και να
2: τους αφήσω πάλι να δημιουργήσουν μεγαλείο ή να τους αφανίσω και να τους στείλω στην κόλαση μία και καλή.
1: Τέλος.
2: Έχω ένα δίλημα, λέει, δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Ναι.
2: Βέβαια, λέει, κάνουμε συνομιλίες και όντως πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες.
1: Με τις αντιπροσωπείς των δύο χωρών.
2: Τρεις ώρες.
1: Ακριβώς, να δούμε. Μακάρι.
2: Έθεσαν όρους οι Ιρανοί για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
1: Οι Ιρανοί να θέλουν αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως, τα μέτρα τους δεν θα κάνουν και πολύ πίσω. Πάντως, γενικότερα, αλήθεια, την ομιλία του. Τι μετέδωσαν τα Αμερικανικά.
2: Όχι, σου λέω, παιδί μου.
1: Α,
2: τίποτα, από βαμάρα.
1: Ναι, νομίζω ότι.
2: Κόψανε, κανονικά.
1: Την ώρα που μιλούσαν το CNN, νομίζω, αν είναι το CNN, αν θυμάμαι.
2: Έπαιξε
1: καλά.
2: Δύο λεπτά.
1: Ναι, όχι, ποιον είχε συνέντευξη, λέει. Τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
2: Ναι, το Μαμντάνι και μετά δημοσκόπηση.
1: Ναι,
2: πάρε.
1: Ναι, πάρε να έχει.
2: Πάρε
1: δηλαδή.
2: Να έχει.
1: Και φαίνεται όμως ότι είναι όλα μαζί τα μέσα ενημέρωση στην Αμερική. Δεν είναι μόνο αυτά που. Εντάξει, είναι εναντίον του Τραμπ. Δηλαδή και το Fox News που είναι το δικό, πώς να σου πω, έχουν πάει όλοι μαζί σε αυτό. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν.
2: Πολύ περίεργα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και για τη στάση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιτέθηκε στο Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Είπε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη λύση των δύο κρατών και ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να μένει απραγή, να κλείνει τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα.
1: Βέβαια.
2: Και στη Δυτική Όχθη, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Ισραήλ, που κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια. Και οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες.
1: Ναι.
2: Και ταυτόχρονα ο Τραμπ έστειλε μήνυμα ότι θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Καλά,
2: αυτόν θα τον τελείωνε από την πρώτη μέρα που θα έγινε πρόεδρος.
1: Έχει στείλει και τελεσίδα προς τον Πούτιν, τελείωσε τον πόλεμο. Καλά, εντάξει, αυτό το ακούγαμε, το ακούμε τώρα. Αυτό που είπε από τότε που ανέλαβε ως πρόεδρος της Αμερικής. Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό. Την Πέμπτη δεν θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
1: Έτσι, βγαίνουν διάφορα πράγματα. Από εκεί έχει κάνει και συναντήσεις, πολλαπλές συναντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης στην Αμερική. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψει, δείχνει το καλό, θα έχουμε εδώ να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα. Λοιπόν.
2: Και ταυτόχρονα χθες είχαμε και την συνάντηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, στο Κάιρο. Εκεί υπήρξε τριμερής λοιπόν των Υπουργών Αμήνης Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου.
1: Με πάρα πολύ, θέλω να πω, σημαντικά μηνύματα. Αυτή η τριμερής εκεί παρουσία του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έβγαλε πάρα πολλά. Εγώ τι καταλαβαίνω, ότι Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος θα κάνουν κοινές στρατηγικές ασκήσεις, το κυριότερο. Αλλά και τι άλλο, ότι αν απειληθεί μία από τις χώρες, θα συνδράμουν και οι άλλες δύο. Δηλαδή υπάρχει μια αμυντική συνεργασία.
2: Ότι θα υπάρξει άμεση και ταχεία ανταπόκριση των χωρών σε οποιαδήποτε απειλή υπάρξει εναντίον τους. Αυτή είναι η συμφωνία που υπήρξε χθες στο Κάιρο μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου. Και ο Νίκος Δένδιας έστειλε το μήνυμα για τις σχέσεις που έχουμε με την Αίγυπτο.
4: Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες στις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος.
2: Στρατηγική και απαραίτητη σύμμαχος η Αίγυπτος, λοιπόν, και η συμφωνία που είπε η Αμαλία.
1: Και θα συμμετάσχουν στην άσκηση Μέδωσα, που είναι πάρα πολύ σημαντική άσκηση αυτή. Μια και λέμε για τον κύριο Δένδια, να πούμε ότι η Άλκο είχε και στη δημοσκόπηση που διενήργησε, είχε και μια ερώτηση για τη δημοφιλία των υπουργών. Πρώτος σταθερά ο κύριος Δένδιας με 53%. Ακολουθεί ο κύριος Πιερακάκης με 37%. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Χρυσοχοίδης, η κυρία Κεραμέως. Κικίλιας, λοιπόν, αυτή είναι η πεντάδα, εξάδα, πόσους
2: μέτρησαν.
1: Ναι, ξαναλέω την πρωτιά, να συνεχίζει να καταλαμβάνει ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και δεύτερος ο κύριος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών.
2: Μου δίνεις πάσα όμως τώρα, γιατί μου λες για τους υπουργούς και χθες η κυρία Μπάκο Γιάννη, μιλώντας στο Sky, έκανε μία αναφορά για τους υπουργούς.
1: Ναι, ναι.
2: Και τι είπε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη?
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κυρία. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ. Γιατί δεν το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα δεν είπε και κάτι.
2: Ποιοι είναι αυτοί οι υπουργοί που έχουν τώρα αλαζονία και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν?
1: Η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα, το επόμενο διάστημα θα πει και ονόματα. Όσοι γνωρίζουμε, εννοώ και καλύπτουμε και ρεπορτάζ πολιτικό και αυτά. Δεν μας έτα λόγια της. Πάντως δεν έχει και άδικο. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα αλαζονία.
2: Εμένα, άμα με ρωτάς, δεν έχει καθόλου άδικο.
1: Και ο ίδιος πρωθυπουργός έχει πει έχει και έχει στυλιτεύσει την αλαζονία κάποιων στελεχών. Έχει δίκιο, κύριε Μπακογιάννη, σε αυτό. Η αλαζονία πάντα.
2: Έτσι είναι. Γιατί όταν είσαι 8 χρόνια τώρα στην κυβέρνηση, βλέπεις ότι δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή όσον αφορά την πρώτη θέση.
1: Ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν κάπου μπαίνει και η αλαζονία. Και λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
1: Σε καβαλικέψουν.
2: Το είπε. Μπράβο. Μπράβο, παιδί μου.
1: Ευχαριστώ.
2: Χθες το βράδυ, τυχαία τώρα, έδινε συνέδριο ο Ξένοδος Γεωργιάδης στο Άξιον.
1: Ναι.
2: Οπότε ρωτήθηκε και για αυτή τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη.
5: Ναι. Αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι συνάδελφοί σας υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι, το διαπιστώνετε εσείς?
6: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Μπακογιάννη, εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια τέτοια. Δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να πάρω τα πλέον, να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απαντώ, γιατί να μου πει κάποιο μικρό.
2: Ναι, δεν νομίζω. Άδωνος
1: και
2: ο κ. Βορύς
1: χτύπησε και λέει για τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Εγώ δεν έχω δει. Θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια γιατί το είπε.
2: Ορίστε, ούτε ο κ. Βορύς.
1: Κανένας
2: δεν έχει, ρε παιδιά.
1: Μήπως ο κύριος, ο Νίκος Ελευθερόγλου που τον
2: έχουμε. Ο Νίκος Ελευθερόγλου ρώτησε χθες τον Άδωνη
1: Γεωργιάδη. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό τα βάλαμε. Έλα, Νίκο μου, καλημέρα.
2: Τι τον έχουμε τώρα?
1: Φυσικά τον έχουμε τώρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Τι τυχαία, τον
2: φέραμε. Και παίζαμε το ηχητικό σου τώρα. Καλημέρα.
1: Τώρα θα σας ακούσαμε. Καλημέρα.
7: Σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, τι ξέρεις, γίνεται,
2: ποιοι έχουν αλαζονία, Νίκο?
1: Ναι.
7: Εγώ δεν ξέρω ποιοι συμφωνούν με την κυρία Μπακογιάννη ή συμφωνούν με τον κύριο Μπακογιάννη. Ξέρω ότι το μήνυμα που εισέπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις περιοδίες που κάνουν τότε καιρό.
1: Λίγο, Νίκο μου, επειδή σε ακούμε πολύ καλά, αν είσαι με hands free, βάλε το τηλέφωνο ή κάπου σταθερά, γιατί χάνεσαι λίγο. Σε ευχαριστώ.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που παγάκουγα τον κύριο Τσίπρα τώρα, γι' αυτό μου ακούτε λίγο έξω από
1: το γραφείο. Το χάνεσαι σε αυτό με τίποτα. Πού να το χάσεις εσύ αυτό?
7: Έλεγα, δεν έχει σημασία το τι λέει η κυρία Μπακογιάννη μόνο ή τι λέει ο κ. Βορύς και ο κ. Γεωργιάδης, αλλά αυτό που εισέπραξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στις περιοδίες που έκαναν. Και στις περιοδίες που έκαναν από τους πολίτες, αυτά τα παράπονα που άκουσαν, όπως και από αυτοδιοικητικούς παράγοντες, είναι ότι υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας. Και καταγράφηκαν τα φαινόμενα αλαζονίας και νομίζω η κυρία Μπακογιάννη σε μια προσπάθεια να μαζέψει την κρίνια, τη δυσαρέσκεια, τις αντιδράσεις που υπάρχουν, χτύπησε το καμπανάκι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι πραγματικά που βρίσκονται στις καρέκλες εδώ και 8 χρόνια και η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι έχουν χάσει την επαφή στους πολίτες. Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν δεν τα λέει τυχαία η κυρία Μπακογιάννη.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Καλά, ποτέ δεν λέει τίποτα.
1: Ποτέ. Αλλά το έχει πει και ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε. Έχεις ακούσει κάτι που θα μας μεταφέρεις από όσα έχει πει ο κύριος Τσίπρας? Είναι κάτι ενδιαφέρον που θες να το σχολιάσεις, επειδή τον άκουσες?
7: Ότι ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει τη συνέντευξη που έχει δώσει. Τα δύο σημεία που έχω ακούσει μέχρι τώρα και έχουν τον ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που αφορά τα κάψιμα, που επανέλαβε τα τέσσερα εργαλεία που παίρνει η Ελλάς και ζητά από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να μειωθούν οι τιμές στα κάψιμα. Και το πετρέλαιο θέρμανση αλλά και τη βενζίνη. Είναι μια πρόταση η οποία εγώ εκτιμώ και η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ήταν πολύ κοντά σε αυτή που θα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το νούμερο που ακούσαμε το 1,40, νομίζω ότι κάποιο μαρτύρησε στοιχεία στον κ. Τσίπρα ή ιδιαίτερα τον κ. Τσίπρα από την εμπειρία του, του δείχνουν το δρόμο, ότι κάπου εκεί θα πάνε οι τιμές.
2: Ότι είναι εφικτό δηλαδή αυτό το σενάριο.
7: Ότι είναι εφικτό και προσπαθεί ο κ. Τσίπρα να είναι μπροστά. Και να πει ότι η κυβέρνηση σύστηκε σε αυτό που είπε.
1: Μάλιστα.
7: Θα το δούμε όταν ανακοινωθούν τα μέτρα. Εγώ θυμάμαι τη δήλωση του κ. Μητσοτάκη που είχε κάνει στην ΕΡΤ. Είπε ότι η τιμή που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75.
1: Ναι.
7: Δεν είπε ότι θα είναι τιμίο κίνηση των 1,75.
2: Σωστό.
1: Σωστό. Πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει.
7: Εκτίμηση κάνω ότι και η πρόταση τη κυβέρνηση θα είναι κάπου κοντά εκεί που λέει ο κ. Τσίπρας. Άρα εκεί γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Ποιο θα καρποθεί τι, το πολιτικό όφελο μια πρόταση που είναι προ σωστή κατεύθυνση, έτσι. Γιατί ναι. Προ σωστή κατεύθυνση είναι να πέσουν οι τιμέ στο πετρέλαιο και στην πέτρα.
1: Πάντω, σφίνα έχει μπει και το Πασόκ που λέει ότι όλα αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας τα έχει πει, τα έχει προτείνει πρώτα το Πασόκ. Άρα θα έχουμε μπιφ και με το Πασόκ.
7: Νομίζω ναι, και ο κ. Τσίπρας συνέντευξη το άφησε τι αιχμέ του για το Πασόκ. Και μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση που πήρε στο κομμάτι, το δεύτερο μεγάλο σημαντικό που είναι πολιτικό μέρο πλέον, ότι τάχθηκε κατά ενό μεγάλου συνασπισμού. Εκεί υποτίθεται η γνώμη του κ. Σπακεδόρου, έχουμε μια αλλαγή στροφή στη θεώρηση που είχε μέχρι τώρα στα πράγματα, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δικοματισμός. Τον ένα δικοματισμό, λοιπόν, το ένα κομμάτι ήταν η Νέα Δημοκρατία και η κεντροδεξία, το άλλο κομμάτι που θέλει να εκφράσει ο ίδιος θα είναι η Ελλάς και η κεντροαριστερά. Αυτό νομίζω έχει τα απόνερα σε σχέση με τη συζήτηση που γίνεται αυτό καιρό. Να γίνει ένας μεγάλος συνασπισμός. Ακούσαμε προτάσεις του κ. Σεκαντάρη, τον κ. Δραγασάκη.
2: Τον κ. Αυλονίτη.
7: Από τον κ. Αυλονίτη, από πολλά στρέμματα.
1: Τον κ. Πάνα.
7: Και από την αριστερά. Φαίνεται ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να εκθέσει αυτό το χώρο. Αυτό νομίζω μέχρι τώρα που ακούσει είναι τα δύο σημαντικότερα κομμάτια και μια επίθεση που κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι τα σενάρια επιστροφής Κασιδιάρη στην ουσία βοηθούν την Νέα Δημοκρατία.
1: Νίκο
7: μου... Λίγο άφησε και ένα ενδεχόμενο για τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, το είπα και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο Ελευθερόγλου, για αυτή τη ωραία συζήτηση. Να σε καλά.
7: Πολύ καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Θα τα δούμε και αύριο κάποια κομμάτια από τη συνέντευξη τηλεοπτική του κ. Τσίπρα. Έτσι να τα σχολιάσουμε. Εντάξει, νομίζω θα είναι.
2: Και με άνεση χρόνου και να έχουμε ακούσει και εμείς ακριβώς τι έχει πει. Το περίγραμμα, βέβαια, και τον ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει.
1: Ναι.
2: Ψυχαλίζει, δυναμώνει λίγο, συνεχίζει, αλλά τουλάχιστον εδώ στα βόρεια προάστια έχουμε βροχούλα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες περιοχές.
1: Στέλνουν και μηνύματα οι ακροατές και γενικότερα και μένα στο Messenger έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα μας τα πει βέβαια και ο Παναγιώτης Βολάνιος στις 10 παρά. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο, φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Την Παρασκευή που λες, Αμαλία Κάντζου, και μας διέφυγε αυτό.
1: Ναι.
2: Και ντροπή σου δηλαδή που δεν το ανακάλυψες να μου το πεις νωρίτερα και μου το είπε χθες η Ελισάβετ Σαλαμάρα με τον Βασίλη Τερζάκη.
1: Ναι.
2: Πρέπει να σου πω χθες όταν τελειώσαμε την εκπομπή.
1: Τι έχασα εγώ.
2: Την Παρασκευή το πρωί, λοιπόν, άκου τι έγινε στο Μενίδη.
1: Μάλιστα, Αχαρνάη.
2: Στο Αχαρνάη. Στο Μενίδη, λοιπόν, είχαν προβλήματα εκεί με έναν κύριο ο οποίος εμφανίστηκε γυμνός σε μία εκκλησία, μάλιστα κατά τη διάρκεια μίας κηδείας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι έγινε στο Μενίδη.
8: Αναστάτωση προκλήθηκε σε εκκλησία στο Μενίδη όταν ένας 43χρονος άνδρας εισέβαλε γυμνό στο ναό την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη νεκρόσιμη ακολουθία και χτύπησε τον επίτροπο. Ο άνδρας φέρεται να μπήκε στην εκκλησία φωνάζοντας και προκαλώντας ένταση, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε προς τους παρευρισκόμενους. Οι συγγενείς και οι φίλοι του εκλειπώντος βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση την ώρα που είχαν συγκεντρωθεί στο ναό για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπό τους. Η αναστάτωση ήταν τέτοια, ώστε μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έχασε τις αισθήσεις της. Καθώς η κατάσταση έπαιρνε ανεξέλεγκτη τροπή, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους παρενέβησαν για να σταματήσουν το επεισόδιο. Κατάφεραν να απομακρύνουν τον άνδρα από το πλήθος και να τον ηρεμήσουν. Μάλιστα του έδωσαν ρούχα για να ντυθεί και στη συνέχεια του προσέφεραν έναν καφέ. Ο ίδιος φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και όταν ηρέμησε, μίλησε σε άτομα που βρίσκονταν εκεί για όσα είχαν προηγηθεί και για τους λόγους που κατά τον ίδιο τον οδήγησαν σε αυτή τη συμπεριφορά.
2: Φαντάστερο τους ανθρώπους, δηλαδή έχουν πάει να πούν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που έχουν χάσει και ξαφνικά μπαίνει ένας άνθρωπος γυμνός μέσα στην εκκλησία, αρχίζει να φωνάζει, να χτυπιέται, δίνει και μια μπουνιά εκεί στον επίτροπο, τσιτσίδι, κανονικά μέσα στην εκκλησία. Έτσι την ώρα που οι άλλοι είχαν την κηδεία. Έγινε και αυτό λοιπόν εκεί. Με κάποιο τρόπο τον ηρέμησαν, τον πήρανε παρά έξω, του δώσανε και κάτι να φορέσει, του δώσανε και ένα καφέ. Συνήλθε, του είπε: είχα πιει λίγο παραπάνω και του εξήγησε, λέει, τι τον οδήγησε εκεί. Αλλά συνέβη και αυτό, παιδιά, στο Μενίδη ή όπως έχουμε συνηθίσει εδώ να λέμε στην εκπομπή, στο Αχαρνάη, στο αγαπημένο μας Αχαρνάη.
9: Έφτασα στο Αχαρνάη. Έφτασα στο Αχαρνάη. Έχω τρελαθεί, πάμε για ψώνια. Καλά, σκοτώνει το Αχαρνάη.
2: Σκοτώνει. Στην κυριολεξία σκοτώνει.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό για όσους δεν ξέρουν, γιατί μπορεί να μην έχουν ακούσει τώρα
1: σωστό αυτό.
2: Στο παρελθόν την εκπομπή, είναι παίκτρια σε reality, στο Shopping Star, που την έχουν στείλει να κάνει ψώνια στο Μενίδη. Της έχουν δώσει χρήματα και της λένε πήγαινε να ψωνίσει στο Μενίδη.
1: Ναι.
2: Πάει λοιπόν, βλέπει την πινακίδα Αχαρνέ. Δεν
1: είναι
2: το καταλαβαίνει όμως.
1: Ακαδημιακή.
2: Ακαδημιακή.
1: Ναι.
2: Α, λέει, με στείλανε να ψωνίσω στο Αχαρνάη. Τη διορθώνουν από το στούντιο της, λέει Αχαρνέ. Ωραίο το Αχαρνάι. Σκοτώνει το Αχαρνάι. Και λέει τότε ο εκφωνητής, ο Βαγγέλης ο Χαρισόπουλος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι τις βάζετε δύσκολα. Πείτε τις Μενίδη εκεί πέρα, μπας και ναι. Καταλάβει. Εκεί αυτή. Αχαρνάι. Σκοτώνει το Αχαρνάι.
9: Έφτασα στο Αχαρνάι.

0: Σήμερα δεν έχει γενέθλια μόνο ο Κώστας Τουρνάς. Έχει και το μεγάλο αφεντικό της ροκ μουσικής, ο τεράστιος Bruce Springsteen. Ξέρεις πόσο έχει φτάσει ο Springsteen? 76.
1: Είναι 76. Δεν του φαίνεται.
0: Δεν του φαίνεται
1: καθόλου.
0: Γιατί είναι ενεργός, είναι γερός, είναι ακόμα πάνω στη σκηνή. Και πολεμάει και με κάθε τρόπο τον Τραμπ και τις πολιτικές του.
1: Βεβαίως.
0: 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Πώς το είπες αυτό?
1: Ναι.
0: Α, το παιδί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από ποιο μήνυμα να πρώτο ξεκινήσω.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές.
0: Ειλικρινά ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Αλεξανδρό. Εσύ, Ιωσήφ, λέει, στην προηγούμενη ζωή θα ήσουν ο άρχοντας των καλαμαριών. Σωστό. Καλημέρα και στον Πάνο, τον Μπαρτσελόνα. Buenos días, buenos días, αγαπητέ Πάνο. Καλημέρα και στον... δεν έχει όνομα. Λέει, άκουγα σήμερα το βράδυ 2 τη νύχτα σε επανάληψη την εκπομπή σας για τον δωρικό ρυθμό του Ιωσήφ.
1: Ναι.
0: Αμαλία μου, πάντα να είσαι έτσι, νέα δροσερή με ζωντάνια και καρδιά μικρού κοριτσιού, σαν την πρικύπισσα Αμαλία. Φτού φτού μη σε ματιάσω με αγάπη. Α, εδώ γράφει το όνομα. Με αγάπη η συμμαθήτριά σου Ζωζό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζωζό μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Κατάλαβες?
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Μιλάμε για περιεξυπνάδα. Εντάξει.

0: IQ.
1: IQ φουντικιού.
0: Τώρα πριν πάμε στα επόμενα, αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΟΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410, 210-710-1410.
2: Ιωσήφ, να σε ρωτήσω, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ? Οι δικές της, ας πούμε, εσύ τι πιστεύεις?
0: Οι δικές μας.
2: Οι δικές, έχεις, εγώ θα έλεγα οι δικές της, εσύ λες οι δικές μας και έχεις δίκιο για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ είναι σημαντική ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού, η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του, είναι η ιστορία των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Έρχεται και άλλο ένα μήνυμα, ναι, από αγαπητό ακροατή και λέει: αγαπητέ κύριε Καλαμαράκη, καλά κρατάει η διπλανή σας, σας πίνει το αίμα και εκείνη φαίνεται σαραντάρα. Έτσι γράφει εδώ στο μήνυμα ο αγαπητός ακροατής Ιωάννης.
2: Μάλιστα.
0: Βασιλόπουλος.
2: Ο κύριος Βασιλόπουλος το γράφει αυτό, και ο διευθυντής σταθμού. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εγώ για να το λέω, τέμου. Βασιλόπουλο.
2: Κύριε
0: Βασιλόπουλο,
2: σας παρακαλώ, ξέρετε τι τραβάω. Μην
0: τι
2: κοιτάτε.
0: Ψήρα, μα το πίνει, είσαι.
2: Μην κοιτάτε που είμαι έτσι καλός άνθρωπος και δεν κάνω παράπονα. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Τι τραβάω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι, καλά.
2: Έτσι, καθημερινή, σε καθημερινή
0: όλοι ξέρουν ότι εγώ είμαι ένα αγγελούδι. Αρνάκι του Θεού.
2: Τι είσαι εσύ?
0: Αρνάκι του Θεού.
2: Έτσι, ποιος το ξέρει αυτό?
0: Όλοι το ξέρουν.
2: Ο κύριος Βασιλόπουλος.
0: Και ο Γιάννης το ξέρει και οι άνθρωποι εδώ που με ξέρουν τόσα χρόνια.
2: Όταν κοκκινίζεις από έτσι, κάτι σε ενοχλεί και κοκκινίζεις.
0: Άλλο αυτό.
2: Δηλαδή, όταν σου αλλάξουμε τη σκαλέτα,
0: άλλο
2: ας το πούμε.
0: Αυτό.
2: Έτσι, όταν φωνάζεις, έλα μέσα! Μπήκαμε! Βγαίνουμε! Αυτά όλα δεν είναι. Δηλαδή, δεν
0: αυτά
2: μετράνε.
0: Αυτά είναι εκτός αέρα.
2: Εκτός αέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ξέρετε, χθες του τσαντίστηκα γιατί μου λέει: άντε, του λέω: μπαίνουμε. Ξέρω κάτι. Α, ήμασταν στον Παρτέδο και είχε. Είχε
0: απλό διαφημιστικό, ναι, διάλειμμα, ναι, δεν είχε τίτλους ειδήσεων,
2: ναι,
0: ή δελτίο.
2: Ναι, και λέω,
0: και μου λέει: περίμενε, δεν έχει πει τον καιρό. Ποιο καιρό, παιδάκι μου, τους λέω:
2: και
0: η ώρα είναι παρατέταρτο.
2: Εγώ, να ξέρετε, κύριε Βασιλόπουλε, και έγινε εδώ χαμούλης.
0: Ναι, έγινε ένας χαμούλης, αγαπητέ κύριε Βασιλόπουλε. Έγινε αυτό το οποίο συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην εκπομπή, όταν δεν αρέσει κάτι στην κυρία Κάτζου, ότι κάνει κάπως έτσι τα μουτράκια της, αλλά εντάξει, τι να κάνω, έχω συνηθίσει πια.
3: Λύκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοφωνάχης.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βροχή κίνηση, αλλά ούτε ένας τροχονόμος από τον Κόμβο.
2: Εγώ τα λέω. Ούτε
0: καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Μείνουμε αυτή τη στιγμή.
2: Γίνεται χαμός
0: από τον δρόμο. Έτσι, ναι, θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ναι. Καλημέρα και στον ακροατή που υπογράφει ως Βουνίσιος.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: αυτό το πρόβλημα δεν είναι αθηναϊκό και δεν ασχολείστε.
2: Ποιο?
0: Και αναφέρεται ότι στο λιγότεροι από τους μισούς παραγωγούς που έκαναν ΟΣΔΕ έχουν φέτος χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς για υποβολή αιτήσεων.
2: Ναι, δεν το ξέρω το θέμα. Το έχω ακούσει, δεν έχω ασχοληθεί. Αν χρειάζεται να βγάλουμε κάποιον από, ξέρεις, από τα στελέχη των αγροτών, από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να μας πούν ποιο πρόβλημα υπάρχει, βεβαίως.
0: Γιατί λέει από τους περίπου 630.000 παραγωγούς που έκαναν, ναι, κάθε χρονοδήλωση, μέχρι και την Παρασκευή είχαν χορηγήσει εξουσιοδότηση σε φορείς υποβολής αιτήσεων μόλις 255.000 από τους 630.000.
2: Να το δούμε, θα το
0: αγαπητέ
2: δούμε.
0: Αγαπητέ φίλε, να το δούμε.
2: Να το δούμε.
0: Επειδή υπογράφεις όμως και ως Βουνίσιος,
2: ναι,
0: να πάμε σε μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εργασίας.
2: Ναι.
0: Την ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως χθες.
2: Ναι, ναι, ναι. Ένα
0: και έχει να κάνει με όσους ζουν σε ορεινά σημεία της χώρας, σε, ναι, χωριά, αλλά και στα νησιά τα απομακρυσμένα.
2: Ακριβώς.
0: Για επιδοτούμενη εργασία και μάλιστα τηλεργασία.
2: Ακριβώς. Είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Και μάλιστα βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται, όπως είπε και ο Ιωσήφ, εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι, ναι, είπε η κυρία Κεραμέως.
1: Θέλω να σας πω ένα τελευταίο, το οποίο κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα.
4: Καινούριο.
1: Καινούριο. Πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης σε επιχειρήσεις που θα πάνε να προσλάβουν εργαζομένους οι οποίοι ζουν σε ορεινές και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Mm-hmm. Βούνα, απομακρυσμένα νησιά.
4: Πόσα τους προσλαμβάνουν.
1: Και ούτω καθεξής. Τους προσλαμβάνουν μέσω τηλεργασίας και επιδοτούμε το 90% του μισθού μέχρι ενός ορίου προφανώς και των εισφορών για 12 μήνες. Ποια είναι η σκέψη εδώ? Η σκέψη είναι ότι ο άνθρωπος αυτός μένει στον τόπο του, μπορεί όμως και να δουλέψει, μπορεί να εργαστεί και αν αποδείξει την αξία του θα τον κρατήσει μετά η επιχείρηση.
2: Είναι πολύ...
0: Ακούγεται θετικό.
2: Ναι, γιατί είναι τηλεργασία, είναι για ανθρώπους που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, σε ορεινές περιοχές. Είναι επιδοτούμενος ο μισθός κατά 90% και ασφαλιστικές εισφορές. Και σου λέει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι αν πάνε όλα καλά και εντάξει, ο εργοδότης είναι ικανοποιημένος από την εργασία του εργαζόμενου, θα τον κρατήσει.
0: Δεν ξέρω, εσάς πώς σας ακούγεται? Εμένα μου ακούγεται καλό.
2: Εμένα μου ακούγεται πάρα πολύ θετικό.
0: Το ανακοίνωσε χθες η κυρία Κεραμέως στο Καλημέρα Ελλάδα, στον Αντένα με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη. Εσείς θα πηγαίνατε, για παράδειγμα, ή θα μένατε στο ορεινό χωριό σας, εάν μπορούσατε να δουλέψετε με τηλεργασία? Σίγουρα για 12 μήνες, όπου θα επιδοτείτε το 90% του μισθού. Ναι. Είτε πρόκειται για ένα ορεινό χωριό, είτε πρόκειται για ένα νησί.
2: Ακριβώς, απομακρυσμένο. Μια πολύ θετική πρωτοβουλία, σημαντική προς τη θετική κατεύθυνση. Αυτό νομίζω, αλλά μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, με ρωτούσες γιατί κάποια ακροτές ρωτάνε για το ενίκιο.
0: Για τα ενίκια, ναι.
2: Πότε θα γίνει υποχρεωτικό το να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
0: Ακριβώς.
2: Ήταν να ισχύσει από τον Οκτώβριο, από 1 Οκτωβρίου του 2026. Τελικά πήρε παράταση και νέα παράταση και θα ξεκινήσει υποχρεωτικότητα από 1η Ιουλίου του 2027. Άρα όσοι πληρώνουμε ενίκιο και πρέπει και δεν το βάζαμε στο τραπεζικό λογαριασμό, δεν χρειάζεται να το βάζετε μέχρι τον τέλος Ιουνίου του 2027. Από 1η Ιουλίου όμως θα πρέπει τα ενίκια, τα μισθώματα να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
0: 1η Ιουλίου 2027.
2: Το 1η Ιουλίου του 2027.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Στο χωριό μου λέει δεν έχει ίντερνετ. Έλα ρε Γιάννη, τώρα δεν έχει ίντερνετ. Πλέον δεν υπάρχει μέρος της χώρας που να μην έχει ίντερνετ. Να, ο Θανάσης όμως λέει για παράδειγμα, άκουσα λέει αυτό που είπε η κυρία Κεραμέως και έχω μια μικρή απορία. Εγώ λέει σκέφτομαι να κάνω το βήμα και να μετακομίσω στο χωριό μου για να δουλεύω εξ αποστάσεως. Δεν μπορώ να το κάνω όμως λέει, διότι τα περισσότερα χωριά δεν έχουν καλή σύνδεση στο ίντερνετ, οπότε πώς θα δουλεύω. Αυτό ναι.
2: Αυτό
0: ότι
2: είναι
0: δεν υπάρχει
2: πτυχή.
0: Καθόλου ναι, αλλά ότι δεν υπάρχει καλή σύνδεση.
2: Καλή σύνδεση, ναι.
0: Οκ, okay, το καταλαβαίνω και είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να δουν. Επειδή μας στείλατε μηνύματα για την κίνηση στους δρόμους, ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα, ο άνθρωπος μας είναι εδώ, Παναγιώτης Βολάνιος. Τι συμβαίνει, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα και πάλι. Αρκετά είναι τα ζητήματα. Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση μέχρι τον Κολονό. Λόγω εκτροπής φορτηγού που σημειώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά στο ύψος του Ελαιώνα, έγινε το τροχείο αυτό. Μπλοκαρισμένη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Εγάλεο. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
6: Παρακάτω.
5: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
6: Παρακάτω.
5: Και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Κεσαριανή μέχρι Μεσογείων.
6: Παρακάτω.
5: Εκεί κιόλας είχαμε καραμπόλα 4 γιο ταχύ πριν από περίπου μία ώρα στην Ηλιούπολη, γι' αυτό έχει σημειωθεί αυτή η ουρά χιλιομέτρων. Πυκνίνει ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
6: Παρακάτω.
5: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και Αττική Οδό παραπάνω.
0: Στην Αττική Οδό
5: καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Κάντζα έως Κηφισίας και άνω των 30 λεπτών καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Αυτό ήτανε?
5: Δεν άφησε και κάτι απερίγραπτο.
0: Α, μάλιστα.
7: Μας υποχρέωσες.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, σε ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Ευχαριστούμε,
2: Παναγιώτη μας.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Όσοι έρχονται τώρα στο σταθμό μας λένε ότι όντως έξω έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Έχουν ταλαιπωρηθεί για να φτάσουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από την άποψη της κυκλοφορίας στους δρόμους. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα, Τόρπη. Εμείς ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και σε σένα, Θάνο. Καλημέρα και στον Οδυσσέα. Για εργασία εξ αποστάσεως και καλή σύνδεση, λέει, για το ίντερνετ στα χωριά και στα νησιά, υπάρχει και το Starlink. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι του Elon Musk, έτσι, το Starlink. Όποιος όμως έχει τη διάθεση να μείνει σε ένα χωριό ή σε ένα νησί, νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο, εάν και εφόσον φυσικά τον καλύπτει αυτό το νέο πρόγραμμα για την επιδότηση της τηλεργασίας, είτε σε ορεινά χωριά, είτε σε απομακρυσμένα νησιά. Καλημέρα, Αρμενάκη, και σε σένα, να είσαι καλά. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπα, ήρθες.
1: Ναι.
0: Τι λες, μας έκανες την τιμή.
1: Ναι.
0: Συζητούσες με τον κύριο Βασιλόπουλο,
1: ναι,
0: και θυμηθήκατε τώρα εδώ να μπείτε στην εκπομπή.
1: Άλλο που δεν ήθελες, εσύ να μιλάς μόνος σου.
0: Πάντων, εγώ λέω τώρα εδώ για το διαγωνισμό.
1: Έλα,
0: που
1: πες,
0: ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στη Μονεμβασιά.
1: Πανέμορφα.
0: Στη μαγική Μονεμβασιά.
1: Πανέμορφη.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο, αλλά και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ανοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωσή της Δευτέρας και διπλοστρώμα profile από την Greco Strom, νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάντε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Σε αυτό το πολύ ωραίο GR,
1: ναι,
0: που μας έδωσε η Αμαλία, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
1: Ιωσήφ μου, επειδή βλέπω ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα
0: επιδοτούμενο
1: επασχόλησης, μήπως αύριο μιλήσουμε με το Υπουργείο και μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες και ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
0: Γιατί
1: και
0: από τη στιγμή που έγινε η αναφορά, πραγματικά έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Αν συμφωνείς βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι και αυτό το πρόβλημα που με τους αγρότες και άλλοι γράφουν ανάλογα προβλήματα. Μήπως θα πρέπει να βγάλουμε κάποιον να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε τι θέμα έχει προκύψει. Θα το δούμε αύριο αυτά και τα δύο θέματα με τον Ιωσήφ. Για να σας ενημερώσουμε.
0: Να τα δούμε λοιπόν και τα δύο, γιατί πραγματικά από ό,τι βλέπουμε εδώ σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Εντάξει μωρέ, δεν είμαι πειραχτήρι. Τώρα με τσιγκλάει και η κάτζου. Δεν με αφήνει ησυχία.
1: Ναι.
0: Άμα ακούγατε τώρα τι έλεγε στο διάλειμμα. Να, ευτυχώς είναι ο Γιάννης εδώ πέρα, ο οποίος ήταν μάρτυρας και μπορεί να τα επιβεβαιώσει.
1: Αλλά τώρα να σου πω, δηλαδή δεν σε έχουν καταλάβει οι ακροατές, δεν σε ξέρουν τόσα χρόνια.
0: Επειδή με ξέρουν οι άνθρωποι, γι' αυτό.
1: Ναι. Το φωτοστέφανο σου λείπει, πουλάκι μου, το φωτοστέφανο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο τον Αθανασόπουλο, ο οποίος, επειδή λέγαμε αυτά νωρίτερα για τους τσαρλατάνους, θυμάται και αυτό στο νερό του Καματερού. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος θυμάται και τη φραπελιά.
1: Ναι, τη φραπελιά, βέβαια. Ωραία, εντάξει, θα θυμηθούμε διάφορα. Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει μέσα στο αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος έχει καταταλαιπωρηθεί, να ξέρετε.
0: Και στο Δρόσο που λέει με έχετε κάνει να βάζω ξυπνητήρι για να σας ακούω, γιατί είμαι και συνταξιούχος. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχεις κι άλλα να πεις?
0: Έχουμε θέματα τα οποία δεν θα προλάβουμε σήμερα,
1: δεν θα προλάβουμε,
0: να κάνουμε αναφορά
1: αύριο.
0: Και για τις απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων,
1: ναι.
0: Που έρχεται ένας νέος μηχανισμός αντιμετώπισης.
1: Θα τα πούμε αύριο, να ενημερώσουμε τους ακρατές και γι' αυτό και να δούμε και για τα μέτρα στήριξη αν έχουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω να το μεταφέρουμε στους όσους μας ακούν.
0: Καλημέρα και στην πριγκίπισσα Σύση. Η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
1: Α, φοβήθηκα να μην πήγε ψήσει.
0: Έχουμε μια κρίση μεγαλύτερη σήμερα.
1: Ναι, τι πάθατε όλοι.
0: Φτάνουμε στο τέλος. Όμως, καθώς βρισκόμαστε 4 λεπτά πριν από τις 10, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Μ' αρέσει.
0: Γεννημένος και εκείνος μία ημέρα σαν τη σημερινή. Ισπανός τραγουδιστής, ο οποίος αγαπήθηκε παγκοσμίως, ο οποίος ξεκίνησε από ποδοσφαιριστής. Ποδοσφαιριστής μάλιστα της Ρεάλ Μαδρίτης, της δεύτερης ομάδας Ρεάλ Μαδρίτης. Κάποια στιγμή όμως ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο του έκοψε το ποδόσφαιρο και τον έκανε να στραφεί στο τραγούδι.
1: Και τον κερδίσαμε εμείς που μας αρέσει και τον αγαπάμε.
0: Δεν νομίζω ότι βγήκε χαμένος. Ούτε εκείνος, ούτε εμείς. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο. Κρυμμένα, από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Έλα, παιδί μου, γρήγορα, γιατί θα φύγουνε οι άνθρωποι. Θα φύγουν. Σου λέει, γιατί παίζει αυτό, τι έγινε, κόλλησε. Μόνο του. Έπρεπε να κάνουμε, έχουμε και το photo opportunity. Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε χωρίς photo opportunity, τι να κάνουμε τώρα. Μου το ζητάτε πρώτα απ' όλα. Για κάποιο λόγο μου το ζητάτε, τι να σας πω. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση σας, θα ήθελα να βλέπω το πρόσωπο, να πούμε γενικότερα για την κορμοσχεσία της Αναστασίας, όχι τη δικιά μου. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, βίτσια είναι αυτά. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Ένα 24ωρο όλο τρέλα. Τα πάντα είχαμε, τα πάντα. Και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού μας έχουν έρθει πάρα πολλά μαντάτα. Και εδώ στα εσωτερικά έχουμε πολλά μαντάτα. Έχουμε και μπόλικο αστυνομικό δελτίο. Συμβαίνουν διάφορα περιστατικά ανά την Ελλάδα. Σας έχουμε και μπόλικο ρεπορτάζ. Είμαι σίγουρος ότι περιμένετε να ακούσετε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, με την αμόλυβδη βενζίνη, τι θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Με το πετρέλαιο θέρμανσης σας έχω πολλά μαντάτα επίσης. Τώρα για τα υπόλοιπα, τι να σας πω. Παιδιά, κάντε οικονομία. Αδέρφια, οικονομία, γιατί χανόμαστε. Τώρα θα μου πεις πώς θα κάνουμε οικονομία, εφόσον με το που κάνουμε το οτιδήποτε φεύγουν τα λεφτά, πάνε. Καθίστε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Το θυμάσαι το συνθηματάκι, μένουμε σπίτι. Ήταν η μοναδική φορά που μας ζητούσαν να μην κάνουμε απολύτως τίποτα για να σώσουμε την πατρίδα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αποτύχουμε. Φαντάζεσαι να αποτυγχάναμε και σε αυτό. Μας είπαν μην κάνετε τίποτα απολύτως. Για να σώσουμε την πατρίδα. Τη σώσαμε την πατρίδα. Τη σώσαμε διότι δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε μπόλικα κεφάκια, δεν ξέρω γιατί, μη με ρωτάς. Δεν έχω κοιμηθεί και πάρα πολλές ώρες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όπως πάντα δηλαδή. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Κάνετε κύριε Τζιβελεκίδη, όλα καλά. Πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου. Το παίζω τζόβενο χωρίς τα γυαλιά, αλλά δεν βλέπω τις τύφλες μου. Όλα εντάξει. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Ελάτε εσείς να ξυπνάτε, καφέ φτιάξατε. Εγώ έχω φτιάξει καφέ. Αντιλαμβάνεστε, έχω πιει για τις δύο πρώτες τζούρες. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Στο 211, πάμε πάλι, στο 211-208-200, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου. Κυρία Αναστασία μας, πολλές καλημέρες. Να ξέρετε, όταν θέλετε να υποθεί κάτι στον αέρα και βαριέστε να γράψετε, θα πάρετε τηλέφωνο στο 211-208-200 και θα επικοινωνήσετε, θα σας καθοδηγήσει η Αναστασία μας. Πανέμορφη κοπέλα, τη βλέπεις να πούμε και ανοίγει η καρδιά σου. Μπαίνεις μέσα στο στούντιο και μου αρχίζεις εσύ τα δικά σου, Βελεκή. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή αυτομάτως, από το Ζενίθ στον Αδύρ δηλαδή ένα πράγμα. Στούντιο papakirialfm.gr, το mail μας. Θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι σήμερα.
1: Με τσιγάρο και ποτό. Βούλτες με τα μηχανάκια.
2: Έλα, το ξέρετε. Αυτό που ξέρετε σίγουρα είναι
1: τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ.
2: Τα κορίτσια είναι εδώ απόψε.
1: Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο. Έτσι κάνω κι εγώ, έτσι είμαι και
0: άντε για όλα τα κορίτσια εκεί έξω που είτε έχουν ξενυχτήσει είτε ξυπνάνε τώρα να πάνε στη δουλειά τους. Αλλά και για τα αγόρια.
2: Τα αγόρια είναι εδώ απόψε. Τα αγόρια λέω είναι εδώ απόψε.
0: Εδώ είμαστε βρε παιδάκι μου, άντε πες το, μας γκάνιασες.

εννοεί, παιδί μου, δεν επιτρέπεται? Τι εννοεί, εδώ ολόκληρο υπουργό το είπε. Μα είναι δυνατόν τώρα? Δεν, εγώ τον άκουσα, είναι και αρμόδιο υπουργό. Το είπε στον Νίκο τον Ελευθερόγλου. Λάθος άκουσα, ψέματα είπε? Εμείς πάντως κάπως έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε. Το τραγούδι το είχα για κάποιο λόγο. Μου περιτριγύριζε εκεί στο μυαλό. Το σιγοτραγουδούσα. Όσοι έχετε παίξει προ, θέλω να μου στείλετε μήνυμα. Εκτός του ότι θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης για να μην ξεχνιόμαστε, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει έξω. Έπαιζες εσύ προ, έπαιζες προ. Ε, εντάξει, εννοείται. Έτσι όλοι ξεκινήσαμε από το προ. Μετά περάσαμε στο FIFA. Κάπως έτσι είναι η πολιτική ζωή του τόπου, με αυτά τα σκαμπανεβάσματα από τους Λοκομόντο. Για δώσε. Δεν σας το συνιστώ, συνδυασμό δεν το έχω κάνει ποτέ. Είπαμε πολύ προ, ναι. Από τα πρώτα κιόλας. Από τα πρώτα. Τώρα μαρτυράμε και ηλικίες, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε ούτως ή άλλως συλλέκτες εμπειριών σε αυτή τη ζωή. Παίζουμε με το ελεφαντόστο. Ελάτε λοιπόν, τα μηνυματάκια σας τα θέλω σήμερα να είναι μπόλικα. Ημέρα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, ε? Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Βγαίναμε τις καλές εποχές την Πέμπτη το βράδυ για να μην πέφτουμε στο συνοστισμό της Παρασκευής και του Σαββάτου. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο να έχει περισσότερο κόσμο έξω την Πέμπτη το βράδυ από ό,τι Παρασκευό Σάββατο. Τώρα γενικότερα είμαστε σε μια φάση ό,τι να είναι. Ο κόσμος εννοώ. Ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Εκεί που λες ότι σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα έχει πάρα πολύ κίνηση και θα έχει πάρα πολύ κόσμο έξω, η απόλυτη ερημιά. Και εκεί που λες ότι, εντάξει, χαλαρά θα είναι, γίνεται το έλα να δεις. Αψυχολόγητος ο κόσμος. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο ήλιος θα ανατείλει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς με το σκοτάδι ερχόμαστε, με το σκοτάδι φεύγουμε. Αλλά ρίχνουμε πάντα άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Και είναι πολλές αυτές, παναθεμάτες. Χρόνια πολλά στη Θέκλα, τη Μυρσίνη και τη Μυρτό. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Ξέρω μία Μυρτό. Εσύ έχεις Μυρτό? Δεν σου μιλάω για την Κολόνια τώρα. Μα πήγε το μυαλό σου εκεί. Είδες για να είσαι στα όρια του Μαφουσάλα. Η Μυρτό σου έρχεται στο μυαλό. Η Κολόνια εννοώ. Είδατε, μας αρέσει γενικότερα να βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες τι εθνική ημέρα υπάρχει. Υπάρχει εθνική ημέρα Βατόμουρου, υπάρχει εθνική ημέρα Λουκουμά. Λουκουμάς εγώ ολόκληρος. Υπάρχει εθνική ημέρα, τι να σας πω, Παγωτού. Σήμερα είναι, μην μπερδευτείτε, είναι εθνική ημέρα στίξης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μου μπερδευτείτε. Είναι εθνική ημέρα στίξης. Αυτό. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Αυτό το σημείο δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει το Σταυρακάκι. Δεν ξέρω γιατί. Εσύ καμία. Έτσι, Σταυρακάκι μου θυμίζει. Πολλές και ενδιαφέρουσες και οι σημερινές γωνίτσες στο ημερολόγιο μας, στην ατζέντα μας. Βέβαια πρέπει να σας πω το εξής, επειδή εχθές, σαν χθες, το 1821, ο Κολοκοτρώνης γενικότερα, οι ελληνικές δυνάμεις μπήκαν στην Τριπολιτσά. Πραγματικά, ναι, κάτι δεν πήγε καλά. Ειλικρινά, τι λέει, θέλει πιο γρήγορα. Για δώσ' το πιο γρήγορα.

Αφιερωμένο γενικότερα στην άλλη πλευρά, εκεί στην Τουρκία, στην Άγκυρα, στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Φιντάν. Δεν ξέρω τι. Έχω την εντύπωση δεν παίζουν προ πάντως. Για το άλλο δεν είμαι σίγουρος. Βρήκανε τώρα και έβγαλε ανακοίνωση ότι να, λέει γενοκτονία. Εκεί λέει στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο υπήρξε γενοκτονία. Διότι μπήκε ο Κολοκοτρώνης στην Τροπολιτσά μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις, μαζί με τους επαναστάτες, με τους ήρωες του 21 και κατέλαβαν την Τριπολιτσά. Ναι, πρόσεξε τώρα. Κατακτητές ήταν. Είχανε πάει και είχαν κατσικωθεί εκεί. Πάση περιπτώσει, ό,τι τους ξημερώσει. Η πληρωμένη απάντηση ήρθε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στους ομογενείς μας εκεί στη Νέα Υόρκη, ασφαλώς και θα τα πούμε όλα πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ αναλυτικά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1828, ο Ιωάννης ο Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Σήμερα μπορείς να είσαι σίγουρος ότι έχουμε ταχυδρομείο? Ότι έχουμε ΕΛΤΑ γενικότερα? Ότι πηγαίνει το γράμμα? Αν δεν πηγαίνει το γράμμα, γι' αυτό και πηδάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Με την καλή έννοια πάντα.

Σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Black Friday. Κατά κάποιους, η Black Friday σήμερα, που λέμε Black Friday, πάμε εκπτώσεις. Εκπτώσεις, να δείτε τι γίνεται στο εξωτερικό όσον αφορά σε εκπτώσεις τύπου Black Friday και πάει λέγοντας. Όχι όπως εδώ, αλλά και αυτό επίσης είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Jay Gould και ο James Fisk, τους ξέρεις? Εσύ τους ξέρεις, εγώ δεν, καμία σχέση, δεν. Αυτό που κάνει, τι, καθαρίζουνε, παίζανε μπιλιάρδο μεταξύ τους. Υπήρχε τότε αμερικάνικο μπιλιάρδο, αυτό με τις τρούπες. Επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού, η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού. Αμέ, jump!

Άλλη μία ημέρα λοιπόν, άλλο ένα 24ωρο που καλπάζει η αμόλυβδη βενζίνη. Έχει πάρει την ανηφόρα. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, ένα πράγμα. Δεν ξέρω για τη ζωή. Την ξέρεις εσύ τη ζωή? Είχα μία συμμαθήτρια, πολύ ωραία κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία. Που να, από την Τίνο ήταν η καταγωγή της. 2 μέτρα γυναίκα. Αμέ. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, αυτό λέγαμε. Και πηγαίναμε κι εμείς από πίσω, τραβούσαμε την ανηφόρα, διότι αντιλαμβάνεσαι τώρα κι εμείς, σαν μικρά παιδάκια, μας άρεσε να γναντεύουμε την ωραία θέα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ τη σήμερα ημέρα, εν έτη 2026 και μάλιστα προς τα τέλη Σεπτέμβρη, την ανηφόρα έχει τραβήξει η αμόλυβδη βενζίνη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Παιδιά, πλέον φοβάμαι κάθε φορά που πηγαίνω στο βενζινάδικο τι θα συναντήσω. Με κοιτάει με μισό μάτι μέχρι και ο βενζινάς εκεί. Μου λέει να το γεμίσουμε. Είναι μια κοπελίτσα, πρέπει να σου πω, στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς κοντά στο σπίτι. Κάθε φορά που πηγαίνω στο βενζινάδικο, αυτό βάζω σε 2 βενζινάδικα. Ρε παιδί μου, το ένα το οποίο είναι δίπλα από τη δουλειά, δίπλα από το κανάλι, από την άλλη δουλειά, από την άλλη εργασία, δίπλα από το κανάλι για ευνόητους λόγους. Και σε ένα ακόμα πρατήριο το οποίο είναι κοντά στο σπίτι μου. Έχω πιάσει τις 2 καβάντζες, κατάλαβες. Ούτως ώστε, ναι. Κάθε φορά πηγαίνω και λέω, βάλε μου 20 ευρώ απλή αμόλυβδη. Είπαμε, 20 έβαζα, 20 βάζω. Είναι λοιπόν μια κοπελίτσα εκεί, δεν ξέρω, μάλλον το κάνει για να με τρολάρει. Κάθε φορά που με βλέπει μου λέει, τι κάνετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Να το γεμίσω. Ω, να τι να γεμίσεις. Πλάκα κάνεις τώρα. Έχει ξεπεράσει το 2,2 η αμόλυβδη βενζίνη. Πλέον στα περισσότερα πρατήρια εδώ της Αθήνας, της πρωτεύουσας, δυστυχώς αυτή την τιμή βλέπω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Περιμένουμε τις εξαγγελίες και γενικότερα τα μέτρα τα οποία αναμένεται να πάρει η κυβέρνηση. Λείπουν όλοι, τώρα έρχονται, μάλλον τώρα, το Σάββατο, γιατί σήμερα κιόλας έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και επειδή δρόμο παίρνουμε και δρόμο αφήνουμε, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε κάπως έτσι.

Βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Xi Jinping, ο πρόεδρος της Κίνας, εν ώψη της κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εδώ έχει μεγάλα πράγματα για να συζητήσει ο 47ος. Θα ασχοληθεί με τον Τραμπ? Ούτε κατηδίαν συνάντηση, ούτε τίποτα. Εκεί, ένα για χαρά, δύο καλά λόγια. Ότι είναι ωραίος τύπος, σκληρός τύπος λέει, αντέχει, γι' αυτό τον πάω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για τα F-35 βεβαίως κουβέντα, τα ξέραμε, εμείς τα λέγαμε. Όχι, απλά για να μπαίνουν και κάποια πραγματάκια σε θέση τους. Διότι, εντάξει, από πέρυσι στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θυμάστε τους βαρύγδουπους τίτλους, τα πήρε όλα και έφυγε ο Ερντογάν. Ότι μόνο που δεν λέγανε ότι, ξέρετε, κατέβασε τα παντελόνια του Τραμπ. Πήγαμε στο φετινό κράξιμο. Ότι ο Ερντογάν πήγε, μίλησε, έφυγε, καμία απολύτως, του έκανε και πλακίτσα ο Μπάρακ. Ωραίος τύπος πρέπει να είναι αυτός ο Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Από εκεί που λέω, α, φοβερός, τρομερός, όλα θα τα δώσουμε, μην ανησυχείς, πρόεδρε Ερντογάν, τι θες, F-35, θα στα δώσουμε. Τι θες, οτιδήποτε θέλεις, θέλεις πυραυλάκια, θα στα δώσουμε. Θέλεις αστροναύτες, θα σου δώσουμε. Θέλεις γέφυρες, δεν έχουμε ποτάμια, θα σου φτιάξουμε και ποτάμια. Ό,τι θέλεις. Στη δήλωση ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός ο Ερντογάν, δεν έχει ανάγκη τα F-35. Τον δουλεύουν και από πάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή κάποιοι αναλυτές το έλεγαν, εκεί στην Αλάσκα, όταν έγινε η σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν, ότι μιλούσαν για νέα Γιάλτα, ότι έχουν ήδη μοιράσει και έχουν τριχοτομήσει τον πλανήτη συνεργατικά. Και μάλιστα η σειρά είναι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία. Για να δούμε. Είδατε κίνηση από την πλευρά του Τραμπ? Πήγε ο ίδιος και τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο. Ήταν αυτός ο οποίος υποδέχθηκε τον πρόεδρο Xi Jinping, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τον υποδέχθηκε λοιπόν εκεί. Στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη είχαν λάβει θέσεις προς τιμήν του Xi Jinping. Αναμένεται να συζητηθούν πολλά. Αναμένεται να αποφασίσουν πολλά. Εμείς θα μάθουμε τα ελάχιστα, τα πάρα πολύ λίγα. Θα τα δούμε από αλλά, εν ευθέτω χρόνο, και μέρα με την ημέρα να υλοποιούνται. Θα είμαστε μάρτυρες σε αυτό το ταξίδι της ιστορίας. Γιατί αυτό το ταξίδι θα μείνει πραγματικά στην ιστορία. Ψυχραιμία, και ας ελπίσουμε πως όλα θα πάνε καλά και σε πρώτη φάση να λύσουμε τα δικά μας. Να λύσουμε τα δικά μας ζητήματα, τα δικά μας προβλήματα. Περιμένω τα μηνύματά σας, ήδη έχουν έρθει αρκετά, σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσω να τα διαβάζω, θέλω κι άλλα όμως. Ξέρετε τώρα, δεν χορταίνω να βλέπω τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα, πολλές καλημέρες σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκα.

Πληρωμένες απαντήσεις από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Κάλεσε το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ. Μια χαρά. Τι θέλεις τώρα και ξύνεσαι και εσύ στην κλίτσα του Τσοπάνη, που έλεγε και μία ψυχή. Είναι δυνατόν? Εφόσον την έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, εφόσον έχεις ουσιαστικά κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου για να εμποδίσεις τις συνομιλίες. Τι θέλεις λοιπόν? Και το παίζεις και καμπόσος. Σχολιάζοντας την ομιλία του Ερντογάν, ο κύριος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Άντε, δικό σας εκεί, αδέρφια, στην Κύπρο.

Για ακόμη μία φορά ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Τόνισε πως είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες, την άνοιξη του 27, πόσα πράγματα θα γίνουν την άνοιξη του 27, πόσα θα χωρέσει αυτή η άνοιξη, δεν ξέρω. Μη με ρωτάτε, αλλά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Ανάμεσα σε αυτά που έχουν μαζευτεί, θα πραγματοποιηθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μία κοινοπραξία. Από μία κοινοπραξία. Αφηρημένο. Της Exxon, συγκεκριμένο, και μιας ελληνικής εταιρείας. Πάλι αφηρημένο. Με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Συγκεκριμένο. Σας μπέρδεψα. Ελάτε. Join the club.

Έδωσε και απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες το πρωί. Ξεματιάξτε το παλικάρι. Υποφέρει. Υποφέρει. Ήθελα να ξέρω ποια εκεί έξω τον έχει ερωτευτεί και τον σκέφτεται συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πες Ματζιβελέ, τι γίνεται. Όλα θα τα πεις. Θα σε βάλω από αυτή την πλευρά του στούντιο. Του στούντιου. Από αυτή την πλευρά και θα σου πάρω συνέντευξη για να μάθουμε τι έχει γίνει. Μετά έχει σειρά η Αναστασία. Αναστασία, ετοιμάσου για συνέντευξη. Αμέ, έχουμε διασημότητες. Διεθνή καριέρα. Εδώ έχει στείλει και μηνύματα. Βλέπω ο Τέλης, έχει στείλει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματάκια σας. Εν όψη των εθνικών εκλογών, λοιπόν, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή της ώρας. Της χώρας. Όχι της ώρας. Δεν αλλάζει ακόμα η ώρα. Αλλά η αλλαγή της χώρας. Μετά από 7 χρόνια συζητάμε για την αλλαγή της χώρας. Κάτι είναι και αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, το πρωί, εχθές, στο Sky, έδωσε μια συνέντευξη. Εμείς ή κανένας. Εμείς ή κανένας. Αυτό είπε. Απάντησε στο Μητσοτάκη ή χάος. Εμείς ή κανένας. Καλά θα πάει αυτό, παιδιά. Ρωτήστε το τέλος, στο τέλος της ημέρας και εμάς που ψηφίζουμε, εννοώ. Είναι από τα μεγάλα διλήμματα τα οποία πέφτουν στο δημόσιο, έτσι, τραπέζι, στο δημόσιο διάλογο. Δημόσιο τραπέζι είναι δημόσιος διάλογος, πέφτουν στο τραπέζι της συζήτησης. Αυτό είναι το σωστό. Στο τραπέζι του διαλόγου. Υπάρχουν διλήμματα. Να, ας πούμε, το Μητσοτάκης ή χάος. Τι είχε πει ο Φλωρίδης, Μητσοτάκης ή πόλεμος. Το πήρε πίσω. Το ξανάφερε. Τέλος πάντων, δεν το καταλάβει. Ούτε αυτός έχει καταλάβει. Εμείς ή κανένας που έβαλε ο. Όπως έχει βάλει και τα δικά του διλήμματα ο Ανδρουλάκης, τώρα δεν τα θυμάμαι. Υπάρχουν πολλά διλήμματα.

ένα νόημα, τα άλλα μισά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Δεν πολύ. Έτσι, για να κρατήσουμε λίγο και την ανάσα μας. Την ξέρεις την ιστορία με το επιτελείο του Καζαντζίδη, κάποια στιγμή εκεί στη δισκογραφική εταιρεία ψάχνανε να βρουν τρόπους πώς να διαφημίσουν την περιοδία την οποία θα έκανε ο Καζαντζίδη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας από αυτούς είχε πάει πρόσφατα στο Λονδίνο και λέει το εξής. Παιδιά, λέει, να πάρουμε, να νοικιάσουμε ουσιαστικά αυτοκίνητα, να δίνουμε στους ανθρώπους ένα αντίτιμο και να γράψουν στις πόρτες παντού να γράφει Καζαντζίδης. Τον κοίταξαν όλοι περίεργα. Τι λες τώρα, ρε παιδάκι μου, δεν είναι? Να, λέει, εγώ που ήμουν στο Λονδίνο, λέει, τις προάλλες, οπουδήποτε και αν πήγαινα, υπήρχαν οχήματα, λέει, τα οποία γράφανε πάνω πολλής. Ναι, κατάλαβες τώρα. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Καθόλου καλά.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ο Κώστας από την Πάτρα. Καλή σου μέρα, αδερφέ, καλημέρα. Σήμερα λέει, λέω να σε προϋπαντήσω με ένα προφητικό τραγούδι και μετά να σε ακούσω χαλαρά, χωρίς διάθεση για μελέτη. Ο προφητικός Ρασούλης. Κακοί ντυθήκανε καλοί, Ρασούλης και Κατσιμίχα. Το έχουμε. Πού να το έχουμε τώρα αυτό, ε. Τώρα σε βάζω σε κόπο. Συμπάθαμε, αλλά έχει κάνει δουλίτσα εδώ πέρα ο Κώστας. Και το έχει, από ό,τι καταλάβατε, λέει, ο προφητικός Ρασούλης ακυρώνει ακόμη και τη λύση Δένδια. Δεν ξέρω πώς το συνδέει, μη με ρωτήσεις. Μη με ρωτήσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάναμε την καλύτερη επιλογή με το τραγούδι που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή. Την οποία λέει σύμφωνα με τον Κίρτσο, λέει, επιθυμούν διακαώς οι καραμαλικοί της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον λέει, πάμε κι εμείς για rebranding. Άκουσε. Βάλτο, άμα το βρήκες ήδη. Τι θηρίο, αμέσως μετά τους πολλοίς και τη διαφήμιση που κάνανε στο Λονδίνο εκείνα τα χρόνια. Την πολύ πετυχημένη διαφήμιση. Ναι, να βάλουμε να ακούσουμε Ρασούλη και Κατσιμίχα. Σου έχω ρεπορτάζ, να ξέρεις. Αποκαλύψαμε κάποια πραγματάκια τηλεοπτικά με τον Σωτήρη τον Σαθόπουλο για τις κινήσεις Καραμαλή, οι οποίες δεν θα είναι κινήσεις Καραμαλή, θα είναι ακινησία Καραμαλή. Διότι δεν θέλουν να το συνδέσουν με καμία από τις κινήσεις του Σαμαρά και ασφαλώς δεν θέλουν να το συνδέσουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με χτυπήματα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με αυτό συνεχίζουμε, το ζήτησε ο Κώστας. Είπαμε, είναι η δική σας εκπομπή. Κάνουμε παρεΐτσα τώρα το πρωί και κάνουμε παρεΐτσα με τους δικούς σας όρους. Και αυτό είναι που μας αρέσει. Για πάμε.

την Πάτρα, καθημερινός ακροατής. Μία φορά είπα να του κάνω και το χατήρι και το βάλαμε. Τώρα η τρύπα του όζοντος θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Να ξέρεις από το Ρασούλη, μ' αρέσει υπερβολικά ο Μαδραγόρας. Το έχεις ακούσει το Μαδραγόρα που το έχει τραγουδήσει ο Παπάζογλου? Και να ξέρεις ότι αυτά τα οποία περιγράφει για το Μαδραγόρα δεν ξέρω αν ανήκουν στον αστικό μύθο ή όχι. Πάντως έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι, ναι, σε, πώς να το πω ρε παιδί μου, σε αυτό τον κόσμο υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος. Εσείς εκεί έξω προσέξτε, μην πηγαίνετε δεξιά και αριστερά, διότι όπως είδατε κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολλοί τσαρλατάνοι. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα, αγαπητέ μου κύριε Τζιβελεκίδη. Σου κάναμε το κατήρι, δεν έχεις παράπονο, Κώστα μου. Πάμε τώρα στην κανονική ροή για να συνεχίσω να διαβάζω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Παρακαλώ.

The Charlatans. Ναι, αυτοί έφτιαξαν συγκρότημα. Οι άλλοι, οι Τσαρλατάνοι, έφτιαξαν ιατρείο. Ο αλγόριθμος που τον ανακαλύψαμε την τελευταία στιγμή, αφότου δυστυχώς έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Μαζωνάκης με αυτόν τον πολύ άδικο τρόπο, ανακαλύψαμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν ινστιτούτα τα οποία λειτουργούν με παράνομο τρόπο. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγοι. Ας κάθεσαι, απλό είναι, μωρέ. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε μετά. Άμα μπορείς, μείνε λίγο παραπάνω. Αναστασία, σου κάνω ψυχοθεραπεία. Θα πάμε, θα ξαπλώσεις στον καναπέ η Αναστασία και θα σου πω: μίλησέ μου για τα παιδικά σου χρόνια. Θα γκουγκλάρω κιόλας ανάλογα με τις απαντήσεις. Δεν θα μου βγάλει κάτι το ChatGPT. Δεν θα μου βγάλει κάτι το AI, ρε παιδί μου. Στο τέλος θα βρούμε τα αίτια. Ποια αίτια? Μα δεν έχω πρόβλημα. Όχι, θα το αποκτήσεις. Πηγαίνανε, λέει, στο ιατρείο, στο πολυιατρείο της Μαϊμούς και τους λέγανε διάφορα πράγματα. Ο άλλος, ας πούμε, μπορούσε να κάνει διάγνωση, ξέρεις, εξόψεως. Χλωμό σε βλέπω σήμερα. Είναι, ρε παιδί μου, τα έχουμε πει στην Ελλάδα. Είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, σε πονάει το χέρι ή το πόδι? Αν ήσουν στη Γερμανία, τι θα έκανες? Θα πήγαινες σε έναν ορθοπαιδικό. Έτσι δεν είναι? Εδώ στην Ελλάδα αλλάζει ο καιρός. Άμα σε πονάει το πόδι ή το χέρι, παλιό χτύπημα που δεν το θυμάσαι, σου το θύμισε η αλλαγή του καιρού. Αμέ, σε πονάει το κεφάλι σου? Στην Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, οπουδήποτε, πηγαίνεις, ας πούμε, παίρνεις ένα παυσίπονο, κάτι οτιδήποτε. Εδώ, μάτι έχεις. Και θέλεις ξεμάτιασμα. Έτσι πάει το πράγμα. Τι νομίζατε? Λοιπόν, η πολιτεία για ακόμη μία φορά πιάστηκε τελείως μα τελείως ανεπαρκής, όπου δεν μπορεί να προστατεύσει κανέναν. Εξακολουθούν, παίρνεις τηλέφωνο και εξακολουθούν κάποιοι να λένε: α, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορούμε ακριβώς τώρα να σας κάνουμε αυτή τη θεραπεία που κάναμε, διότι με αυτά που έχουν γίνει τελευταία. Κάναμε ρεπορτάζ, μην νομίζεις. Παίρναμε τηλέφωνο. Για να δούμε. Ξέρεις πόσα έχουμε εντοπίσει? Λειτουργούν ακόμα. Απλά έχουν κάνει λίγο πίσω σε αυτές τις θεραπείες της, πώς να τις πω, της αναζωογόνησης. Ναι, που σου αλλάζουν γενικότερα τη ευεξίας. Θεραπείες, λέει, ευεξίας. Ο άλλος διαφήμιζε κιόλας, το είχε γενικότερα και έλεγε: γίνεστε, λέει, άλλος άνθρωπος. Ερχόσαστε εδώ, δεν κάνουμε τίποτα το φοβερό και τρομερό. Σας βγάζουμε το αιματάκι από το σώμα σας. Ναι, το περνάμε από το μηχάνημα, το φιλτράρουμε και το ξαναβάζουμε στο σώμα σας. Σαν να λέει, πάση περιπτώσει, βάζεις τις κάλτσες, τις βγάζεις, τις ξαναβάζεις και το κάνουμε εμείς εδώ με τον δικό μας τρόπο.

Το θλιβερό είναι ότι εάν το θύμα δεν είχε αυτό το ειδικό βάρος που έχει ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10 μέρες περίπου μετά το θάνατο του Γιώργου, δεν θα το συζητούσαμε αυτό το θέμα. Δεν θα ήταν πρώτο στην επικαιρότητα. Διότι, πώς το λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε.

Στο πλαίσιο τώρα της εβδομάδας υψηλού επίπεδου, όπως ονομάζεται, της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εκεί στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό του Καναδά. Έχει ένα ενδιαφέρον. Θα συναντήσει και τον Γκουτέρες, ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί θα υποθούν αρκετά πράγματα, μαθαίνω, και θα τεθούν επιτάπητος και οι παρενοχλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπαμε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει τη δική του ατζέντα. Θέλει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλει τις πρόορες εκλογές. Θα τις επιδιώξει. Το 27. Κρατήστε αυτό τον αστερίσκο, τον οποίο έχουμε βάλει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το 27 θα έχουμε εκλογές και στην Ελλάδα, εκ των πραγμάτων, αλλά θα έχουμε και στην Τουρκία. Για να μπορέσει ο Ερντογάν να ανανεώσει τη θητεία του στην ηγεσία της γειτονικής χώρας. Λοιπόν, τουλάχιστον τον Ερντογάν τον ξέρουμε, τον έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε τι πετριά έχει φάει στο κεφάλι. Από το να έρθει κανένας άλλος ο οποίος να είναι και χειρότερος, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Εντάξει, καλά είναι και εδώ τα πράγματα. Με αυτό συνεχίζουμε.

Με τόσες ώρες δουλειάς δεν χρειαζόμαστε και υπνοθεραπευτές εμείς τη Βελεκίδη, να ξέρεις. Ναι, το έχω καταλάβει. Και εγώ γενικότερα, όπου βρω μαξιλάρι, κοιμάμαι. Μην ανησυχείς. Όχι τώρα. Συγκρατήσου γιατί θα σου φέρω υπνοθεραπευτή, κανόνισε. Για να ψάξουμε να βρούμε τα αίτια για ποιο λόγο κοιμάσαι τόσο πολύ. Φοβερό. Και αναδρομές και όλα τα σχετικά για να δούμε. Να δούμε τι ήσουν την προηγούμενη ζωή σου. Φαντάζεσαι τι θα μπορούσες να ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου. Όχι. Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν έχεις κανένα όνειρο, κάτι, οτιδήποτε. Θα σε στείλω σε υπνοθεραπευτή. Για να μάθουμε τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου. Θα μου πεις εσύ, ρε Παπαδάκη, ξέρεις τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου. Εγώ με τόσα πράγματα που τραβάω σε τούτη τη ζωή, δεν ξέρω. Πρέπει να μου σκουλή και κάτι οτιδήποτε. Πρέπει να έχω καταστρέψει πάρα πολλές φυτείες, πολλές οδιές. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αλλά τι να κάνουμε. Σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι ένα πράγμα. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Σύντροφε μου λέει καλημέρα. Καλή δύναμη. Ευάγγελο συνταξιούχος από Πειραιά. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Όλα καλά, όλα καλά στον Πειραιά. Είχα κατέβει προχθές. Πήγαμε μέχρι το Δημοτικό Θέατρο. Μ' άρεσε, ήταν ωραία φωτισμένη η πόλη. Έχει γίνει όντως πολύ καλή δουλειά. Και είχα πάρα πολύ καιρό να κατέβω στον Πειραιά και η αλήθεια είναι ότι ο Πειραιάς μου έχει λείψει. Μου έχει λείψει, όπως μου έχει λείψει και η Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλημέρα, αδερφέ. Ξεκίνημα ημέρας με κλαταρισμένο πίσω δεξί λάστιχο. Γιατί, ρε παιδάκι μου? Ευτυχώς σώζει το κομπρεσεράκι αναπτήρα μέχρι το βουλκανιζατέρ. Α, πρέπει να το πάρουμε αυτό. Κομπρεσεράκι λέει στον αναπτήρα. Εμένα δεν δουλεύει ο αναπτήρας. Ούτε κινητό δεν μπορώ να φορτίσω. Δεν ξέρω γιατί. Ούτως ή άλλως πρέπει να το βάλω καμιά εβδομάδα το αυτοκίνητο στο συνεργείο, να το φτιάξω, να το σουλουπώσουν το ένα το άλλο, να το γυαλίσουν, να το σενιάρουν, για να έχουμε και να βάλουν και τέτοιο, κάτι λαστιχάκι εκεί στην κουκούλα, στην τέντα που λέω εγώ, γιατί κάθε φορά που βρέχει, πρέπει να σου πω ότι εχθές που έβρεξε, έτσι, ένα πλίτς το είχα μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι. Κάποια στιγμή σκέφτηκα, συνήθως δεν κρατάω ομπρέλα, να ξέρεις, την αποφεύγω. Αλλά αισθάνθηκα λίγο την ανάγκη, μήπως είχα ομπρέλα μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε πρέπει να πάω να το. Γιατί είναι κρίμα. Είπαμε, το αυτοκίνητο, το δικό μου, έχει πάνω κάτω και την ηλικία μου. Καλημέρα, γεια σου, ρε Τζόρτζιο. Ο Γιώργος ο Κάπα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πότε θα διορθώσουν οι τράπεζες τα δοσολόγια για τα ρυθμισμένα στο νόμο Κατσέλη δάνεια? Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή, τηλεοπτικά θα το συζητήσουμε. Θα σας έχω και ρεπορτάζ. Έχουν περάσει 4 μήνες από την απόφαση του Αρείου Πάγου και ακόμα τίποτα. Έχει μια διαδικασία η όλη αυτή η ιστορία. Και δεν θυμάμαι κιόλας, γιατί ο στρατής ο Νικολακέας και ο στρατής ο Νικολακέας, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, μας είχε πει τον τρόπο, αλλά και η κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος που ειδικεύεται στα κόκκινα δάνεια και σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, θα επανέλθω αγαπητέ μου, για να είμαι ακριβής. Δεν θέλω, ξέρετε, έχω ένα θέμα με την ανακρίβεια. Γεια σου Γιώτα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Σπύρο μας γράφει η Γιώτα. Καλημέρα και στους δύο πρωινούς συνεργάτες σας. Την Αναστασία μας, την όμορφη Αναστασία μας και τον κύριο Γιώργο Τζιβελεγγίδη. Σ' αρέσει που το λέω έτσι πιο είναι λίγο πιο... Βάζω ένα ειδικό βάρος, ένα λίγο πιο αντρουά. Δεν θέλεις, ρε παιδάκι, μην από Γιώργο Τζιβελεκίδης. Να το πω ιταλικά, Τζιβελεκίδης. Και ιταλικά ακούγεται ωραία το όνομά σου. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, και εγώ άϊπνη είμαι, αφού κοιμόμουν στις 6 το απόγευμα, μάλιστα. Όσο για την όραση, δεν είστε μόνος. Ναι, ας όψετε ο καταράκτης. Τι καταράκτης, ολόκληρο Νιαγάρα εδώ βλέπω. Είδατε, είμαστε πολλοί σε αυτό το κλαμπ. Όλα μέσα στη ζωή είναι, μακριά από χειρότερα. Καλή εκπομπή, Γιώτα μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα.

Διαβάζω στο ελληνικός.gr, γιατί έχουμε γίνει πραγματικά ζούγκλα, ζωολογικός κήπος είμαστε. Διαβάζω λοιπόν στο ελληνικός.gr ότι την προηγούμενη Τρίτη, στις 15 Σεπτεμβρίου, τώρα αυτό αποκαλύφθηκε ως ρεπορτάζ και το δανείζομαι από τους καλούς συναδέλφους εκεί του ελληνικός.gr να διαβάζετε ελληνικός.gr. Μαθαίνετε πολλά πράγματα και τα μαθαίνετε πρώτοι. Το απόγευμα λοιπόν της προηγούμενης Τρίτης, γύρω στις 6 ώρα, μία νεαρή γυναίκα βγήκε από την εταιρεία που εργαζόταν, που εργάζεται, κατευθύνθηκε προς το υπόγειο πάρκινγκ της εταιρείας. Την ακολούθησε ένας 22χρονος, της επιτέθηκε από πίσω και της έκανε κεφαλοκλείδωμα. Ακούστε τώρα, παιδιά, την άρπαξε από το λαιμό, την έριξε στο έδαφος. Χτύπησε το κεφάλι της στο μαρμάρινο εκεί δάπεδο. Έχασε τις αισθήσεις της η γυναίκα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αυτόπτες μάρτυρας, πας περιπτώσει, προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος τελικά κατάφερε να διαφύγει. Μετά από λίγο επιτέθηκε ξανά. Επιτέθηκε σε μία 55χρονη, η οποία βρισκόταν εν κινήσει με το αυτοκίνητό της σε ένα απομονημένο σημείο στο Πολύδροσο. Εδώ, στο Μόριο, στο Μαρούσι. Εδώ, λίγο πιο κάτω. Πιο κάτω, πιο πάνω. Πιο δόθε. Πιο κήθε. Ο 22χρονος, λοιπόν, της επιτέθηκε ευνίδια, τη χτύπησε και συνέχεια άρπαξε το αυτοκίνητό της και εξαφανίστηκε από το σημείο. Ακούστε πράγματα, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό. Ο 22χρονος εγκατέλειψε το όχημα. Το εγκατέλειψε κάπου στην Αγία Παρασκευή. Επέστρεψε στο σπίτι του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Την επόμενη μέρα ο πατέρας του ειδοποίησε τις αρχές, αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν εκείνος που επιτέθηκε στις δύο γυναίκες. Του πέρασαν χειροπέδες. Σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Έχει προφυλακιστεί στον Κορυδαλό. Αλλά που να πάρει ευχή. Αυτός 22 χρονών και μάλιστα λέει αθλητής του kickboxing. Τώρα τι του ξημέρωσε του ανθρώπου, πρωταθλητής κιόλας ο kickboxing. Πώς κατέληξε και έφτασε σε αυτά τα σημεία. Εδώ δεν είδες. Εχθές είχαμε την είδηση, την τελευταία στιγμή τελείωνε η εκπομπή. Η αρχική είδηση ήταν ότι άνδρας κρατούσε με μαχαίρι όμηρο μία γυναίκα στο σπίτι, τη σύζυγό του, και ο 49χρονος τρεις μέρες, λέει, ούρλιαζε η γυναίκα επειδή ο άνδρας την είχε εκεί και την απειλούσε με μαχαίρι. Έγινε ολόκληρη επιχείρηση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας στην οίκαια αυτό. Κατάφερε τελικά να ανοίξει την πόρτα η 44χρονη γυναίκα από τα πολλά. Μπήκαν στο διαμέρισμα οι αστυνομικοί, τον συνέλαβαν και οι δύο, σύμφωνα με μαρτυρίες εκεί της γειτονιάς, παίρνουν ψυχοφάρμακα, μένουν μαζί εδώ και χρόνια. Τέλος πάντων, είναι εδώ που αρχίζεις και σκέφτεσαι, τελικά σε αυτή τη χώρα υπάρχουν δομές για το οτιδήποτε. Λοιπόν, ελάτε τώρα να κάνουμε την παρέτηση μας. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας, έτσι να επικοινωνήσουμε, γιατί έχω ανάγκη την επικοινωνία μαζί σας. Και είναι και αρκετά τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ.

Καλημέρα, Αριστοτέλη μου, Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή προπαρασκευή, φίλε Σπύρο. Ε, όχι προπαρασκευή μου, ρε τώρα. Αύριο Παρασκευούλα να την τιμήσουμε και να την χαρούμε κιόλας που θα είναι και η. Όχι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Μου στέλνει και τη θερμοκρασία στο Σίδνεϊ από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε. Εδώ έχει το κρυουλάκι του, έχει αρχίσει και πέφτει από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Είδες, αρχίζουν και εξομοιώνονται, ισορροπούν οι θερμοκρασίες μεταξύ μας. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Δεν βλέπω στο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να έχουμε, πώς το λένε, βροχούλες. Παρ' όλα τα αυτά, εντάξει ρε παιδάκι μου, θέλει λίγη αυτό. Δεν σου λέω τώρα να κρατάς ομπρέλα, αλλά ένα μικρό μπουφανάκι καλό είναι να το έχεις ρίξει πάνω σου, ποτέ δεν ξέρεις. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Τη θερμοκρασία, την είπαμε, να την επαναλάβω, 13 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, χάζεψε, έψαχνα τώρα κάτι γιατί ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν το βρίσκω, καταλαβαίνετε τώρα. Γεια σου, ρε Βαλεντίνη. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για το μήνυμά σας, αγαπητή μου Βαλεντίνη. Α, πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα το προωθήσω πάρα μα πάρα πολύ άμεσα, αγαπητή μου, στο τμήμα που πρέπει να το προωθήσω και θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μου. Γεια σου, ρε Γιάννη, φοβερό. Ρε Γιάννη, σε πήρα τηλέφωνο. Άντε, σε πήρα τηλέφωνο για να συνεννοηθούμε. Θα σε πάρω, μου λέει, σήμερα ο Γιάννης. Άντε, περιμένω. Το θέμα, λέει, είναι ότι τις ώρες που εσύ είσαι ξύπνιος, εγώ κοιμάμαι. Εντάξει. Τις ώρες που... Ναι, εγώ κοιμάμαι ελάχιστες ώρες. Αλλά τέλος πάντων, πάρε σε τηλέφωνο και να τη βρούμε την άκρη, βρε παιδάκι μου. Δουλεύω, λέει, σεζόν, 7 μήνες το χρόνο, δουλεύω σεζόν 11 το βράδυ με 9 το πρωί. Υπάρχουν και χειρότερα, αδερφέ. Υπάρχουν και χειρότερα. Αλλά πού θα πάει, 36 και σήμερα, αρκεί να φύγουν οι Γερμανοί, ο Γιάννης από τα Χανιά. 36 και σήμερα. Τι μετράει αντίστροφα. Δεν ξέρω. Πες μου. Μοιράσου το μαζί μας, αγαπητέ μου Γιάννη. Περιμένω να με πάρεις. Η Ελπίδα στέλνει την καλημέρα της. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Ο Τόρπι, καλημέρα Σπύρο μας, με υγεία και χαμόγελο όσο μπορούμε. Καλύτερα να πάρουμε τα καλάμια και να ψαρεύουμε όπως μας ψαρεύουν από τα Υπουργεία με φόρους, ακρίβεια και γραφειοκρατία. Περιμένω νέα από τον κύριο Σαμαρά. Καλή συνέχεια για όλη την οικογένεια του Real FM. Έχεις κι εσύ τις αγωνίες σου. Θα το ανακοινώσει το κόμμα ο Σαμαράς. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Και μάλιστα, βλέποντας και τα δημοσκοπικά ευρήματα, φαίνεται ότι έχει να ψωνίσει από μια πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρων ο Σαμαράς.

Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, από το Αρτοπείο εκεί στη Νέα Σμύρνη, από το Μπελ Βι, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά του σταθμού, στέλνει ο Νίκος. Ευλογημένο επάγγελμα να φτιάξετε, να φτιάχνετε ψωμάκια και να μοσχοβολάει ο τόπος. Δικό σας, σε όλους τους αρτοπιούς, σε όλους τους φουρναρέους εκεί έξω, σε όλους και σε όλες όσοι και όσες εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στα πληρώματα των απορριμματοφόρων εκεί στην πλάτη που μας ξεβρωμίζεται καθημερινά, σε όλους τους αυτοκινητιστές, τους φορτηγατζίδες μας, σε αυτούς που κουβαλάνε την πραμάτια τους, για να πάμε εμείς να τη διαλέξουμε, να την επιλέξουμε, να την ψωνίσουμε. Πολλές καλημέρες.

σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, στους ταξιτζίδες, σε όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Αισθανόμαστε ασφάλεια όταν σας βλέπουμε στον δρόμο, να το ξέρετε. Σε όλους τους εκαβίτες και στις εκαβίτισες. Ναι, αισθανόμαστε ασφάλεια διότι υπάρχουν πολλοί περίεργοι εκεί έξω που μας κάνουν. Δεν ξέρω. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι το προσπαθούν, το κάνουν επίτηδες για να μας κάνουν δύσκολη τη ζωή μας. Αυτό, αφιερωμένο. Wild Horses. Για όλα τα άγρια άλογα εκεί έξω. Γυναίκες και άνδρες.

Καλημέρα, συνονόματε. Ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας, την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Εσύ και όλοι οι συνάδελφοί σου. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θέλω να παρατηρήσω κάτι. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως κάνει εδώ και τόσες δεκαετίες, ανά κάποια χρόνια, αναθεωρεί τις εφεδρείες του. Απολύτως λογικό, απολύτως φυσιολογικό. Φέτος όμως, λόγω του gov.gr, αυτά τα φύλλα πορείας στάλθηκαν μέσω της πλατφόρμας. Δεν θα θίξω το θέμα ασφάλειας, αυτό όμως που θα θίξω είναι το φύλλο πορείας σε κάποιο σημείο λέει ότι είναι απόρριτο. Εδώ και τόσες μέρες που γίνεται αυτή η διαδικασία, έχουν λυσάξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανεβάζουν φωτογραφία του απόρριτου φύλλου πορείας. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο σκέφτεται ο κόσμος. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αν θελήσει η Τουρκία να μας κάνει πόλεμο, δεν θα χρειαστεί μυστικές υπηρεσίες για να μάθει τις κινήσεις των μονάδων. Έχεις άδικο, ρε Θανάση. Δεν έχεις άδικο. Θα πάμε σε διαφημισούλες, θα πάμε σε αλλαγή ώρας, θα επανέλθουμε, ξεκινώντας, κάνοντας την επανεκκίνησή μας όσον αφορά συνειδησιογραφία. Λοιπόν, με αυτή τη μελωδία θα πάμε μέχρι τις διαφημισούλες. Δικό σας, κύριε Τζιβελακίδη.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση. Τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα ψυχούλα, καλημέρα, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, το ψυχούλα ξέρεις αυτά, ξέρεις. Σε λίγο θα τις πούμε τις καλημέρες. Έχουμε να πούμε πολλά, πάρα πολλά εμείς οι δύο. Έχουμε να πούμε υπερβολικά πολλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε στην επανεκκίνησή μας. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Ο απόλυτος άρχοντας, ο ένας και ο μοναδικός. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Τραγουδάρες, έτσι θα πάμε μέχρι τις 6 ώρα. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά ζητηματάκια όσον αφορά στην ειδησιογραφία τα οποία θα συζητήσουμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη με ενημερώνει κιόλας ότι έχουμε 92 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Αμέ! Να έρθουνε τα Χριστούγεννα, να έρθει η πρωτοχρονιά, να φύγει το 2026. Μπας και πάρει μαζί και τη βλακεία του 47ου. Γιατί με το 2026 η βλακεία του πήγε σε άλλα επίπεδα, ρε παιδί μου. Τώρα βλακεία, ξεβλακεία. Αυτός το παιχνίδι του το κάνει. Και όλοι κρέμονται από τα χείλη του. Τι νόμιζε ότι θα έλεγα, ρε Τζιβελεκίδη, που με κοίταξες έτσι. Τι με πέρασες. Έχουμε και μια αστική ευγένεια.

Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, το είπα το όνομα, δεν το είπα. Σπύρος Παπαδάκης, σε περίπτωση που θέλετε να μου αποφύγετε, να ξέρετε ότι αυτός είμαι. Αυτοί είσαστε, που έλεγε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Έχουμε να πούμε λοιπόν πάρα πολλά. Σήμερα ημέρα 5η 24 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάει και ο Σεπτέμβρης, αδέρφια μου. Πάει και ο Σεπτέμβρης. Ο πλανήτης έχει στραμμένα τα βλέμματά του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένουμε να δώσει γενικότερα το στίγμα. Εχθές μιλώντας στην Ομογένεια, πάνω κάτω καταλάβαμε και πού θα το πάει. Ούτως ή άλλως σας έχω και πληροφορίες, ξέρετε. Έτσι θα σας άφηνα εγώ, δεν υπήρχε περίπτωση. Πάντως, ανεβαίνοντας στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Χρυσοδουλίδης, ουσιαστικά πρακτικά έδωσε απάντηση η χειρίση στο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Μα τώρα και ο Ερντογάν κάθε χρόνο ξύνεται στην κλίτσα του τσοπάνη. Εφέτος νομίζω ότι τον παίρνει λιγότερο για να ξυστεί. Έδωσε το στίγμα του ο Ερντογάν και μάλιστα αναφέρθηκε και και στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στο διεθνές δίκαιο σήμερα. Αναμένεται να αναφερθεί στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και μέχρι εκεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Για να δούμε. Εχθές μία πρώτη απάντηση πάντως την έδωσε. Θα τα πούμε και αυτά. Μάλιστα ο κύριος Χρυστοδουλίδης κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο για μέγιστη υποκρισία όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Αμέ.

Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα, θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Τόνισε μάλιστα πως είναι πολύ υπερήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, την άνοιξη του 27, είπαμε την άνοιξη του 27 θα γίνουν πολλά πράγματα. Θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μια ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εδώ βεβαίως στην Ελλάδα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι μαθαίνω, ότι πρώτα απ' όλα για το πετρέλαιο θέρμανσης μου λένε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις 15 Οκτωβρίου όπου θα ανακοινωθεί, θα ξεκινήσει, θα ανοίξει η πλατφόρμα. Και προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η κυβέρνηση εξακολουθεί να διαπραγματεύεται και θα εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο εφόσον έχει την πολυτέλεια, λέει, του χρόνου. Την έχει την πολυτέλεια του χρόνου ή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχει φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από τα 2 ευρώ. Κάποιοι λένε ότι ήδη έχει φτάσει πάνω από τα 2 ευρώ. Είναι πάντως εκεί, είναι 95, 98, κάπου εκεί. Είδατε, μέχρι προχθές λέγαμε ότι είναι στο 1,90. Και αυτό το οποίο θέλει να πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,75. Τώρα το 1,75, κάτω από το 1,75, φαντάζομαι δεν εννοούν 1,74, 1,73, 1,72, όχι. Φαντάζομαι ότι εννοούν κάτι τελείως διαφορετικό. Και αυτό το διαφορετικό προσπαθούν να το πετύχουν και εξακολουθούν να το διαπραγματεύονται. Τώρα τις διαπραγματεύσεις, να ξέρετε, με τα δηληστήρια την ονομάζουν τεχνικά ζητήματα. Αφού έτσι τα ονομάζω, τι θες να κάνω εγώ τώρα. Τώρα το ότι μπαίνουμε στη διαδικασία της ερμηνείας και της εξειδίκευσης, έτσι πρέπει να κάνουμε εμείς, που το έχουμε ψάξει και λίγο περισσότερο. Συνεχίζεται η επιδότηση όσον αφορά στα καύσιμα της κίνησης. Συνεχίζεται η επιδότηση και από το δημόσιο, αλλά και από τα διηλιστήρια. Θα συνεχιστεί και μέσα στον Οκτώβριο ασφαλώς. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι αρκετή αυτή η επιδότηση και κάτι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Ερχόμενος, επιστρέφοντας ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, είναι αυτό το θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσει. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο Μητσοτάκης βιάστηκε να μιλήσει, να δεσμευθεί και να πει κιόλας ότι την εβδομάδα που έρχεται, πάει η εβδομάδα. Last year, τώρα πάμε στην επόμενη εβδομάδα και δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπάνω το μήκος του χρόνου μέχρι να γίνουν οι ανακοινώσεις. Μακάρι να μην πάει περισσότερο, διότι το βλέπετε όλοι όσοι είσαστε στους δρόμους, 2,227, 2,215, εκεί 2,2 πάντως στα περισσότερα βενζινάδικα. Αυτή είναι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μάλιστα όλος αυτός ο καυγάς που γίνεται έξω από τα βενζινάδικα, διότι ναι, είναι ένας καυγάς έξω από τα βενζινάδικα, πολιτικός καυγάς. Όλοι καταθέτουν τις προτάσεις τους και μάλιστα με ιδιαίτερο στόμφο. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, έχουμε ακούσει από την πλευρά του Πασόκ. Αλήθεια, παιδιά, ο κύριος Ανδρουλάκης που είναι? Έχω καμία εβδομάδα να ακούσω νέα του. Ναι, σήμερα βέβαια στη Βουλή έχει και συζήτηση όπου θα εμφανιστεί ο κύριος Ανδρουλάκης. Περιμένουμε να τον ακούσουμε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα. Μάνο μου, καλημέρα! Τι κάνεις? Όλα καλά, όλα ανθυρά. Είδες, τελικά είχες δίκιο, το είπε και ο Τσίπρας. Να λέει, πόσες μονάδες απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία? 8-9 μονάδες. Πόσο απέχουμε εμείς από τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Τσίπρας, 8-9 μονάδες. Βέβαια είναι 9-10 μονάδες. Μία δημοσκόπηση από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διαφορά. Τι λες ρε μάνα από μέσα σου? Παραλίγο να πνιγώ. Όχι παραλίγο, έτοιμος είμαι να πνιγώ. Ναι, παραλίγο. Τι λένε λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, εκτός από μία που η διαφορά ήταν οριακά κάτω από τις 10 μονάδες, όλες οι άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνω των 10 μονάδων διαφορά. Αυτό δείχνουν. Τι λέει λοιπόν ο Τσίπρας? Ότι όσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας, τόσο απέχουμε εμείς από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, με τη λογική ότι μπορεί να πάει για αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, και εμείς μπορούμε να πάμε για την πρωτιά.
Ωραίο. Είναι το σκεπτικό του Μαν, του Νιφλή. Που επειδή είπα ότι η διαφορά πώς θα καλυφθεί ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εχθές τα άκουσα τα σχολιανά μου. Την αγάπη μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, Μάνο μου, και το ξέρεις πολύ καλά. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Εκπομπάρες εκεί στο Open, να ξέρετε, ανοίγουν, βάζουν το κλειδί και ανοίγουν την πόρτα της ενημέρωσης τηλεοπτικά και πολύ το χαιρόμαστε. Και σε ευχαριστώ πολύ που με ετοιμάς με τη φιλία σου, αδερφέ μου.

Σήμερα έτσι μου ήρθε η ιδέα πάνω στην τρέλα να μιλήσουμε για το Μέγα Αλέξανδρο. Έχει κληροδοτήσει και συνεχίζουμε και το πείραμά μας μέσω του AI. Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει κληροδοτήσει στην ιστορία μερικά από τα πιο εμβληματικά αρχαία γνωμικά και αποφθέγματα. Τα λόγια του όπως διασώθηκαν από αρχαίους ιστορικούς, κυρίως τον Πλούταρχο και τον Αριανό, αντικατοπτρίζουν την ηγετική του προσωπικότητα, τη φιλοσοφική του παιδεία δίπλα στον Αριστοτέλη, καθώς και την αστήρευτη φιλοδοξία του. Για την παιδεία και για την οικογένεια, έχει πει το γνωστό. Στους μεν γονεύσει το ζήν οφείλομεν, στους δε διδασκάλους το εφ ζήν. Η νεοελληνική απόδοση, στους γονείς μας οφείλουμε το ότι ζούμε, αλλά στους δασκάλους μας το ότι ζούμε καλά, με βάση την ποιότητα της ζωής και τη σοφία. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Για το θάρρος και τη θέληση, ο Μέγας Αλέξανδρος έχει πει «Ουδέν ανάλωτον της θαρούσιν». Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, απόρθητο για εκείνους που έχουν θάρρος. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Είμαι Αλέξανδρος ήμιν, Διογένης αν ήμιν. Για την ηγεσία και την φιλοσοφία. Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να είμαι ο Διογένης. Λόγια θαυμασμού προς τον κοινικό φιλόσοφο Διογένη, ο οποίος δεν ζητούσε τίποτα από τα πλούτη του κόσμου. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Τα έχουμε πει. Οι αρχαίοι Έλληνες, στην αρχαία Ελλάδα, σε αυτή την πολύ μικρή αλλά πανέμορφη γωνιά του πλανήτη, του κόσμου, έδωσαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάμε για άλλα, κύριε Τσιβελεκίδη.

Έχει πέσει βαριά η φυλακή, λέει. Πόπο, τρελαίνομαι με τα ρεπορτάζ ορισμένων εκπομπών, ρε παιδιά. Σήμερα, λέει, έφαγε το τάδε φαγητό. Κοιμήθηκε πλάγια. Δεν ήταν, σου ήρθε μία τέτοιο. Τι είδες, σου ήρθε εικόνα ένα πράγμα, ε. Πότε θα συναντήσει τη σύζυγο. Τι ακριβώς γίνεται με τους υπόλοιπους κρατούμενους. Δηλαδή μιλάμε για ρεπορτάζ υψηλής ποιότητας. Αλλά ό,τι και να λέμε, διαβάζω εδώ στο enikos.gr. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει δεκτό για βραχιολάκι, αλλά Gangnam Style.

0: Μαθαίνω επίσης από τις ελεκτικές αρχές, επειδή το πράγμα έχει αρχίσει και ξεφεύγει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Πραγματικά. Είχαμε μία μικρή ιδέα. Τα αποφεύγαμε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Επιτρέψτε μου πρωί-πρωί, αλλά έτσι είναι η έκφραση. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει και το τι λαβράκια έχει πιάσει αυτός ο αλγόριθμος, ήθελα να ξέρω και υπουργέ πραγματικά. Επειδή φαντάζομαι θα συναντηθούν οι δρόμοι μας τώρα σε μία από τις. Έτσι, γιατί έχουμε ζητήσει και συνέντευξη από τον Υπουργό Υγείας για να μας δώσει απαντήσεις. Αυτόν τον αλγόριθμο, για ποιο λόγο δεν τον είχαμε χρησιμοποιήσει νωρίτερα? Μπορεί κάποιος εμένα να μου λύσει την απορία? Έπρεπε δηλαδή να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζωνάκης για να ανακαλύψουμε τον συγκεκριμένο αλγόριθμο και να ανακαλύψουμε πόσοι τσαρλατάνοι που θα πρέπει να χορέψουν Gangnam Style διότι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συμπολιτών μας? Έπρεπε να συμβεί αυτό για να τους ανακαλύψουμε ότι είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας?
1: Όπα, Gangnam Style.
0: Όπα, Gangnam Style. Αμέ, έρχονται και άλλα Gangnam Style. Και έχω την εντύπωση γενικότερα, επειδή έχουν ανοίξει τα στόματα και μιλάνε, θα δούμε πράγματα και θάματα. Θα δούμε ανθρώπους και προσωπικότητες που ορμηνεύουν κιόλα στον κόσμο και τους λένε και τι να κάνουν. Θα τους δούμε να έχουν περάσει όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά πάρα πολλές φορές το κατόφλι τέτοιων ιατρείων μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Πολλή ιατρία είναι αυτά, δεν είναι απλά ιατρία. Αχ, μου έλεγε ένας γιατρός, ένας φίλος μου, μιλούσα, μου λέει, μα καλά ρε παιδί μου, αυτό, εντάξει, εμείς πάντα λέει, έχουμε στο μυαλό μας τον όρκο που έχουμε δώσει. Τώρα ποιος όρκος? Αυτή, το μοναδικό όρκο που είχαν δώσει ήταν να ανοίγουν το application, γιατί πλέον έχουμε και application για να βλέπουμε την κίνηση του λογαριασμού. Να ανοίγουν το application της κίνησης του λογαριασμού και να βλέπουν να αυγατίζουν τα χιλιαρικάκια. Δεν τους ενδιαφέρε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Με έχει εξοργήσει το γεγονός ότι πήγε συγκεκριμένη γυναίκα σε αυτό το ιατρείο και της είπαν ότι έχει καρκίνο. Πώς παίζανε με την ψυχολογία των ανθρώπων? Έχετε καρκίνο, λέει, πρέπει, θα πάτε, λέει, και στο τάδε φαρμακείο. Οι ελεκτικές αρχές πήγανε στο τάδε φαρμακείο. Διαβάζω στο μεταξύ στο enikos.gr ότι ήταν μια απορία αυτή. Έχει κατασχεθεί από την ελληνική αστυνομία το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Αποτελεί, λέει, ένα από τα βασικά αντικείμενα της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή. Κάτι ξέρουν οι αρχές. Κάτι περιμένουν να βρουν εκεί μέσα. Λένε ότι παραμένει κλειστό, τουλάχιστον αυτό γράφει το enikos.gr. Εγώ, να ξέρετε, εκεί τους πιστεύω πάρα πολύ. Δεν πέφτουν έξω, Στεφανία Κασίμη, Μάνος Νεφρής, δεν πέφτουν έξω με τίποτα. Αναζητούν οι αρχές ενδεχόμενα ιατρικά έγγραφα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης. Εξετάζουν επίσης τις αποκλήσεις της καταθέσης των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι και ασφαλώς αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να περιέχει χρήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις μαρτυρίες φίλων και συνεργατών του τραγουδιστή. Για να δούμε. Η υπόθεση αυτή, επαναλαμβάνω, έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, πολλά πλοκάμια και το μήνυμα το οποίο φέρεται ότι έχει στείλει ο υπνοθεραπευτής στην κυρία, ότι σε πήρα στο λαιμό μου. Μάλιστα φαίνεται ότι ο Μαζωνάκης δεν πολύ το σκεφτόταν, τέλος πάντων. Όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία και όλες αυτές τις σχέσεις σε αυτή την πολύ περίεργη, τραγική ιστορία, σε αυτή την τραγωδία. Είπαμε το μοναδικό πράγμα να μου το θυμηθείτε. Να μου το θυμηθείτε ότι μπορεί σε αυτή την υπόθεση να εμφανιστεί τη λύπη. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε γιατρούς παύλα τσαρλατάνους. Δεν το λέω εγώ, αυτό αποδεικνύεται από την ντροπή της υπόθεσης. Έτσι όπως πήγανε τα πράγματα. Γιατί δεν μπορώ εγώ να θεωρήσω ότι είναι γιατρός η κυρία όταν έφευγε από το ιατρείο της για οποιοδήποτε λόγο ασθενής, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και να μπαίνει σε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή να μην ακολουθεί, να μην μπαίνει μέσα. Δεν νοείται γιατρός να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν νοείται. Κι όμως αυτή το έκανε σαν να μην σημαίνει απολύτως τίποτα. Μάλιστα μάθαμε ότι ο γιατρός, ο κύριος, ήταν και μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης. Του κάνανε κιόλας και για 6 μήνες του απαγορεύουν την είσοδο. Έχω την εντύπωση ότι εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα τον απασχολήσει για το επόμενο χρονικό διάστημα, τον συγκεκριμένο. Ας προσέχατε. Ας προσέχατε και να προσέχαμε και όλοι οι υπόλοιποι που επιτρέπουμε σε τέτοιους ανθρώπους να ορίζουν τη ζωή μας. Έλεγα λοιπόν ότι από αυτή την υπόθεση, επειδή έχουμε τα πάντα, έχουμε τσαρλατάνους από τη μία, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε και υπνοθεραπευτές, μία αστρολόγος, μία καφετζού και ένας ενεχειροδανιστής λείπει. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω.

Στα υπόλοιπα τώρα. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Απευθύνω ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Χαρακτήρισε το Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία, όταν περιφερειακά υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν βρει τη λύση τους, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, προβληματιζόμαστε ακόμα περισσότερο, γιατί εδώ είναι ρευστά τα πράγματα, πολύ ρευστά τα πράγματα. Σύμφωνα με το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, ο Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Το γεγονός ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο Xi Jinping. Έχουμε πει για την τριχοτόμηση, ναι. Έχουμε πει για τη Νέα Γιάλτα, ναι. Έχουμε πει για τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας-Ρωσίας, ναι. Για το συνεργατικό του πράγματος. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα φέρει γενικότερες και ειδικότερες εξελίξεις. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι ο Ντμίτριεφ μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν να συζητηθούν πολλά πράγματα και να μπουν σε μία ρότα. Ο Τραμπ τώρα, ο 47ος, τώρα τι να πούμε για τη Μέση Ανατολή. Τα έχουμε πει. Ουσιαστικά αυτό επανέλαβε και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα σας αφανίσουμε. Ο πρώτος στόχος, λέει, είναι ο αφανισμός του Ιράν. Ο δεύτερος είναι να σαπίσουμε οικονομικά το Ιράν. Ο τρίτος, λέει, είναι να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και να συζητήσουμε να τα βρούμε. Άντε βγάλε άκρη. Άντε βγάλε άκρη. Δεν βρίσκεις άκρη, παιδί μου. Δεν βρίσκεις άκρη. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ είδα μία είδηση την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Διότι δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Εχθές το είπαμε, ήταν σαν ανέκδοτο. Ένας οδηγός Γαργαντούα, ένας ιδιοκτήτης και ένας συνιδιοκτήτης βενζινάδικου. Και οι τρεις μέσα. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι πολύ πιο σοβαρή η υπόθεση αυτή από ό,τι ακούγεται. Και μιλάω για την υπόθεση ρήπανσης στον Κηφισό, βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλιο. Είχε μάλιστα επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λίμματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν κατέληγαν στη θάλασσα. Άντε βοήθειά μας!

στα άσχημα του 24ωρου, αυτό το οποίο συνέβη στην Νίκαια με τον 49χρονο που κράταγε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του. Συνελήφθη ασφαλώς, τελικά από τις φωνές γενικότερα.

Δήλωσε πως ο γείτονας πάντα, ο άντρας και η γυναίκα τσακώθηκαν, ακούστηκαν ουρλιαχτά και γι' αυτό το λόγο οι γείτονες πήραν τηλέφωνο τις αρχές. Αλλά υπήρχαν φωνές, λέει, εδώ και τρεις μέρες. Τρεις μέρες ουρλιαζε η γυναίκα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι δεν έσει ο τέλος. Έσει ο τέλος, διότι αποφύγαμε τα χειρότερα όσον αφορά σε αυτή την υπόθεση. Για πάμε.

Στέλης με ρωτάει, το Σίδνεϊ δεν σου έχει λείψει? Κοίτα, θυμάμαι ελάχιστα πράγματα. Ήταν τόσο αστραπή το ταξίδι το οποίο έχω πραγματοποιήσει εκεί, όταν είχε έρθει ως πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Θυμάμαι ελάχιστα πραγματάκια, πρέπει να σου πω. Και αυτό διότι, επαναλαμβάνω, είχε τόσο πολύ τρέξιμο. Βλέπαμε ό,τι μπορούσαμε να δούμε εκεί που μας πήγαιναν. Αλλά δεν ξέρω, τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι να μου κάνεις καμιά πρόσκληση? Ευχαρίστως να τη δεχτώ, να ξέρεις. Ευχαρίστως. Έχω καιρό να καπνίσω, ρε αδερφέ. Ο Χαντ Νίξον, έτσι υπογράφει. Βάλε και ένα όνομα της προκοπής, να μπορούμε έτσι να συζητάμε. Αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αναφέρεσαι με αυτό τον τρόπο. Αλλά οκ. Okay. Ενδεχομένως να ακούς αλλού, να στέλνεις αλλού. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Γεια σου, ρε Τάσο. Αυτό που έγινε. Ναι, συνηθίζουν γενικότερα οτιδήποτε συμβαίνει στην πολιτεία, οτιδήποτε συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, να βγάζουν και μια πλατφόρμα. gov.gr. Αλλά θέλω να μου πεις αυτό το περιστατικό, Τάσο μου, πού ακριβώς έγινε, για να το πούμε και στον αέρα και ασφαλώς να ενημερώσουμε και τις αρχές. Έριχναμε περίστροφο, πολυβόλα και άλλα όπλα. Είναι δυνατόν τώρα? Και φαντάζομαι ότι, ναι, σε παρακαλώ τώρα, και να μην λέμε πράγματα στον αέρα. Θα ήθελα, εννοώ, να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν μία βάση. Να μου πεις σε ποια περιοχή έγινε αυτό. Περιμένω μήνυμά σου, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κωστής. Εκεί στη Νέα Υόρκη προετοιμάστηκαν οι πυροσβέστες, αστυνομικοί, στρατός και λοιπές αμερικανικές δυνάμεις για επεμβάσεις σωτηρίας του λαού τους από σεισμούς, λυγμούς και καταποντισμούς την ώρα. Ναι, γενικότερα είναι προετοιμασμένοι, να ξέρεις, στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ένα απίστευτο τρόπο αντιμετώπισης όλων των φυσικών καταστροφών. Και γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, να, είδατε στην Καλιφόρνια δεν ήταν μεγάλες φωτιές? Στην Καλιφόρνια. Που ένα σύστημα πολύ καλά κουρδισμένο δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις συγκεκριμένες φωτιές. Mega fires, λέει. Εντάξει, είναι ένας όρος επιστημονικός πλέον, ο οποίος χρησιμοποιείται. Αλλά μην γυρίζουμε τώρα σε αυτά, γιατί ήταν που ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο το πώς το λένε, το καλοκαίρι. Και είχαμε και πάρα πολλά θύματα. Ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό, ρε Τόρπι. Έχουμε παραγγελιά από τον Τόρπι. Δεν ξέρω καν. Το τραγούδι λέει του Τσελεντάνο Σβαλουτέιζεν. Δεν ξέρω, Τόρπι μου. Μπας περιπτώσει, εγώ το είπα, την παραγγελιά την έδωσα. Την έδωσα, ναι. Την έδωσα στον Τσιβελεκίδη. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει. Με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί αυτά είναι και δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με ρωτάτε για τα χιλιάδες SMS με φύλλα πορεία σε εφέδρους μέσω gov.gr. Μην φτάνουμε στο σημείο. Πρώτα απ' όλα, επειδή νωρίτερα ο Γιάννης, δεν θυμάμαι τώρα ποιος μου στείλε το μήνυμα, ανεβάζεται αυτά τα φύλλα πορείας και έχουν μάλιστα κιόλας και την ένδειξη απόρριτο στα social media. Γιατί, μωρέ? Για ποιο λόγο? Δεν πάει έτσι το πράγμα. Επειδή η μαζική αυτή αποστολή ειδικών φύλων πορείας, έχουμε τα social media, ο καθένας με το που λαμβάνει κάτι απευθείας ενημερώνει όλους τους υπόλοιπους και δημιουργείται ένας πανικός. Κάποιοι μέσα εκεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βρήκανε με τη μία. Πόλεμος! Μας επιστρατεύουνε, λέει, διότι

Μας έχει κηρύξει τον πόλεμο, ποιος μας έχει κηρύξει τον πόλεμο. Το Star Wars, ποιος έρχεται, έρχεται. Ο Darth Vader έρχεται. Darth Vader δεν ήτανε. Οι Klingon έρχονται. Οι Klingon, τους θυμάσαι τους Klingon, Τζιβελεκίδη. Γιατί εγώ, να ξέρεις, είμαι με το Star Trek. Δεν είμαι με το Star Wars. Όχι, μ' αρέσει. Πάντα ήμουν φαν του Spock και του Captain Kirk. Πολύ φαν. Και του Jean-Luc Picard. Κάποιοι λοιπόν δημιούργησαν ένα πανικό στα social media. Αναγκαστήκαμε και εμείς, αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνο να κάνουμε ρεπορτάζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, επιστράτευση, μας την πέσανε. Να ετοιμάσουμε το χακί, να βάλουμε τη γυναίκα και τη μαμά να αρχίσει να πλέκει καλτσούλες. Τι ακριβώς. Λοιπόν, πρόκειται απλά για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό και πλέον η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας. Εστάλησαν λοιπόν γύρω στα 100.000 SMS και email σε αντίστοιχους παραλήπτες από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Εντάξει, το βρήκες, ρε θηρίο.

τόρπι μου αυτό είναι αφιερωμένο. Εάν το πετύχαμε, είναι. Δεν είναι αυτό, βρήκαμε πάντως, να ξέρεις, ε. Όχι εγώ, ο Τζιβελεκίδης. Έτσι, να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Καλό, καλό. Άντε να δούμε πότε θα περάσουμε το δικό μας Ρουβίκονα.

Κογιάννη περί αλαζόνες υπουργούς που πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό τζέρτζελο στη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, παραδείγματος χάρη, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τελικά είναι παντού. Είναι φοβερό. Είναι σαν, σαν το ποτό αυτό το ανθρακούχο τύπου κόλλα που πάει με όλα. Έχει άδικο, λέει η Μπακογιάννη. Εγώ δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Τώρα να σας πω κάτι. Η Ντόρα Μπακογιάννη δεν λέει ποτέ μα ποτέ κάτι τυχαία. Ακόμα και το timing το οποίο επιλέγει σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι τυχαίο. Εμείς οφείλω να σας πω με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο τηλεοπτικά, επειδή σήμερα το βραδάκι θα συναντηθούμε τηλεοπτικά με την κυρία Μπακογιάννη, θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε το κατετής παραπάνω. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα κάτι πονηρίδιδες, γιατί δεν λες ονόματα ρε Παπαδάκη, ε? Τι έγινε, εδώ δεν είπε ονόματα η Ντόρα Μπακογιάννη, θα πω εγώ ονόματα. Αυτοί πάντως που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Οι βουλευτές για ποιους υπουργούς κάνουν παράπονα. Για ποιους υπουργούς κάνουν παράπονα που είτε δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, είτε όταν σηκώνουν το τηλέφωνο δεν κάνουν δουλειά. Έχουν και οι φάκοι, λέει, όταν μιλάνε. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως εχθές, επειδή στην τελευταία δημοσκόπηση υπάρχει και δημοφιλία υπουργών. Και φαίνεται ότι ο Δένδιας εκεί είναι πάρα πολύ ψηλά στην πρώτη θέση με 53%. Ακολουθούν οι άλλοι. Είναι ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, είναι ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Αλλά λείπουν και πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι, εδώ τους έχω σημειώσει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι απουσιάζουν από αυτή τη δεκάδα. Λείπει ο κύριος Παπασταύρου. Δεν είδαμε το όνομα του κυρίου Παπασταύρου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο άνθρωπος της ακρίβειας, της καταπολέμησης της ακρίβειας. Φαίνεται ότι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ενώ ο Θεοδωρικάκος στους προηγούμενους μήνες, σε αντίστοιχο ερώτημα, βρισκότανε ψηλά. Τώρα άφαντος. Ο κύριος Φλωρίδης. Απουσιάζει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών. Απουσιάζει ο κύριος Κέρτσος. Και είναι άφαντος και ο Πλεύρης. Γιατί, δεν μιλάει στην καρδιά του δεξιού ακροατηρίου, λέω εγώ τώρα ρε παιδάκι μου. Αμέσως είσαστε και εσείς περίεργοι, αμέσως στέλνετε μηνύματα. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, το λήξαμε το θέμα αυτό με την επιστράτευση. Τώρα, ακούστε, όσοι λαμβάνετε αντίστοιχη ειδοποίηση, πρέπει να ελέγξετε το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην προσωπική σας θηρίδα, να ελέγξετε τα στοιχεία, να ελέγξετε την επιστρατευτική κατάσταση και μάλιστα η οδηγία που έρχεται από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι ότι οι έφεδροι οφείλουν να ενημερώνουν τη μονάδα επιστράτευσης όταν αλλάζει η διεύθυνση διαμονής τους. Εντάξει, λοιπόν, επαναλαμβάνω. Καλό θα ήταν με το που σας έρχεται η ειδοποίηση να μην ανεβάζετε βρε παιδάκι μου, να μην ανεβάζετε απευθείας στα social media. Στο μεταξύ τα περισσότερα από αυτά, ξέρεις, έχουν την ένδειξη απόρριτο. Τα ανεβάζω η λέξη απόρριτο δεν ξέρετε τι σημαίνει. Θέλετε κάποια ειδική εξήγηση τι σημαίνει η λέξη απόρριτο? Η λέξη απόρριτο πάντως δεν σημαίνει, δεν ξέρω πώς την εκλαμβάνετε εσείς, πάντως δεν σημαίνει ότι κάνω ανάρτηση στο διαδίκτυο. Λέω εγώ τώρα, έτσι, μία ιδέα. Ναι, τα έχω κι εγώ αυτά να ξέρεις. Δηλαδή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τι έχει εντοπίσει. Όλα τα εντοπίσαμε τώρα. Όλα, τα πάντα. Τα πάντα, Τζιβελεκίδη, εδώ στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια, έχουμε βάλει τα παπούτσια. Μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Είμαστε, ρε παιδί μου, στη χώρα του ό,τι να είναι, στη χώρα του περίπου. Έλα, βοηθιά μας, καλά περνάμε. Κατά τα άλλα, όμως, να σου πω, να μην ανησυχείτε. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Μπορεί η ακρίβεια να είναι στο Θεό. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να πλησιάσουμε στα βενζινάδικα. Ήδη έχουμε αρχίσει και αποφεύγουμε τα σούπερ μάρκετ, οφείλω να σας πω. Είναι που ήταν που ήταν η δύσκολη κατάσταση, έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Τώρα σε λίγο έχω την αίσθηση
ότι θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα. Διότι εδώ στην Ελλάδα συμβαίνουν όλα. Κατά λάθος. Κατά λάθος επιβιώνουμε. Εντάξει. Είμαι λίγο σκληρούλης πρωί-πρωί. Το λέω όμως με χαμόγελο. Θέλετε και περισσότερες οδηγίες, ε? Λοιπόν, το πράσινο ειδικό φυροπορίας σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα. Άμα σου έρθει πράσινο τζιβελεκίδι, την πάτησες. Το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Εντάξει, εγώ επειδή ήμουνα στην Κύπρο, να ξέρεις, ήμουνα ελδικάριος. Από την αρχή λευκό πήρα. Πληρωνόμασταν, ναι. Γιατί είναι ξένη δύναμη, υποτίθεται. Σε ξένο έδαφος. Περάσαμε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σκληρό το τέτοιο. Εμείς τον Τούρκο τον κοιτούσαμε στα μάτια. Δεύτερο-τρίτο γραφείο ήμουνα, σταμάτα. Κρύβε λόγια. Άιντε, με κοιτάς έτσι.

Αχτάσο μου, καλημέρα αδερφέ. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω για το, για αυτό το οποίο μου λες για το, για το δυστύχημα που έγινε στη Βουλιαγμένη. Πραγματικά, σε κάθε περίπτωση όμως, ευχαριστώ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Γεια σου ρε Παύλε από το Ντίζελντορφ. Πολλές πολλές καλημέρες. Την καλημέρα μου και στην κυρία σου εκεί, στη σύζυγο, την αγάπη μου.

Γεια σου, Ελένη μου, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, αγαπημένη πόλη, συμπρωτεύουσα. Την αγαπάμε πάρα πολύ, να ξέρεις. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, βαρύ το πάπλωμα σήμερα. Υγεία. Αμπά, έχουμε πάπλωμα από τώρα. Είναι το πάπλωμα βαρύ, φουντί φουντί ένα πράγμα. Εμείς κλείσαμε και μπαλκονόπορτα, δεν ανάψαμε και το κλιματιστικό. Πρέπει να σου πω, δεν τα ανάψαμε, όχι. Όχι, δεν. Εγώ κάποια στιγμή, μία ζεστούλα παραπάνω την αισθάνθηκα. Την αισθάνθηκα, αλλά δεν ήθελα την κυρά μου τώρα να την υποβάλω σε τέτοιες διαδικασίες. Εντάξει, κάθισα και έκανα υπομονή. Τι να κάνω τώρα. Καλημέρα, Σπύρο. Όποιος έχει τη μύγα, μοιάζεται. Για πες, Αβραάμ. Μάλλον κάτι έχει εξερευνήσει τώρα η εξερευνήτρια. Πολλές καρέκλες τρίζουν τελευταία. Ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβραάμ μου. Να σου πω, Αβραάμ, κάποια στιγμή ενδέχεται να χρειαστώ τις συμβουλές σου. Διότι ο Αβραάμ είναι καταρτισμένος. Θα χρειαστεί να μιλήσουμε κάποια στιγμή και ενδεχομένως, ναι, γιατί όχι. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας γενικότερα και έχετε και το know-how όπως το έχει ο Αβραάμ. Σου άρεσε το know-how? Το λένε στους μολάους, έτσι μεγαλώσαμε, με know-how. Ο ένας το know-how του άλλου, ένα πράγμα. Οπότε θα επικοινωνήσουμε γιατί θα σε χρειαστώ και τηλεοπτικά. Γεια σου, ρε Γιωργάρα, καλημέρα σας, λέει. Κάνω ακρόαση στην εκπομπή σας αρκετό καιρό, συνήθως οδηγώντας και περιμένοντας στην Ανατολή. Πολύ καλή η επιλογή σας ή της εργοδοσίας σας να αρχίζει η εκπομπή σας μία ώρα νωρίτερα. Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια. Ο στόχος είναι ένας και μοναδικός. Δεν σε κατάλαβα, ρε Γιώργο. Σημαίνει κάτι? Όλα καλά? Κυρία Βουγιουκλιώτη, θέλετε λίγο να έρθετε να το μαζέψετε? Λίγο κάτι, οτιδήποτε. Λοιπόν, ο στόχος είναι η ενημέρωση να ξεκινάει εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο, από τις 4 η ώρα το πρωί, με μουσικάρες όπως αυτή. Αχ, βάλε αυτό το σημείο, είναι εκπληκτικό.

Και εμείς, να ξέρετε, γουστάρουμε πάρα πολύ που κάνουμε παρέιτσα από τόσο νωρίς. Αλλά οφείλω να σας πω το εξής. Αβραάμ μου στέλνει μήνυμα. Αν είναι να βγω στο γυαλί, λέει, να κάνω λίγη δίαιτα. Κοίταξε, παχαίνει ούτως ή άλλως η κάμερα 4-5 κιλάκια. Αλλά εντάξει, εσύ δεν έχεις τέτοιο θέμα. Εσύ είσαι ομορφάντρας.

0: Σαν χθες λοιπόν 23 Σεπτεμβρίου του 1821 έπεσε η Τριπολιτσά. Έπεσε η Τριπολιτσά στα χέρια των Ελλήνων, την οποία είχαν καταλάβει για πόσα χρόνια, 300 τόσα, οι Οθωμανοί. Αμέ. Και μάλιστα αυτό το οποίο όσοι έχουμε διαβάσει την ιστορία δεν ξέρουμε. Αυτό το οποίο δεν περιμέναμε ήταν ότι τελείως μα τελείως ξαφνικά η Άγκυρα θεώρησε σωστό να κάνει μια ανάρτηση το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για την άλωση της Τριπολιτσάς με τον τίτλο «Σφαγέ στο Μοριά». Φοβερή τύπη. Τι αναφέρει λοιπόν? Αναφέρει ότι... ένα λεπτάκι εδώ για να είμαι απόλυτα ότι έπεσε η Τριπολιτσά στα χέρια των Ελλήνων και μάλιστα μιλά για τις σφαγές του Μοριά, στην οποία κάνει λόγο για σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής σε ολόκληρη την Πελοπόννησο που κράτησε από το 1821 στο 1830. Άκου τώρα τι ανακάλυψαν. Δηλαδή οι άνθρωποι, ναι, οκ, okay, εντάξει, θέλουν να περάσουν το δικό τους αφήγημα, αλλά είσαστε και ανιστόρητοι μεταξύ άλλων. Αναφέρει, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Χερσονήσου του Μοριά. Χερσόνησο την κάνανε, την Πελοπόννησο. Μπερδεύονται μάλλον. Προφανώς πώς το έχουν στο μυαλό τους. Pelopas Island, ένα πράγμα. Σου λέει εκεί δεν ενώνεται. Δεν έχουν φανταστεί ότι αυτό είναι τεχνητό έργο. Ιδιόρυγα μιλάω, της Κορίνθου, ο ισθμός. Μία σκόπιμη, λέει, εκστρατεία καταστροφής και ερήμωση συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα ως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, και μιλά για τη 25η επέτειο της σφαγής της Τριπολιτσάς. Τιμούμε, λέει, με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα. Δηλαδή, έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι. Βεβαίως ήρθε η απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις. Και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η συστηματική, ανοίγω εισαγωγικά, διπλωματικές πηγές, άνω κάτω τελεία, η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση, έλα θα το πω τώρα σωστά και χωρίς αρδάμ, πάμε πάλι. Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, αυτή ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γενικότερα, όχι μόνο δεν υπάρχουν ήρεμα νερά, νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι, όχι μόνο δεν έχουν επιδιώξει οι δύο αντιπροσωπείες να γίνει συνάντηση έστω και του πουδαριού στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η Ελλάδα επιδιώκει σε κάθε της βήμα και με κάθε τρόπο την πώς να το πω ρε παιδί μου, τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να τα μετατρέψει σε ευρωτουρκικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Απλά τώρα έχω την αίσθηση ότι γίνεται πιο συντονισμένα. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν, να πάμε με τα μηνυματάκια σας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Γιώργο, για το μήνυμά σου. Η Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα, Σπύρο. Σπύρο, ο Σπυράκος δεν θα κουνηθεί από τη θέση του. Γιατί όταν θέλετε να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ, έτσι να μου λύσετε την απορία, αναφέρεσαι στον Άδωνη τον Γεωργιάδη, ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης έχει δύο μικρά ονόματα, έχει Άδωνης Σπυρίδων. Γιατί όταν θέλετε να αναφερθείτε στον Υπουργό Υγείας έτσι με υποτιμητικό τρόπο, χρησιμοποιείτε το δεύτερο όνομά του, το Σπύρος, το οποίο είναι το πρώτο και μοναδικό δικό μου δηλαδή. Τι σας έχουμε κάνει εμείς οι Σπύριδες? Δηλαδή το έχω δει πάρα πολλές φορές και το έχω ακούσει ακόμα και σε πάνελ. Όταν θέλουν έτσι να ειρωνευτούν τον Γεωργιάδη, του απευθύνονται με το όνομα Σπύρος. Δεν κατάλαβα. Α, Μαρία μου, θα τα χαλάσουμε. Σπύρο λέει δεν θα κουνηθεί από τη θέση του. Ναι, με αυτό το οποίο λες, ξεκινήσαμε στην πρώτη ώρα. Επειδή οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν βάλει κάτω, να ξέρετε. Όλους και όλες εσάς το 5 με 6. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε με λοκομόντο σήμερα την ημέρα μας. Το πρωινό μας, την παρεΐτσα μας. Αυτό το οποίο και παίζω προ. Αμέ. Διότι είναι όντως τέτοιες εκφράσεις ασφαλώς και θα πρέπει λίγο να μαζευτεί η κατάσταση. Διότι ναι μεν υπάρχει πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά πλέον έχουμε αρχίσει και αγγίζουμε τα όρια της τοξικότητας, και όχι μόνο αγγίζουμε τα όρια της τοξικότητας, τα αγγίζουμε πάρα πολύ νωρίς, διότι το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αν από τώρα ξεκινήσει αυτό το τοξικό κλίμα, δεν ξέρω που θα φτάσουμε μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, τεχνικά ζητήματα εξακολουθούν επειδή με ρωτάτε. Πετρέλαιο θέρμανσης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα έχουν γίνει ανακοινώσεις κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα, λέει, τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα. Και τα τεχνικά ζητήματα αυτά μεταφράζονται ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Μου έλεγαν από το Μέγαρο Μαξίμου, στο επίπεδο του ρεπορτάζ, ξέρω κάποιοι από εσάς να πείτε, άρε Παπαδάκη πάλι τους γλύφεις, τους κάνει τους ράνεις, ρεπορτάζ δίνω. Ναι, το ρεπορτάζ, ξέρετε, δεν μπαίνουμε σε διαδικασία υπνοθεραπείας. Βάζουμε δηλαδή τον υπνοθεραπευτή, μας ναρκώνει και μας έρχεται το ρεπορτάζ από πάνω προς τα κάτω. Όχι, παίρνουμε κάποια τηλέφωνα, συναντάμε κάποιους ανθρώπους για να έχουμε
1: ρεπορτάζ.
0: Να σου... Ρε, δε, εσύ, μιλάω, εσύ κοιμάσαι.
1: Γιατί μιλάς με το Μέγαρο Μαξίμου?
0: Τι είναι, γιατί να μιλάς? Γιατί να μιλάω?
1: Ντροπή σου.
0: Δεν μιλάω με το κτίριο, με αυτούς που είναι μέσα. Ε, με έσκιαξε. Εσύ δεν βλέπεις από πίσω τι γίνεται στην πλάτη μου? Γιώργος Παγάνης, κυρίες και κύριοι.
1: Τα σεφνίδια.
0: Τελείως.
1: Είναι η ώρα τέτοια, τους κάνουν τα περίπολα.
0: Γιώργος Παγάνης αμέσως μετά και Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας έλεγα είναι το εξής, ότι προκειμένου να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα, μου λένε, θα εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώρια, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, έχει δεσμευθεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, τώρα αγγίζει τα 2 ευρώ, και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και την αμόλυβη βενζίνη, που πάνε στα ύψη και σίγουρα περιμένουν και και το Eurogroup 8 με 9 του μηνού Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, αλλά έχουμε και σύνοδο κορυφής. Εκεί μάλλον θα ληφθούν αποφάσεις. Θα ληφθούν αποφάσεις. Για να δούμε. Πάντως όλη η Ευρώπη έχει αρχίσει και το συζητά με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Ρώτησα επίσης, γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή ο Μητσοτάκης, okay, είδε τον Αρμένη, είδε τον... είχε διάφορες συναντήσεις εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τραμπ δεν θα δει. Και μας λένε το εξής. Η ελληνική διπλωματία κινείται με πράξεις και φαίνεται μάλιστα εκ του αποτελέσματος που ο Ερντογάν δεν πήρε απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω καν αν πήγε για ψώνια στο Μανχάταν ο Ερντογάν. Δεν ξέρω τι. Ενδεχομένως, θα μπορούσε. Η ελληνική διπλωματία, μου λένε χαρακτηριστικά, κινείται με πράξεις και αποτελέσματα και όχι με δηλώσεις εντυπωσιασμού. Και μάλιστα περιμένουμε σήμερα να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν θα ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αναφερθεί στα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματά μας και στα δίκαιά μας. Πάλι ήρθες? Τι θες?
1: Ήρθα να σε δω.
0: Κάτσε παιδάκι.
1: Ήρθα να σε δω από κοντά. Έχω ακούσει τόσο πολλά για σένα.
0: Και εγώ σας βλέπω στην τηλεόραση. Σας θαυμάζω. Τι κάνετε?
1: Να σου πω, για πες αυτά που λέγες. Γιατί το πετρέλαιο θέρμανση είναι τεχνικά τα ζητήματα, τι έλεγες?
0: Τεχνικά τα ζητήματα. Έτσι λένε τη διαπραγμάτευση με τα δηληστήρια, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, ναι. Και,
0: γυρίσει ο κύριος Μητσοτάκης, ναι. Να γυρίσει και ο κύριος Παπασταύρου.
1: Για να κάνουν διαπραγμάτευση.
0: Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται μέχρι τώρα. Είναι σε κατάσταση. Γιατί εντάξει, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Γιώργο μου, ότι έφτασαν στο σημείο ότι μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης βιάστηκε, ρε παιδί μου, να κάνει ανακοινώσεις.
1: Βιάστηκε, ναι.
0: Αλλά από τη στιγμή που τις έκανε, θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτέλεσμα.
1: Γιατί υπήρχε μια καλή διάθεση γενικά. Δεν είδες και το. Δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας και δύο φορές μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν σε μια διαδικασία, πώς να το πω τώρα, ανταγωνισμού, δηλαδή ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
0: Καλά, έτσι δεν γίνεται πάντα.
1: Όχι, το λέω, ρε παιδί μου, γιατί. Ναι, επίσης.
0: Εμένα μου αρέσει. Το 1,40 μου αρέσει, να τα αφήσουμε.
1: Το 1,40.
0: Το 1,40.
1: Το πήρε πίσω ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει, δεν είναι, μου είπαν ότι δεν είναι εφικτό.
0: Ναι, έχει δίκιο. Το 1,40 το είπε ο Τσίπρας, δεν το είπε.
1: Ένα 40 από Τσίπρας, ναι. Και ο Μητσοτάκης είπε κάτω από 1,75.
0: Κάτω από 1,75. Ναι. Άρα υπάρχει μια απόσταση 35 λεπτών. Mm-hmm. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Διότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός και δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε το εξής. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις, περιορισμοί μάλλον, όχι απαγορεύσεις, από την πλευρά της Κομισιόν. Δεν μπορούμε να κάνουμε το κεφάλαιο.
1: Ρε Σπύρο, μπράβο που το βάλες. Αλλά τώρα σε παπαγαλάκι που το βάζεις αυτό.
0: Εγώ είμαι παπαγαλάκι.
1: Ναι, βέβαια. Μες. Είναι δυνατόν να αναφέρεσαι στις απαγορεύσεις Κομισιόν?
0: Μα τι να κάνουμε, αφού υπάρχουν απαγορεύσεις Κομισιόν.
1: Είσαι βέβαιος ότι υπάρχουν?
0: 100%.
1: 100%.
0: 100%.
1: Γιατί δεν το ξέρουν τα κόμματα, ρε.
0: Τι να σου πω, να πάρουν ένα τηλέφωνο τον Πιερακάκη. Αν δεν έχουν το τηλέφωνο τους, να τους το στείλουμε
1: εμείς. Πιερακάκης είναι με τους άλλους, δεν είναι καλός. Είναι με τους κακούς.
0: Είναι ο πρόεδρος του Eurogroup.
1: Λοιπόν, κύριε Τσιβελεκίδη, θα πιω λίγο από τον καφέ που έχει φτιάξει ο Παπαδάκης. Αν δεν μπορώ να βγάλω εκπομπή, κρατήστε τον εδώ πέρα.
0: Όχι απλά θα βγάλει εκπομπή. Θα πάει σφαίρα. Εσύ έπιες καφέ.
1: Όπω, όταν... μου τον έκανε σκέτο. Θα μιλήσω ρωσικά τώρα.
2: Μου έχει μικρόφωνο.
0: Περιστρόικα. Έλα, τι.
2: Λοιπόν, όταν πίνω καφέ που έχει φτιάξει ο Σπύρος Παπαδάκης, το
1: γεμίζω. Γιατί σκέτο, μάνα μου.
2: Γεμίζω τη μισή κούπα καφέ και το υπόλοιπο βάζω νερό για να μπορέσει να πει, να μπορώ να το πιω.
0: Αυτό δεν είναι. Αλλιώνει η συνταγή.
1: Εντάξει, όχι, μπράβο, μπράβο Σπύρο και μπράβο.
0: Αλλιώνει η συνταγή.
1: Έχει λίγο νερό με στον καφέ.
0: Έχει λίγο νερό, είναι γεγονός.
2: Σε μισό κιλό καφέ έχει 10 σταγόνες νερό.
0: Παιδιά, με συγχωρείτε. Βάζω τη δόση.
1: Για τριήμερο βάδιν. Τρέξιμο. Είναι για διαπραγμάτευση. Είναι για διαπραγμάτευση.
0: Παιδιά, ξεκίνησε και το πρωτάθλημα. Το ξέρεις,
1: τώρα. Κάτι έχω ακούσει για το πρωτάθλημα.
0: Τώρα, επειδή έχει ξεκινήσει και το Champions League, μαζεύει ο σύζυγος τους φίλους.
1: Ανεκδοτό. Μπαίνει σε επικίνδυνες περιοχές.
0: Μαζεύει. Γεια σας, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Όλα καλά?
1: Ο εν αναμονή πρωταθλητής.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Βρε, πάσε καλό σου, πάσε καλό. Ξεκαρδιστικά.
1: Τι μαζεύει?
0: Έρχονται οι φίλοι, ρε παιδί μου, πίτσες, μπύρες, όλα τα άλλα για να δουνε Champions League. Και τον πρώτο αγώνα της ομάδας, ο Champions League.
1: Ναι.
0: Φεύγει η γυναίκα, βγαίνει έξω με τις φίλες της.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο και ρωτάει, έλα αγάπη μου, έλα, της λέει. Πότε τελειώνει το Champions League? Και απαντάει ο άλλος, το Μάιο. Για να γυρίσω στο σπίτι και λέει το Μάιο.
1: Ακριβής ήταν.
0: Ακριβής ήταν.
1: Το Μάιο τελειώνει.
0: Οπότε γύρισε στο σπίτι το Μάιο.
1: Καλά της.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και λίγα της είπε.
0: Και λίγα της είπε. Τι, δεν έχουμε χρόνο? Κάτσε, έχω μηνύματα. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Γεια σου, κάτσε, όχι, θα κάτσεις, κάτσε μετά, έχω να σου πω πράγματα.
0: Άντε, θα κάτσω.
1: Θα κάτσεις λίγο?
0: Θα κάτσω λίγο.
1: Κάτσε λίγο.
0: Θα κάτσω λίγο, εφόσον δεν θα
1: κάτσω. Λίγο, να κάτσω.
0: Κύριε Τσιβελεκίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Θα με ανεχτείτε κι άλλο τώρα. Θα κάτσω λίγο. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: λέμε.
1: Καλημέρα σας. Έλα, μην βγούμε εδώ μέσα.
0: Θα κάνουμε τίποτα ή να φύγω.
1: Όχι, να κάτσεις.
0: Α, θα κάτσω.
1: Αλλά δεν φταίνει τίποτα να κολλήσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα.
0: Έχουμε, όχι, έχουμε... δεν είναι, είναι ξερόβιχας.
1: Έχουμε εκπομπές. Έχουμε εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Κασιανή έχει δελτία το μεσημέρι στο Real FM.
2: Ναι. Περίμενε, δεν έχω μικρόφωνο.
1: Μικρόφωνο δεν έχει.
0: Τι να το κάνεις.
1: Λοιπόν, όσο δεν μιλάει Κασιανή, 4 λεπτά μετά τις 6.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, τι κάνετε?
2: Είμαι εδώ με τα αγόρια μου σήμερα. Με τον Γιώργο Παγάνη και τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Είχε ίστρο ο Παπαδάκης, γι' αυτό καταλαβες.
2: Εγώ να δεις σε λίγο πώς θα πηγαίνει η γλώσσα μου ροδάνη με τον καφέ του Σπύρου που πίνουμε
1: και
2: οι δύο. Βασικά και οι δύο που πίνουμε.
1: Το...
2: Ναι, ναι. Αλλά εγώ σου είπα, τον αραιώνω με νερό, δεν μπορώ να το πιω.
0: Σαπρανίδη, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα το όνειρό μου. Αποκτώ fan club όσον αφορά στον καφέ. Είδες η ανάγκη.
2: Ας μην είχαν τελειώσει κάποιοι.
1: Ένα πράγμα.
0: Γι' αυτό λέω, είδες η ανάγκη.
1: Μη φτάσει η Ελλάδα να εξαρτάται από τον καφέ του Παπαδάκη. Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Να σου πω, ευτυχές γεγονός θα ήταν αυτό.
1: Γιατί θα ήταν ευτυχές γεγονός?
0: Για να εξαρτάται η χώρα, να πούμε, από ένα καφέ. Γιατί τώρα που εξαρτάται από όλα τα υπόλοιπα, όπως βλέπεις, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Καφές που φτιάχνεις δεν είναι καφές, μάνα μου, είναι crash test. Πίνεις μια γουλιά και δοκιμάζεις τη λειτουργία της καρδιάς, των νεφρών, όλο το σύστημα μέσα.
0: Κάτσε, κάτσε. Τώρα σε λίγο που θα φτάσει στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, ναι, επειδή την έχει.
1: Καφές πλασμαφαίρεσης. Ναι,
0: τον καφέ τον έχει ονομάσει ο Παρδάλης, να ξέρεις, ο συγκεκριμένο.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Όχι. Κατοστάρα
1: αμόλυβδη. Ναι, ναι.
0: Μαζούτ επίσης.
2: Συμφωνώ.
0: Οπότε θα το δοκιμάσω, ρε παιδιά, μήπως πηγαίνει το αυτοκίνητο μόνο με τον καφέ.
1: Λέγε τώρα, σε κρατήσαμε την Κασιανή, ναι, να πεις για το ρεπορτάζ που έκανες. Απαράδεκτε τύπε, το ρεπορτάζ που έκανες ρωτώντας το Μαξίμου για τα τεχνικά θέματα και το
0: πετρελοθέρμανση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι.
1: Γιατί παίρνει το Μαξίμου?
0: Γιατί παίρνω το Μαξίμου? Και τι θα κάνω, τι θα βάλω, θα προσλάβω, θα πάω σε υπνοθεραπεία?
1: Δεν ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν παίρνουν τηλέφωνο στο Μαξίμου, είναι απέναντι.
0: Παίρνουμε τηλέφωνο. Όχι, όχι, περίμενε. Παίρνουμε τηλέφωνο στο Μαξίμου. Όχι στο κτίριο, μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι μέσα. Έτσι,
1: κάποιοι
0: για να
1: μην παρεξηγηθούμε.
0: Κάποιοι, ναι, κάποιοι πάνε και μιλάνε στο κτίριο και νομίζουν ότι θα πάρουν απαντήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ασφάλως και μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση για να ξέρουμε τι θα κάνει και όλα τα σχετικά και την κριτική που ασκεί.
1: Περίμενε, εξηγήσου. Ναι. Με την αξιωματική αντιπολίτευση την κοινοβουλευτική ή με την αξιωματική αντιπολίτευση ή εμείς ικανείς?
0: Και με το εμείς ικανείς. Ασφαλώς. Μιλάμε και με την αξιωματική αντιπολίτευση της Βουλής και με την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων.
1: Έτσι δεν έπρεπε να σε ρωτήσω ποια αξιωματική αντιπολίτευση
0: είναι? Εννοείται. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε το ρεπορτάζ. Να ενημερώνουμε σε κάποιους, ρε παιδί μου, κοίταξε. Είναι κάποιοι είναι της σχολής ότι έχω φτιάξει τη δικιά μου ιστορία. Έχω φτιάξει τη δική μου πραγματικότητα. Ναι. Δεν μπορείς να έρχεσαι εσύ, αγαπητέ μου. Δεν μπορείς να έρχεσαι, βρε παλιό μπακλαμά, να μου λες 5 πράγματα τα οποία είναι ρεπορτάζ, είναι αληθινά και μου χαλάς εμένα τη δική μου ιστορία.
1: Όχι, κύριε, γιατί η συχνότητα είναι δημόσια και δεν μπορεί να μου λες εσύ τα αυτά που θες, θα λες αυτά που σκέφτομαι εγώ.
0: Τελείωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Παρακαλώ. Τώρα. Ναι. Ο μπακλαμάς είναι κάτι ανάμεσα σε μπακλαβάς και μπαγλαμάς?
0: Ο μπακλαμάς είναι ο μπακλαμάς. Είναι το μπακλαμαδάκι. Κλικ, κλικ, κλικ,
1: κλικ. Ναι, δεν τα ξέρει το κορίτσι, ρε.
2: Δεν είναι. Μπαγλά μας.
1: Τον μπέρδεψες τώρα. Είναι και ο Ερντογάν στη Ζωμά. Έφυγε από τη Νέα Υόρκη, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
0: Έφυγε ο Ρετσέπ.
1: Έφυγε. Πάει. Γύρισε πίσω.
0: Συγγνώμη, και τι πήρε?
1: Τον είπε ο άλλος hard cookie.
2: Τώρα τι θες?
0: Πήγε για ψωμί.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρε παιδί μου, κάτσε. Με συγχωρείς, δεν μας κάνει. Από πέρυσι δεν μας λέγανε τα πήρε όλα? Δεν πήρε τελικά τίποτα.
1: Όχι μόνο αυτό. Πιο παλιά μας λέγανε γιατί μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα έναν Ερντογάν.
0: Έναν Ερντογάν.
1: Ο οποίος ξέρει από διπλωματία, ξεδιπλώνει τα ταλέντα του, κάνει.
0: Αμέ!
1: Καταλάβες. Μακάρι να είχαμε κι εμείς. Δεν έχουμε.
0: Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί που τα λέγανε ανήκουν στην αντιπολίτευση και δεν βλέπουν που βρίσκεται η αντιπολίτευση στην Τουρκία.
1: Όχι, μάνα μου, είναι και σε άλλες πτέρυγες.
0: Ναι,
1: εγώ λέω το εξής.
0: Εσύ μιλάς για το ισοκομματικό.
1: Εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω τώρα εγώ, δεν θα είχε όμως ενδιαφέρον να γίνει μια φορά μια έρευνα? Εγώ τώρα μιλάω υποθετικά, Σπύρο,
0: ναι,
1: υποθετικά μιλάω. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, μέσω των τουρκικών τραπεζών, τι ποσά έχουν διακινηθεί στη χώρα μας και σε ποιους. Το για ποιο, για ποιο λόγο, θα το βρούμε σε δεύτερο χρόνο. Όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές εννοώ.
0: Εσύ το
1: αλλά το πρώτο κομμάτι.
0: Το σκληραίνεις το πράγμα.
1: Επειδή υπάρχουν ρεπόρτερ εδώ, γιατί εγώ δεν είμαι, είναι αυτοί που μας ακούνε, γράφουν κτλ. Είναι ρεπορταράδες.
0: Και ειδικά στα social media.
1: Τα ποσά από τουρκικές τράπεζες που διακινούνται στην Ελλάδα, για ποιο λόγο και πού πάνε, δεν θα έχει ενδιαφέρον, παιδί μου. Ε, θεωρητικά λέμε ρε Κασιανή.
0: Το σκληραίνει η Κασιανή.
2: Να μάθουμε.
0: Το πάει σε άλλο επίπεδο, το πάει σε άλλη πίστα.
2: Τα τουρκικά τα χρήματα. Ναι. Είναι σαν την Operation Overloaded που λέγαμε
1: χθες. Σου έχω συνέχεια να ξέρεις 7.
0: Πω, έτσι το λένε στο Αγρίνιο. Operation Overloaded.
1: Έμεινε.
2: Είμαστε γνωστοί.
1: Κασιανή εχθές.
2: Στο ξηρόμενο είμαστε γνωστοί εγκλωματίες.
1: Δεν το ξέρεις εσύ, κύριε Δημήτρη. Κύριε Σπύρο, δεν το ξέρεις εσύ.
0: Το Operation Overloaded.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι έχουν βαρέσει όλες οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Συναγερμό γιατί έχουμε γεμίσει πάλι bots. Που λένε αυτή τη φορά λένε με ελληνικά. Η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα.
0: Η Γερμανία. Η Ελλάδα ακόμα, κοίταξε να δεις, ψάχνει πρώτα απ' όλα την τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα.
2: Παιδιά, ναι. Ό,τι να πεις του Σπύρου Παπαδάκη αυτή τη στιγμή, να του πεις έγινε έκρηξη στο Εφέσιο Σαντορίνη, θα σου πει η βενζίνη είναι πολύ ψηλά.
0: Είναι 2.224. Με πονάει εμένα, τι θέλεις να κάνω τώρα. Ε, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Στο μεταξύ και το αυτοκίνητο, επειδή είναι τέτοιο.
1: Φωνάζει, διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτύρεται. Κάθε τρεις και λίγο.
1: Πού με πηγαίνεις.
0: Ναι, σου λέει.
1: Με πας στο Real FM, με πας στην αυτεμπορική, με πας έξω από το μεγάλο μαξί μου να κάνω ένα ρεπορτάζ.
0: Ναι, παρκάρω από πίσω.
1: Παρκάρω από πίσω.
0: Όχι μπροστά, όχι εκεί, εκεί είναι μόνο τα υπουργικά. Άσε που σε γράφουν κιόλας.
2: Έχεις σκεφτεί να πάρεις πατίνι.
0: Έχω σκεφτεί να πάρω πατίνι, ναι.
1: Θα έπρεπε τώρα να πει, αλλά δεν το κάνει. Γιατί είναι μεγάλος γάτος. Να πει, Κασιανή μου, εγώ σε αυτή την ηλικία πατίνι θα σκοτωθώ. Τι,
0: όχι, πε. Εγώ μπορώ να σου πάρω και το πατίνι, ξέρεις, όχι το ηλεκτρικό, αυτό με το ένα πόδι. Το μονόποδο που λέω εγώ. Στο ένα έχεις το ένα πόδι και στο άλλο το πηγαίνεις. Εντάξει. Και όταν δεις ανηφόρα, απλά το παίρνεις παραμάσχαλα και το κόβεις.
1: Αν τεπέστε
0: το
1: ρεπορτάζ, γιατί έχω διακόψει 124.
0: Ωραία, τι θέλεις. Τι
1: θέλεις κάτι να πεις.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι.
0: Υπάρχει, λέει, χρόνος. Ναι. Και θα τον εκμεταλλευτούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το 1,75 που έχει βάλει ως πύχη ο Μητσοτάκης, ασφαλώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μπορεί να περάσει από κάτω. Γιατί
1: κάτσε ρε, είμαστε... κύριε
0: Σπύρο.
1: Είχαμε ρεπορτάζ εμείς, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Οξτούλιας με τη ΣΥΣ Σταυροπιερά την Κυριακή. Ότι πάνε ένα συνδυασμό να πετύχουν με τα δηληστήρια μέσα, με τη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κόψουν 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αν τώρα είμαστε στο 1,90,
0: είμαστε, 40 λεπτά, είμαστε 1,90 πλάς.
1: 1,90 πλάς. Ναι. Μείον 40 λεπτά είναι 1,50 πλάς.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αλλά ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Γι' αυτό και γίνονται διαπραγματεύσεις ακόμα.
1: Δεν ψηφίστηκες, δεν φαίνεται το Τσίπρα να το λύσει το θέμα κατευθείαν. Κάνει μια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς και με τους Αμερικανούς να τους πει: εσείς δεν βαράτε, εσείς δεν βαράτε. Πρέπει να κατεβάσουμε στην Ελλάδα.
2: 140
0: το υπομονή, παιδιά, υπομονή. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα τους μαζέψει όλους μαζί.
1: Okay.
0: Θα τους μαζέψει κανονικότατα για να κάνουν, να κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, να σταματήσουν και. Πόσους πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ?
1: 8, ρε.
0: 8 πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ. Άρα λοιπόν, με τη συμμετοχή και άλλων μεγάλων ηγετών, θα σταματήσουν και οι υπόλοιποι 15 πόλεμοι και θα πέσει και η τιμή της βενζίνης.
1: 8 λέει ο Τραμπ. Εσύ, ναι, Κασιανή, τους μετράς, έχεις βρει 8 αυτούς που σταμάτησε ο Τραμπ?
2: Όχι.
0: Κανένα δεν τους
2: έχει βρει.
1: Δεν έχει σταματήσει κανένα βασικά.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Δεν τους έχω κάτσει να τους καταμετρήσω, ας πω την αλήθεια.
0: Πρώτα απ' όλα, ο 47ος είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Είναι σαφής.
1: Γυρίζει στον πρόεδρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ο 47ος. Τι λέει λοιπόν για το Ιράν?
1: Τι λέει?
0: Θα το αφανίσουμε.
1: Όχι, αναρωτήθηκε.
2: Αχ.
0: Τι αναρωτήθηκε?
1: Πώς αναρωτιέσαι εσύ το καλοκαίρι βουνό ή θάλασσα?
0: Ναι, κιθαρίστα ή Τραμπ. Βάζεις και εσύ διλήμματα τώρα.
1: Είπε.
0: Μετά το εμείς ή κανένας, βάζεις και εσύ διλήμματα.
1: Να τους κάνω την καλύτερη χώρα στην περιοχή και ενδεχομένως στον κόσμο. Ή να τους κάψω όλους και να τους στείλω στην κόλαση.
0: Εντάξει. Αυτό μου θύμισε λίγο Liam Neeson.
1: Τι?
0: I will find you. And I will kill you.
1: Εμένα μου θύμισε το σατανικό, αλλά για καλό σκοπό.
0: Α, λοιπόν, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, μίλησε για αφανισμό.
2: Όχι, δεν, εγώ δεν.
0: Μίλησε για σάπισμα, θα τους σαπίσει οικονομικά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, και στο τέλος γύρισε και είπε. Διαφορετικά λέει, ελάτε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να διαπραγματευτούμε. Φοβερός.
1: Θα τους σαπίσει οικονομικά, αλλά χθες ξεκίνησαν διαρροές, λέει, ναι, από το τέτοιο, από το Λευκό Οίκο, ότι συζητάει το ενδεχόμενο, σκέφτεται ο πρόεδρος το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ, γιατί έχει πάει στο Θεό, λέει, και θα χρειαστούν στην εσωτερική παραγωγή των ΗΠΑ. Γιατί έρχονται και ενδιάμεσες, στο Νοέμβριο τώρα, όπου να είναι.
0: Κάτσε, δεν το διέψευσε αυτό? Είναι ακόμα στο τραπέζι, δεν ξέρω. Δεν το προλαβαίνει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να του πάρει το κινητό από τα χέρια πρώτα απ' όλα.
2: Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ. Άλλα βγαίνουν και λένε εκπρόσωποι του. Άλλα βγαίνουν και λένε υπουργοί του. Δεν βγάζει άκρη.
1: Και εδώ έχουμε.
0: Ναι.
1: Από πολιτικού, από όλε παρατάξει. Άλλα λένε τη μία μέρα, άλλα την άλλη.
0: Τι λε να πήρε επικοινωνιολόγο Έλληνα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί αλλά έχει γραμμή.
1: Έχει.
0: Αλλά το έχει και από μόνος.
2: Αν αυτό το έχει κάνει επικοινωνιολόγος, πρέπει να είναι κάπου σε κάποιο ψυχιατρίο με τα χέρια δεμένα πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο να μπορεί να σκεφτεί αυτό το χάος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Την Γρυλανδία όμως την πήρε, τσάμπα.
1: Πέτυχε την Γρυλανδία.
0: Την Γρυλανδία την πήρε. Εκεί που το λέγαμε τον τρελό να πούμε που θέλει την Γρυλανδία και όλοι ήταν εναντίον του. Και οι Δανείοι, χτυπήσανε το χέρι στο τραπέζι και είπανε.
1: Και η Φοντερ Λάιεν.
2: Βάλτε βάση στην Γρυλανδία.
1: Και τη Φοντερ Λάιεν, μην τη βάζει πίσω τη Φοντερ Λάιεν στην εξίσωση.
0: Τη Φοντερ Λάιεν ποτέ δεν μπορεί να τη βάλει πίσω. Είναι πάντα εκεί, βιτρίνα.
1: Έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι απέναντί τη, είναι σαν να κλείβει εκκλησία. Εύκολα λέει. Δεν θα πάρουν χαμπάρι κιόλα.
2: Περιπεράστε να περιξαπλώσετε.
0: Ένα πράγμα, ναι.
2: Βέβαια.
0: Πηγαίνετε, λέει, στο διάδρομο δεξιά, τι είναι η τουαλέτα, όχι η Καγια Κάλλας.
1: Α, εκεί είναι.
0: Εκεί είναι. Ναι, αλλά δεν
1: παραμένει.
0: αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι, γιατί εκεί έχει γραφειοκρατία μεγάλη. Έχει στείλει email πρώτα, έχει πάρει ρυθμό πρωτοκόλλου για να πας στο γραφείο της κυρίας Κασιανής Βραχά, που είναι, ξέρω εγώ, επίτροπος ενέργειας. Δεν έχει πάρει. Πώς θα πας.
0: Λεκαμπινέ.
1: Ναι.
0: Λεκαμπινέδες.
1: Λέγε τώρα, τι άλλο ρεπορτάζ έχεις, γιατί μετά θέλουμε να συζητήσουμε για το hard cookie.
2: Ναι, θέλω να σε αποχαιρετήσουμε με το hard cookie.
1: Γιατί τα δελτία το μετέφρασαν, ρε παιδιά, ως σκληρό καρύδι. Είναι σκληρό μπισκότο.
0: Είναι σκληρό μπισκότο, συμφωνώ. Δεν είναι σκληρό καρύδι.
1: Είπε ο Τραμπ τον Ερντογάν, you are a hard cookie.
0: Hard cookie. You are hard cookie. Εμένα μου άρεσε η δήλωση του Μπάρακ, να ξέρεις. Αυτός ο Μπάρακ πρέπει να είναι πολύ μεγάλο τρόλ.
2: Αυτός ο Μπάρακ είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη. Από εκεί που έλεγε ότι.
2: Μια χαρά μα βολεύει, δεν.
0: Θα πας εκεί κανονικά. Στη βόρεια πτέρυγα του Λευκού Οίκου.
2: Περσικό χαλί και σου έχουν
0: στείλει. Ναι, και θα πας να διαλέξεις. Όχι περσικό χαλί, τούρκικο χαλί, ρε παιδάκι. Τι περσικό χαλί.
2: Καλά, οι Τούρκοι, ό,τι και να έχουν κλέψει από γύρω-γύρω, τουρκικά τα λένε.
0: Όλα τα λένε τουρκικά. Ακόμα και την Μπουχάρα, να πούμε, με το πάτημα του ελέφαντα, τουρκικό το λένε. Μα δεν έχετε ελέφαντες, λέει, στην Τουρκία. Δεν πειράζει, δική μας είναι και αυτή. Γενικότερα, τα πάντα. Εδώ βρήκαν ότι έγινε σφαγή, λέει, η σφαγή του Μωριά. Απελευθέρωσαν την Τροπολιτσά, να πούμε, οι Έλληνες.
1: Μου θέμα πήγες,
0: είναι φοβερό αυτό, είναι απίστευτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Μου έχεις κάνει τη σκαλέτα.
1: Έχει κάψει τη σκαλέτα, όχι.
0: Ποια σκαλέτα. Ποια σκαλέτα.
1: Να ανησυχείς. Θα συνεχίσουμε εμείς κανονικά.
0: Γιώργο μου, επειδή έχεις και τεράστια τηλεοπτική εμπειρία, μάθε στην Κασιανή ποιο είναι ο μοναδικό λόγο που φτιάχνουμε σκαλέτα σε μία εκπομπή. Για να μην την τηρούμε.
2: Α, εντάξει.
1: Για πες τώρα αυτό που έλεγες.
0: Λοιπόν, τι έλεγα, μήπως θυμάμαι. Α, έλεγα λοιπόν.
2: Για τον Μπάρακ. Έλεγε, που ξεκινήσαμε από τον Μπάρακ.
0: Έλεγε ο Μπάρακ.
1: Κασκανή τον Μπάρακ, ρε τον Μπάρακ.
0: Ρετζέπ, θα πας στο Λευκό Οίκο, όπως θα πας δεξιά επίσης, ή αριστερά ή οπουδήποτε.
1: Σε περιμένουμε.
0: Θα πας, ναι, να αγοράσεις, να πάρεις. Διάλεξε όσα F35 θέλεις, σε ό,τι χρωματισμούς θέλεις.
1: Ναι, και θα σε δει κιόλας. Σε περιμένουμε.
0: Ναι, καλά, αυτό που το βλέπω. Αυτό ασφαλώς και
1: δεν
0: θα
1: σου θυμίζει ο Μπάρακ του Παραγοντάκο, Κασιανή.
2: Ποιο
1: είναι? Τον Παραγοντάκο του καλοκαιριού, που έχει πάει σε ένα νησί, ας πούμε, σε μια περιοχή όμορφη.
2: Ναι.
1: Και σου είπε, έχεις πάρει ένα γνωστό και του λες του γνωστού, ρε φίλε, βοήθαμε για δεν ξέρω κανέναν εδώ πέρα. Λέω, α, έχω εγώ τον κατάλληλο, θα σε φτιάξει. Περίμενε. Και σου δίνει το τηλέφωνο, τον παίρνει τηλέφωνο, σου έχω κανονίσει το βράδυ τραπέζι στο καλύτερο μαγαζί. Και πας εσύ το βράδυ στο τραπέζι, λέει, σε τι όνομα είναι η κράτηση, Κασιανή Βραχά. Μα δεν έχουμε κάνει τέτοια κράτηση, δεν έχουν τέτοιο όνομα.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, μου θυμίζει τον Πάνο Καμένου.
1: Οπα.
0: Το έχω, δεν έλεγε. Εδώ είμαι τώρα με την Κίμπερλι. Το έχω.
1: Και βγήκε προχθές το κόντρα και είπε πράγματα.
0: Ναι. Είπε ότι δεν. Πάλι τα βάλε με τον Τσίπρα, ε.
1: Και με τον Σαμαρά τα βάλε.
0: Εντάξει.
1: Τον Τσίπρα τον χαρακτήριζε κυβερνήσιμο.
0: Κυβερνήσιμο.
1: Ναι.
0: Κυβερνήσιμο. Και ο Τσίπρας από τη δική του την πλευρά είπε ότι αναγκάστηκα. Δεν πήγα σε δεύτερες εκλογές. Αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με το δεξιό.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν είπε καν το όνομά του, με το δεξιό.
2: Με το δεξιό.
1: Όλοι ξέρουμε ότι δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε. Λοιπόν, κάτσε, γιατί με τον Μπάρακ δεν την έχουμε τελειώσει την ιστορία. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος πρέπει να είναι φοβερό τρολ, διότι σήκωσε τεράστια σκόνη με τον Ερντογάν ότι θα τα πάρει όλα, θα τα δώσουν όλα. Ο Τραμπ τον έχει πείσει. Είναι έτοιμος να βάλει τις υπογραφές, φαρδιές, πλατιές ο Τραμπ. Και μόλις προθέσει έκανε τη φοβερή και τρομερή δήλωση, η οποία είναι, νομίζω, απίστευτη. Δεν χρειάζεται, είναι τόσο ισχυρός ο Ερντογάν που δεν χρειάζεται τα F35. Δηλαδή, τέτοιο δούλεμα που έχει φάει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχω την εντύπωση ότι δεν το περίμενε κανένας. Πέσανε από τα σύννεφα.
2: Άρε, ναι. Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι.
1: Κοίτα.
0: Δύναμη η Κίμπερλι. Δύναμη η Κίμπερλι.
1: Τα F-35 κατά τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, δεν τα χρειάζεται η Τουρκία. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, γιατί μας πουλάνε και μας πουλάνε το δάχτυλο τώρα τελευταία πολύ έντονα,
0: ναι,
1: σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο πεδίο με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις και διπλωματικά. Κοινό το πρόβλημα με την αντιβαλιστική τους προστασία το έχουν λύσει άραγε? Ή όταν λένε απειλούν χώρες όπως την Ελλάδα έμεσα ή άμεσα με πέσιμο, αν χρειαστεί να αμυνθούν θα φωνάξουν τους Ισπανούς, τους Αμερικανούς, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς να χτυπήσουν τις πυράβλους, γιατί αυτοί αντιβαλιστικό σύστημα δεν έχουν, που είναι τόσο ισχυροί.
0: Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής μεταξύ όλων των υπόλοιπων πραγμάτων που έδειξε και ανέδειξε, ανακαλύψαμε όλοι ότι τελικά όλο αυτό το αφήγημα του Ερντογάν για ισχυρή Τουρκία, στρατιωτική ισχυρή Τουρκία, είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Πού υπάρχει, ρε Γιώργο?
1: Παιδί μου, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Αδιαφεσβήτητα.
0: Okay, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνουν ειρηνευτικές, ναι, επιχειρήσεις σε εισαγωγικά, ναι, σε 18 χώρες γύρω-γύρω.
0: Ωραία, μαζί σου.
1: Αδιαφεσβήτητα. Και προέλαση στη Συρία τώρα τελευταία, γι' αυτό βλέπετε μεγάλες εκρήξεις που βαράνε οι Ισραηλοί, ναι, γιατί κάνουν προέλαση Τούρκοι μέσα εκεί, αθόρυβοι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν απειλείς όμως την Ελλάδα με επιθετικές ενέργειες με πάρα πολλούς τρόπους, φροντίζεις τουλάχιστον αντιβαλιστικά να είσαι εξασφαλισμένος.
0: Ναι.
1: Γιατί εάν λες απειλείς ένα κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που είναι σύμμαχός σου δηλαδή, και θεωρείς ότι επειδή το απειλείς δεν θα σου κάνει επίθεση αυτό, αμυνόμενο,
0: ναι,
1: αυτό ούτε τα παιδάκια, ας πούμε, της πρώτης δημοτικού δεν μπορούν να το αφήσουν έτσι ακάλυπτο στη σκέψη τους.
0: Μου έλεγε ένας αναλυτής το εξής: όταν δεν είσαι δυνατός και το ξέρεις, πρέπει να κινείσαι με τέτοιο τρόπο που να δείχνεις ότι είσαι δυνατός.
1: Με προβολή ισχύως. Αυτό έτσι που κάνει η Τουρκία. Ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Όταν είσαι πραγματικά δυνατός, δεν έχεις ανάγκη να το δείξεις. Αυτό φαίνεται από μόνο του.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Ο Ερντογάν ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανέναν έτσι ξέφραγκο πύραυλο που μπορεί να έφευγε από το Ιράν. 4-5
1: έφαγε.
0: Έτσι.
1: Και του ζήτησαν οι σύμμαχοι.
0: Και ζήτησε τη βοήθεια να πάνε Patriot, συμμαχική Patriot, για να μπορέσουν να κάνουν μια ασπίδα προστασίας. Άρα λοιπόν δεν είχε ασπίδα προστασίας. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα φοβερά και τρομερά μαχητικά, τα ΚΑΝ, που μάλιστα, ναι, βγαίνανε οι αναλυτές και κάνανε συγκρίσεις, συνέκριναν το F-35 με το ΚΑΝ. Και έλεγαν ότι το ΚΑΝ είναι πολύ ανώτερο από τα F-35.
2: Αφού δεν
0: και
2: έχει κινητήρα το ΚΑΝ.
1: Έχει αμερικανικό.
0: Κάτσε τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Έρχονται τώρα με το τρένο.
0: Όχι. Τώρα το γεγονός ότι τα ΚΑΝ οπουδήποτε είναι να πάνε, πρέπει να πάνε ο δικός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, το ΚΑΝ να έρθει εδώ πέρα. Στη λεωφόρο Κηφισίας τελείωσε. Μετά τη δεύτερη στροφή έχει μείνει στο φανάρι. Τέλος. Εκεί. Έμεινε στην κίνηση.
1: Δεν μου λες πριν φύγεις τώρα.
0: Ναι,
1: και σε χαιρετήσουμε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς λίγο, γιατί έχεις και
2: και εκπομπή μετά το απόγευμα, τον αγαπημένο μας στη Σωτήρη.
0: Έχουμε τώρα Μπακογιάννη σήμερα.
1: Α, εδώ ήθελα να έρθω.
0: Εδώ ήθελα Μπακογιάννη. Να έρθω.
1: Ναι. Δεν μου λες, κύριε,
0: ναι,
1: Σπύρο.
0: Ναι.
1: Το σχόλιο που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, στο οποίο επιμένει, γιατί έχουμε και το ηχητικό μετά να το βάλουμε, για τους υπουργούς οι οποίοι. Πώς το είπες,
2: τα καβαλιμένα
0: καλάμια. Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
1: Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έχει άδικο η Ντόρα Μπακογιάννη που το λέει αυτό?
0: Κανένα.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις?
0: Ασφαλώς.
1: Ξέρω εγώ.
0: Καταγεγραμμένα.
1: Γιατί πέσαν τα σύννεφα. Ονόματα. Κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση πέσαν από τα σύννεφα.
0: Όπως επίσης αρκετοί υπουργοί πέσαν από τα σύννεφα με το που είδαν τη δημοτικότητα των υπουργών.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν
1: καλά, είναι μερικοί ρε Σπύρο που έχουμε να τους δούμε κάτι μήνες.
0: Τι εννοείς? Γιατί και κάποιους που τους βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο.
1: Και είναι και
0: κάποιοι. Δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος, ας πούμε, δεν είναι μέσα στη.
1: Τι δεν είναι μέσα?
0: Δεν είναι μέσα στους πιο δημοφιλείς, ας
1: πούμε. Γιατί ρε Σπύρο το λες αυτό?
0: Και εγώ.
1: Με εντυπωσιάζει. Γιατί μου το κάνεις αυτό?
0: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Τα μπελάκια έχετε δει?
1: Αμέ.
0: Και εγώ είδα ένα.
1: Είδες?
0: Ναι. Από 6.38 λέει 5.32. Κάψουλες καφέ. Πήρα τις άλλες που κάνανε 2,98, να ξέρεις.
2: Επειδή γάλα γαϊπούρας δεν παίρνω. Δεν έχω δει τα ταμπελάκια. Εκεί στο σημείο που είναι το γάλα αμυγδάλου, βρώμης, μακιάτο που έχουν τις, ναι, εκτόσεις, δεν τα παίρνω αυτά, οπότε δεν τα έχω δει τα ταμπελάκια.
0: Κατάλαβες πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Μεγάλα μακιάτο.
1: Γάλα ετικέτας,
0: ναι,
1: από 1,25-1,21. Είπα να το απομονεύσω γιατί λέω θα με ρωτήσω Παπαδάκη αν είναι καμιά μέρα μέσα στο στούντιο, να ξέρω, να θυμάμαι έστω και μία.
0: Συγγνώμη, αυτά τα τέσσερα λεπτά.
1: Ξέρεις τι σημαντικά που είναι.
0: Ναι,
1: εννοείται.
2: Τέσσερα λεπτά.
0: Το κακό, το χειρότερο. Πάμε. Λοιπόν, δεν είδα σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη δημοσκόπηση, τον κύριο Γεραπετρίτη. Πίνει καφέ, δεν μιλάει.
2: Όχι, ούτε εγώ.
0: Δεν είδα τον κύριο Σκέρτσο.
1: Το μεταβολίζω τον καφέ. Ούτε την ηλικία ώρα.
2: Ο κύριο Σκέρτσο πρέπει.
0: Είναι αυτόματη πλασμαφαίρεση χωρίς να χρειαστεί να μπει σε μηχάνημα.
2: Ο κύριος Κέρδος έχει καταφέρει με το που θα ανεβάσει μια ανάρτηση να σηκώνονται τρόλς και μη πολίτες, κόμματα και τα λοιπά και να πέφτουν πάνω του σαν, βόμβες διασποράς.
1: Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι τον διαβάζουν και τον υπολογίζουν, καταλαβαίνετε.
2: Όχι, γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
1: Γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
2: Γιατί αρκετές φορές έχει μια αιχμηρό λόγο ο κύριος Σκέτσος.
1: Άλλο αυτό, άλλο να
0: ο αιχμηρός λόγος είναι και τέτοιο, είναι και παρά το πρωθυπουργό. Με ωμέγα. Και το και το πρωθυπουργό. Δοτική.
1: Εγώ πάντως, όταν μιλάω για υπουργούς οι οποίοι έχουν αυτό που έλεγε τώρα Μπακογιάννη Καβαλή στο καλάμι, δεν πάει το μυαλό μου σε αυτά τα ονόματα που είπατε. Πάει σε άλλα ονόματα. Και είναι και κάποια στελέχη τα οποία μπορεί να υπουργοποιούνται μία φορά στο. Στην οχταετία και να έχουν, ρε παιδί μου, ένα ύφος χιλίων καρδινάλιων.
2: Ένα ύφος υπουργού μέχρι να φύγουν από την πολιτική.
1: Μάλιστα. Το ίδιο πάει και για πολλούς γενικούς γραμματείς. Να αντιληφθούν λοιπόν οι φίλτατοι και οι φίλτατες ότι σε μια δημοκρατία η θητεία είναι ένα πράγμα το οποίο ως έννοια έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκεί ως μπέιδες, ούτε θα είναι ΣΑΕ.
0: Το timing είναι εμένα το οποίο με, όχι με προβληματίζει, με πονηρεύει. Γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη τώρα?
1: Γιατί κατεβαίνει στα Χανιά και πλησιάζουν εκλογές. Αυτό ρε εσείς, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μα στα Χανιά πάει σφαίρα η Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Επίσης, εκτός και αν.
2: Λες για ένα σχηματισμό, υπονοεί.
0: Ανασχηματισμός, διορθώσεις. Διόρθωση που έχω μία στο μυαλό μου ενδεχομένως να μπορεί να γίνει. Ίσως και να επιβάλλεται να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν θα το κάνει, γιατί σε έναν ανασχηματισμό, δεν χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη ανασχηματισμό, έχει μια άλλη λογική ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει.
2: Άλλαξε μόνο αλλιώς και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Ρε παιδί μου, όχι. Άμα βγάλεις τον έναν υπουργό, βάλεις άλλο στη θέση του και παράλληλου βγάλεις και εκείνον και το κάνεις.
0: Όχι, δεν το κάνεις. Ανασχηματισμό σημαίνει ότι αλλάζω το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ούλο.
0: Ούλο. Αλλάζω τη βάση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενώ το να φύγει ο τάδε και να μπει στη θέση του ένας άλλος ή μία άλλη τάδε και από καραμπόλα άντε να αλλάξουμε κι άλλο ένα υπουργείο, αυτό δεν λέγεται ανασχηματισμός, δεν λέγεται αντικατάσταση για χύψη ο μεγαλόγους. Ανασχηματισμός τώρα, παραμονές εκλογών που σε έναν ανασχηματισμό χαίρεται ένας και λυπούνται δύο. Αυτός ο οποίος φεύγει και αυτός ο οποίος δεν μπαίνει. Άρα λοιπόν τώρα να σηκώσει τέτοια σκόνη και το κλίμα και δεν είναι το καλύτερο δυνατό που πάρα πολλοί βλέπουν προς την πλευρά της Δημοκρίτου.
1: Τώρα,
0: όλο το περνάνε.
1: Είπες, αφού το λέτε αυτό να προλάβω να δώσω μια πληροφορία κύριε Σαπρανίδη πριν να φύγουμε. Έχουμε? Πού ναι, αρχίζουν και γίνονται γνωστά ονόματα και η Real News έχει γράψει και εσύ εδώ έχεις πει ονόματα υποψηφίων σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Πασόκ και κάποια στη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι δεν θα γίνει επίσημη ενημέρωση και θα γίνουν εξαιρετικά προσεκτικοί στη διαρροή των ονομάτων στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί? Γιατί ελοχεύει ο Σαμαράς.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Παγάνης και η Βραχά στην ίδια περιφέρεια να ενδιαφέρονται να κατέβουν, ή η Βραχά να παίρνει το χρήσμα και να πορεύεται, ο Παγάνης να κόβεται και να παίρνει μόνο στο τηλέφωνο τον Σαμαρά.
2: Αδερφέ, να σου πω εγώ.
1: Μιλάμε για στελεχάρες τώρα, έτσι.
2: Ενδιαφέρομαι.
1: Είναι σπουδαία στελέχη αυτά. Αυτοί που είναι, ξέρεις, οι ευεπίφοβοι που μπορεί να πάρουν το Σαμαρά είναι στελεχάρες. Είναι πολύ σημαντικοί στην κοινωνία.
0: Είναι θέμα εντυπώσεων. Ο κόσμος ο περισσότερος δυστυχώς, επειδή δεν το ψάχνει που θα πρέπει να το ψάχνει, ακούει ένα όνομα το οποίο μπορεί να έχει, να υπάρχει το εντυπωσιακό του πράγματος από πίσω, αλλά μέχρι εκεί. Και όντως, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή κάνεις και εσύ ρεπορτάζ, όλοι περιμέναμε καμιά 200 ονόματα.
1: Ναι.
0: Τελείως ξαφνικά και μάλιστα μας είχαν πάει. Είναι έτοιμα, λέει, 200 ονόματα. Θα διαρρεύσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Περιμέναμε εμείς.
1: Δεν θα στα πούνε, μάνα μου.
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση να τα πούνε ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν θα πούνε.
0: Διότι όταν θα βγει παραδείγματος χάρη ο νομός Λακωνίας και θα είναι μέσα ο Παγάνης, η Βραχά, ο Σαπρανίδης, η Βουγιουκλιώτη, και δεν είναι ο Παπαδάκης, αυτομάτως ή ο Σαμαράς θα πάρει τηλέφωνο τον Παπαδάκη ή ο Παπαδάκης τον Σαμαρά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, για να μην έχουμε απορίες, γιατί στους 300 βουλευτές 54 είναι ανεξάρτητοι. Και να μην θεωρήσουμε ότι αυτό θα θεραπευτεί στην επόμενη Βουλή. Απλά το λέω έτσι.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
0: Καλημέρα σας.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Τονίζουν ότι η ιστορία δεν παραχαράσεται και επιβιώνει της προπαγάνδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 34-76, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη στα δύο γνωστά σημεία. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Νίγηκα.
0: Χριστός, παιδί μου.
1: Παπαδάκης με έφαγε.
0: Σε έφαγε, Παπαδάκης.
1: Στην έξοδο λοιπόν της λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Χαϊδάρι, μέχρι την παραλία Σπροπύργου, εκεί τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από Σεπόλια και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι είναι 12 βαθμοί και βλέπω ότι θα πάει μέχρι 22.

0: σήμερα. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Είπαμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη, λοιπόν, απέναντί μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στο tipopapakirialfm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα, ρε Σιμανόλη. Λέει, εσύ δεν παίρνει τηλέφωνο στο μαξί μου, σε παίρνει το μαξί μου, γι' αυτό μπερδεύεσαι. Πού είσαι, ρε μεγάλε, εσύ που το ξέρει. Μπράβο. Ήθελα να σου το πω και εγώ ότι με παίρνε. Βέβαια, με μένα ασχολούνται στο μαξί μου. Λέει να πάρουμε τον Παλιάνη να τον ενημερώσουμε. Να του δώσουμε γραμμή να την πει στο Μανώλη. Για να τον τσαντήσει το πρωί.
1: Και ο Δημήτρης είναι τσαντισμένος.
0: Και αυτός είναι.
1: Δεν του αρέσει, λέει, το δίδυμο. Το δίδυμό μας, λέει, δεν του αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, έχεις, πήγες εσύ και αλυσόδεσες στον Δημήτρη να ακούει η Real FM αυτή την ώρα.
0: Δεν είναι, λέει, το φιλαράκι από μαξί μου για το... αυτό το. Δεν σου λέω εγώ, ρε Παπαδάκη, να στο πω. Θα έρθει το μήνυμα που θα λέει ότι γιατί παίρνεις τηλέφωνο στο μαξί μου, γιατί κάνεις ρεπορτάζ. Είπα. Παγορεύεται, κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που αρέσουν στο Δημήτρη, συγκεκριμένα. Αυτό δεν αρέσει στο Δημήτρη. Να παίρνεις τηλέφωνο στο μαξί μου να μαθαίνεις. Αυτό που λέει ο Παπαδάκης πριν για το πετρέλαιο θέρμανση, παιδί μου. Εκεί σχολιάζει.
1: Εκεί σχολιάζει, ναι, λοιπόν, ναι. Δημήτρη. Τι να πω. Βέβαια, να πούμε για αυτό που έλεγε πριν ο Παπαδάκης για το πετρέλαιο θέρμανση, ότι υποτίθεται οι ανακοινώσεις θα γινόντουσαν αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Πάνε για την επόμενη εβδομάδα, γιατί συνεχίζονται διαβουλεύσεις με τα δηληστήρια. Έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Δεν μπορούν να βρουν στο σημείο πώς θα καταφέρουν να πέσει και σε ποια τιμή. Και γι' αυτό γίνονται οι διαβουλεύσεις και έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε ακόμα τις ανακοινώσεις επίσημες. Αλλά θα ξεκινήσουν από Οκτώβρη ούτως ή άλλως, οπότε θα περιμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτό που λες, Δημήτρη, για τα ταξί, να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς ταξί, τους φίλους μας που μας ακούνε και μας αγαπάνε. Και στο φίλο μας τον αγαπητό, την καλημέρα μας.
0: Γεια σου, αγαπητέ, ελατρεμένε. Καλημέρα.
1: Με τι να ξεκινήσουμε τώρα που τα πήρε φαλάκι ο Παπαδάκης?
0: Με ό,τι θες, με ό,τι θες. Ό,τι είχαμε προγραμματίσει.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ χθες έκανε αυτή την αναφορά στον Ερντογάν.
0: Mm-hmm.
1: Του είπε, είναι φίλος μου, λέει, πολύ καλός φίλος. Ο Ντόναλντ είναι και πολύ σκληροκαρύδι και το καλό που σας θέλω να τα βάζετε μαζί του. Αλλά ας ακούσουμε να τα λέει ο πρόεδρας.
2: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's a fantastic guy, right, my friend?
0: Λοιπόν, είναι tough cookie και fantastic guy. Δηλαδή είναι φανταστικός τύπος και σκληρό μπισκότο. Σκληρό καρύδι το μεταφράσαμε εμείς εδώ. Αλλά σκληρό μπισκότο τον είπε τον Ερντογάν.
1: Η δική μας είναι soft cookie.
0: Ναι.
1: Αλλά tough cookie.
0: Από καρύδια πήρε, αλλά... F-35 τίποτα ο Ερντογάν. Επίσης δεν πήρε και μια δήλωση συμπάθειας κάτι για το. Δηλαδή το μόνο που είπε είναι αυτό που μόλις ακούσαμε με την Κασιανή και εσείς, δηλαδή το ηχητικό, ότι είναι σκληρό κούκι, σκληρό μπισκότο. Μην τα βάζετε μαζί του. Αυτό για τους Τούρκους ήταν, λέει, έμεση μομφή και αναφορά προς το Ισραήλ. Τρομάξαν οι Ισραηλοί με αυτό. Αυτό που δεν προλάβα να πω πριν με τον Παπαδάκη για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως κάστρο του καπιταλισμού, με τις παθογένειες, με τα προβλήματα, ως μια δημοκρατία η οποία έχει μέσα sponsorship, έχει πολύ, δηλαδή, ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει όμως και ένα πράγμα το οποίο προφανώς και είναι ανελαστικό και το διαπίστωσε και ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν επισήμως εδώ και μερικούς μήνες, ανεπίσημα πάνω από χρόνο, αλλά διαπιστώνει και ο πρόεδρος ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα πλέγμα νόμων που δεν μπορείς εύκολα να το βάλεις κάτω από τα ποδαράκια σου και να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, όταν λένε οι Αμερικανοί ότι αν κάποιος προμηθευτεί όπλα εκτός ΝΑΤΟ, έξω από τους όρους της συμμαχίας, και είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει τις συνέπειες νόμου Κάτσα. Αν είναι... επιθετικός απέναντι σε μέλη της συμμαχίας, ενεργοποιούνται άλλες κυρώσεις. Όσο λοιπόν και να έχει καλή διάθεση ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στον φίλο του που τον εκτιμά πάρα πολύ και τον αγαπάει και είναι fantastic guy, τον Ταγίπ Ερντογάν, τα F-35, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, δεν μπορεί να το κάνει, διότι οι νόμοι ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασφαλιστική δικλίδα.
1: Εντάξει, βέβαια, είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ακούει και πολύ τους νόμους, δεν είναι και πολύ φίλος.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή ανακατεύεται και η Ρωσία, και το θέμα ποιο είναι, ότι αν μπορεί να έχει μαζί στη χώρα του S-400 με τα F-35, υπάρχει ο κίνδυνος για την Αμερική να κλέψουν οι Ρώσοι πράγματα από τα συστήματά τους. Οπότε αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν επιτρέπεται να έχει τους S-400 μαζί με τα F-35. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Αν δεν διώξει τους S-400, αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Απ' την άλλη, επειδή του αρέσει να πατάει σε δύο βάρκες του Ερντογάν, δεν πρόκειται να τα τσουγκρίσει με τον Πούτιν. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω.
0: Δεν είναι εύκολο εδώ που βρίσκεται τώρα, διότι έχει κάνει κάποιες συμφωνίες με την Ρωσική Ομοσπονδία ο Ερντογάν, τις οποίες θα πρέπει να τις στηρίσει. Αν δεν τις στηρίσει, υπάρχουν κάτι ρήτρες που θα πρέπει να πληρώσει. Δεν θα του κάνει ο Πούτιν εύκολη τη ζωή. Δεν μπορεί να το πει, τι θες φίλε, οι S-400 να φύγουν το αντιβαλιστικό σύστημα και να πάνε σε μια σύμμαχο χώρα σου. Δεν σου επιτρέπω.
1: Όπως και έγινε δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Είχε σκοπό να τους στείλει στη Σαουδική Αραβία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και οι ίδιοι Τούρκοι αναλυτές λένε ότι ακόμα και αν είχαμε, λέει, σε μια υπόθεση εργασίας, αν είχαμε, λέει, από τους Αμερικανούς το ελεύθερο να πάρουμε τα F-35, αν μας έλεγαν σήμερα ότι τελικώς ξαναμπαίνετε στο πρόγραμμα. Βρίσκεστε ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Χρονικά, λέει, τα πρώτα που θα παραλαμβάναμε θα τα παίρναμε το 2032. Δυστυχώς, γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία οι γείτονες να σκέφτονται και να μετράνε τους μήνες και τα χρόνια σαν να πρόκειται κάτι να κάνουν. Και δεν τους ικανοποιείται το 2032. Γιατί λένε η Ελλάδα θα έχει ήδη 2 χρόνια σε λειτουργία την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά τα βάζω στο τραπέζι για να βλέπουμε και πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι απέναντι. Και θυμίζω ότι όταν είναι κάτι να γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο προκλήσεων, αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, τους χρεώνεται, είναι ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Άγκυρα. Και λέω φιλοκυβερνητικός τύπος για να μην έχετε πάλι τους συνειδημούς κάποιοι, όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οδηγός ταξί εδώ, που κάνει γκάλωπ στο ταξί, λέει αυτός, και ξέρει καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις. Οκ, θεμητό. Εκεί, στα θέματα τύπου, ο Ερντογάν ακολουθεί άλλη τακτική. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι αυτοεξορισμένοι στις σκανδιναβικές χώρες. Τούρκοι δημοσιογράφοι, αντιπολιτευόμενοι. Οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να μεταφέρουν και τις οικογένειές τους εκεί. Άλλοι αντιπολιτευόμενοι είναι στη φυλακή. Το λέω γιατί εδώ εμείς, ας πούμε, έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε ακόμα και εφημερίδες οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει, ξέρω εγώ, μια ιστορία που να είναι, πώς να το πω τώρα, εντελώς φανταστική. Εντελώς. Και να την έχουν κάνει τίτλο. Μην κρίνετε δηλαδή εξίδιον τα λόγια. Άλλο Ελλάδα, άλλο Τουρκία. Ήθελες να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό ή πάμε παρακάτω? Τι κάνουμε?
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το σε ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι θα γίνει, αν θα τα βρουν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Έχει πάλι πάρει την ανιούσα το Brent. Βλέπω αυτή την ώρα είναι στα $102 το βαρέλι. Κοίταγα λοιπόν κάτι στοιχεία που σύγκριναν τον Σεπτέμβριο του 25 με τον Σεπτέμβριο του 26. Η χονδρική τιμή ρεύματος ήταν στα 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρυσι, φέτος είναι στα 160. Ναι. Η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου ήταν 32 ευρώ, τώρα είναι 73. Και η διεθνής τιμή του πετρελαίου πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στα 69, σήμερα είναι στα 102, όπως είπαμε και προηγουμένως. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση και αν δεν μπορέσουν να έρθουν σύντομα σε συμφωνία οι ΗΠΑ με το Ιράν, δεν πρόκειται να έχουμε μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών. Και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουμε την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να πέσουν στην Αγγλία και στους λογαριασμούς ρεύματος και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται ακόμα.
0: Όχι, δεν θα φανεί και θα πάρει, όπως είπες, ακόμα και αν έχουμε το θετικό σενάριο να επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι κάθονται στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς και ότι επιτυγχάνουν μια εκεχηρία που είναι πρόθυμες και οι δύο πλευρές να τηρήσουν αυτή τη φορά. Ακόμα και αυτό να έχουμε ως εξέλιξη, όλοι οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει από 3 έως 6 μήνες μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στο προπολέμου επίπεδο. Δηλαδή θα πάρει 3 έως 6 μήνες. Δεν πρόκειται να πάμε σε μια προσαρμογή εβδομάδας. Θα πάρει μήνες. Η ζημιά δηλαδή έχει γίνει και είναι και πολύ μεγάλη.
1: Και οι 3 με 6 μήνες που λες είναι το θετικό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο, βέβαια.
1: Υπάρχουν αναλυτές που μιλούν για 1 και 1,5 χρόνο για να έρθουμε συνολικότερα η αγορά να έρθει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Που ήμασταν ήδη δύσκολα μετά από τον άλλο πόλεμο που είχαμε, και έχουμε ακόμα δηλαδή στη Ρωσία. Έχει ανοίξει λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το περιβάλλον το διεθνές, έχει ανοίξει και η εσωτερική κόντρα.
0: Βέβαια, για τα ενεργειακά. Ποιος θα κάνει καλύτερη διαχείριση.
1: Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε μετά το Μητσοτάκης η χάος, εμείς ικανείς.
0: Το Μητσοτάκης η χάος το είχαν πει της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
3: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ικανείς.
4: Ή εσείς ικανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
3: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
0: Διευκρινίζει κατά την άποψή μου πού το απευθύνει το εμείς. Ικανής. Δεν το απευθύνει γενικά στην κοινωνία. Γιατί έρχεται και συμπληρώνει από κάτω. Εξηγεί. Το απευθύνει στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Γιατί λέει, τον άκουσες το ηχητικό που έχει κόψει.
1: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν τόσα χρόνια μαναχός του. Ναι, δεν τα κατάφερε. Εγώ να σώσω τον πλανήτη.
0: Άρα τι λέει. Ελάτε εσείς που ψηφίζετε Πασόκ, πυκνώστε τις τάξεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν το βλέπει αυτό ο πρόεδρος, δεν πρέπει να το εξηγήσει και στο σύμβουλό του τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι με 15 ή 16% δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή. Γιατί τα ποσοστά δημοσκοπικά εκεί πάνω κάτω είναι. Εάν ζητάς να πυκνώσεις τις τάξεις σου με τους φίλους, τους πολιτικούς φίλους, τους ψηφοφόρους του Πασόκ, πρέπει να υπερβείς αυτό το 15 με 16%. Πώς θα το κάνεις? Πώς θα τους δώσει κίνητρο για να έρθουν? Γιατί τώρα αρχίζει να κινείται και Ανδρουλάκης. Ο Πασόκ κινείται. Βλέπεις ότι βγάζει ανακοίνωση για κάθε θέμα, προσπαθεί να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά του. Δεν παραδίδει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εύκολα. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήδη γίνεται δηλαδή.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας όμως δεν είναι και ψέμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καιρό μόνος του, καιρό έχει πάρει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ενώ δεν την πήρε στις εκλογές, εννοώ. Επομένως, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Αγκομαχώντας πήγαινε για το 15%, να θυμίσω, το Πασόκ πριν τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας με το που βγήκε 15% κατευθείαν.
0: Και ο Ανδρουλάκης εύλογα απαντάει μέσω ανακοινώσεων ότι ο Τσίπρας είχε χάσει 5-6 φορές από το Μητσοτάκη και την τελευταία φορά μάλιστα έχασε με ρεκόρ. 18 μονάδες διαφορά. Που δεν έχει χάσει άλλο κόμμα στον καιρό της μεταπολίτευσης. Δεν είναι και αυτή την απάντηση, αν δουλέξει. Σου λέει: εγώ είμαι εδώ, συντεταγμένος, έχω το Πασόκ, έχω και τους άλλους που τους χαρακτηρίζουν μέσα από το Πασόκ κάποιοι γυρολόγους, που βάζουν ζητήματα συνέχεια, ότι θα πρέπει να ενωθεί το Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τον ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Και σου λέει: αν δουλέξει, εγώ άλλο πράγμα λέω. Γιατί δεν ομονοείτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Και εδώ που τα λέμε, απαιτεί πολιτικό θράσος να έχεις πάει στο Πασόκ μια εβδομάδα και να λες. Τώρα εγώ ήρθα εδώ στο Πασόκ και σας λέω να τα βρούμε με την Ελλάδα του Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κύριο Βλονίτη λες εσύ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επιμένει στη θέση του αυτή. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλοι.
5: Real FM. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα φίλε Διονύση. Γεια σου Κώστα.
1: Καλημέρα σας σε όλους.
0: Νίκος, ο Νίκος, να πούμε για τον Νίκο.
1: Λέει,
0: τα S400, οι ρωσικοί που έχουν οι Τούρκοι, λέει, μπορούν αν θέλουν να μας τους δώσουν εμάς τζάμπα, να τους φυλάξουμε στη Σούδα. Στα Χανιά, λέει, στη βάση.
1: Δεν το πιάνω το φίλο τον Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, άμα δεν έχουν που να τα δώσουν, θα τα δώσουν σε εμάς οι Τούρκοι το ρωσικό σύστημα. Γιατί έχουμε, λέει, τους S300 προφανώς. Αυτό εννοεί. Ότι οι S300, ναι, αλλά οι S300, αδερφέ, σου θυμίζω, αν αυτό εννοείς, οι Κύπροι τους είχαν παραγγείλει, τους πήραμε εμείς. Πάση περιπτώσει, ζητηματάκι δεν υπάρχει. Με τους S400 υπάρχει ζήτημα. Δεν κουμπώνουν, λέει, πάνω στο σύστημα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι τουρκικό πρόβλημα, δεν είναι δικό μας.
1: It's not a me problem.
0: Είναι σε, του hard cookie.
1: Σε αγρινιώτικα.
0: Ο hard cookie πρέπει να το λύσει αυτό.
1: Ο hard cookie. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ElastoFlex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard, δηλαδή, στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία, παρακαλώ πολύ.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: Στο προηγούμενο λοιπόν μέρος της εκπομπής μιλούσαμε για τον κύριο Αφλονίτη, ο οποίος είχαμε συζητήσει και προχθές. Είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σαν Πασόκ, γιατί να θυμίσω ο κύριος Αφλονίτης μετά τη βόλτα του στο Κασελάκι και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο
1: Πασόκ. Αρχιαφιχθεί στο Πασόκ.
0: Είπε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την ελληνική αριστερή συμπαράσταση.
1: Τοποθετείτε λες και είναι χρόνια στο Πασόκ, ρε παιδί μου, και έχει αυτό ας πούμε μια άνεση. Μπράβο του. Του το δίνω.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν είμαι φερέφωνο, έχω άποψη και θα την εκφράζω.
2: Θα την εκφράζεις.
0: Και μίλησε χθες στον Νίκο Στραβελάκη στο Open.
1: Ναι.
0: Να ακούσουμε τι είπε και χθες.
1: Ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
2: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με Πλεύση Ελευθερίας.
3: Εκεί μιλάμε με ό,τι ακριβώς κρίνει τότε το κόμμα. Θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι.
1: Να το εξηγήσει κάποιος του κυρίου Αφλονίτη. Γιατί εγώ ακούω με μεγαλύτερη προσοχή, έχω την εντύπωση, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρώτο Πασόκ δηλαδή. Το Πασόκ λέει συνεργασία εφόσον είμαστε πρώτοι, έστω με μία ψήφο με τα υπόλοιπα κόμματα και εφόσον αποδεχτούν το πρόγραμμά μας. Αυτά είναι δύο δεσμεύσεις που το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη δεν τις ξεπερνά. Είναι ανελαστικό. Δεν είναι ο καθένας εκεί, γιατί αυτή η ιστορία με έχει κουράσει λίγο, ξέρεις. Το φεύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον καταγγέλω το ΣΥΡΙΖΑ, πάω στις Δημοκράτες του Κασελάκη, μετά φεύγω από τον Κασελάκη, πάω στο Πασόκ και ζητάω να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ανακύκλωση η οποία κουράζει την κοινωνία. Και αυτό παθογένεια, κατά την άποψή μου. Πολιτική, όπως έλεγα για τα στελέχη τα οποία περιμένουν να δουν αν θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και αν δεν είναι να μιλήσουν με τον Σαμαρά. Και αυτό παθογένεια είναι. Παθογένεια είναι οριζόντια στη χώρα. Δεν έχει ένα χρώμα μόνο.
0: Αφού εσύ, Γιώργο, παλεύουν για την καρέκλα. Όλοι.
1: Μπράβο. Χαίρομαι που το λες, αν όχι όλη η πλειοψηφία.
0: Και τα καβαλημένα καλά, μια που λέει, που έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα ακούσουμε. Που επιμένει κι αυτή. Κλείνουμε τώρα. Θα το ακούσουμε στην επόμενη ώρα.
1: Ωραία, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε και τα, να σας πούμε και τα ρωσικά, την εξέλιξη.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπάζοντας το διπλωματικό πρωτόκολλο, τον υποδέχτηκε προσωπικά και με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης της Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μία ημέρα μετά τις συνομιλίες για την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα τρομοκρατίας, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι εκτοξεύουν νέες απειλές για επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας.
11: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψη των αγώνων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League και της σημερινής πρεμιέρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε. Πρέπει να χτίσουμε νοοτροπία σαν σύνολο μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τις προηγούμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε, παρακαλούμε πάρα πολύ, για να μην υποφέρετε, διότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δείχνει 11 βαθμούς και στις 12 το μεσημέρι θα πάει 21 και στις 3 το μεσημέρι 22.
1: Δεν ξέρω για σένα, εγώ σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς κάποιο είδους κρύο. Ήταν μυστήρα ή air condition.
0: Α, λες χωρίς κλιματισμό.
1: Ναι. Μια χαρά. Στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, ναι, έχει γίνει εκεί η ουρά, έχει σχηματιστεί στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει αρχίσει και το καθοδικό ρεύμα και έχει καθυστερήσεις από το Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό μέχρι κάτω το Εγάλεο. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή με την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφίας έχουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις ανατμήματα στη Μεσογείον, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ξεκινούν οι καθυστερήσεις από πιο ψηλά από τον Καρέα και φτάνουν μέχρι την Ηλιούπολη. Mm-hmm. Και που αλλού. Και στην άνοδο της Συγκρού, στο ύψος του Νέου Κόσμου, βλέπω αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις.
0: Και επειδή στην πρώτη ώρα συζητάγαμε για το hard cookie, όπου hard cookie είναι ο Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν, hard cookie κατά τον Donald Trump και fantastic guy. Απλώς διαβάζω τώρα στο real.gr ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Donald Trump. Για να δούμε λίγο τις διαφορές. Επίσης, πολύ σταθήκαμε στην ομιλία του Hard Cookie στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σταθήκαμε καθόλου όμως αυτά που ο πρόεδρος Κύπρου, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος όταν ανέβηκε στο βήμα, είπε ότι χρησιμοποίησε το διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, αλλοιώντας την πραγματικότητα το διεθνές δίκαιο που το παραβιάζει στην Κύπρο. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν μάλλον μέσα στη διπλωματία διάφοροι και διάφορες που έχουν αυτιά ανοιχτά να ακούν αυτά που θέλουν, τα υπόλοιπα τα φιλτράρουν και τα πετάνε.
1: Και ο Πρωθυπουργός, μια εκδήλωση με ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε αυτό που λέει αυτές τις μέρες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική που δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν δέχεται και απειλές, ενώ προανήγγειλε και την έναρξη των γεωτρήσεων.
0: Μάλιστα, είπε, είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε περιοχή με προβλήματα, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. 10 λεπτά μετά τις 7, πάμε σε εφημερίδες για να συνεχίσουμε μετά
1: για
0: τα θέματά μας.
1: Για πάμε να δούμε. Άντε τι έχουμε σήμερα τα περίπτερα.
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Για ξεκινά.
0: Ξεκινάω με Καθημερινή λοιπόν. Λοιπόν, Καθημερινή. Τίτλος: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομή Αμικόνου. Έχει ανοίξει εκεί μια πάρα πολύ καλή ιστορία. Θυμίζω ότι των ερευνών αυτών προηγήθηκαν 2 θάνατοι. Μάλλον ένας θάνατος και μία επίθεση. Στον ένα θάνατο οι αρχές ψάχνουν ακόμα να βρουν στοιχεία περισσότερα, ενώ και στην επίθεση θυμίζω ότι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός μηχανικός που τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός με μια φωτογραφία σχετική απολύτως. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλαιο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.
1: από τον Ελεύθερο Τύπο, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχουμε ρεπορτάζ να σας πούμε γι' αυτό μετά. Θα τρελαθείτε με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, από τον Ελεύθερο Τύπο, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ, δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι αναπληρωτές και εκπαιδευτικοί, και γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για το φυσικό αέριο στο Ιόνιο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τίτλος: διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, θυματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας στα νέα. Επίσης, μεγάλο χτύπημα. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων.
1: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό μπριών υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία. Αδράνεια. Η ενεργειακή κρίση σαρώνει την Ευρώπη, αλλά η Κομισιόν το σκέφτεται πώς θα αντιδράσει, από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: εμείς ικανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας για όσα είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Και μεγάλο χτύπημα με φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Μία ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές, στροφή των καταναλωτών.
1: Από την εφημερίδα Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσους χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, γράφει η εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε και στο ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η ακριβής εκτιμήση των αγορών, όπως τις καταγράφει η περισσία ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και έχει ένα φοβερό όμως, μια φοβερή γελιογραφία στην πρώτη σελίδα. Πούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πρέπει να είναι αυτή τώρα μία από τις μεγάλες αγορές στην Αθήνα. Και είναι ο πολιτής εδώ, βλέπεις φοράει και τα μαύρα γυαλιά, με την κυρία Χασάπης φαίνεται, Κρεοπόλης φαίνεται, και λέει στην κυρία: και έρχονται χθες τρεις Χούθοι, κυρία μου, και μας βάζουν και ανεβάζουν τις τιμές, καθώς σηκώνει εκεί τη Σπαλομπριζόλα.
1: Πω, τι πάθαν οι άνθρωποι. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, τους πονάει σε εισαγωγικά ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι σε θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Να σου πω, ισχύει αυτό που άκουσα. Να μου πεις τώρα και εσύ που να το ξέρεις. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει και εσύ, ότι ετοιμάζεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση που θα καταγγέλει την Ελλάδα για την καταστροφή του Δράμαλη το 1822. Διότι ο Δράμαλης, θέλω να σου πω, ότι όταν κατέβαινε κάτω και τον κατέστρεψε ο Κολοκοτρώνης, μετά, αυτός δεν πέθανε στη μάχη ο Δράμαλης. Αρχιστράτηγος αυτός, αυτός πέθανε από τη στεναχώρια του. Ακούω ότι ετοιμάζουν ανακοίνωση οι Τούρκοι που θα μας καταγγέλνουν γιατί, λέει, δεν τον βοηθήσαμε, τον βρήκαμε να τον πάμε στις αρμόδιες δομές. Φτάσαμε στην καταστροφή της Τριπολιτσάς. Αντίστροφη της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Ωραία το παίζουν το παιχνίδι οι Τούρκοι. Για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τίτλος: Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Τι άλλο έχει, βεβαίως. Ωραίο μου πλυντήριο να τίτλω στο χτύπημα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφαγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνέντευξη τύπου, γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης.
1: Από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Επίσης από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούζ με Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Προειδοποίηση στον Χούθη να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο, που κυκλοφορεί σήμερα. Σόδομα και Γόμορα. Η ανεσιολόγος Αφέντρα και τα ΑΧΒΑΚ στο γραφείο του γιατρού. Του γιατρού, ξέρεις, στην υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι οι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαντος.gr.
1: Τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, Γιώργο, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό λέμε ναι. Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει αυτήν την ώρα. Καλημέρα παιδιά, να έχετε δύναμη και να είναι ασφαλή τα δρομολογία σας και να έχετε κουράγιο, θα είναι και δύσκολη. Πιστεύω θα είναι και σήμερα. Τι βλέπεις στην κίνηση, θα είναι δύσκολη μέρα.
1: Θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα, ναι.
0: Έρχεται ο Βολάνιος εδώ 12 λεπτά να μας πει.
1: Είναι και ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά που μας έχει στείλει.
0: Γεια σου, Ρεσί Γιάννη.
1: Από το Μικρό Παρίσι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το λέει Μικρό Παρίσι.
1: Γιατί έχει το ψευδοπύργο του Άιφελ.
0: Ναι, έχει το ομοίωμα του πύργου του Άιφελ.
1: Μικρογραφία, ναι.

0: Άνοιξαμε και τη βεντάλια της πολιτικής κόντρας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ναι. Νομίζω ότι μονοπολεί σήμερα αυτή η ατάκα του κυρίου Τσίπρα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ή εμείς ή κανείς, σου λέει ο πρωθυπουργός.
1: Επιτυχία του είναι πάντως που προκαλεί τέτοια συζήτηση.
0: Να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
1: Εμείς ή για πάμε, ναι.
2: Ή εμείς ή κανείς.
0: Έκανα και λίγο κοκοράκι στο «Εμείς ή κανείς».
1: Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι που λέει ωραία στο Sky. Ναι. Είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Και εξηγεί μετά, γιατί στο ηχητικό που βάλαμε, είχες επιλέξει την προηγούμενη ώρα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι 3 χρόνια λέει που εγώ έλειπα, τι έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση, απείλησε το Μητσοτάκη. Όχι, απαντάει μόνο στο κ. Τσίπρας, εννοώντας ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα ότι πώς εσείς είσαι κανείς, έχει χάσει 5 ή 6 φορές και επίσης επικαλούνται και τη ρίση του κυρίου Σιακαντάρη που είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα ότι με 15-16% δεν μπορείς να φέρεις πολιτική αλλαγή.
0: Σου λέει όμως ότι προσπαθεί για να το ανεβάσει από το 15-16% που είναι σήμερα.
1: Παίρνοντας τους ψηφοφόρους του Πασόκ, γιατί εκεί είναι το ίμιση κανείς.
0: Στην κεντροδεξιά, στην κεντροαριστερά πάει ο κύριος Τσίπρας. Άρα στο Πασόκ, στην Πλεύση Ελευθερία, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει να κερδίσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία στην κεντροδεξιά, από εκεί που θέλει να πάρει κόσμο, εκεί στοχεύει.
1: Εντάξει, είναι μια μάχη η οποία εξελίσσεται και νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είναι 6-7 μήνες, εκεί θα δούμε να γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Τώρα, αν δει κανείς, για παράδειγμα, αλλαγές δημοσκοπικά στις καταγραφές, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά υποθέτω ότι και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή να δεις το Πασόκ να πλησιάζει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημοσκοπικά ή να ξεπερνάει. Αυτό βέβαια για να συμβεί θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Θα το δούμε πάντως. Δεν θα γίνει με δηλώσεις τύπου Αυλονίτη, πάμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο θα ψηφίσει Πασόκ, για ποιο λόγο θα ψηφίσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εάν έχουν κάποιοι αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν σε αυτή τη λογική, πάνε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους σου ότι και να ψηφίσει το ίδιο είναι. Δεν ξέρω πόσο καλό τους κάνει.
0: Τι από αυτήν την άλλη, δεν είναι και κακό να λένε τα κόμματα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά ναι, αλλά κακό είναι να λες, να θολώνεις τα νερά και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, αν ψηφίσετε εμάς, εμείς θα συνεργαστούμε με αυτούς. Άσε ρε μεγάλο, το δούμε στην πράξη. Πες ότι ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αυτό ναι, να το πεις, να δεσμευτείς. Αλλά μην μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ άνοιξε και αυτή η συζήτηση με τα καβαλημένα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Mm-hmm. Είχε τις προάλλες κάνει μια συνέντευξη που μίλησε για ότι πρέπει κάποιοι υπουργοί να ξεκαβαλικέψουν. Και χθες, σε νέα της συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε ότι το έχω ξαναπεί αυτό με τα καβαλημένα καλάμια, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, και όντως από κάποιους υπουργούς υπάρχει, έχουν μια λαζονία, ρε παιδί μου, ναι. Να την ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Sorry, αλλά έχει δίκιο κατά την άποψή μου. Έχει δίκιο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, αλλά έχω και εγώ στο μυαλό μου περιπτώσεις.
0: Εγώ είμαι κι άλλος δεν είμαι, ναι.
1: Ναι, επίσης, καλό είναι η δημόσια λειτουργία γενικότερα, ειδικά όμως οι αιρετοί, οι υπουργοί κυρίως. Αυτό που κάνετε τώρα έχει, είπαμε, αρχή, μέση και τέλος. Δεν είστε εκεί για πάντα. Ούτε σας χρωστάγε κανείς να γίνετε υπουργοί. Έχετε μια ευκαιρία να λύσετε κάποια πράγματα. Λύστε τα. Ή προσπαθήστε να τα λύσετε.
0: Ή όταν σας μιλάει ο κόσμος και σας λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί ή οτιδήποτε, μην τον ειρωνεύεστε τον άλλον.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η ειρωνία από έναν υπουργό, το χειρότερο που μπορεί να κάνει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να εκνευρίσει τον κόσμο. Το χειρότερο δεν θέλω να τα αναφέρω. Λίγο, γενικά σε όλους τους πολιτικούς θα το πω αυτό και αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα με το «Εμείς ή κανείς». Λίγο low profile σε πολύ καλά ελληνικά πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο κατεβασμένο το κεφάλι. Περνάμε δύσκολα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά. Λίγο χαμηλώστε τα αυτιά.
1: Ναι, και επίσης όταν προτείνετε και όταν μιλάτε, να μας δίνετε λύσεις ρεαλιστικές. Μην μας κάνετε υποσχέσεις του τύπου θα λύθουν τα θέματα. Για Θεός, εγώ θα στα λύσω, εγώ. Φτάνει με τα ματσάκια με τα μαγικά ραβδιά. Φτάνει. Και με τους σωτήρες που έχουμε γεμίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Ψαρίφορα Δαβιάνου. Γεια σου ρε φίλε, κυρία από την πανέμορφη Κρήτη. Μάλιστα κύριε Στέλιο, καλημέρα σας κύριε Στέλιο. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, αν και ξέρετε είναι πρωινή ώρα αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιους καλεσμένους, γιατί αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να σηκωθούν από τις 6 ώρα οι άνθρωποι. Εσείς είσαστε ήδη στον δρόμο, ήδη παλεύετε εδώ και μια μισή ώρα, άλλοι και νωρίτερα κιόλας. Σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες για την κίνηση. Θα είναι ένα ακόμα δύσκολο πρωινό, κουράγιο. Σε αυτό το ένα λεπτό, και επειδή θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί ναι, σου είπα. Έχουμε και ωραίο χαλί, αλλά τώρα το βάζουμε τώρα γιατί έχουμε μπαριγάιτ από κάτω. Χθες σου έλεγα για το σχέδιο Overload και τα συστήματα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βαράνε.
0: Τα bots.
1: Με τα bots, τα ρωσικά, και αρχίζουν πάλι εδώ πέρα και παρουσιάζονται επικίνδυνες ομοιότητες με μια πρόσφατη περίοδο εδώ στην Ελλάδα που είχε επιχειρηθεί διχασμός. Τότε υπήρξαν και δηλώσεις, μάλλον μετά από μερικούς μήνες, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυβερνοασφάλειας, που δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Για περίεργες, έλεγε, συμπτώσεις σε κάποια hashtag, σε κάποια εκατοντάδες bots. Τώρα λοιπόν, ξανά πάλι φαίνεται ότι υπάρχει ανάλογη επιχείρηση. Έχει ήδη εντοπιστεί ένα συνθηματάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό στη Γερμανία ξύπνησε η Ελλάδα με αφορμή την εκλογική επίδοση του AfD, αυτής της εναλλακτικής για την Γερμανία, έτσι ναι, λέγεται το κόμμα αυτό. Με το ρομαντισμό του 1939, είναι ρομαντικοί άνθρωποι και αναπολούν αυτή τη Γερμανία του 1939. Ναι. Λοιπόν, ακούω, μαθαίνω ότι επειδή παρουσιάζεται έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ρώσων στον βόρειο διάδρομο του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ακούω λοιπόν ότι δόθηκαν οδηγίες, ρητές, συμβουλές από μεγάλη υπηρεσία, μυστική υπηρεσία στις ευρωπαϊκές χώρες να κοιτάξουν και να ελέγξουν την ενδεχόμενη δράση κόκκινων σπουργιτιών.
0: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια?
1: Τι είναι τα κόκκινα σπουργίτια, δεν έχεις την ταινία? Τα κόκκινα σπουργίτια είναι περιπτώσεις πολιτών όπως η Μαρία στο Παγκράτη το 2023. Τη θυμάσαι την περίπτωση? Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Την Μαρία Τσάλα. Έτσι υπέγραφε. Μαρία Τσάλα στο Παγκράτη. Είχε και ένα κατάστημα με μάλινα εκεί. Και έβγαζε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε μόνο τα ματάκια της. Ματάκια μέτωπο. Τις φωτογραφίες. Δεν έδειχνε ολόκληρο το πρόσωπο. Όπου μετά από λίγο προέκυψε από επίσημη ενημέρωση ότι η Μαρία Τσάλα δεν ήταν Μαρία Τσάλα, αλλά ήταν η Ειρίνα Αλεξάνδροβνα Σμίρεβα.
0: Mm-hmm.
1: Το κόκκινο σπουργίτι αυτό, το οποίο έφυγε, φτερούγησε πριν να την προλάβουν εδώ οι δικοί μας, αλλά την έκανε. Και από τότε βέβαια αγνοείται η ύπαρξή της. Αυτό το οποίο κατάφερα να μάθουν οι δικοί είναι ότι ήταν κανονική αξιωματικός της FSB. Η FSB, να ξέρεις, είναι η διάδοχος της ΚΚΜ.
0: Πολύ καλά.
1: Οπότε λοιπόν υπάρχει, λέει, έκτακτη ενημέρωση να προβούν σε ελέγχους οι ιδιωτικές υπηρεσίες, οι αρχές δηλαδή στην Ευρώπη, για τον εντοπισμό ενδεχόμενης δράσης κόκκινων σπουργιτιών. Ξανά.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία και σε

0: με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλου. Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί Κελσίου, 14 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Καλαμάτα.
5: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: ...35 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας, το Στέλιο. Μάλιστα, κύριε Στέλιο. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο μέσα εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Μαρκετή κίνηση.
0: Για πες.
1: Ξεκινάμε από τις ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή εικόνα στο ρεύμα εισόδου, μόνο στο Εγάλαιο έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας απροσπέλα στην άνοδος των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
2: Έχει πιάσει και συγκρού σήμερα, ε?
1: Ναι.
0: Και πιο κάτω από ό,τι συνήθως νιώθω.
1: Και άλλα, το πρωί πάντα εκεί γεμίζει. Τώρα, μέχρι να μπω στο στούντιο, αυξήθηκε η κατάσταση στην Κηφισίας. Από Κατεχάκι μέχρι σχεδόν Χαλάνδρη στην άνοδο και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δύσκολα πολύ. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
2: Εγώ βλέπω τώρα, Παναγιώτη μου, και στην άνοδο να έχει πιάσει και να έχει πιάσει δυνατά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, λέω.
1: Ναι. Ισχύει. Δύσκολα.
2: Ναι,
1: εκεί.
2: Ναι.
1: Μετά πάμε Αλίμου Κατεχάκι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, δηλαδή στο ανωδικό ρεύμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και μια ώρα έτσι οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Και πιο χαλαρή κατάσταση εκεί, λίγο στο Μοσχάτο πιάνει κίνηση. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το Κόμβο Κηφισίας.
2: Ναι. Και στο Παγκράτη φορτωμένη Φιλολάου. Και από Νέο Κόσμο εκεί όσοι έρχεστε, παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε μία από τις κεντρικές οδούς, επιταχύνετε το χρόνο σας, διότι θα δυσκολευτείτε. Θα καθυστερήσετε.
1: Φιλολάου, η πιο δύσκολη πίστα του Παγκρατίου είναι.
2: Ξέρεις,
1: πολύ καλά.
0: Πρέπει να έχεις περάσει δύσκολα, ε.
1: Ναι, πάντα. Διπλοπαρκάρουνε κιόλας εκεί. Γίνεται πανικός κάθε φορά. Όλες τις ώρες βασικά.
2: Περίεργα πράγματα. Στο Παγκράτη να διπλοπαρκάρουνε δύσκολα.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
2: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγιο δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αφού που μένει να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-95-98-700. Έχω λοιπόν τώρα να σου πω, Γιώργο, τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είσαι κάθεσαι?
2: Βεβαίως και κάθομαι. Εννοείς, περίμενε. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη.
0: Έγιναν έλεγχοι στα ιατρία.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα αφορμή ή ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα ως αφορμή μου φαίνεται.
2: Να σας πω πάντως, εσείς που κάνετε τώρα την διαδικτυακή σας βόλτα, έχει συγκεντρώσει στο real.gr όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το διάλογο της γιατρού με την νοσηλεύτρια και το τρίτο πρόσωπο. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα αναλυτικό post. Αυτή την ώρα στο real.gr. Έλα, για πες.
0: Λοιπόν, ιατρείο βιοπαθολόγου.
2: Μάλιστα.
0: Χωρίς παρουσία γιατρού. Έκανε ενέσιμα fillers.
2: Τι είναι τα fillers?
0: Είναι στα χυλάκια.
2: Φουσκώνουμε τα χυλάκια.
0: Ναι, τα φουσκώνουμε τα χυλάκια.
2: Μάλιστα.
0: Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας.
2: Φυσικοπαθητικής.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Υδροθεραπεία εντέρου κάνανε.
2: Οπα.
0: Και κάνανε και βιοσυντονισμό. Είχανε μηχάνημα βιοσυντονισμού στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί είχαν και συσκευές αδυνατίσματος.
2: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
2: Δηλαδή σου κάνανε πακέτο. Σου λέγανε, θα σου κάνουμε, πώς το πες για το έντερο?
0: Υδροθεραπεία.
2: Σου κάνουμε υδροθεραπεία στο έντερο, βιοσυντονισμό, και θα σου κάνουμε και θεραπεία για το φαγητό.
0: Όλα μαζί.
2: Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 9.900 ευρώ.
0: Μπράβο. Ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Χωρίς γιατρό. Ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα.
2: Δεν είχε ειδικότητα.
0: Είχε με άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ήταν αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Είχε πολλά ενέσιμα σκευάσματα.
2: Εντάξει, όπως είμαστε εμείς. Ο μέσος Έλληνας. Χωρίς ειδικότητα τα ξέρουμε όλα.
0: Μπράβο.
2: Μας ειδική σε όλα. Ναι.
0: Και έκαναν και βελονισμό εκεί πέρα.
2: Α, και βελονισμό.
0: Και άκουσα, με θέλω πολύ προσεκτικά να μ' ακούσεις. Και είχαν και μηχάνημα αναγέννησης κυττάρων.
2: Πες το.
0: Σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο που ήταν άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα.
2: Ναι.
0: Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
2: Για πες.
0: Ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης.
2: Εδώ είμαστε, εσύ. Αυτό ήθελα εγώ να μου πεις. Κβαντική βιοανάδραση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή ιατρία. Θέλω να κάνω.
0: Ξέρεις τι μηχάνημα είχε?
2: Τι?
0: Εντοπισμού του στρες.
2: Να το ρε, αυτό ήθελα. Ορίστε. Και αυτό σε προνομιακή τιμή πόσο? 4.999.
0: Την τιμή δεν την
2: ξέρεις. Δεν την ξέρεις. Είναι μηχάνημα που σου εντοπίζει το στρες.
0: Εν τω μεταξύ, θα σου πω και το πιο περίεργο.
2: Ναι.
0: Σε αυτό το ιατρείο κυβαντικής βιοανάδρασης,
2: ναι,
0: ο γιατρός δεν είχε τίτλου σπουδών.
2: Όχι, ρε, πέφτα από τα σύννεφα, ρε, εσύ Κασιανή. Μην τα λες έτσι αυτά. Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Υπήρξε και ένα πολύ ιατρείο που είχαν ενεργά τμήματα στην άδεια. Δηλαδή, έγραφε ναι, η άδεια ότι έχει κάποια τμήματα, δεν τα είχε μέσα.
2: Τελικά δεν τα έχουμε αυτά.
0: Και τώρα πάω σε ένα ακόμη αγαπημένο σου. Ναι. Ένα δερματολογικό ιατρείο. Το οποίο, δερματολογικό ιατρείο, επαναλαμβάνω,
2: μάλιστα,
0: είχε μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
2: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μπαίνεις στο μηχάνημα και καταστέλεις την όρεξή σου.
0: Ναι.
2: Και λες δεν θα φάω τώρα. Θα φάω από αυτό που έτρωγα το 1/4.
0: Θα φάω το Πάσχα πάλι.
2: Θα φάω το Πάσχα
0: το
2: πάλι.
0: Αρνάκι θα περιμένω.
2: Και είναι μηχάνημα αυτό, ε?
0: Μηχάνημα, ναι.
2: Και το λειτουργούσαν τίποτα κομμότριες?
0: Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι δεν είχε δηλωθεί αυτό το μηχάνημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ναι. Αναρωτιέμαι γιατί το δερματολογικό ιατρείο που είχε το μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
2: Ναι. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις.
0: Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις, ναι.
2: Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο τώρα, κυρία Κασιανή Βραχά, με την άδειά σας.
0: Για πες.
2: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή παρακολουθώ αυτό το διάλογο που γίνεται στα παράθυρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς για τις ευθύνες του κράτους, για τα, είπαμε, τους ελεγχτές οι οποίοι ήταν, πληγώθηκαν τη μία φορά, πήγανε, βάρεσαν το κουδούνι, δεν τους ανοίξαν και φύγανε. Δεν μας ανοίγουν και φύγανε. Τις άλλες φορές πήγανε, δεν τα βρίσκαν τα μηχανήματα, τα είχαν κρύψει πάρα πολύ καλά εκεί στο ιατρείο. Κάνανε απόκρυψη αυτή εκεί πέρα. Κάλυψη απόκρυψη λέγεται, σωστατό. Και ακούω διάφορους που λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ, τώρα έχουμε διαλυθεί και παλιά λειτουργούσαμε. Και επειδή εμένα μου αρέσει να θυμάμαι όσο μπορώ, βέβαια, όσο μπορώ. Μήπως έχετε στη μνήμη σας την περίπτωση του επωνομαζόμενου ψευτογιατρού? Πώς θυμάστε μια περίπτωση με ένα ψευτογιατρό? Αν δεν κάνω λάθος, το ψευδόνυμό του ήταν Dr. Kondos.
0: Με τα ματζούνια για τον καρκίνο και για διάφορες ασθένειες.
2: Αυτός,
0: ναι,
2: ο τύπος λοιπόν, ο οποίος καταδικάστηκε 8 φορές ισόβια, το λέω, και σε 50 χρόνια. 8 φορές ισόβια και σε 50 χρόνια. Αφού είχε βουτήξει, δεν θα πω τώρα, από κάποιον γνωστό επιχειρηματία, και αυτός δεν είναι ανάμεσά μας, γύρω στα 55 εκατομμύρια. Του είχε πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι ότι είναι επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι θα γίνει ο εκλεκτός που θα μπει μέσα σε ένα σύστημα με κεραίες μοναδικές που θα προμηθεύσει τον ελληνικό στρατό, θα έχει 55 εκατομμύρια. Τόσο λοιπόν ο τύπος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, όπως είπες, ματζουνογιατρός από ό,τι αποκαλύφθηκε στην ακροματική διαδικασία, έμπαινε σε νοσοκομεία του δημοσίου και τον είχαν σε χειρουργικά τραπέζια δίπλα οι κανονικοί γιατροί. Το σύστημα δεν τον εντόπισε. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι έψαχναν για την τελευταία ελπίδα τους, για τα οικεία τους πρόσωπα ή για τον εαυτό τους. Και εκεί έπαιζε με τον πόνο τους. Αυτό έλεγε το κατηγορητήριο, για το οποίο επαναλαμβάνω καταδικάστηκε. Τους έπειθε να εγκαταλείψουν τη θεραπεία από τους κανονικούς ιατρούς και παίρνανε ματζούνια. Τήλιο, αντράκλα, τσάι του βουνού, δεν ξέρω τι τους έδινε. Και αυτός κυκλοφορούσε στα μέσα στο σύστημα της, στο ΕΣΥ. Αυτός ο τύπος. Το λέω γιατί είναι μερικοί που έχουν πάλι πέσει από τα σύννεφα. Με, ότι πάθαμε και τι αυτό και τι. Προφανώς και το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν την έκανε και ενδεχομένως δεν την κάνει ακόμα. Αλλά μην μπερδεύεστε μερικοί. Δεν είναι κακή αλήθεια, αρκεί να τη λέμε ολόκληρη. Όχι τμηματικά.
0: Εμένα αυτό που με πειράζει πάντα σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, είναι
2: το, συγγνώμη, το 16 και το 17 και το 18. Έπαιζε μπάλα ο τύπος με τις πολλές περιπτώσεις. Ο ψευτογιατρός.
0: Δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, ότι πάμε να κάνουμε δουλειά στο και πέντε. Είδες, βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα σήμερα. Αφού χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας γνωστός άνθρωπος, γι' αυτό έχει κινητοποιηθεί περισσότερο και
2: έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπος για να γίνει αυτή η δουλειά.
0: Και δεύτερον, ότι δεν θυμόμαστε. Δεν βάζουμε μυαλό.
2: Όχι, εδώ με συγχωρείς, το παιχνιδάκι αυτό το παίζουν πάρα πολύ ωραία πολιτικοί και εμείς δημοσιογράφοι. Σου λέμε το κομμάτι που γουστάρουμε της αλήθειας. Το υπόλοιπο δεν το λέμε. Μας ενοχλεί. Αν δεν είναι έτσι, άμα είσαι δεσμευμένος στην αλήθεια, αδερφέ, αν τη λες ολόκληρη. Δεν σου φταίει τίποτα πολίτης που του δίνεις πληροφορίες, τον ζαλίζεις και μετά του λες από εκεί μέχρι εκεί είναι η πληροφορία. Όχι, να δώσεις την πληροφορία ολόκληρη.

0: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
13: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
14: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
13: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
15: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
16: Ηλία, ρίχτα!
17: Αυτή η νύχτα μένει.
18: Αυτή σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως να περάσουμε.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένις. Πού σε ρε Ντένις. Σε ευχαριστώ που στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει πάλι μήνυμά σου σε αυτή τη ζώνη. Χαίρομαι που μας παρακολουθείς και εδώ. Και γράφεις βεβαίως ότι είμαι απολογητής της κυβέρνησης και ότι παρουσιάζω μια εικόνα ότι υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα και φταίνε και οι προηγούμενοι και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Αδερφέ, δεν είναι η δουλειά μου επίσης εγώ να ξεχνάω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για αυτούς να κρίνω και να θυμάμαι και τι κάνανε και οι άλλοι. Εντάξει. Εάν εσύ δεν έχεις την δυνατότητα ή την ευχέρεια να το κάνεις αυτό, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να σου θυμίζω και αυτά που κάνουν τώρα και αυτά που κάνανε οι άλλοι πιο πριν. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η επόμενη που θα τα ξανακάνουν. Εντάξει, εικόνα ρε φίλε, σε πειράζει. Θα πρέπει να σε πειράζει αν δεν στα θυμίζα.
0: Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει παρέμβαση εδώ, να ξέρεις. Μας έχει στείλει, μας ενημερώνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση γιοταχή με δίκυκλο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου. Οπότε να είστε προσεκτικοί αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο Περιστέρι. Υπάρχει σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή. Προσπαθήστε να αποφύγετε το σημείο και να. Νομίζω λοιπόν. Εναλλακτική, περίμενε να δω αν υπάρχει. Μόνο αν μπείτε μέσα από τον Μπουρνάζι και κατεβείτε προς τα κάτω, προς Εγάλη.
1: Τώρα θα είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Κουράγιο τα παιδιά. Κουράγιο. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Ανθόγραφο. Λέει: ο Έλληνας θέλει να μην τον ελέγχει το κράτος, αλλά να τον προστατεύει το κράτος. Και θεωρεί ότι όλοι αυτοί που κυβερνούν είναι χαζοί και αυτός είναι έξυπνος. Και πάει και την πατάει με τον κάθε απατεώνα. Δεν είναι όλοι έτσι, είναι αρκετοί όμως. Και το παράδειγμα είναι αυτό που έλεγα χθες. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στην κανονική ιατρική και στην ορθή λογική και στην κοινή λογική. Είμαστε δύσπιστοι απέναντι στα εμβόλια. Βέβαια, γιατί μαρενέι, θα κολλήσουμε ξαφνικίδιδες κτλ. Άμα μας πούνε όμως ότι σε ένα κομμωτήριο μας μπορούν να κάνουν μπότοξ με 20 ευρώ, τρέχουμε να το κάνουμε. Αν μας πούνε ότι σε ένα διαμέρισμα κάπου στο Κολωνάκι είναι ένας ειδικός και μία κβαντική πυρηνική επιστήμονας, πυρηνική οδοντίατρος και σε κάνουν 15 χρόνια νεότερο, τρέχουμε εκεί πέρα. Και άμα δεν έχουμε να δανειστούμε κιόλας για να την κάνουμε την επέμβαση, να είμαστε φρέσκοι. Να φρεσκαριστούμε λίγο στην εμφάνιση.
0: Ξέρεις Δήμος, είναι και περιπτώσεις όπως μας έχει στείλει εδώ η Ευδοκία που το μήνυμά της έχει τίτλο «Ανθρώπινη απελπισία». Που μας λέει ότι ήταν ένα 24 χρονών κοριτσάκι που έπασχε από σκλήνηση κατά πλάκας σε πολύ επιθετικής μορφής και την πήγανε μέχρι την Ινδία και ένας θεός ξέρει τι προσπάθησαν να τις κάνουν εκεί με τη ματζούνια τις δώσανε και εκεί πέρα. Όταν υπάρχει απελπισία και όταν μιλάμε και για νέους ανθρώπους που υποφέρουν από ανίατες ασθένειες, είναι εύκολο να εξαπατηθείς. Δεν σου λέω για τη ματαιοδοξία μερικών να γίνουν πιο όμορφοι. Ναι. Σου λέω για ασθένειες, για ανθρώπους που είναι σε απελπισία και πιάνονται από όπου μπορούν.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλός έλεγχος του κράτους. Αλλά Κασιανή μου, εγώ επιμένω. Ακόμα και τις δύσκολες αυτές στιγμές, τις δύσκολες ώρες, για αυτές τις κρίσεις που περιγράφει η φίλη μας η Εύη, πρέπει να έχουμε το νου μας, να διαβάζουμε ρε παιδιά. Σε φωνάξω εγώ να έρθεις στο ιατρείο γιατί θα σου δώσω εμφάνιση 8 χρόνια. Νεότερη, να φαίνεσαι νεότερη ή νεότερος και θα έχω γράψει πίσω πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού της Ανωτάτης Αμανικής και δεν θα τσεκάρεις να δεις υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο, υπάρχει τέτοια ειδικότητα, δεν θα τσεκάρεις. Απάς να εμπιστευτείς την υγεία σου, τη σωματική σου ακαιρεότητα ή των ανθρώπων που αγαπάς σε ένα τύπο ο οποίος έχει βγάλει ένα χαρτί και το έχει κολλήσει από πίσω Έτσι χωρίς να ελέγξεις.
0: Θα φύγουμε σιγά σιγά, αλλά πριν φύγουμε να σας θυμίσω ότι αύριο καταβάλλονται οι συντάξεις Οκτωβρίου. Αύριο λοιπόν Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, καθώς και οι συντάξεις που απονομήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ, και καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Η καταβολή των συντάξεων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη, που θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέων ταμείων μισθωτών, ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και λοιπόν εντασσόμενων, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου.
1: Άρα, κυρία Γρασιανή, κρατάμε για τους ανθρώπους αυτούς την αυριανή ημέρα, Παρασκευή δηλαδή.
0: Για τον ιδιωτικό τομέα για και για τους εξουσιακούς ιδιωτικού και την Τρίτη για το δημοσίο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή αύριο δεν θα πάρουν του δημοσίου?
0: Όχι, όχι. Αύριο είναι του ιδιωτικού, ναι. Τα ταμεία που σας είπα, ναι. Δηλαδή τα πρώην ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, και όσοι έχουν βγάλει σύνταξη με τον ΕΦΚΑ μετά την, όταν ξεκίνησαν να απονέμονται συντάξεις από τον ΕΦΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Και την Τρίτη οι υπόλοιποι.
1: Φεύγουμε εμείς. Δημήτρη μου, επειδή αναφέρεις την κυρία Καριστιανού και λες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε, να σου πω, να σε ενημερώσω, γιατί βλέπω δεν είσαι καλά ενημερωμένος, εκτός κι αν είσαι από τους καινούριους. Με τον Αυγερινό δύο φορές είχαμε συζητήσει, πριν να τον διώξουν όπως τον διώξανε, και με άλλα στελέχη της. Ακόμα περιμένουμε. Άρα μην το λες αυτό, μην γράφεις ανοησίες ότι δεν μας αφήνει να την καλέσουμε.
0: Επίσης, το πρόγραμμά της το είχαμε αναφέρει την ημέρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το ανακοίνωσε.
1: Γεια σου, Στέφανε. Γεια σου, Κώστα. Και καλημέρα στη φίλη μας την Πέτρα και στον Παλιάτσο. Λοιπόν.
0: Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Γιώργος Παγάνης.
1: Κασιανή Βραχά.
0: Έρχονται Ιωσήφ Καλαμαρέκης και Αμαλία Κάτζου.
1: Μείνετε εδώ στο Real FM. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα και την επικοινωνία. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Real FM.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα
7: προτέρια στιούτ.

0: δυσχέρεια στη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. «Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση Ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Ανδρών η κάτοχος του τίτλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φινλανδία. Στα ημιτελικά αύριο η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και η Πολωνία τη Σλοβενία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε στη Σαμαλία?
1: Τι έγινε, εδώ είμαι, παιδί μου.
2: Αυτό ήθελα να τσεκάρω, ότι είσαι εδώ, κατάλαβες.
1: Στις επάλξεις, εδώ, στο Real FM 97,8.
2: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν...
1: Γεια! Ναι!
2: Αρχίζουν τα ντούπου ντούπου, παιδιά!
1: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντως στην Αμερική. Κάτι γίνεται.
2: Άνοιξη λέει το 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντούπου ντούπου. Στο Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα βγάλει εκεί, θα βγάλει κουβάδες πετρέλαιο η Κάτζου.
1: Εγώ είμαι, πρόσεξε, είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου. Ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
2: Αυτό σου λέει μόνο.
3: Γιατί θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
2: Έτσι. Σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
1: Μ' αρέσει τόσο.
2: Θα βγάζουν το πετρέλαιο.
1: Πράγματα έτσι θα λέει. Άφθονο, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα. Και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ. Σκουλαρίκια θα βάλουμε, καδένες θα βάλω απ' όλα.
2: Καλά, πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
1: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αγγλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
2: Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα λιακάδα, φύγανε τα σύννεφα.
1: Ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου?
2: Μημαμόρου.
1: Μημαμόρου.
2: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
1: Το ξέρεις?
2: Από παιδί.
1: Από παιδί. Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι. Γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μία οικειότητα. Είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου?
2: Είναι παιδαγωγική μέθοδο.
1: Είναι παιδαγωγική, ιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις δύο παιδιά και τσακώνται. Δηλαδή, τσακώνται η κόρη μου με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
2: Όταν πέσουν κάτω, ξερί δηλαδή, και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
1: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει, ο ενήλικας παρακολουθεί προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ. Μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως δεν είναι απλώς δεν επεμβαίνω, άρα λέει παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα, είναι. Δηλαδή, σκέψου το τώρα αυτό. Λέει, είναι. Οι Ιάπωνες, δηλαδή, παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνονται. Λέει, άστα, να τσακώνονται. Θα μάθουν μέσα από αυτό.
2: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες τους θαυμάζω.
1: Κι εγώ.
2: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένεια τους.
1: Ναι.
2: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
2: Τώρα, γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
2: Αλλά δηλαδή να πάρουν το μάθημά του.
1: Μπράβο.
2: Δηλαδή να πέσουν
1: να
2: κάτω ξερί.
1: Να αντιληφθούν.
2: Μα αυτό είναι.
1: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
2: Ναι.
1: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. Πριν πέσουν κάτω ξερά.
2: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μημαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
1: Βέβαια.
2: Εν μέρει λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. Εκεί να μάθεις, να πέσεις κάτω και να βάλεις μυαλό.
1: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες, αυτό είναι. Μιμαμόρου λοιπόν.
2: Μιμαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
1: Θα το θυμάσαι, σε παρακαλώ.
2: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ. Ναι. Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
2: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι? Ναι. Είναι ένα πλάσμα το οποίο ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
1: Ναι, κάπου.
2: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι και 80 μέτρα.
1: Ναι.
2: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
1: Θαλάσσιο
2: λοιπόν.
1: Αγγούρι. Μάλιστα.
2: Ναι. Πώς αναπνέει λοιπόν το θαλάσσιο αγγούρι?
1: Ας μας πουν οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Αγγούρια.
2: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως, όχι όποια και όποια.
1: Γιατί τα άλλα.
2: Τα άλλα άστα να πάνε.
1: Αντλία. Βενζίνη. Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Σούπερ μάρκετ.
2: Τώρα που το είπες.
0: Αγγούρια.
2: Αυτά είναι κανονικά, δεν είναι θαλάσσια.
1: Δεν μπορώ προϋπέλεγε.
2: Αλλά τα θαλάσσια όμως πώς αναπνέουν?
1: Πώς αναπνέουν?
2: Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο atrialfm.gr, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και επιστημονικό υπόβαθρο.
1: Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί. Όλοι όμως, να ξέρετε.
2: Επικεφαλής όλων, η κυρία Αμαλία Κάτσου, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και φυσικά υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, στο άλλο μικρόφωνο.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
4: Χατσιμούνα.
2: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζου. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
1: Ναι.
2: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
1: Δεν τα ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
2: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
1: Μου το έγραψε
2: σε
1: η Γεωργία.
2: Σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ., τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί λέει, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
1: Άστα αυτά, μη λες κυβαντική ιατρική.
2: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Ο Παλιάτσας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μιμαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα μου.
2: Αυτή η μέθοδος είναι.
1: Καλημέρα, Παλιάτσο, καλημέρα.
2: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Ντοσάντσι. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει, σήμερα βέβαια.
1: Ναι,
2: σήμερα έχουμε και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
1: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και 4.
1: Καλή επιτυχία.
2: Εδώ στην Αθήνα.
1: Καλή
2: ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια στην Ισπανία στις 9 και
1: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
2: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ, να βάσεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική
2: ομάδα. Άσε τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
1: εγώ
2: με διαβάλεις τον κόσμο.
1: Ενώ εγώ είπα,
2: λες και δεν με ξέρουν.
1: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου.
2: Γιατί
1: εγώ
2: τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
1: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε βλέπουν.
2: Δεν φαίνεται. Και βέβαια, για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά, και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία, στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να... κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, να προσέχεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω σχετικά με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
2: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα, λέει, και διάβασα, εντάξει, το έψαξα, λέει. Κατάλαβες, έτσι το βρήκα. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να σε καλά, καλή
1: δεν
2: σήμερα.
1: Δεν είσαι σαν το Καλαμαράκι δηλαδή, αυτό εννοεί, έτσι.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, πανάθα μόνο, πανάθε μάσε και εσύ, σαν τον Ιωσήφ και εσύ, λέει ο Στέφανος.
2: Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Όπως ζητάς και εσύ, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα το φίλο μας με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
1: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πήγαινε στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα από τον Άγγελο. Ναι. Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου στην Αγία Βαρβάρα.
1: Μάλιστα.
2: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
1: Ναι.
2: Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή της Πέμπτης και κάποιος πάγκος παίζει ρεαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα, καλημέρα εκεί πέρα στα παιδιά, στην Αγία Βαρβάρα, στη λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
1: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη τέλος, δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
2: Ήγεται διαπασών η κάτσου, παιδιά, στη λαϊκή, στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγκούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφει το μήνυμά σου, αλλά όπως καταλαβαίνεις, εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος είναι ψαράς, λέει τα θαλάσσια αγκούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγκούρια.
1: Είδα.
2: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα κάτσου?
1: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
2: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
1: Ναι. Απλώς λοιπόν, να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος, είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ, βεβαίως τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένα σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα, όμως. Έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Δεν είναι τώρα.
2: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη δεν υπάρχει χρόνος.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβειες, 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνηση σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
1: Είναι άστη κατάσταση.
2: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν λοιπόν αποκλίσεις στις τιμές. Οπότε δείτε και εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
1: Αλλά... Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού. Έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Και πια μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι που φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
2: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε ομαδικά συνεργασία.
1: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ αποκλείεται να πάρεις λεωφορεία. Έχεις 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις, και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον τι κάνουν που δεν το κάνανε. Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω τον ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
2: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν, πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μια περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τιμές στα καύσιμα.
2: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, θα
2: συμφωνήσω. Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
1: Στο ταμπλό και στην τσέπη του.
2: Εκεί.
1: Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί κι άλλο. Και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η Σαφώνοντα τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
2: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει αστέρι, έτσι. Έτσι όλα τα έχει μάθει, όλα εκατό.
1: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγκούρια έμαθα. Λοιπόν,
2: ακόμα δεν έχει μάθει τίποτα.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα καύσιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνονήθηκαν όλοι μαζί.
2: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών, αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Eindhoven. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτίας σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας.
2: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα.
2: Να σε καλά την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Καλά, μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
1: Ναι.
2: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, Θέλει ξύλα, βέβαια. Θέλει κάτι πάντως.
2: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Σιγά, ρε παιδιά. Εντάξει,
2: καλημέρα, αρετή.
1: Σας θίξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγά, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
2: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι,
1: βέβαια,
2: που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
5: Δεν έχω πάει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά. Δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε. Δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
2: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
1: Παντού! Σε όλα τα δυτικά προάστια.
2: Έχει εξαπλωθεί και στο Βελανίδη, βέβαια.
1: Και Βελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωτεινή μας ακούει στην καρδίτσα και μας θέλει την καλημέρα. Τη καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Τι πάθατε σήμερα, όλοι μαζί στέλνετε τις καλημέρες.
2: Και
1: όλοι
2: πολύ
1: μαζί.
2: Καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα.
2: Λέπας δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
1: Ωραίο. Θα σας πω κι άλλα μετά.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλες, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
0: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
2: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν.
1: Ναι, να μας πείτε.
2: Στούντιο atrialfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
6: αγγούρια.
2: Αυτό.
7: Real FM.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
12: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
17: Καλώστη!
18: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
17: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
18: Σου έφερα κέικ.
19: Γεια σας!

0: Περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τη μέσα αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε αρχεία από κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
1: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη Σερβία αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα του Nations League. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρίς στις 9 και 4 και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια στις 9 και μισή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά επιρροτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούγα πριν από λίγο στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας που έπαιξαν τα αποσπάσματα από παλιές ομιλίες, σεμινάρια εντός εισαγωγικών του υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζονάκη. Αναρωτιέμαι, στην εισαγγελία τα έχουν ακούσει? Γιατί αυτά παίζουν τις τελευταίες δύο μέρες σε κανάλια, ραδιόφωνα, sites. Τα έχουν ακούσει? Έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του? Καταρχήν, τον ακούμε στα βίντεο αυτά να αντιποιείται το ιατρικό επάγγελμα, να δίνει ιατρικές συμβουλές, και μάλιστα όχι για γρυπούλα ή για κρυολόγημα, αλλά σε καρκινοπαθείς, προτρέποντάς τους ουσιαστικά να επιλέξουν τα μανιτάρια αντί για την κανονική θεραπεία. Αυτό, με βάση τον ποινικό μας κώδικα, είναι κολάσιμο, είναι αδίκημα ή όχι? Αναρωτιέμαι. Το ακούμε δύο μέρες τώρα αυτό. Στην εισαγγελία το έχουν ακούσει? Επίσης, αναρωτιέμαι, αλλά δεν έχω την πλήρη γνώση της δικογραφίας, ούτε την πλήρη νομική γνώση για να βγάλω συμπεράσματα, αναρωτιέμαι όμως, κάνω μια απλή σκέψη. Το γεγονός ότι ο Μαζονάκης πριν πάει για την πλασμαφαίρεση είχε αμφιβολίες και ενστάσεις και ο συγκεκριμένος τον έπεισε, παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση? Παράγει κάποιο νομικό αποτέλεσμα? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές ποινικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο? Γιατί το συνδυάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνω αυθαίρετα ή άδικα, με εκείνο το «θα τον συγυρίσω» που έγραψε στο μήνυμά του προς την κατηγορούμενη και ήδη προφυλακισμένη γιατρό. Και να μην μιλήσω βέβαια για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου που κατηγορεί κιόλας τους δημοσιογράφους γιατί ασχολούνται με τα χαΐρια του. Ένας τύπος που έδινε ιατρικές συμβουλές σε καρκινοπαθείς, προσπαθώντας να τους αποδείξει, τους έδειχνε και γραφήματα ότι το μανιτάρι είναι καλύτερο από την κλασική ιατρική θεραπεία.

Και όταν προτρέπεις κάποιον και τον πείθεις να κάνει μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη πράξη, δεν έχει άδεια γι' αυτό, κάνει παράνομα τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό δεν έχει καμία ποινική ευθύνη? Απλά ερωτήματα, ελπίζω και εύχομαι, επειδή βέβαια πρέπει να αναγνωρίσω ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους ρυθμούς της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης, διατυπώνω την ελπίδα και την ευχή ότι θα πάρουν απάντηση τα ερωτήματα αυτά τις επόμενες μέρες από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης.

Τώρα το άλλο θέμα που μου έχει κάνει φρικτή εντύπωση σήμερα το πρωί και το οποίο επέλεξα για να ασχοληθούμε και να το κουβεντιάσουμε είναι αυτό το οικολογικό έγκλημα, όπως σωστά το περιγράφει σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, που συντελείται στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Και η Καθημερινή έχει φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα σήμερα. Αν δείτε το θέαμα που εμφανίζει ο Κηφισός, είναι όχι απλώς θλιβερό, αποκρουστικό. Με τίτλο «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός».

Ελπίζω και εύχομαι να μην περιοριστούν οι αρχές μόνο στον οδηγό του βιτιοφόρου και στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρατηρίου καυσίμων, αλλά να ασχοληθούν και με αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό που σας λέω. Μπαίνει μπροστά και υφίσταται τις ποινικές συνέπειες που δεν είναι και τόσο βαριές. Ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι μεγάλοι που έδωσαν την εντολή από κάποια βιομηχανία, από κάποια βιοτεχνία, μένουν στο απειρόβλητο.

Για παράδειγμα εδώ διαβάζω ότι η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η βιομηχανία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τα οποία έχουμε μεγαλώσει περισσότεροι, διευκρινίζει, λέει, ότι το βιτιοφόρο που ελέγχεται δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λιμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα δηλαδή εσείς. Πού σας έλεγε ότι τα πηγαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία, λέει η βιομηχανία Παπαδοπούλου, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα λίματα από το εργοστάσιο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων Μεταμόρφωσης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και η βιομηχανία λέει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Και εδώ απλές ερωτήσεις έχω. Ήξερε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου που πηγαίνει ο συγκεκριμένος και απορρίπτει τα λίματα? Είχε ελέγξει? Είχε προηγούμενη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Γνώριζε αν έχει καλή φήμη, αν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βιτιοφόρου έχει και προηγούμενα. Πήγαινε, λέει, παλαιότερα και τον είχαν πιάσει και τα αμόλαγε, γιατί αυτή είναι η λέξη, σε χωράφια. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και με την ποιότητα της ζωής μας στο λεκανοπέδιο πρέπει να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί, πιο ευαίσθητοι.

Τώρα, το μεγάλο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας των τιμών, ιδιαίτερα στην Αντλία, και των τιμών όταν θα ανοίξει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουν τα νοικοκυριά, περιμένουν οι οικογένειες με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ποια θα είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Και ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Γιατί ήδη οι εξοργιστικές αυτές τιμές, για παράδειγμα στο ντίζελ κίνησης, πληρώνονται στην Αντλία αυτή τη στιγμή. Πληρώνονται στα βενζινάδικα και πληρώνονται και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους ιδιώτες. Και συμβάλλουν με πολύ έντονο τρόπο στη διαμόρφωση πολύ υψηλών τιμών και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη για πολλά νοικοκυριά ο λογαριασμός δεν βγαίνει, σύντομα δεν θα βγαίνει και για πολλά ακόμη. Και επειδή ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν μόνο με πολιτικά παύλα εκλογικά επιχειρήματα, σας λέω ότι αν πάμε σε χειμώνα που θα κρυώνει ο κόσμος, που τα παιδάκια θα πηγαίνουν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από την προηγούμενη βραδιά που πέρασαν παγωμένα στο σπίτι, θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, πιο πεζοδρομιακά, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι το μεγάλο θέμα από το οποίο θα κριθεί η επόμενη μέρα στη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο που λέει: Νίκο, αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής δεν τα έκανε ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρά μας τη Μάμια. Καλημέρα και στον Ιωάννη που μου γράφει: Να δεις, Νίκο, τι πέφτει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ελάτε για μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βγάλετε λαβράκια. Διονύση μου, συμφωνώ στη διαπίστωσή σου ότι εκτός από τους τσαρλατάνους που πάντοτε υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ ευκολόπιστοι συμπολίτες μας, αλλά δεν συμφωνώ με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένες επιχειρήσεις, ιατρία, τα οποία λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα. Μιλάμε για την Καρνεάδου και για την Πατριάρχου Ιωακήμ. Μιλάμε για δύο από τους πιο εμπορικούς και τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολονακίου. Είναι δυνατόν να λειτουργούν ιατρία τα οποία δεν ελέγχονται και τα οποία κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις?

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει το βιτιοφόρο. Όταν έλεγε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου ότι τα πήγαινε στον βιολογικό, έδινε στη βιομηχανία τα παραστατικά από τον βιολογικό ώστε να ελέγχεται. Δεν δίνει έγγραφα ο βιολογικός όταν παραλαμβάνει βιτίο? Είναι άλλο ένα ερώτημα και όπως βλέπεις Νίκο μου το μεταφέρω στον αέρα. Ο Διονύσης μου λέει τι ωραία το είπες. Γλαφυρά θα έρθει ο έρωτας. Πολύ ποιητικό και πολύ ρομαντικό. Να και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Σωτήρης, άκουσα και νωρίτερα. Το στέλνει στο μήνυμα κάθε μισή ώρα από την απελπισία σου. 2,63 μου λέει η βενζίνη στην Αμοργό. 2,63. Και ας μην πιάσω, μου γράφει ο Σωτήρης, στο σούπερ μάρκετ για να σας πω τι γίνεται με τα προϊόντα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα πάνω από 25 που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας και ο Αντώνης Δελατόλας που έχει βγάλει σήμερα και δυνατό ποντίκι με 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας και για το πόσο θα επηρεάσει, έχει ρεπορτάζ, το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των υπηκορικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο πρωθυπουργός της χώρας.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή

0: τεχνολογία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας. Γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουν στο περίπτερο της Προτέρια. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, είναι ο τίτλος του ποντικιού. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής, γράφει το ποντίκι. Το ποντίκι που με κόκκινα γράμματα, πάνω από το λογότυπό του, διερωτάται. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε, η φέτα. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στη εμπολιοδομία Μυκόνου». Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός και, πάντα από την Καθημερινή, έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για στεγαστική ασφυξία. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που άνοιξε τις πύλες του με τίτλο «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ». Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι, το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση

θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ακόμη από το ριζοσπάστη διαβάζω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός, λέει ο ριζοσπάστης, ο ψευτοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ακόμη μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά και στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές.

Τα νέα έχουν τίτλο «Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ακόμη, από το ένθετο «Υγεία», τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, διαβάζω στα νέα, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων και αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 5,12% έχει φτάσει το αμερικανικό, 3,55% το γερμανικό, 4,66 το γαλλικό, 4,38 το ελληνικό. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει γράφει κάτι στα τουρκικά που δεν μπορώ να το διαβάσω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι, λέει η Δημοκρατία, για την εξόντωση και την καταστροφή του το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη, γράφει η Δημοκρατία, τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Και καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το μαξί μου να απαντήσει στην τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των σημητανθρώπων, λέει η Δημοκρατία. Η εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εστία. Εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. Μισές παραδοχές από τον Νίκο Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμη και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Is there something else you're searching for? Το μανιφέστο σας το διάβασα ήδη το πρώτο σελίδο του. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων. Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου? Η political, τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η ελεύθερη ώρα, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το Μαζονάκι, λέει η ελεύθερη ώρα, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία.
Οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλοι. Και οι ναυτεμπορικοί, πώς επιδρούν στον δείκτη του καταναλωτή οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης φυσικού αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό είναι ο τίτλος, ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης, οι διαφορές στις τιμές ανανομώ, όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα, σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Ε, τι έγινε?
2: Τι κάνεις?
1: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
0: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
18: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας. Δεν έχουμε καλή είδηση, έχουμε κακή είδηση.
19: Σωστά, σύγκρουση τριών γιοταχή σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα στα κάτω Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια.
18: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Μόνο η σύγκρουση μας έλειπε. Θα ρίσκε ήταν η κίνηση καλή πριν. Να σας πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες αυτοσχέδιες υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη λειτουργία θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά. Ελληνικός χρυσός.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Εγκονίδη που μας στέλνει το μήνυμά του από το βροχερό Αμβούργο. Για όλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μου γράφει. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και γι' αυτό φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γιατρός, μου γράφει στον Κορυδαλό, χωρίς εξέταση, με μια ακτινογραφία, ορθοπαιδικός μάλιστα, μου είπε ότι έχω αρθρίτιδα και περπατάς και σκορπάς θίτσα, μου είπε, προτείνοντάς μου να κάνω μια ένεση 300 ευρώ μια φορά το μήνα. Ακόμη τρέχω, μου γράφει η Νίκο. Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι λοιπόν και σε γειτονιές που η απελπισία είναι πιο διαδεδομένη. Υπάρχει ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και διατυπώνει την ευχή για το θέμα του πετρελαίου και για την ρήτρα διαφυγής που θα ζητήσει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε, μου λέει, να ξυπνήσει η Ευρώπη που κοιμάται όρθια. Να και ο Γιώργος που σχολιάζει το μήνυμα άλλου ακροατή που μας είπε να κάνουμε ρεπορτάζ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αν κάνετε έρευνα, γράφει ο Γιώργος, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, θα βγάλετε λαβράκια, αλλά δεν ξέρω αν θα τρώγονται.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν για πολλές πολλές ημέρες. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, μαζί με Ζων Εντεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Δύο νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κεντρικό μας θέμα θα είναι χωρίς αμφιβολία οι υψηλές τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια, και θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, ειδικά συνομιλώντας με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, με ποιον τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτήν την νέα έκρηξη των τιμών.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro.

Μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά Επηρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη

0: καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του πολέμου με το Ιράν, που επηρεάζει κατά πώς φαίνεται με δραματικό πλέον τρόπο τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τον τόσο όμορφο χαρακτηρισμό.
0: Είναι η αλήθεια. Να μην με ευχαριστείτε, τον έχετε κατακτήσει. Έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αν θεωρείτε ότι έχει κατεβάσει λίγο τον τόνο της επιθετικότητας ή αν αυτό είναι πρόσκαιρο και γίνεται ακριβώς επειδή μιλούσε στον συγκεκριμένο οργανισμό, και επίσης πώς είδατε το γεγονός ότι παρά τις τουρκικές ελπίδες ούτε F-35 προκύπτουν, ούτε συνάντηση έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ?
1: Πράγματι. Νομίζω ότι όσο αφορά την παρουσία του Τούρκου Προεδρού, ναι μεν κράτησε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, μίλησε για νομοποίηση του ψευδοκράτους κτλ, αλλά δεν είχαμε τα σοου, επιτρέψαμε την έκφραση των προηγουμένων ετών. Θυμάστε που σήκωνε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά από τη Γάζα ή φωτογραφίες, χάρτες, ναι, ακόμα και επικαλεί το βασανισμό, δίθεν βασανισμό προσφύγων ή μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια τις παγιστές. Άρα πράγματι φάνηκε ένας πιο θετικός Ερντογάν.
0: Ένα κλικ πιο κάτω.
1: Ένα κλικ πιο κάτω. Εγώ δεν το συνδέω με τον οργανισμό, γιατί στον ίδιο οργανισμό έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς, έχουμε δει και διάφορα. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον, αν πρόκειται για μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, δηλαδή δεν θέλει να παγιώσει την ένταση, αν πρόκειται για έναν ελιγμό των ημερών σε μια προσπάθεια κυρίως να επαναπροσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ θα το συνδέσω και με το θέμα τον F-35. Τελικά η S-400 και η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε μια νέα συνισταμένη, τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις της Τουρκίας ως κράτους με το Ιράν και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις τουρκικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών για αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα εκεί λοιπόν που οι Τούρκοι είχαν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν τους S-400 για τα F-35, ξαφνικά η ατζέντα επιβαρύνεται τώρα με νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν. Και με την Τουρκία σε ένα μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσει να αγοράσει το 25% της ενέργειάς από το Ιράν ή θα πρέπει και αυτή να ψάξει εναλλακτικούς παρόχους? Μεγάλο το ερώτημα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
1: Επειδή η πόντιση αυτή ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και την ενοχλεί όχι τόσο επειδή εμείς θα πάμε να αμφισβητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή θα πάμε σε αυτό που οι Τούρκοι λένε παρανόμως προφανώς, ότι είναι τουρκική φαλοκρηπίδα να κάνουμε διάφορα. Την ενοχλεί το ότι το καλώδιο αυτό μετά θα συνεχίσει από την Κύπρο στο Ισραήλ. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αρχίζει πια η σχέση, αυτό το 3-1 που λέμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και από πίσω Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκτάει και ενεργειακό βάθος. Και αυτό την τρομάζει. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές και επειδή πιθανά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή και μια ένταση με την Ελλάδα και με την Κύπρο που θα της δώσει ένα άνοιγμα σε άλλους δρόντες όπως το Ισραήλ να τη βρούνε σε πιο ευάλωτη θέση, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί. Άδειγμα θα μπορούσε να είναι μία επιστολή ενημερωτική προς τα όμορα κράτη της περιοχής, όχι προς μόνο την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα βέβαια, αλλά από τη γαλλική εταιρεία, η οποία να λέει ότι ενημερώνω τα όμορα κράτη της περιοχής. Θα κάλυπτε αυτό την Τουρκία, κανονικά όχι. Η Τουρκία, αν δείτε το Υπουργείο Άμυνας, τι ανακοίνωσε το τουρκικό, ότι πρέπει να γίνει συντονισμός από εμάς για τέτοιες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας κατά τη δική τους αντίληψη. Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην μεγάλη κρίση, στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο με το Ιράν. Θέλω να μας πείτε πώς αξιολογείτε τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου Τραμπ των τελευταίων ημερών. Τον ακούσαμε να λέει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είτε θα οδηγηθούμε σε συμφωνία είτε θα αφανίσω το Ιράν. Βέβαια αυτό το έχει πει 2-3 φορές μέχρι τώρα και το Ιράν δεν έχει αφανιστεί. Μάλλον κινδυνεύει με αφανισμό η παγκόσμια οικονομία.
1: Ακόμα, δυστυχώς και για όλους μας και για εμάς, ακόμα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν μιλούσε τόσο με αποδέκτη το Ιράν, όσο το εσωτερικό του ακροατήριο, τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υποφέρουν αυτές τις μία από τις υψηλές τιμές. Και εγώ θα ρωτήσω, γιατί όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και γιατί μετά? Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι: ψηφίστε με και μετά θα σας τα λύσω όλα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας, διότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και πάμε νομίζω στη μεγάλη εικόνα. Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πολέμους που υπολόγισαν πολύ λάθος το τέλος τους. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι κανείς δεν νομίζω ότι πίστευε στη Ρωσία ότι θα χρειαστεί 4 χρόνια να πολεμάει και να μην έχει ολοκληρώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την επίθεση στο Ιράν, ότι είχε στο μυαλό του ότι θα φτάσει σε ενδιάμεσες εκλογές και ακόμα το θέμα αυτό δεν θα έχει λυθεί. Και εδώ γεννούνται πια ερωτηματικά κατά πόσο αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες τελικά όσο ήδη διατείνονται ή όσο εμείς θεωρούμε και όσο εμείς πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εξαίρετο διεθνολόγο.
1: Για ελληνοτουρκικά, ναι. Θα με επιτρέψετε να σας παραπέμψω και στη Real News της Κυριακής, αν μου το επιτρέψετε βέβαια. Δηλώνω λάτρης του χαρτιού. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, μία εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και η δική μου.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συχνά γράφετε στην εφημερίδα μας.
1: Είναι
0: και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.

0: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά και θα πάω μετά στο πετρέλαιο και στα οικονομικά προβλήματα που φέρνει στα νοικοκυριά η ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα και πάλι της τιμής του. Θέλω καταρχήν να έχω το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και το δικό σας προσωπικό σχόλιο για την δήλωση, παύλα δίλημα, που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Μόνο εμείς, είπε, της Ελλάς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός που είτε από τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χάρισε στον κύριο Μητσοτάκη δύο διαδεχτικούς εκλογικούς θριάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικοματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα και κάτι άλλο όμως, πέρα από μια δήλωση.
0: Βέβαια, που κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας ότι στην τριετία που εκείνος ήταν απόν από τις πολιτικές εξελίξεις δεν εκμεταλλεύθηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η βελόνα δεν κινήθηκε. Έτσι είπε.
1: Έρχεται να μας σώσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του, γιατί η μνήμη είναι νοπή, δεν αναφέρομαι σε μια συνθήκη που συνέβη πριν από 20-30 χρόνια στην χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αυτή η δήλωσή του, κύριε Χατζηνικολάου, αντανακλά κάτι πολύ, θα έλεγα, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κύριου Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας, αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή την δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις μια βασική ποιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, να ενώσεις. Να ενώσει το λαό, να ενώσει το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις να μπορέσει να αλλάξει τη χώρα σου. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα εγώ το οποίο χωρίς βάση και ανετίως θα έλεγα το προβάλλει ως λύση για τη χώρα. Όλη του η πρόσφατη πορεία και οι καταγραφές του δεν προϊονίζονται καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι, θα το δούμε, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που οι περισσότερες υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017 και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ίδιος κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, επειδή σας άκουσα να μιλάτε για πλειοδοσίες και κατ' ουσίαν για λαϊκισμούς, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων έχει μπει στη διαδικασία της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουν.
1: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού και κεντρώου ηγέτη.
0: Μετριοπαθούς, λέτε.
1: Μετριοπαθούς ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση ενός πλαστού προφίλ. Όπως πλαστό ήταν το προφίλ με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτάσεις που έχουν ως βάση μια καινούρια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων, πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας και έχουν ανακοινωθεί, όχι πρόσφατα, όπως ξέρετε, για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μήπως έχει μια στρατηγική που φαντάζει μη ρεαλιστική, να το πω έτσι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Εξακολουθεί και επιμένει στην διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κερδίζοντας μία-μιάμιση μονάδα ανάλογα με τη δημοσκόπηση μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και την πράγματι καλή παρουσία Ανδρουλάκη εκεί, αλλά είναι πολύ μακριά από τον στόχο που έχετε θέσει. Δεν φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο στόχος.
1: Πράγματι το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και αντιλαμβάνομαι απολύτως αυτό τον προβληματισμό και αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε, από τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του, πράγμα που αποτελεί τον στόχο μας, δηλαδή μια νέα αλλαγή για τη χώρα. Κατά συνέπεια, το να πει το ΠΑΣΟΚ ότι εγώ αγωνίζομαι να είμαι δεύτερο, είναι, θα έλεγα, εντελώς εσωστρεφής στόχος που αφορά τα δικά μας, τα μικρά και όχι τα μεγάλα. Εμείς αγωνιζόμαστε για κάτι που είναι υψηπετές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι δύσκολο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επιμένω όμως ότι είναι εφικτό. Και είναι εφικτό γιατί το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται ανάμεσα στη μέγενη αδιανόητων διλημάτων, δηλαδή από το «ή εμείς ή κανείς», το οποίο πραγματικά είναι αδιανόητο από έναν άνθρωπο που έχει στο βιογραφικό του αυτά που έχει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά την πολιτική του σταδιοδρομία. Και από την άλλη υπάρχει το άλλο αδιανόητο δίλημα, ή ο κύριος Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν, δηλαδή θα μπουν οι Τούρκοι και θα χάσουμε εθνική κυριαρχία. Επειδή λοιπόν το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πράγματι πλειοψηφικό σήμερα και επειδή αντιλαμβάνομαι από την επαφή μου με τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, το ΠΑΣΟΚ από μια πολύ δύσκολη αφετηρία που εξακολουθεί να είναι αυτή που είναι, δεν είναι δεδομένο ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αντέξει όλα αυτά τα χρόνια και να φτάσει εδώ που έφτασε, να είναι ένας, θα έλεγα, ο σημαντικός. Αναφυσβήτητα σήμερα στη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα με θεσμικότητα, ευθύνη, τεκμηρίωση, στελέχη και πρόγραμμα που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση που έχει σύρει την κυβέρνηση επανειλημμένα σε ημίμετρα μεν, αλλά εμείς τη σύραμε για αυτά τα ημίμετρα, που έχει οδηγήσει σε καρατομήσεις υπουργών και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ένας πόλος ευθύνης, σοβαρότητας, θεσμικότητας, εναλλακτικός πόλος. Εμείς δεν πάμε να συνεχίσουμε ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης. Εμείς πάμε να ανατρέψουμε μια πολιτική που έχει δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να ανατραπούν. Το πρώτο είναι η ραγδαία αύξηση των ανισοτήτων μέσω της οικονομικής της πολιτικής και το δεύτερο είναι η επίθεση στους θεσμούς και το κράτος δικαίου, στη λειτουργία δηλαδή της δημοκρατίας.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα από αυτά θα αφορά τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Αν θα μπορούσε, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την Ελλάς μετά τις εκλογές για τη δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού. Και βεβαίως θέλω να μας πείτε αναλυτικά ποιες είναι οι σκέψεις του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα.
1: Σύμφωνοι.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει η σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμό. Σε νέα προκλητική ανακοίνωση προχωρά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αναφέρει ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Λίμνο, 23 στο Ρέθυμνο.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, με βάση αυτά που ακούμε από το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείσουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα μιας μετεκλογικής συνεργασίας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Η ρευστότητα είναι μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται. Πολλές φορές υπό την διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους, κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν ως απαστράπτοντες κομίτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϊλώνονται και ούτω καθεσής. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα το εξής. Οι διαφορές μας με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και θα σας έλεγα ότι δεν λιένονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που, όπως σας είπα και πριν, είναι συνιστά έναν στόχο υψηπετή, δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. Εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της ανατροπής, που αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω, όπως έπεσαν το 23, όταν το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25, κοντά στο 30%, και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής που έχει ο τόπος. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων και ημετέρων.
0: Πάμε και στο πετρέλαιο, στη νέα έκρηξη των τιμών, στον εφιάλτη που επέστρεψε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχήν, με συγχωρείτε, σας διακόψα.
0: Όχι, ελάτε.
1: Καταρχήν να επισημάνω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και περίμενα τη Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα. Είμαστε Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σίγουρα σήμερα, ενδεχομένως ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Το λέω αυτό σε σχέση
0: υπάρχει,
1: με
0: την... πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για αύριο. Αλλά ήδη θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, με την έννοια ότι για παράδειγμα τα Γιάννενα ξύπνησαν σήμερα με 6 βαθμούς.
1: Το λέω αυτό γιατί ξέρετε, ένα από τα πλεονεκτήματα που διαφημίζουν όχι μόνο οι της πλειοψηφίας αλλά και οι δορυφόροι υποστηρικτές τους είναι η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η σοβαρότητα αυτού του επιτελείου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός, να δεσμεύεται ότι τη Δευτέρα έχουμε ανακοίνωση μέτρων. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί το ρεπορτάζ σας είναι πάντα το έγκυρο, θα είναι αύριο τα μέτρα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στην ουσία. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μία οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι' αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιαίρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η κρίση φαίνεται ότι

0: θα είναι έντονη, χρειάζεται μία συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί, και εδώ να προσθέσω ότι σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πούν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει ελάχιστο όριο το οποίο εμείς το ξεπερνάμε για να ακούνε οι τηλεθεατές σας. Το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. Στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βάζουμε βενζίνη πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα, πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Εσείς μιλήσατε για τα Γιάννενα, μεθαύριο στη Φλόρινα και στον Ευρωκόπη οι άνθρωποι θα έχουν αρχίσει ήδη να υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Για να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό, το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα έσοδα, τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, 5 χρόνια μετά δηλαδή την κυβέρνηση των Αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας. Δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας αυτού που σας λέω, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χτες. Το κόστος 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27.
1: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, με το θέμα των ημερών, που είναι η αύξηση, η έκρηξη, θα έλεγα, στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Θα πάρει η κυβέρνηση κάποια μέτρα και πότε σκοπεύει να το κάνει? Σας ρωτώ γιατί ήδη δεχόμαστε μηνύματα από βόρειες περιοχές της χώρας. Το πρωί μου έστειλαν, για παράδειγμα, μου έστειλε εδώ ο καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Χολέβας το θερμόμετρο που έδειχνε 6 βαθμούς σήμερα στις 6.30 το πρωί.
1: Εύλογα τα ερωτήματα, εύλογο και το ενδιαφέρον και η κινητικότητα από την πλευρά των πολιτών και προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, είναι σαφές αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Γιατί υπήρχε μια φημολογία για αύριο.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάτι άμεσο, η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνος προς τις επίσημες ανακοινώσεις και αυτό γιατί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Μια
0: αλλά μην φτάσει όχι, το όχι. Θερμόμετρο στα βόρεια να είναι στο μείον.
1: Αλίμονο. Εδώ υπάρχει στην τιμή του πετρελαίου μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου, έως το τέλος Σεπτέμβρη, εμείς έχουμε πολιτική για τον ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα, ενώ η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξειδικευθούν τα μέτρα για το θέρμανσης, μια και το αναφέρετε. Οι ανακοινώσεις παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή ξέρω ότι εσείς μιλάτε απλά και λαϊκά. Θα σας το πω κι εγώ απλά και λαϊκά. Αν κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων φέτος το χειμώνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά στην κάλπη.
1: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα μάλιστα και στις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρεται και ξέρω ότι γιατί προέρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει. Οι ανακοινώσεις λοιπόν...
0: Έχετε την οικονομική δύναμη, γιατί εδώ είναι προφανές ότι αν οι τιμές κρατηθούν στα σημερινά επίπεδα, μου λένε από τις αναλύσεις που κάνουν ότι αν άνοιγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν πάνω από το 1,9, ενώ πέρυσι άνοιξε η σεζόν με 1,10. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
1: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας, χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια.
0: Παρόλα αυτά πριν από λίγο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας στο ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε εδώ ότι είμαστε καλύτεροι σε ό,τι αφορά το πόσο κοστίζουν τα καύσιμα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είμαστε καλύτεροι μόνο από 2-3 χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και ότι για 40 λίτρα βενζίνης ξοδεύει κανείς το 5% του μηνιαίου εισοδήματός του.
1: Ακούμε διάφορα, κύριε Χατζηνικολάου, τις τελευταίες ημέρες από την αντιπολίτευση. Ακούμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία μίλησε για μια εθνική παροχή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι υπήρξε ακοστολόγητος. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας. Εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, σε μεγαλύτερη δαπάνη από την περσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια. και λέμε το εξής. Ακούω για παράδειγμα τη συζήτηση για το ότι να δώσουμε τις μειώσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει για παράδειγμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι δεν είναι ανέφικτο να πάμε στο 1,4 για παράδειγμα στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω για παράδειγμα για τη μείωση του ειδικού φόρου. Να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα απαιτείται η ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε, γιατί μην ξεχνάτε και
0: η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι εφεύρημα και ότι μπορείτε και μόνοι σας να κατεβάσετε, να μειώσετε το φόρο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα, ζητά την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και το θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίκτυα ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα αυτή και τις παθογένειες, δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις. Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε, θα γίνει παρέμβαση και σας είπα, μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.
0: Ναι, αρκεί να είναι γενναίος ο τρόπος. Δεν νοιάζεται ο συμπολίτης μας για το πώς θα το κάνετε, νοιάζεται να είναι πραγματικά γενναία η στήριξη, να μπορέσει να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια, και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους. Εμείς λέμε, ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία. Δίνουμε έναν αγώνα, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και για τον ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Και μάλιστα στα τέλη του μήνα, την επόμενη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη. Είναι τρομερό.
1: Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση. Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το φόρο στα καύσιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, εδώ σας κατηγορούν, κατηγορείται κύριε Μαρκόπουλε η κυβέρνηση, ότι ακολουθεί μια πολιτική υψηλών έμεσων φόρων, αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και γεμίζει το κρατικό ταμείο και στη συνέχεια δίνει επιδόματα ελεημοσύνης από τα χρήματα που έχει μαζέψει από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο έλεγε ότι οδηγείται έτσι και σε μεγάλωμα των διαφορών και της ψαλίδας ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
1: Δεν γνωρίζω τι έχει πει, μου τα μεταφέρετε το τι έχει πει η κυρία Αποστολάκη, εγώ όμως αυτό που γνωρίζω
0: ότι,
1: πολύ καλά...
0: Ότι διευρύνετε τις ανισότητες με την πολιτική σας.
1: Εγώ δεν θεωρώ διεύρυνση της ανισότητας την 7η αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτε τις μειώσεις 91 φόρων και εισφορών. Ούτε είναι άνοιγμα των ανισοτήτων το γεγονός ότι τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα δώσουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων και για το ενίκιο. Ούτε το ότι θα δώσουμε στις αρχές του χρόνου, θα απαλείψουμε την πολιτική Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και θα δώσουμε και εκεί 800 εκατομμύρια ευρώ και πάλι στους συνταξιούχους. Αυτά αντιθέτως είναι σύγκληση. Από εκεί και πέρα, το να λέμε ευκολίες και άρπα κόλλα σαν το Πασόκ. Το λέω και λίγο λαϊκά, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Λένε ότι το έχουν κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: 4 δισεκατομμύρια είναι και τους προκαλούμε, τους έχουμε προσκαλέσει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Λέμε λοιπόν 13η ολόκληρη σύνταξη. Όχι σαν τον Τσίπρα που έδινε 300 και 400 ευρώ και το βάφτισε 13η σύνταξη, ολόκληρη. Κάποιος να παίρνει 900 ευρώ να πάρει 900. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με μόνιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για ό,τι λέμε είναι μια πολιτική σαφής σύγκλησης, σαφού σύγκλησης και ταυτόχρονα κοστολογημένα. Μην ξαναμπλέξουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Έχετε δει τα επιτοκιακά πράγματα πώς πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουν ξεφύγει. Βλέπω κάτι πεντάρια. 5,5% βλέπω το αμερικάνικο.
1: Εγώ θα σας δώσω ότι είστε ο πιο έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια στην Ελλάδα και τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Έχετε παρακολουθήσει ότι το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά λοιπόν τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε. Δώσαμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να ξανααποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος γλιτώνοντας τόκους ή γιατί φτιάξαμε έναν εθνικό κουμπαρά για να μπορούν οι ελληνικές οικογένειες να βάζουν λεφτά. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσαμε αν είχαν την κυβέρνηση ο Τσίπρας και το Πασόκ με αυτά που έταξαν στη ΔΕΘ, δεν θα υπήρχε σέντς για το επίδομα θέρμανσης. Σέντς. Γιατί έταξαν τα πάντα στους πάντες. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε θα το κάνουμε, η χώρα θα ζεσταθεί το χειμώνα, τα χρήματα αυτά θα ανακουφίσουν τους πολίτες γιατί μπορούμε με τη σοβαρή και συνετή διαχείρισή μας. Όχι όμως με πυροτεχνήματα δημοσιονομικά τα οποία δεν μπορούν να τα πληρώσουν και απλά θέλουν τα στελέχη τους να πηγαίνουν στα καφενεία της περιφέρειας για να έχουν ένα επιχείρημα. Εμείς τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και με σοβαρότητα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: πολύ,
0: ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Αύριο το πρωί θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Παπαγιάννης, γιατί εγώ θα βγάζω εφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Real FM.
2: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άπιαστο όνειρο η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Νέο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγο πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην αυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ανέφερε για τις εκλογές. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη... ενεργειακής ακρίβειας προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας ότι θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για τη Βόρεια Ελλάδα. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής...
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Η Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβί στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά επιρροτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για να τα βάλουμε σε μία τάξη.
1: Όπα. Καλά, αρχίσαμε.
0: Έχει γίνει τη μόδα τις τελευταίες ημέρες ο καυγάς των κομμάτων έξω από το βενζινάδικο. Μ' αρέσει αυτό.
1: Αυτό είναι καλή ιδέα.
0: Ωραίο είναι αυτό. Ο καυγάς των κομμάτων έξω από το βενζινάδικο. Ε, ωραίο δεν είναι.
1: Ναι, μωρέ. Έχουν πέσει κυβερνήσεις για τα. Ναι. Από αυτές τις ιστορίες.
0: Έχουν πέσει οι κυβερνήσεις. Έχουν πέσει.
1: Ναι, κρίσεις πάντα. Πάντα. Δεν υπάρχει κρίση πετρελαϊκού.
0: Ναι.
1: Μεγάλη λέμε. Γιατί έχουμε περάσει και κάποιες που κράτησαν λίγο. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά οι μεγάλες κρίσεις. Σου έχω δώσει ένα βιβλιαράκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το έγραψα τότε που είδα ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει. Δεν είχα και τι να γράψω, είχαμε και εκλογές.
0: Η αλήθεια δεν είχα και τι να γράψω.
1: Λέω να γράψω κάτι που θα το διαβάσουν όλοι και θα πούνε αξίζει ένα σταυρό στον Παπαδημητρίου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Α, έτσι το έκανες.
1: Όχι, ρε, δεν το σκέφτηκα.
0: Αν όμως δεν πήγες να πάρεις ψήφους με βιβλίο, ρε Συμπάμπη. Όταν οι άλλοι μοιράζουν 50 και 100 και εσύ μοιράζεις βιβλία.
1: Λοιπόν, το 19.
0: Ναι.
1: Εγώ το έγραψα αυτό πολύ γρήγορα. Δηλαδή, καθόμουν κάθε μέρα και έγραφα από λίγο. Σε ένα μήνα το είχα τελειώσει. Καλά να είναι ο εκδότης ο Γιάννης Παπαδόπουλος μου το έβγαλε στο Πίτς Φιτίλι. Έτσι είναι οι καλοί φίλοι. Και βγήκε. Βέβαια, βγήκε το 23, έτσι, αρχές του 23. Από τότε έχει γίνει πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα μια που το λες.
0: Ναι, ναι. Όμως έφυγε από το θέμα.
1: Ναι, έφυγα. Το είχα λοιπόν εκεί.
0: Ναι.
1: Το έπαιρναν διάφοροι. Έτσι κι αλλιώς μου είχε χαρίσει ο εκδότης ένα μεγάλο αριθμό αντιτύπων. Οπότε όποιος ήθελε, όπου βρισκόμουν, μου παίρνανε μερικοί. Που ενδιαφερόντουσαν να διαβάσουν οι άνθρωποι. Και οι περισσότεροι μου λέγανε τότε στις οργανώσεις, στις συναντήσεις που γινόντουσαν, τις προεκλογικές, έτσι. Εντάξει, μωρέ, θα περάσει. Τι έγινε. Και τους λέω, παιδιά. Θα περάσει και εγώ αυτό εύχομαι. Όλοι το ίδιο εύχονται. Τότε λέγαμε ο πληθωρισμός οφείλεται στην πανδημία. Είναι τα απόνερα, θα περάσουν. Έλα όμως που στο μεταξύ είχε επιτεθεί ο Πούτιν στην Ουκρανία. Αυτό ήταν τεράστια αναταραχή. Λοιπόν, και τους έλεγα μακάρι να περάσει. Αν δεν περάσει όμως, να ξέρετε ότι ο πληθωρισμός ρίχνει κυβερνήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το έφτιαξα εκεί. Τώρα θέλω να σου πω και άλλη ιστορία με βιβλίο.
0: Ναι, με, για πες.
1: Το 19, όταν μου έκανε την τιμή ο Μητσοτάκης να με βάλει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, μου λέει τι θα κάνεις. Λέω κάνω 2-3 συναντήσεις. Του λέω εγώ δεν είμαι για τέτοια, δεν ξέρω από αυτά τα κόλπα. Μου λέει προσπάθησε ό,τι μπορείς το καλύτερο, γιατί εντάξει γνωστός είσαι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα πράγματα στην πολιτική πρέπει να τα κάνεις οπωσδήποτε. Μου λέει κάνε και 2-3 γεύματα, κάνε και 5 καφέδες. Έτσι, καλά να είναι. Και μου λέει τι σκέφτεσαι εσύ να κάνεις. Του λέω τελειώνω, έχω γράψει ένα βιβλίο. Για το τι σκέφτομαι ρε παιδί μου, για την πολιτική κατάσταση. Ήμασταν 19. Μου λέει και το βιβλίο καλό είναι, αλλά εσύ ξέρεις ότι δεν διαβάζουν όλοι.
0: Σωστό.
1: Πολύ σωστό και πολύ σοφό.
0: Σοφό. Πας ρε καραμίτρο με το βιβλίο, είναι δυνατόν.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί σε αυτό το βιβλιαράκι τώρα που σου είπα τρεις ιστορίες για να σου πω αυτό που είναι το αξιολόγο νομίζω. Είναι ότι κατά τη γνώμη μου και το γράφω εκεί μέσα, έχει λίγες σελίδες αυτό, δεν το γράφω με πολλά λόγια, με λίγα λόγια. Η δικτατορία κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δική μου αλλά και άλλων, και πολλών εκ των ανθρώπων που κινήθηκαν τότε, φάγαν ξύλο, πήγαν φυλακή, αυτά και έγιναν κάποιοι στη ζωή τους βεβαίως. Μία από τις βασικές κρίσεις που αντιμετώπισε ήταν η κρίση του 1973 με το πετρέλαιο. Είχε αντιμετωπίσει μία το 1971 λόγω μιας τρελής πολιτικής των Αμερικάνων τότε με το δολάριο. Το 1973 όμως ο κόσμος ξαφνικά εμφάνισε τεράστια δυσαρέσκεια. Ενώ μέχρι τότε η Χούντα είχε καταφέρει με κάποιο τρόπο και έλεγε όλα καλά πάνε στην οικονομία. Και δεν πηγαίναν πολύ άσχημα, είναι αλήθεια. Εκεί το 1973 την πάτησε.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή παίρνουμε γιατί αυτό είναι παρεξηγήσιμο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ από τους haters και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Κάποια στιγμή να ανοίξει και να κλείσει την παρένθεση, γιατί φαίνονταν να πηγαίνουν όλα καλά. Το κλείνω και το αφήνω για το σύστημα μια στιγμή.
1: Δεν θέλει κουβέντα το γιατί πίστευε ο κόσμος αυτό το πράγμα.
0: Αλλά
1: το πίστευε. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Αυτό σου λέω για να μην θεωρήσει κάποιος ότι έχει κάνει κάποια ανάλυση και έχει δει ότι πήγαιναν καλά τα οικονομικά πράγματα της χώρας.
1: Κάθε άλλο. Στραβά πηγαίνανε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Στραβά και απόστραβα. Ο κόσμος πίστευε ότι πήγαιναν καλά.
0: Κάνω το χαλάκι για να πατήσει πάνω να μην σε φάνε haters.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Για πες. Έτσι, ναι.
1: Νομίζω ότι και η Χούντα έφαγε ξύλο πάρα πολύ με αυτό και ο Καραμαλής μετά σε μια μικρή τέτοια και ο Παπανδρέου έφαγε, αλλά ήταν λίγο και με τον Παπανδρέου είχαμε διψήφιο πληθωρισμό, τώρα λίγο πάνω λίγο κάτω ήταν πληθωριστική περίοδος.
0: Με άλλα δεδομένα όμως.
1: Τώρα το περισσότερο.
0: Και παγκόσμια και εθνικά.
1: Τώρα τρώει ξύλο ο Μητσοτάκης διότι έχουμε σκληρό νόμισμα. Δεν μπορείς να πας στη δραχμούλα, να την υποτιμήσεις λίγο, να την κάνεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Πολύ σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έχει και ένα άλλο πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει εγκλωβιστεί. Εγώ πηγαίνω επειδή δεν μπορώ να λύσω το οικονομικό. Όσο καλά εσύ το αναλύεις, μένω λίγο στο πολιτικό, στην πολιτική αντιμετώπιση. Εντοπίζω και επιμένω, κάθομαι που λένε λίγο πάνω σε αυτό, στο ότι διατυπώνει, εκφράζει μία αδυναμία η κυβέρνηση να εξηγήσει.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια, να εξηγήσει.
1: Και δεν το καταλαβαίνω κιόλας.
0: Τεράστιο πρόβλημα. Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Κοίτα να δεις. Ο Θεοδωρικάκος είναι μάγος. Mm-hmm. Του τι κάνει η κοινή γνώμη.
0: Έτσι.
1: Και με αυτή του την ιδιότητα αναρριχήθηκε και δίπλα στο Μητσοτάκη και μπράβο του. Ναι. Ο ποιος είναι ο άλλος, ο Ενέργειας, ο Παπασταύρου.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολος, αλλά όταν μιλάει, τον παρακολουθείς.
0: Είναι άλλο, είναι τεχνοκράτης.
1: Ναι, αλλά λες κάτσε, έχει κάτι να πει αυτός.
0: Ναι.
1: Ο Πιερακάκης δεν μιλάμε, μιλάμε για τον μεγάλο μάγο της επικοινωνίας. Δηλαδή... Είναι Α, μπορεί να σου πει Γ και να σε πείσει.
0: Μάγος της επικοινωνίας, αλλά σου θυμίζω ότι προχθές εξέδωσε μία απάντηση σε ένα δελτίο τύπου. Που επισήμως σε ερώτησα, γιατί λες έχει βγάλει μία απάντηση το υπουργικό και σου λέω η απάντηση είναι δώσαμε.
1: Η απάντηση ήταν κομμένη πώς κόβαμε παλιά, έτσι που ήταν απαράδεκτο πράγμα. Ναι. Αντί να κάνουμε κάτι άλλο, να κρατήσουμε μια σημείωση, κόβαμε τις σελίδες από την εγκυκλοπαίδεια Λαρούς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ναι. Δώσαμε. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Δεν είναι προσωπικό. Αλήθεια δεν το θέτω προσωπικά. Ούτε προφανώς το πρόσωπο του Πιερακάκη, του Παπασταύρου, ούτε κανενός. Όμως το ζήτημα είναι ότι υπάρχει. Άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο. Ο οποίος τι έλεγε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν απαντά. Ξέρετε κάτι, δεν θέλουμε να μειώσουμε τον ελληνικό φόρο. Γιατί είναι πολιτική θέση. Δεν θέλω να μειώσω τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι στην πολιτική μου. Ένα, μία απάντηση. Δύο, δεν συμφέρει να μειώσω τον ελληνικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι, η δεύτερη. Τώρα σου λέω ενδεχόμενο απαντήσεων. Τρία, είναι ότι ξέρεις κάτι, είναι πιο καλό, αφορά σε περισσότερο κόσμο, να το ενισχύσω με fuel pass, με επιδόματα. Τρίτη απάντηση είναι αυτή. Η απάντηση του ότι πρέπει να πάρω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν κάνω και καμία κίνηση δεν είναι κανονική απάντηση. Δηλαδή λες πρέπει να πάρω άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε πάρτε, ζήτα, να δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, ναι, και εν πάση περιπτώσει τραβά ζήτησε την.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορεί να λες.
0: Αυτό λέω.
1: Πρέπει να πάρω.
0: Πρέπει να πάρω.
1: Πες, πήγα, τη ζήτησα, έκανα επανάσταση και μου τη δώσαν.
0: Ακριβώς.
1: Κάνε αυτό που έκανε ο.
0: Αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Πώς το λέμε, Σάντσεθ.
0: Ναι.
1: Διότι ο Σάντσεθ ζήτησε άδεια.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό παίρνει χρόνο στις Βρυξέλλες και αλλιώς όπως όλα. Προχώρησε κατευθείαν. Γιατί ένιωθε την κοινή γνώμη, ήταν και σε μια στιγμή δύσκολη για εκείνον. Είναι αλήθεια πολιτικά. Γιατί του είχαν βγάλει κάτι σκανδαλάκια. Οκ, το εφήρμοσε. Μετά από 2 μήνες που του απάντησε η τέτοια, του είπε δεν μπορείς. Του πήρε άλλους 2 μήνες, το άφησε και ένα τετράμινο. Και μετά το κατήργησε.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά.
1: Λέω για τον ΦΠΑ αυτός.
0: Ακριβώς. Όμως εδώ μου το εξήγησε την προηγούμενη φορά. Το πήρα, το μελέτησα. Στις δημόσιες συζητήσεις που γίνονται, είτε τηλεοπτικά είτε εδώ, αντιδρώ με αυτό. Όχι, παιδιά, άδεια χρειάζεται. Έτσι, άδεια χρειάζεται για τον δημοσιονομικό χώρο, το δημοσιονομικό περιθώριο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά στο μεταξύ, δεν μπορεί να λες, παιδιά, δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Πρέπει να το κάνει να πάρω την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην δημοσιοποιείς μια κίνηση που κάνεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι δεν είναι. Σας ενημερώνουμε ότι πήγαμε και το ζητήσαμε. Οκ, άντε και σου είπαν όχι.
1: Στοιχειώδες, αγαπητέ Γουάτσον.
0: Αυτό.
1: Ναι. Άκου να σου πω τώρα. Έλα. Εδώ τώρα. Τι πουλάει ο Μητσοτάκης. Πουλάει ότι με εμένα, παιδιά, σταθερότητα, καλή οργάνωση της κυβέρνησης, τα προβλήματα κάνουμε και λάθη, αλλά τα λύνουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και τι βλέπουμε εμείς. Τώρα, εμείς είμαστε οι κακοί. Τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αρκεί να πάει ένα ταξίδι υπερατλαντικό και να κάνει το Route 66. 66 δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το 66 Route είναι 66. Αυτό το ωραίο, ναι, της, ναι, ναι, Αμερικής.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είπε να περάσει μια εβδομάδα στην Αμερική. Δεν είναι και κακό, γιατί πήγε, μίλησε, εκπροσωπεί τη χώρα, λέει να, αυτά τα καλά έχουμε καταφέρει.
0: Καλά, προφανώς,
1: πολύ ωραία όλα αυτά. Ναι, εντάξει, αλλά πίσω, όταν λείπει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Πάπαλα τίποτα.
0: Ναι.
1: Ή δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν υπάρχει, υπάρχει ο Χατζηδάκης, είναι αντιπρόεδρος. Όταν λείπει ο πρόεδρος, υπάρχει αντιπρόεδρος. Δεν μπορεί να τους πει, έλα εδώ, Πιερακάκη, ποιους είπαμε πριν.
0: Παπασταύρου
1: και Θεοδωρικάκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, καθίστε εδώ.
0: Πόσο έχει να κάνει ο Θεοδωρικάκος με αυτό? Έχει να κάνει?
1: Δεν έχει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεοδωρικάκος στο δικό του κομμάτι που έφαγε ξύλο, καλά να κάνει, καλά να πάθει αφού πήγε και ανακατεύθηκε στα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητούμε τώρα. Αλλά τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός είναι κοντά στο 0.
0: Ναι.
1: Είναι 0 ή 0,4, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επειδή είχαμε, όταν συγκρίνεις τον πληθωρισμό, είπαμε, συγκρίνεις το φέτος με το πέρυσι. Επειδή πέρυσι δεν πηγαίναμε καλά, το φέτος φαίνεται καλύτερο. Αλλά είναι καλύτερο, στατιστικά τουλάχιστον είναι καλύτερο. Άρα, ο ίδιος σου λέει: έχω καθαρίσει, έχω κάνει και μια συμφωνία κυρίων. Κακώς την κάναν, τα είπαμε χθες, μην τα επαναλάβουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σου λέει: εγώ ότι μπορούσα το έκανα. Έτσι, οκ. Okay. Το πρόβλημα είναι καύσιμα. Είναι ενέργεια. Άρα είναι Παπασταύρου και Τσάφος. Σύμφωνοι. Άρα αυτοί είναι που πρέπει να καθίσουν σε αυτή τη μάζοξη, το Active Στελεχών. Αύριο να καλέσουμε κάποιον από το ΚΚΕ.
0: Ναι.
1: Κατάθεσε μια πρόταση. Δεν έχει σημασία, συμφωνούμε, διαφωνούμε εμείς. Δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θα ακούσουμε την πρόταση του ΚΚΚ για να τη συζητήσουμε. Για κατάργηση του ΦΠΑ. Σε λαϊκά αγαθά, τρόφιμα, ιστορίες και όλα αυτά. Λοιπόν. Σου λέει λοιπόν να κάνουμε ένα Active Στελεχών. Να το κάνει ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τσάρος της οικονομίας, ο οποίος είναι και τσάρος πασών των Ρωσιών πλέον.
0: Σωστό.
1: Πρόεδρος Eurogroup. Okay. Mm-hmm. Αυτός δεν έχει κάτι να πει, κάτι να κάνει, μια συνάντηση, μια ιδέα, δεν μπορούν να το φτιάξουν. Σε λίγο θα μας πούνε ότι φταίει το Γενικό Λογιστήριο. Έλεος. Τι είναι, να καθίσουν να υπολογίσουν. Το πράγμα είναι απλό. Έπρεπε ο Μητσοτάκης να πει: επειδή έχουμε μια έκτακτη κρίση, πιστεύω και ελπίζω ότι θα κρατήσει λίγο. Για όσο καιρό κρατάει η κρίση, καταργώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο επίπεδο που μου επιτρέπει η Ευρώπη. Και ταυτόχρονα πάω στις Βρυξέλλες.
0: Περίμενε. Ο Γιώργος Σουαφτιάς τώρα μας το ελιμίνουμε. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Μάνο μου λέει: ζήτησα επισήμως για τρίτη φορά από τους οικονομικούς επιτρόπους, Σεραφίν και Ντομπρόφσκις, ρήτρα εξαίρεσης από 9 Μαρτίου και απάντησαν όχι. Το θέμα πάει στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Η Σύνοδο Κορυφής, σωστά λέει ο Αυτιάς, θα γίνει 10-12 Οκτωβρίου, κάπου εκεί είναι.
0: Ναι.
1: Κάπου στις αρχές Οκτωβρίου είναι. Και εκεί όλοι περιμένουν. Πρώτο ο Μητσοτάκης θα πάει, με συγχωρείτε παρολίγο από μια κακιά λέξη, παρόλο που είναι πολύ ωραίο όταν συμβαίνει, θα πάει έξαλλος. Γιατί θα τους πει ότι μάγκες δεν γίνεται άλλο. Όλοι έχουμε εκλογές. Όχι εσείς που πέρασαν οι εκλογές σας, τη φάγατε και τώρα κάθεστε και ευχαριστιέστε. Εμείς έχουμε μπροστά μας εκλογές.
0: Βέβαια, έχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτό που λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Δηλαδή, η ρήτρα εξαίρεσης τι σημαίνει για το δημοσιονομικό χώρο?
1: Ο ρήτρα εξαίρεσης, φαντάζομαι, αν θυμάμαι καλά, γιατί είχε στείλει ο Γιώργος κάτι πριν από καιρό.
0: Ναι.
1: Ρήτρα εξαίρεσης από το ελάχιστο φόρο.
0: Α, μπράβο. Να κατέβεις κάτω, δηλαδή. Να πας
1: πιο κάτω το φόρο.
0: Πιο κάτω το φόρο, το δικό
1: τον ειδικό
0: σου,
1: φόρο.
0: Τον ειδικό φόρο, όχι το κατώτατο όριο, να πειράξει.
1: Το κατώτατο όριο. Να πας κάτω από το κατώτατο.
0: Κάτσε, Μπαμπή. Εμείς μιλάμε για να μειώσουμε κατά των επιπλέον που έχουμε, πέραν του κατώτατου. Σωστά.
1: Κάτσε. Εμείς έχουμε, έναν ειδικό φόρο 41 λεπτά στο πετρέλαιο.
0: Λέω εγώ το 41 λεπτά. Εμείς έχουμε 41. Το κατώτατο είναι
1: 33. Απόσταση 8 λεπτά.
0: Η ρήτρα εξαίρεσης είναι να κατέβεις
1: από το 33. Να πάμε κάτω από το 33.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στο 35. Και πάμε κάτω από το 33.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει κάτι άλλο η κυβέρνηση.
0: Τι?
1: Κυβέρνηση, συνδηληστήρια έχουν κατέβει 15 λεπτά κάτω. Είπαμε 8 λεπτά είναι αν κατεβάσουμε τον. Αν πούμε ότι τον σβήνουμε.
0: Όχι, λέει, το διευκρινίζω εγώ. Ο Γιώργος, καλά κάνει για να το καταλάβουμε. Λέει να μειωθεί, όχι να κατέβει κάτω το κατώτατο, να μειωθεί, να κάνουμε εμείς τη μείωση, ρε παιδί μου, ενός ποσοστού και να μην ληφθούν υπόψη οι δαπάνες. Okay, αυτό που έχεις εξηγήσει ότι πρέπει να κάνει.
1: Ο Γιώργος λέει αυτό, δηλαδή. Γιατί λέμε τώρα.
0: Αυτό που περιέγραφε ότι πρέπει να γίνει, το έχει ζητήσει ο Γιώργος. Ο Αυτιάς.
1: Εντάξει.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Περίμενε. Του έχουν δώσει απάντηση. Όχι. Έδωσαν απάντηση όχι η Οικονομική Επιτροπή. Τώρα, το ερώτημα το δικό μου είναι άλλο. Αυτό το έκανε ο Γιώργος Αυτιάς στις 9 Μαρτίου. Εντάξει. Μάρτιος. Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 6 μήνες. Πότε μπορείς να επανέλθεις?
1: Μπορεί να επανέλθεις όποτε θες.
0: Αυτό λέω.
1: Και, να σας
0: και
1: πω
0: δεύτερον, ότι επίσης. Ότι δεν έχει και. Αυτό δεν έχει επικοινωνηθεί, δεν το θυμάμαι. Το έχει πει ο Αυτιάς, okay.
1: Όχι, όχι, είπε και όταν έκαναν την παρουσίαση ο Πιερακάκης και οι άλλοι υπουργοί του Υπουργείου Οικονομίας.
0: Είπαν, το έχουν ζητήσει.
1: Δεν είπαν αυτό. Είπαν όμως ότι δεν μπορούν να πάνε πιο κάτω, γιατί κάνουν άλλα πράγματα με τα λεφτά που περισσεύουν και δεν θέλουν να πάνε εκεί. Mm-hmm. Είναι αυτό που έλεγες πριν εσύ. Δεν κάνουν την επιλογή αυτή. Γιατί όμως έχουν κάνει την άλλη επιλογή. Είναι αυτό που έγραψε ο Κυρακάκης στην ανακοίνωση του Πουλάμεγα. Λέει: έχω δώσει 800 εκατομμύρια.
0: Α, 800,
1: αφού εγώ έμεινα. Mm. Εγώ που τα μετράω, δεν είχα στο μυαλό μου ότι έχουν φτάσει τα 800.
0: Παιδί μου, άντε τα έδωσε, σου λέω. Εγώ δεν αφήσετε κανεί το έχει δώσει. Ούτω άλλω αυτό
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Πολλά τα λεφτά. Κάτσε, ρε, 800 ναι. εκατομμύρια.
0: Βρε, μπάμπι μου, σου ξαναλέω. Αυτό. Δεν αμφισβητείτε. Δεν λέει ψέμα το Πιερακάκης, το έχει δώσει 800 εκατομμύρια. Το θέμα είναι πώς και πού πιάνουν τόπο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι πάλι πηγαίνουμε στην επιλογή της πολιτικής.
1: Μα σε αυτό μιλάω εγώ. Λέω είναι προτιμότερο και από άψη αυτό που λέμε επικοινωνιακά, δηλαδή προπαγάνδας. Mm-hmm. Να πεις ότι μάγκες, εγώ μέχρι τα 33 cents, mm-hmm. που είναι το όριο της Ευρώπης, και θα πάω στην Ευρώπη να της πω, αυτό θα γίνει τώρα τον Οκτώβρη, πρέπει να το κατεβάσουμε, κυρίες και κύριοι συντοπίτες, mm-hmm. και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, διότι είναι η στιγμή να το κατεβάσουμε. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον μέχρι σε εκείνο το σημείο θα πάω, το διαγράφω. Διότι αυτή τη στιγμή επιδοτεί το κράτος έτσι κι αλλιώς περισσότερα από τα 8 cents. Άρα μπορούσε να πει εγώ το κατεβάζω. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι δεν φτάνει σε ορισμένους, στους αγρότες δεν φτάνει. Θα τους δώσω ειδική επιταγή. Στη Βόρεια Ελλάδα θα κάνω ειδική ένεση.
0: Σύμφωνο. Αφού έχεις κάνει όλο το υπόλοιπο.
1: Αλλά κάνε αυτό, πες το τέλος πάντων. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι. Δεν θέλω να πω αυτό επειδή πρόλαβε και είπε κάτι ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω.
1: Ναι, και δεν πρέπει να φαίνομαι εγώ ότι κάνω αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης. Ενώ ο Τσίπρας, που είναι καλό παιδί, και δεν έχει τέτοιους εγωισμούς. Έτσι. Πάει το βράδυ που κοιμάται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγει το συρτάρι με τις ιδέες, παίρνει ό,τι βρίσκει μέσα και πάει την επόμενη μέρα σε έναν από τους σταθμούς που τον περιβάλλουν με την αγάπη τους.
0: Στο Sky.
1: Καλά, χθες ήταν στο Sky.
0: Ναι,
1: στο Sky. Δεν φαντάζομαι να είναι ο μόνος. Υπάρχουν κι άλλοι. Λέω, σε έναν από αυτούς που τον περιβάλλουν με την αγάπη τους.
0: Προφανώς.
1: Ο Sky έχει και λόγο, ρε, εσύ τώρα, τι θες.
0: Δεν είπα ότι.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει και αυτό μια αγάπη.
0: Δεν λέω αυτό. Καταρχάς δεν αφορά στο μέσο η αναφορά μου, αφορά στο Τσίπρα.
1: Στην ομάδα αφορά.
0: Εντάξει. Όχι, στο Τσίπρα αφορά.
1: Όχι, στην ομάδα αφορά.
0: Τέλος πάντων. Okay.
1: Εγώ πρόσεξα, διότι αυτό άντεξα να ακούσω από τη συνέντευξη Τσίπρα.
0: Α, δηλαδή.
1: Ήτανε ότι
0: δεν άκουσα το. Η Τσίπρα
1: ήταν πώς θα πάει η ομάδα και ο Τσίπρας, να μην πω ότι το έκανα, ας πούμε, είπε αυτή τη φορά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Πού τον κάντε εμείς.
0: Πάλι καλά. Με τον πρόεδρο που έχετε να δούμε θα κάνετε.
1: Ας ήσκω τον πρόεδρο.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: και είπε κιόλας.
1: Τώρα λοιπόν όλη η ιστορία είναι ότι λείπει ο Μητσοτάκης. Άρα ο Μητσοτάκης τι προτείνει στους Έλληνες. Εγώ είμαι η ασφάλεια. Εγώ είμαι η σταθερότητα. Εγώ ξέρω να κάνω τη δουλειά του κυβερνήν. Η κυβερνάντη από τα δύο είναι σωστό. Παρακαλώ τις παρατηρήσεις. Έτσι, τις διακυβερνήσεως τέλος πάντων.
0: Τώρα όμως έχει.
1: Αλλά μόνο όταν είμαι εδώ. Όταν λείπω.
0: Ναι.
1: Όταν λείπω, θα κάνετε υπομονή να γυρίσω. Τι. Μπορούμε να πάμε σε break.
0: Όχι, όχι.
1: Παρακαλεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλεί ο ηχολήψης αντί αν μας κόβει το μικρόφωνο.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ηλία! Ρίχτω!
13: Αυτή η νύχτα μένει.
14: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμού. Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει η σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 25 βαθμοί Κελσίου, 21 στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, 17 στη Θάσο.
21: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα. Πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λέει εδώ ο Λάζαρος, ο Βαρουφάκης έμεινε εκτός Βουλής εξαιτίας της απάντησης που έδωσε την ερώτηση της Ράνιας Τζίμα στο debate για το τι θα κάνει στην περίπτωση επίθεσης από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή που η επίθεση είναι πιο ορατή από ποτέ, ποιες είναι οι ενέργειες του Μητσοτάκη να την αποτρέψει εκτός από βαρύκτουπες κούφιες δηλώσεις. Τώρα, δεν θα σου απαντήσω τώρα εγώ, Λάζαρε, τι ενέργειες κάνει για να αποτρέψει επίθεση. Πάντως τίποτα δεν δείχνει επίθεση. Για να εξηγούμε θα τώρα, για να μην παρεξηγούμε. Θα δεν υπάρχει Έλληνας αναλυτής, στρατηγικός ή πολιτικός που να σου, ή διεθνολόγος που να σου λέει ότι η Τουρκία θέλει να φτάσει σε επίθεση ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο τώρα οι ασκήσεις και όλο το υπόλοιπο κομμάτι και η ρητορική που γίνεται για πάρα πολλούς λόγους που μπορούμε να το συζητήσουμε. Επίσης μπορούμε να συζητήσουμε τώρα όταν λες ποιες είναι οι ενέργειες. Ενέργειες τι, επί του πρακτέτου να σου δείξει, από την στρατικοποίηση, από τις ασκήσεις, από τις συμμαχίες. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να σου απαντήσει ο Μητσοτάκης, αλλά όπως και να έχει, όταν είσαι ο κυβερνήτης, δεν αναλύσει τι θα έκανε σε μια τέτοια περίπτωση. Κάνεις. Έτσι. Τέλος πάντων, οκ.
1: Θα μιλήσει κιόλας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός.
0: Είναι απόψε και η ομιλία του στον ΟΗΕ.
1: Και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενώ ο καημένος Ερντογάν πήγε άπατος, έτσι. Φαίνεται ότι τον βάλανε να μιλήσει πολύ γρήγορα. Ναι. Οπότε θα έπρεπε να κάθεται 2 μέρες εκεί χωρίς να έχει τι να κάνει. Και μία έχοντας κανονίσει, γιατί είχε βγει ο πλασιέ του Τραμπ στην Άγκυρα,
0: ναι,
1: που τον έχει βάλει σε ρόλο πρεσβευτή. Αυτός είχε βγει και είχε πει βεβαίως υπάρχει ραντεβού και θα λυθεί και το ζήτημα των F-35. Ραντεβού δεν υπήρχε με τον Τραμπ. Συναντήθηκαν σε μια συνάντηση πολλών ηγετών της περιοχής εκεί κάτω.
0: Είχε γέλιο και η αναφορά του Τραμπ στον Ερντογάν. Πόσο καλός τύπος είναι, φοβερός τύπος κτλ. Τον κοίταξε όλα. Καλά, δεν τα λέω. Ένα τέτοιο.
1: Tough guy.
0: Δηλαδή,
1: είναι σκληρός τύπος. Αυτό να τον προσέχετε.
0: Δηλαδή,
1: καλά, ο Τραμπ τώρα σε πουλάει και σε αγοράζει όπου βρέθηκε.
0: Έλα, εντάξει, τώρα δελφινάριο.
1: Έλα τώρα, δελφινάριο ξαδελφινάριο όμως. Πώς έφυγε, διότι προφανώς υπήρχε ένα θέμα, σίγουρα ο Ερντογάν είχε ζητήσει ραντεβού. Σίγουρα είχε βάλει λιτούς και δεμένους για το ραντεβού. Τι λες?
0: Το λέγαμε.
1: Κάποιοι το είχαν προεξοφλήσει και στην Αθήνα. Ότι δείτε, να ο Ερντογάν θα δει πάλι τον Τραμπ, πάλι θα έχουμε τέτοιο. Τελικά δεν τον είδε. Άντε θα πάρει τα F-35, άντε θα γίνει clear αυτή η υπόθεση. Δεν έγινε. Βγήκε ο Μπαράκ σε τουρκικά μέσα. Καλά, λογικό είναι να βγει εκεί. Και είπε ο άνθρωπος ότι υπάρχουν ορισμένα νομικά ζητήματα.
0: Ναι.
1: Οκ. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε σε νομικά ζητήματα κι εμείς τώρα.
0: Δεν είναι αμυγός νομικά, είναι αυτά που αφορούν σε όλη

0: σε κάθε ελληνική οικογένεια. Έχει να κάνει κληρονομιές. Με κληρονομιές. Ο κύριος Θόδωρος Χαλκίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Συμβολιογράφων Αθήνας, Πειραιά και Αιγαίου και Δωδεκανήσων. Εδώ θα μας. Όλης Ελλάδας δηλαδή.
1: Αιγαίου, Δωδεκανήσων, έξω το Ιόνιο.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Και Αθήνας και Πειραιά.
1: Όχι, να ρωτήσει τον κύριο Χαλκίδη γιατί είναι έξω το Ιόνιο.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χαλκίδη. Κύριε Χαλκίδη. Όχι, Μαρία, όχι. Ξαναπαμεύει.
1: Είναι στο Ιόνιο ο κύριος Χαλκίδης. Λοιπόν, πάντως τώρα ο Μητσοτάκης έχει μια ευκαιρία. Έχει μια ευκαιρία να πει. Τα είχε πει. Εκεί είχε βάλει το θέμα ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε απέναντί μας έναν ο οποίος λέει θα μας κάνει πόλεμο. Mm-hmm. Το Κάζους Μπέλι. Mm-hmm. Το είχε πει ο άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα, όταν είσαι πρωθυπουργός, δεν περιμένει να σου λένε τι καλά που τα λες ή τι καλά που τα κάνεις. Mm-hmm. Αλλά να λέμε ότι αυτό έχει υποθεί. Και είναι σημαντικό. Mm-hmm.
0: Για πάμε, τον έχουμε. Ωραία, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θόδωρος Χαλκίδης. Λέω να μην μπούμε με το ερώτημα, γιατί επειδή είναι Γενικός Γραμματέας Συμβολιογράφων, έχει Αθήνα, Πειραιά, Αιγαίου και Δωδεκανήσου και μένει έξω το Ιόνιο, αφού είναι όλες τις υπόλοιπες Ελλάδας.
1: Θα μείνουμε αλλά με την απορία.
0: Πάμε να μπούμε, κύριε Χαλκίδη, στην ουσία που λέει: μιλάμε για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις κληρονομιές. Τι αλλάζει τη διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, είναι μια σημαντική, θεωρώ, και θετική πρωτοβουλία αυτή να δημιουργηθεί η πλατφόρμα με την οποία κάποιος θα ενημερώνεται για τις οφειλές, κυρίως τώρα που μας ενδιαφέρει, και τα προσωπικά στοιχεία που αποτελούν την κληρονομιά, ώστε να ξέρει αν θα αποποιηθεί, αν πρέπει να αποποιηθεί ή όχι, ή η κληρονομία εν τέλει. Βέβαια, πρέπει να το δούμε λιγάκι πώς θα υλοποιηθεί, γιατί στις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μιλάμε για πιστοποιημένο κληρονόμο. Άρα, όταν πιστοποιηθώ ως κληρονόμος, τι εννοεί εδώ, ότι γιατί αν δεν εξαδιαθέτω, όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ο νόμος λέει ποιοι είναι κληρονόμοι. Αν είναι εκ διαθήκης, για να πιστοποιηθώ ότι είμαι κληρονόμος, πρέπει να δημοσιευτεί η διαθήκη και να ξέρω ότι κληρονόμο. Mm-hmm. Και μια άλλη παράμετρο που δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη είναι τα ιδιωτικά χρέη. Γιατί, πεθαίνει, ξέρω εγώ, ο παππούς μου, βλέπω ότι κληρονομώ ένα σπίτι και δύο χωράφια και ότι δεν είχε δανειστεί ποτέ από τράπεζα, δεν το είχε στο δημόσιο. Αλλά αν εμφανιστεί μετά ένας ιδιώτης δανειστής και πει ότι ο παππούς σου, ξέρω εγώ, μου προσθούσε και εμένα 20-30-50 χιλιάδες και τα διεκδικεί από τον κληρονόμο του, είναι μια παράμετρο που δεν φαίνεται σε αυτήν την πλατφόρμα. Mm-hmm.
1: Γιατί αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουν, με συγχωρείτε, αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουν, κύριε Χαλκίδη, είναι ότι όταν κληρονομείς, κληρονομείς και τα χρέη.
2: Ακριβώς. Με το νέο κληρονομικό δίκαιο, βέβαια, ήταν μια τομή που έγινε και πολύ σημαντικό μέτρο, ότι πλέον ευθύνεσαι μόνο μέχρι το ποσό που κληρονομείς και δεν αναδεικνύεται την προσωπική σου περιουσία με την κληρονομιά και τα χρέη που μπορεί να κουβαλά, αλλά το να υπάρχει γνώση θεωρώ ότι βοηθάει και στον προγραμματισμό του κληρονόμου και στην όλη διαδικασία.
1: Και Χαλκίδη, πότε έγινε αυτή η πολύ σημαντική βεβαίως αποσαφήνιση?
2: Είναι με το 16 Σεπτεμβρίου που ισχύει με το νέο κληρονομικό δίκαιο.
1: Ναι, μάλιστα. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αν είναι να κληρονομήσει ένα σπίτι των 100.000, έτσι.
2: Και να έχει πάρει ένα δάνειο 500.000 από την τράπεζα, εννοείται ότι καταστραφήκαμε, δεν κερδίσαμε κάτι.
0: Σωστό, έτσι. Σωστό.
1: Αυτό πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Κύριε Χαλκίδη, θα έρθει ποτέ η στιγμή που δεν θα χρειαζόμαστε συμβολιογράφους?
2: Εύχομαι όχι για συνδικαλιστικούς και λόγους, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι ο συμβολιογράφος είναι, όσο μειώνεται μάλλον το δημόσιο, τόσο γίνεται απαραίτητος ο συμβολιογράφος. Γιατί είναι ένα παρακλάδι του δημοσίου, το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη. Αυτή τη στιγμή είμαστε το μοναδικό φυσικό πρόσωπο που βλέπει ο πολίτης σε μια σειρά από πολλές διαδικασίες και παρέχουμε τις αντίστοιχες εξηγήσεις ή βοηθούμε τον κόσμο πώς θα φέρει εις πέρας τις όποιες εργασίες θέλει να κάνει με ασφάλεια. Θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος, όπως σε όλη τη παγκοσμίως υπάρχει και θα υπάρχει και ευρωπαϊκά, είναι ένας θεσμός που κατοχυρώνει τον πολίτη σε μια σειρά από διαδικασίες και πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του, παρά να προσδοκούμε ότι θα υπάρξει κάποτε μια μέρα που εκεί δεν θα υπάρχει συμβολογράφος, αλλά πώς θα κάνουμε μια σειρά από εργασίες που συμμαδεύουν το μέλλον μας, μεταβιβάζουν μια περιουσία, αποδεχόμαστε μια περιουσία.
1: Ναι, γιατί διάφοροι πολιτικοί είπανε ότι α, τώρα ψάχνουμε το κτηματολόγιο, θα μπαίνεις μέσα, θα γράφεις, το αφήνω στην κόρη μου Τάδε, στον γιο μου Δίνα. Και τελείωσε, ναι. Μια χαρά. Το okay, περνάς και είμαστε εντάξει. Και φοβάμαι.
2: Κοιτάξτε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα μπει είναι όντως αυτός που λέει ότι θα μπει. Δηλαδή οι κωδικοί τάξεις που μπαίνουν στο κτηματολόγιο, τους έχει ο λογιστής, τους έχει ο βοηθός του λογιστή, τους έχει ο γονός, τους έχει ο ανεψιός. Και αν μπει λοιπόν και κάνει κάτι τέτοιο και τελικά δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να είναι, ποιος μας τα πληρώνει. Έχουν γίνει στο εξωτερικό προσπάθειες μέσω βιντεοκλήσης, ειδικά στις συστάσεις εταιριών, να υπάρξει μια τέτοια απομακρυσμένη, να το πω έτσι, πρόσβαση, αλλά δεν προχώρησε και αυτό ιδιαίτερα σαν διαδικασία. Ή όταν αυτός που μπαίνει και κάνει αυτή τη δήλωση, είναι υπό απειλή, είναι στη μεθύση, είναι υπό την επίδεια ουσιών.
1: Τα έχει χάσει τα χαρτιά.
2: Τα έχει χάσει και τα μυαλά του, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά είναι που μας ο συμβολογράφος φροντίζει να διαπιστώσει ότι έχει σωστά σπρένας, ότι δεν αστειεύεται και σοβαρολογεί, ότι δεν είναι κάποιος πίσω του με ένα πιστόλι ή κάτι να τον απειλεί και να τον εξαναγκάσει.
1: Πού θα κρίνει ότι εκεί που χρειάζονται μάρτυρες θα πρέπει να υπάρχουν μάρτυρες.
2: Ή που θα απέχει από τη σύνταξη μιας πράξης αν πιστέψει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία.
1: Τα λέω αυτά με συγχωρείς Μάνο, για πες.
0: Όχι,
1: πες. Όχι, πες κάτι ήθελες να ρωτήσεις.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί έχει να κάνει με το σύνολο του νομοσχεδίου. Ναι, τι γίνει, ήταν σε δημόσια διαβούλευση όλη αυτή η ιστορία για τις αλλαγές συμβολιογραφικών πράξεων και το υπόλοιπο κομμάτι. Πότε περιμένουμε ολοκληρώθηκε, τι γίνεται με αυτό, κύριε Χαλκίδη?
2: Δεν έχω γνώση γι' αυτό, πότε θα ολοκληρωθεί.
0: Δεν έχετε, έτσι. Ή μάλλον πώς κυλάει η διαδικασία.
2: Δεν έχω. Όχι, σε αυτό το κομμάτι όχι. Εδώ και από την πλατφόρμα ξέρω ότι έχει γίνει μια ομάδα εργασία η οποία θα μελετήσει και θα φροντίσει να το φτάσει σε βαθμό έτσι, το αναλυτικό για την υλοποίησή του.
1: Okay. Το λέω λοιπόν αυτό το προηγούμενο, διότι εντάξει, οι πολιτικοί αυτή είναι η δουλειά τους, λένε να ορίσετε σας στόλις όλα απλά. Καλό είναι να γίνουν ηλεκτρονικά και απλά, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο συμβολογράφος πρέπει να είναι αρχαιότερο επάγγελμα του αρχαιότερου επαγγέλματος του κόσμου.
2: Ξέρω,
1: τι κάνεις έτσι, Ενιφλή?
0: Δεν είναι το αρχαιότερο επάγγελμα.
2: Θα σας δώσω και ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα. Ακόμα και η Εστονία, που πανευρωπαϊκά θεωρείται μία από τις πιο προηγμένες και ανεπτυγμένες τεχνολογικά χώρες και έχει ψηφιοποιημένα σχεδόν τα πάντα, διαθήκες και μεταβιβάσεις των κινήτων τα έχει αφήσει εκτός της ψηφιακής επανάστασης, να το πω έτσι, και χρησιμοποιεί συμβολιογράφους και την πατσοπαράδα τη διαδικασία. Υπάρχει λόγος λοιπόν που ειδικά για αυτά τα πράγματα χρειαζόμαστε κάποιον να πιστοποιεί και να μας παρέχει μια επιπλέον ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαλκίδη. Καλώς σας μεσημέρι.
1: Δεν μάθαμε όμως.
0: Τι?
1: Γιατί δεν είναι τα Ιόνια νησιά μέσα στις αρμοδιότητες Χαλκίδη?
0: Γιατί, κύριε Χαλκίδη?
2: Είναι άλλος σύλλογος. Είναι άλλος σύλλογος.
0: Γιατί
1: είστε, είναι άλλο σύλλογο.
0: Αθήνα, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσων.
2: Και όχι. Είμαστε μαξιμαλιστές, αλλά όχι τόσο γενικά.
0: Να είστε καλά.
2: Χαίρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άπιαστο όνειρο η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Νέο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγο πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ανέφερε για τις εκλογές. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς. Στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σαν κάτι μου λέει ότι μπορεί να είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα σήμερα. Δεν ξέρω, στους δρόμους εννοώ.
1: Και τι, κάνει, και τι κάνει εδώ ο Βαλάνιος τότε.
0: Γι' αυτό λέω. Θα μας πει, τι ήθελε να κάνει. Τσάμπα, θα φούμε όλα καλά. Έχει λειτουργήσει καλά η παρατηρητικότητά μας ή χαμός ρε Παναγιώτη και εμείς αλλού περί άλλα τυρβάζουμε.
2: Καλό μεσημέρι. Περίμενα αρχικά να πέσει κόρνα για να μιλήσω.
0: Σωστά και καλά κάνεις.
2: Για να απαντήσω και στον Μπάμπη την τυπική παρουσία δίνουμε για να ενημερώσουμε. Ισχύει ότι από το πρωί είναι κάπως πιο χαλαρή μέρα. Είχαμε και κάποια ζητήματα. Βέβαια κίνηση υπάρχει. Θα τα πούμε, θα πούμε όλα.
0: Ωραία.
2: Είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Χαρνών, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεου, δηλαδή περιορισμένη κατάσταση μέχρι τώρα εκεί. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Βασιλίση Σοφίας, στη Βασιλίση Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος του Σταρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να, εντάξει. Όντως δεν το λες και τελεία, αλλά εντάξει.
2: Πιο okay. Χαλάρα, πιο χαλάρα.
0: Ναι. Ωραίτατα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Να σε πάντα καλά. Καλώς μεσημέρι.

Να σας πω για τη την διαβίου μάθηση. Δηλαδή ότι μπορείς να μαθαίνεις όχι μόνο όταν είσαι μαθητής και θες να πας να γίνεις φοιτητής. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου το αποφασίσεις να πεις θα μάθω αυτό, θα σπουδάσω εκείνο. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, βεβαίως πάντα. Και το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και με τη σφραγίδα ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων της Κύπρου. Mm-hmm. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας, τεχνολογίας, διοίκησης ναυτιλιακών με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται, έκπτωση 15% στα δίδακτρα, ευέλικτοι τρόποι πληρωμής και μην ξεχνάτε ότι το μέλλον σας χωράει παντού. Καλέστε στο 210-7101-410 ή μπείτε στο frederickuniversity.gr και ενημερωθείτε για τα προγράμματα που τρέχουν.

Σωστός. Λέει εδώ ο Άρης: Μάνο, στα Ιόνια νησιά συμβολιογράφος είναι ο Διαμαντόπουλος με βοηθό τον Ψάλτη. Το έχει το Earthflix, αν θες να το δεις. Ο συμβολιογράφος. Ωραίο, πετυχημένο. Να σε καλά, αρέσει, Άρη.

Αχ, κάτσε να δω τώρα, γιατί ρωτάει ο Γιώργος αν υπάρχει καμία ενημέρωση σχετικά με την ενεργοποίηση παρόχου για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, αν θα γίνει καμιά παράτηση. Έχει δοθεί παράτηση ήδη. Νομίζω, κάτσε να το κουκλάρω, γιατί είχε παράταση, νομίζω έχει πάει μέχρι το... πέραν του 27, αλλά δεν θυμάμαι πότε. Βγήκε, έχει βγει ένα καινούριο, Γιώργο μου, θα το δω και θα σου πω.

0: Λοιπόν, δεν είναι κατάσταση αυτή με σένα.
1: Τι έγινε?
0: Όποτε κάνουμε εκπομπή, ανεβαίνει το Brent.
1: Θα βλέπεις.
0: Δηλαδή, το πρωί ήταν μια χαρά. Τι μια χαρά, ήταν κοντά στα 100, εν πάση περιπτώσει. Χθες ήταν κοντά στα 90-91 και έφτασε τα 100 και τα πέρασε λίγο. Τώρα έχει πάει 105-106 σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν κάνουμε άλλη μια ώρα εκπομπή, θα ξανανεύει.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μετά πέφτει. Άμα ανεβαίνει για ένα-δύο ώρα, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι, αλλά στο μεταξύ τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Πούλησαν φθηνότερα τις 2-3 τελευταίες μέρες, πουλάνε κάθε μέρα και λίγο φθηνότερα.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Λίγο, λίγο.
1: Ναι, για να δούμε, λέω.
0: Αλλά έτσι λίγο, λίγο ανέβαιναν τις προηγούμενες 10 μέρες.
1: Το πρατήριο θέλω να δω.
0: Εκτός από μια. Τα πρατήρια το περνάνε, μωρέ.
1: Ναι.
0: Όταν θα ξανασυναντήσεις πρατηριούχο ή που κάνεις παρέα μαζί τους, ερώτησέ τους, σε παρακαλώ, εάν ήταν self-service το πρατήριό τους, πόσο μπορούν να μειώσουν το καύσιμο?
1: Αν ήταν
0: self-service.
1: Α.
0: Ρε παιδί μου, παντού στην Ευρώπη είναι self-service.
1: Κατάλαβα, θυμάμαι που με περιγράψει και το άλλο στην Ιταλία.
0: Πώς αλλά... το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση πέρυσι στο ταξίδι μου στην Ιταλία. Μα είχα μείνει, γιατί είχα δει 8 λεπτά διαφορά, κάτι τέτοιο.
1: Κάτσε έτσι, Παπί. Ούτως ή άλλως τώρα δεν έχει ιδιαίτερο νόημα η απάντηση σε αυτό. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει πλαφόν στο κέρδος. Από τη στιγμή που υπάρχει πλαφόν στο κέρδος.
0: Πάει αυτό, το έβγαλε.
1: Ναι,
0: το έβγαλε ο Θεοδωρικάκος αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay. Πόσο μπορεί να βάλει πάνω,
0: δεν δηλαδή, ξέρω.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Δεν ξέρω, αλλά επειδή αυτοί θα σου πούνε, αυτοί ξέρουν καλύτερα τα κόστη.
1: Αυτό το ερώτημα εγώ σε βενζινά δεν μπορώ να το θέσω. Δηλαδή. Είναι σε... Αυτά είναι δικές σου ερωτήσεις, είναι οφιλελεύθερες. Δηλαδή, πω στον αέρα, γεια σας, αν τους διώξετε όλους αυτούς που έχετε εκεί μέσα, πόσο δημιουργεί το κόστος?
0: Αυτό σου είπα. Αυτό σου είπα. Αυτή είναι η δικιά σου μετάφραση.
1: Μα ποια είναι η μετάφραση?
0: Επειδή είσαι διαστραμμένος. Εγώ σου έκανα μια κομψή, ευγενική ερώτηση.
1: Ωραία, τον Καρούζο.
0: Είπα, αν βάλουν self-service, πόσο θα είναι φτηνότερο? Φαντάζομαι θα είναι φτηνότερο, δεν ξέρω κιόλας, μπορεί να είναι και ακριβότερο. Ρώτα, θα μάθεις.
1: Ωραία.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα...
7: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Από τα δικαστήρια Πειραιά, λόγω ελέγχου της αστυνομίας μετά από απολυτικό τηλεφώνημα. Αύριο αρχίζουν οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Thessaly Eurospass 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής και επειδή κλείσαμε με ένα ερώτημα προς τους βενζινοπόλες, σου έρχεται η ιδέα από, από τον Παναγιώτη για να δεις πώς λειτουργεί το ελληνικό δαιμόνιο, η ελληνική λογική. Ναι, να μην κατεβάσουμε λίγο τις τιμές ακόμα, μπορεί να ξανανεύει. Ναι, τα πρατήρια λέει άμεσα κάνουν μειώσεις. Ποιος τους εμποδίζει να γίνουν λέει self-service και να μείνει η τιμή ίδια και να βγάλουν περισσότερα. Φαντασία έχεις μεγάλη.
1: Εγώ.
0: Ναι. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Σου λέει ποιος. Λογικό, εσύ το ερώτημά σου, το pure ερώτημα είναι. Ρε φίλε, μειώνοντας, κάνοντας self-service την ιστορία στο βενζινάδικο, μειώνεις το λειτουργικό σου κόστος. Σωστά.
1: Άρα... Υποθέτω, δεν είναι σίγουρο.
0: Εντάξει.
1: Δεν το ξέρω. Το
0: πιθανότερο. Η λογική λέει κάτι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν, και, και λες επί της ουσίας πόσο μπορείς να μειώσεις τη τιμή. Έτσι. Και σου απαντάει εδώ. Ποιος ο λόγος και να το κάνω self-service και να διατηρήσω και την ίδια τιμή. Μια χαρά είναι όλο αυτό.
1: Κακίες. Πάντως τώρα, ξέρεις πως μου έρθει η ιδέα, κάτι έβλεπε ένα αμερικάνικο φιλμ και γίνεται μια φοβερή φάση. Διότι ο ένας βάζει βενζίνη, ο άλλος λέει πάω μέσα, η άλλη λέει πάω μέσα να πάρω κάτι από τα ψυγεία του, του βενζινάδικου. Πάει αυτός να πληρώσει τη βενζίνη, γιατί βάζει μόνος τη βενζίνη, είναι self-service δηλαδή, και πάει να πληρώσει τη βενζίνη, ψάχνει και τη γυναίκα, η γυναίκα έχει εξαφανιστεί και ξεκινάει μια ιστορία να τη βρει. Και λέω, για δες ρε παιδάκι μου, είναι self-service το... το πραντήριο. Έτσι μου ήρθε η ιδέα.
0: Και,
1: και μετά λέω θα ρωτήσω τον Ιφλή που ξέρει από αυτά.
0: Ναι, πώς ξέρει.
1: Κάνει παρέα με βενζινάδες. Ναι.
0: Έχω κάνει βενζινάδες για ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Σε βενζινάδικο, καταρχάς είναι η πρώτη μου δουλειά που με έστειλε η μάνα μου έδινε...
1: Που δεν ήταν ούτε self ούτε service βέβαια.
0: Όχι, με έστειλε η μάνα μου καλοκαίρι για να μπω στην πολύ πιτσιρικά, με έστειλε η μάνα μου και πλήρωνε το βενζινά για να με πληρώνει, δεν χρειάζονταν υπάλληλο βενζινάς, κατάλαβες. Ήταν, θα έδινε η μάνα μου στο βενζινά για να μπω στη διαδικασία το καλοκαίρι μαθαίνω δουλειά. Μαθαίνω δουλειά.
1: Να κάνεις καμιά έτσι. Δουλειά.
0: Ναι. Λοιπόν και ήταν και μάλιστα θυμάμαι, σταματάει η αυτοκίνητο με υπάλληλο καναλιού, γιατί είχε το σήμα του καναλιού μπροστά.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και καθαρίζω τα τζάμια. Και βγαίνει να μου δώσει χρήματα και το, ήταν η πρώτη μέρα. Και λέω, δεν θέλω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πληρώνω με. Όχι, μου λέει, πάρτε εδώ. Ω, δεν θέλω, δεν τα πήρα ποτέ. Μου λέει, φαίνεται να σκάζω σε παιδάκι μου.
1: Καλά, έπρεπε να σου αστράψει μία να μάθεις.
0: Λέω, πληρώνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λέει όμως εδώ ο Μάνος από τη Γαλλία. Καλημέρα στην παρέα. Έχω πάθει το ίδιο με τον Μπαμπή σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία. Αλλά το κατάλαβα, λέει, εκ των υστέρων και πλήρωσα παραπάνω τη διαφορά. Νομίζω 10-12 λεπτά το λίτρο παραπάνω.
1: Τόσο πολύ.
0: Τόσο πολύ. Τα βενζινέρικα που σου βάζουν βενζίνη είναι εκείνα του self-service. Είναι... Άκου τώρα τι φάμπρικα άνοιξε τώρα.
1: Είναι υψηλή η μισθή στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ενώ εδώ είναι χαμηλότερη η μισθή. Οπότε ενδεχομένως για αυτό το λόγο συμφέρει να έχει υπαλλήλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και ωραίο το περιβάλλον, ρε παιδί μου. Φτάνει και λες, βάλε 10 ρε.
0: Μάλιστα.
1: Λες και είπες κάτι, 10 ευρώ λάκια. Γιατί τώρα όλοι βάζουν 10-10.
0: Λοιπόν, λέει ο Κώστας, θα είναι τόσο φθηνότερο το καύσιμο, όσο φθηνότερη θα είναι η εκπομπή σας, αν κατά το μισό χρόνο διαλέγει τραγούδια ο Νιφλής. Χοντρικά λέει το μισό κόστος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, γιατί εδώ και όσα χρόνια έκανα ραδιόφωνο και 850 μουσικούς επιμελητές να έχει το ραδιόφωνο. Μουσική επιλέγω εγώ, όταν λέω επιλέγω, υπάρχει μία λίστα. Που το Μαριό, για παράδειγμα, επιλέγει από αυτή τη λίστα και πετάει. Ούτως ή άλλως έχει άμεση συμμετοχή, το 80% ανήκει στη Μαρία, δηλαδή.
1: Δεν κατάλαβα αυτό, το 80% ανήκει στη Μαρία, τι εννοείς. Υπάρχει συμβολογραφική πράξη γι' αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Είπες, το 80% ανήκει στη Μαρία.
0: Επειδή τώρα, ας πούμε, που μιλάμε, η Μαρία είναι μες στη λίστα. Εγώ έχω βάλει κάποια τραγούδια μες στη λίστα. Okay.
1: Μάλιστα.
0: Η Μαρία όμως επιλέγει ποιο πέφτει και πότε πέφτει και τα λοιπά. Να, τηλέφωνο τώρα. Καταλάβες.
1: Καλά, δεν σου είπαν όταν ξεκίνησε ραδιόφωνο ότι πρέπει να κλείνεις το κινητό ή δεν έχεις τότε κινητό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είχες κινητό όταν ξεκίνησες το ραδιόφωνο.
0: Νομίζω ναι, το 98. Νομίζω ότι είχα.
1: Να σου πω, σκέφτομαι να πάρω.
0: Δεν μπορούσα να το σηκώσω για να το πάρει μαζί σου, ήταν τόσο βαρύ. Τώρα δεν καταλάβει. Θέλω να σου πω ότι στο κινητό.
1: Τι μου θύμισε.
0: Την πρώτη φορά που πιάσα κινητό ήταν στο παλιό Sky που βγήκα για θέμα και μου λένε πάρε μαζί σου και το κινητό. Το κινητό ήταν μια βαλίτσα με ένα τηλέφωνο με καλώδιο. Που είχε το Sky και
1: τα πίπερ τα έχει προλάβει.
0: Βέβαια.
1: Τα έχει προλάβει τα πίπερ. Τι ωραία που είναι τα πίπερ.
0: Θέλω να σου πω ότι έχω προλάβει και στην πρώτη αποστολή που πήρα μαζί μου δορυφορικό τηλέφωνο για να βγαίνω στο ραδιόφωνο του Α, 99 με τους σεισμούς στην Τουρκία. Όπου το δορυφορικό τηλέφωνο δεν είναι συσκευή, που είναι τώρα, ήταν ένα τραπεζάκι που έπρεπε να γυρίζει γύρω-γύρω για να βρει δορυφόρο, να κλειδώσει. Τα δράδια σκέφη, κατέβαινα κάτω, μου λέγανε θα βγει στην εκπομπή του Παπαδημητρίου στις 12. Και κατέβαζα, σταματούσα, κατέβαζα κάτω το τραπεζάκι να δω που θα κλειδώσει ο δορυφόρος. Ω, κλείδωσε. Α, και καθόμουν εκεί
1: και
0: μιλούσα.
1: Και καθόταν και σε περίμενε ο δορυφόρος να μιλήσει.
0: Άνα, γεια σου.
1: Γιατί υπήρχαν προβλήματα, γι' αυτό το λέω.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αν αργούσε η σύνδεση, έφευγε ο δορυφόρος. Και δεν τρέπεστε λίγο όλοι εσείς, έτσι, οι νεοφιλελεύθεροι, που βρίζετε τον Μάσκ. Που έχει βάλει τόσους πολλούς δορυφόρους. Πόσες χιλιάδες δορυφόρους έχει βάλει. Δορυφοράκια δηλαδή. Και έχει παντού σύνδεση. Πάω το καλοκαίρι σε ένα φίλο, εκεί που με φιλοξενούν τα παιδιά, καλά να είναι στην Πάρο. Ο ένας εκ των φίλων, που είναι πάντοτε μπροστά σε όλα αυτά, έχει βάλει Starlink.
0: Να, έχει είναι της μόδας αυτό.
1: Μάσκ.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Και του λέω, δεν μου λες εσύ, Λουκιανέ, δουλεύει. Εμείς οι έξυπνοι Έλληνες έχουν φτιάξει άλλοι.
0: Σωστό είναι το ερώτημα.
1: Πήγε και ο Μητσοτάκης, στάδε τώρα εκεί στην Καλιφόρνια. Δεν μου λες, εκεί στην Καλιφόρνια, μήπως πήγε ο Μητσοτάκης για να μελετήσει. Για να μελετήσει. Μου έρχονται, ρε παιδί μου, αυτόρμητα. Εγώ πιστεύω ότι πήγε σε μυστική αποστολή να μελετήσει με τι επιχειρήματα θα αποδομήσει τον Τσίπρα. Διότι στην Καλιφόρνια ένα μεγάλο θέμα συζήτηση είναι ο ειδικός φόρος, αυτό που είπε πατριωτική εισφορά ο
0: Τσίπρας. Πήγε λοιπόν να κάνει τι να.
1: Μήπως πήγε να μελετήσει αυτό, γιατί συζητιέται πολύ στην Καλιφόρνια ο ειδικός, ο έκτακτος, ο φόρος στους υπερπλουσίους.
0: Θα σου απαντήσω όπως ο Αδόνης Γεωργιάδης, που είπε, έλεγε στον αδελφό μας.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Έτσι. Μπάφους που έχεις κάνει και. Τι λέτε αυτά που λες.
1: Όχι, λοιπόν, τώρα είναι νωρίς ακόμη.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα.
1: Πού είχαμε μείνει.
0: Έχουμε μείνει στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αυτή που θα έχουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, κύριε Υπουργέ, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κερίδη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν,
1: εγώ που τον ξέρω, τον Δημήτρη Κερίδη.
0: Καλά, προφανώς.
1: Με τα βία συγκρατεί το γέλιο του λόγω της ιστορίας που είπες μόλις τώρα για τον μπάφο που κάνει ο Γεωργιάδης.
0: Όχι, που κάνεις εσύ.
1: Εγώ κάνω.
0: Εσύ κάνεις για να λες.
1: Με κατηγορείς δημοσίως ότι κάνω τέτοιο πράγμα.
0: Όχι, προφανώς και όχι. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι.
1: Ο Αρβανίτης που κατηγόρησε τον Γεωργιάδη.
0: Τι.
1: Είπε να παραιτηθεί ο Γεωργιάδης.
0: Θα μπει σε τέτοια διαδικασία τώρα.
1: Δεν ξέρω. Κύριος Κερίδης, θα μας πει.
2: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνολικά με το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι παντελώς αναντίστοιχο με τις μεγάλες προκλήσεις και τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Και εξηγούμε. Δεν μπορεί να τρώμε χρόνο με το αν η Όλγα Γεροβασίλη θα πάει στο Τσίπρα, με τον Αυλονίτη και τη συνεργασία Πασόκ-Τσίπρα, με τα εσωτερικά τους, με όλο αυτό το κομμάτι, με τον εγκληματία που θέλει να γίνει εθνοπατέρας. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον ο Μητσοτάκης πήγε και ως την Καλιφόρνια να δει τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη που φέρνει κατακλυσμιαίες αλλαγές στον κόσμο, και εδώ είμαστε λίγο κουκουρούκου, επιτρέψτε μου να το πω. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και κάποια χημική ουσία, όπως λέγανε παλιά, αλλά σίγουρα δεν είναι η εικόνα αυτή την ώρα που έχουμε αυτά τα προβλήματα. 40% των 15χρονων είναι ουσιαστικά αναλφάβητοι, σύμφωνα με την Πίζα. Οι δημογραφικές εξελίξεις, οι γεννήσεις καταραίουν. Η Τουρκία απειλεί, ο κόσμος συγκλονίζεται. Το Σαουδαραβικό Βασίλειο, παντοδύναμο με χθες, απειλείται από μια ομάδα ανταρτών ξυπόλυτων, οι οποίοι χάρη στις νέες τεχνολογίες μπορούν και επιτίθενται.
0: Να σας βοηθήσω λίγο, μια και πείτε αριθμούς. Ναι, έχει και Τραμπ, είπατε και 40%, γιατί τα αποτελέσματα της πίεσης και έγινε όντως πολύ σοβαρό θέμα.
2: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι προφανώς.
2: Μόνο στην Ελλάδα.
0: Και βάζω και, κάτι άλλο, και βάζω και εγώ κάτι άλλο στην ατζέντα, και 2.30 η βενζίνη. Για να πάμε και στον
2: ελληνικό κατανάλωση. Με βάση και τις τρέχουσες εξελίξεις, οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι και οι μηχανές εξυπνότερες.
0: Μετακομίζει
2: η νοημοσύνη στην τεχνητή.
0: Έχετε δίκιο, αυτές είναι πολύ πολύ σοβαρές συζητήσεις και δυστυχώς μας τρώει η καθημερινότητα. Δηλαδή, πέραν όλων των άλλων τα οποία συζητάμε, έχουμε αυτόν τον καυγά, όπως λέγαμε και εμείς το πρωί, που γίνεται μεταξύ των κομμάτων έξω από τα βενζινάδικα. Το ερώτημα το δικό μου είναι ευθύ, γιατί δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση το αν θέλετε ως κυβέρνηση, ενώ τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μέτρο που μπορείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμένετε στο ότι ή δεν απαντάτε ευθέως και λέτε ότι εμείς θα ενισχύσουμε ή θα βρούμε άλλους τρόπους τη στιγμή που έχει ανοίξει η κουβέντα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο ειδικός φόρος στην Ελλάδα τα καύσιμα υπερφορολογούνται. Ναι. Φορολογούνται πολύ ψηλά. Γι' αυτό και έχουμε ακριβή βενζίνη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τις ακριβότερες στην Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη η ίδια είναι πολύ ακριβή σε σχέση με τους Αμερικανούς και αλλού. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά ο κ. Παπαδημητρίου, ακόμα καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος παρά την πρόοδο. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη στήριξη του προϋπολογισμού στο συνταξιδοτικό. Άρα έχουμε δύο μεγάλες αμαρτίες του παρελθόντος που βαραίνει την τρέχουσα γενιά να αποπληρώνει χρέη και βάρη του παρελθόντος. Είμαστε η χώρα με μεγάλες αμυντικές δαπάνες εξαιτίας της τουρκικής επιθετικότητας. Okay. Άρα το δημόσιο έχει ανάγκη αυτά τα 4 δισεκατομμύρια του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος δεν αυξάνει, διότι δεν τιμολογείται στην τιμή της βενζίνης, αλλά στην ποσότητα. Και επειδή η ποσότητα εκ των πραγμάτων μειώνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή, πέφτει και το έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έτσι δεν είναι, λογική το λέει αυτό. Είναι 70 λεπτά
0: στην αμόλυβδη. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Υπουργέ, είναι 70 λεπτά στην αμόλυβδη, δεν είναι ποσοστιαίο. Είναι ποσοστιαίο ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω σε αυτό το ποσό, καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό
2: είναι. Ρωτήσατε για τον ειδικό φόρο.
0: Ναι, όχι, ωραία. Θέλω να πω στο σύνολο.
2: Επειδή να συμφωνήσουμε ότι το δημόσιο δεν πρέπει να πάρει κανένα πρόσθετο έσοδο.
0: Το ερώτημα.
2: Δεν πρέπει να κερδοσκοπήσει το δημόσιο πάνω σε αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Όμως. Υπάρχει, επειδή το συζητάω συνέχεια και τώρα τυχάνει να έρχομαι από μια σύσκεψη, ξέρετε. Έχουμε τον προγραμματισμό της Βουλής, όπου εκπροσωπώ την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις και τόσο περίεργα τα πράγματα, που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
0: Ωραία.
2: Θέλω να πω ότι αυτή την ώρα που έχει κλείσει η Ερυθρά μαζί με το Ορμούς και συγκλονίζεται το Σαουδαραβικό βασίλειο, πραγματικά, και δεν έχει που να στηριχθεί, διότι ο Τραμπ δεν βοηθά.
0: Ωστόσο, την κουβέντα αυτή, κύριε εκπρόσωπο, την έχει ανοίξει και ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι θέμα που θα το δούμε. Εδώ έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Εγώ συμβουλεύομαι, όπως και εσείς είπατε πριν, τον άνθρωπο που τα ξέρει πολύ καλά, τον Παπ Παπαδημητρίου, για την έγκριση που πρέπει να έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαχείριση των δημοσιογραφικών. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και σας ρωτώ, όχι τόσο οικονομοτεχνικά, περισσότερο πολιτικά, είναι γιατί τέλος πάντων, αφού χρειάζεται η έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι λογικό, είναι απολύτως θεμητό, γιατί δεν τη ζητάμε? Γιατί δεν έχουμε μπει στη διαδικασία
2: να το
0: κάνουμε?
2: Για να το πούμε απλά,
0: ναι.
2: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι για μείωση 7-8 λεπτών.
0: Ναι.
2: Ξέξτε τώρα.
0: Και για 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Για 4 μήνες, την τιμολογεί στα 300 εκατομμύρια 7-8 λεπτά. Mm-hmm. Εάν εσείς θεωρεί ή διότι δημιουργείται μια εντύπωση στον κόσμο ότι με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ κλείνουμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2.20, αύριο μπορεί να είμαστε στο 2.50, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και καλά είναι και τα 7 λεπτά,
0: mm-hmm.
2: αλλά βλέπετε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό εδώ, στο τσουνάμι που έρχεται, έτσι δεν είναι.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω να πω
0: υπάρχει
2: ότι
0: πρόταση Τσίπρα πολύ να κατέβει στο κατώτατο όριο.
2: Καλά. Δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από τον Αλέξη.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Λοιπόν, μην με προκαλείτε. Ναι. Μην με προκαλείτε.
0: Mm-hmm.
2: Έχω να πάρω την αξιωματική αντιπολίτευση που, εν πάση περιπτώσει, είναι στη Βουλή και κάπως έτσι έχει μια ακόμα αίσθηση της πραγματικότητας. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε πάρα πολύ δύσκολα μπροστά μας και να συμφωνήσουμε ότι πρώτον δεν θα κερδοσκοπήσει το δημόσιο. Δεύτερον, ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι ηλίθιος να πάει σε εκλογές και να έχει και να μην δώσει. Δεν είναι και δικά του εξάλλου. Δικά μας είναι τα λεφτά αυτά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Λίκου λαού είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και ότι εδώ χρειάζεται. Και είναι μια λάθος κουβέντα από ένα σημείο και μετά, στο βαθμό που γίνεται μια δελκυστίνδα παροχολογίας, ξέρετε, και πλειοδοσίας.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια κύριε εκπρόσωπο, δεν ξέρω αν είναι κουβέντα παροχολογίας, γιατί για παράδειγμα νωρίτερα που το συζητούσαμε, καταλαβαίνω την δική σας προσέγγιση, είναι πολιτική θέση και είναι η πολιτική τακτική της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, πριν που μιλήσαμε, ο ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Αυτιάς, μου στέλνει μήνυμα και λέει: Μάνο, το Μάρτιο πήγα και ζήτησα από τους οικονομικούς επιτρόπους ρήτρα εξαίρεσης από τις 9 Μαρτίου και απάντησαν όχι. Δηλαδή.
2: Ρήτρα εξαίρεσης από τι και γιατί?
0: Την εξαίρεσης από το κατώτατο όριο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και λέω ότι Τελικώς θέλουμε, δεν θέλουμε. Σας λέω το μήνυμα γιατί το συζητούσαμε στις σχολές πριν με τον Μπάμπη. Έτσι. Ότι ζητήθηκε να μειωθεί.
2: Να όλα τα περιθώρια που δεν θα διακινδυνεύσουν τον προϋπολογισμό και τη σταθερότητα. Διότι η Ελλάδα έχει ένα βεβαρημένο ποινικό μητρό. Δεν είναι Γερμανία, παρόλα αυτά στην
1: καλά, πόσα χρόνια, και... μετά τα 5 χρόνια πάει, σβήνει, άμα δεν είναι κάτι πολύ βαρύ. Εάν δεν είναι κάτι πολύ βαρύ.
2: Ήταν πολύ βαρύ. Ήτανε κακούργημα.
1: Δεν ξέρω, δεν συμφωνεί μαζί σας.
2: Το 10 και το 15.
1: Καλά. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι, κύριε Κυρίδη, γιατί εσείς...
2: Οι τράπεζες κλείσανε και...
0: Εγώ πάντως, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, αλήθεια σας το λέω και πολύ ταπεινά, είναι δεν έχω καταλάβει αν δεν θέλετε, γιατί έχετε μια άλλη πολιτική, και αν δεν θέλετε, γιατί δεν θέλετε...
1: Μα δεν είπε
0: και
1: ο Κυρίδης ότι δεν θέλει.
0: Παιδί μου, ο
2: Κυρίδης... Λοιπόν,
0: ο κύριος Κυρίδης λέει κάτι πολύ... Επιτρέψτε μου, λέτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο δρόμο, όχι γιατί είναι βλάκες οι υπόλοιποι, γιατί αυτή είναι η τακτική μας. Δεν είναι κάτι κακό. Απλώς όμως αυτό γιατί δεν το κάνουμε καθαρό. Αυτό,
2: εγώ ρωτάω το βουλευτή. 15 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Σωστά.
2: Η πόλη πετρέλαιο θέρμανση. 14 Οκτωβρίου θα έχουν οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανση. Δεν θα είναι στο 1,75, πολλό δε μάλλον στο 2,10 που είναι σήμερα. Θα είναι πολύ χαμηλότερα. Εκεί θα υπάρξει μια γενναία παρέμβαση. Θα υπάρξει και fuel pass, θα υπάρξει και ανανεωμένο και διευρυμένο επίδομα θέρμανσης. Και από εκεί και πέρα μία συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ειδικό φόρο, την έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για τις οροφές δαπανών.
0: Fuel pass, υπάρχει κοστολόγηση γι' αυτό.
1: Το έχουν υποτίθεται υπολογίσει.
2: Ότι αν πάρουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για λίγα λεπτά. Μην θεωρήσετε ότι αυτό αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
0: Όχι, εγώ δεν σας πήρα στον ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, καλά πάντων.
1: Κύριε Κυρίδη, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα ειλικρινά είναι ότι και εσείς τώρα και κάθε βουλευτής της πλειοψηφίας βρίσκεται στη δύσκολη θέση να περιμένει πότε θα γυρίσει από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Μήπως και μαζευτούν οι υπουργοί εδώ και βγάλουν ένα συμπέρασμα τι πρέπει να κάνουν για κάτι το οποίο ο Πρωθυπουργός το είπε πρωτού φύγει για την Αμερική. Είπε, θα κάνουμε κάτι. Και άφησε σε όλους να καταλάβουν ότι θα γίνει αυτό αυτή τη βδομάδα που τρέχει. Δεν είπε, θα κάνουμε κάτι μόλις γυρίσω από την Αμερική. Και υπάρχει μια απουσία
2: των. Και στο τέλος ο Πετραλιάς θα αποφασίσει.
1: Ο Πετραλιάς, ο οποίος κακώς τον πιέζεται να κατέβει. Έχουμε έναν πολύτιμο άνθρωπο στο λογιστήριο. Κακώς τον πιέζεται να κατέβει βουλευτής.
2: Ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει. Ο περισσότερος κόσμος
1: δεν χρειάζεται να τον μάθει. Ας μένει και κάποιος.
0: Θα μας στείλει το ψηφοδέλτιο. Τώρα τελείωνε. Θα μας στείλει το ψηφοδέλτιο.
2: Αλλά είναι ο κρίσιμος κρίκος, ξέρετε. Όλα
1: εσείς, κύριε Κυρίδη, εσείς έχετε λόγο στη Βουλή, είστε εκπρόσωπος της πλειοψηφίας. Πολύ ωραία και έχετε και πολύ ωραίο δημόσιο λόγο. Πιστεύετε, εγώ είπα τις προάλλες, ας πούμε, αλλά το είπα και σήμερα το πρωί γιατί τα ξεχνάει ο Μάνος Χασιάρης, ότι θα μπορούσε να βγει ο Μητσοτάκης και να πει, μάλιστα, ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Στο κατώτατο όριο που μας επιτρέπει η Ευρώπη και θα πάω και στην Ευρώπη να τους πω να το κατεβάσουμε όλοι μαζί. Απλά πράγματα.
2: Νομίζω ότι γίνεται μια τέτοια διαβούλευση, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο ίδιος, τα δημόσια οικονομικά είναι αυτά που πιέζουν. Έχει κάνει μια αριθμητική, την ανακοίνωση στην έκθεση, αυτά τα 2,2 δις, με βάση συγκεκριμένο ύψος του ειδικού φόρου και αναμενόμενο έσοδο από τον ειδικό φόρο, έτσι δεν είναι. Εάν αυτό μειωθεί, θα πρέπει από κάπου αλλού να βρούμε για να αναπληρώσουμε στο βαθμό που
1: κύριε
2: δεν αλλάζει.
1: Κύριε Κυρίδη, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδοτεί το πετρέλαιο κίνησης και βάζουν και τα δηληστήρια από πάνω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, το λέω αυτό, διότι έρχεται μια κάλπη, έτσι.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα τσουνάμι αυτή τη στιγμή. Η βιομηχανία διαμαρτύρεται. Ειδικά η ενεργοβόρο βιομηχανία με 220 ευρώ τη μεγαβατόρα αρχές χειμώνα, διότι ξέρετε οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν φθινόπωρο και άνοιξη. Διότι δεν έχεις ούτε πολύ ζέστη για να έχεις air condition, ούτε πολύ κρύο για να έχεις τη θέρμανση. Άρα είναι η καλή περίοδος αυτή που διανύουμε τώρα, η πιο καλή μπορώ να σας πω. Ούτε το air condition το πολύ χρησιμοποιούμε, αλλά ούτε και τη θέρμανση έχουμε ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά η τιμή έχει εκτοξευθεί. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό που γίνεται στον Περσικό και τώρα και στην Ερυθρά δεν μπορεί παρά να έχει πάρα πολλές συνέπειες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ, κύριε Κυρίδη.
2: Υπάρχουν δυνατότητες για παρεμβάσεις και δεν ήμασταν εκεί που ήμασταν παλιά ή εκεί που είναι σήμερα η Γαλλία, η οποία συζητάει για αύξηση φορολογίας, πώς θα το έλλειμμα 6%. Είμαστε στο πλεόνασμα.
1: Ναι, ναι, στη Γαλλία συζητούν πόσους περισσότερους ψήφους θα πάρει η Λεπέν. Αυτό συζητούν.
0: Να είστε καλά, κύριε Κερίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε
1: Πρωθυπουργέ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι νέες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμού. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 22 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Ηράκλειο.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: αυξημένοι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Το τι φάμπρικα μηνυμάτων έχεις ανοίξει με το self-service των Βετζινάδικων δεν καταλαβαίνεις. Καλησπέρα Δίδυμο. Κέρδος πρατηρίου 4% επί των καυσίμων. Έχω 7 πρατήρια, πελάτες και το κέρδος δεν είναι στα καύσιμα εκτός αν τον οθεύεις. Πόσο να το κατεβάσουν το ποσοστό τους. Και εδώ έχει ένα δίκιο, θέλω να σου πω, γιατί πέραν της καταγραφής της εμπειρίας μου, δημοσιοποίησης εμπειρίας μου από την πρώτη μου δουλειά, αργότερα συγγενικό μου πρόσωπο που είχε βενζινάδικο, έμαθα πολύ καλά πράγματα και κάθεσα και ασχολήθηκα και, δύο καλοκαιρινούς μήνες. Εκεί όμως ήμουν από πάνω από τη δουλειά.
1: Και είπες να κάνεις καριέρα στο πλαίσιο
0: που γίνεται. Άκουσε να σου πω τώρα τι γίνεται. Είναι γεγονός. Γιατί κάποια στιγμή που το θέσαμε πέρσι στον πρόεδρο των πρατηριουχών και του έθεσα το ερώτημα, μου λέει έχετε συγγενή κάποια βενζινά, διαφορετικά θα γίνεται. Ότι το κέρδος δεν είναι από το καύσιμο του βενζινάδικου. Το κέρδος του βενζινάδικου, το καθαρό κέρδος, είναι από όλα τα γύρω-γύρω. Πλήσιμο και τα προϊόντα που λέει. Αυτά είναι επί της ουσίας. Δεν έχει φοβερό κέρδος από το καύσιμο. Είναι ο κράχτης του. Είναι όπως το γάλα στο φούρνο. Okay. Που μπαίνει μέσα και παίρνει το γάλα. Το ψωμί στο φούρνο που επενδύει σε τι, στο πέραν από τη φρατζόλα, να μπει και να πάρει και 5 άλλα πράγματα. Τα κουλουράκια, τα κριτσίνια, τα από εδώ, τα από εκεί. Δεν είναι όμορφο. Γι' αυτό έχει. Καλώς λοιπόν να άνοιξε τη φάμπρικα και είναι ωραία συζήτηση. Γιατί λέει: έχω 7 πρατήρια. 7 πρατήρια πελάτες και το κέρδος. Κάνει άλλη δουλειά. Έχω 7 πρατήρια πελάτες. Μου συνολογιστή ο άνθρωπος. Και το κέρδος δεν είναι στα καύσιμα εκτός αν τον οθεύεις. Πόσο να το κατεβάσουν το ποσοστό τους. Καταλαβες.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει μια τέτοια προσέγγιση. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η ιστορία αυτή, η κουβέντα που άνοιξες. Και έχεις Γιάννη Καρούζο, τον γνωστό δικηγόρο και εργατολόγο που μας βοηθάει, μας δίνει τα φώτα του, γιατί έχουμε επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Που μας δίνουν από κύριο καιρό διάφορα στοιχεία από το Υπουργείο, πόσο έχει μειώσει τη μαύρη εργασία και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Κύριε Καρούζο, καλώς σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την φιλόξενη πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας βοηθάτε πάντα. Πείτε μας, να ξεκινήσουμε με κάτι. Πόσοι περίπου τώρα καλύπτονται εργαζόμενοι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας?
3: Είμαστε πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή. 1,5 εκατομμύριο για την ακρίβεια.
1: 1,5 στα 2,800. Όχι,
3: 3,790 συν και τα λοιπά.

0: του συνταξιούχου που απασχολούνται, ναι.
1: Δηλαδή, πάνω από του μισού. Όχι, στου μισού πείτε.
0: Με την επέκταση από 12 δεκάτου και από 16 δεκάτου κλάδου που θα πούμε, ναι, στους, πάνω από του μισού.
1: Ωραία. Τώρα, ποιοι είναι οι καινούργοι κλάδοι που πρέπει να έχουν ψηφιακή κάρτα?
0: Πολύ γρήγορα, από 12 δεκάτου δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά διαγνωστικά κέντρα, εξαιρούνται γιατροί. Δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, εταιρείες αντίστοιχες στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια, καθώς επίσης και εταιρείες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ένα από 16 δεκάτου αφορά σε εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, επισκευές, αποθήκευση logistics, υποστηρικτικές προς μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια, καζίνο κλπ.
1: Και καζίνο.
0: Και καζίνο, ναι.
2: Μάλιστα. Εδώ έχει να θέλω να πάμε, να πάμε στην άλλη παραμέτωση, στην αντίδραση της ΓΕΣΕ και το αίτημα της να αποσυρθεί η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις εργατικές διαφορές με εργοδότες, αυτό λόγω του ειδικητικού και οικονομικού βάρους στον εργαζόμενο. Και να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό ακριβώς.
0: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει υποψήφιση ένας κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως το λέει το νομοσχέδιο, που τελειώνει η ιστορία, η διαβούλευση 24/9, τελείωσε σήμερα δηλαδή, και που σε ένα άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για εργατικές διαφορές. Mm-hmm. Τι είναι αυτό με απλά λόγια? Ότι πριν κάποιος εργαζόμενος ασκήσει αγωγή, μέχρι τώρα δεν ήταν υποχρεωτικό αυτό, πλέον θα καθίσταται υποχρεωτικό, υπό την έννοια ότι για να τύχει μιας πρώτης αξιολόγησης από το δικαστήριο για αγωγή πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό το στάδιο που περιγράφουμε. Δηλαδή να έχει κάνει αίτηση για ορισμό διαμεσολαβητή, να έχει πληρώσει τουλάχιστον 150 ευρώ ως εργαζόμενος που προσφεύγει, αναλόγως βέβαια το αποτελέσματος θα επιμεριστούν τα έξοδα μετά την έκδοση απόφασης του διαμεσολαβητή, και φυσικά να μην απασχολήσει δηλαδή σε πρώτο χρόνο το δικαστήριο, αλλά να προσπαθήσει ο διαμεσολαβητής να επιλύσει την εργατική διαφορά ως προς τα ποσά, αξιώσεις κλπ. Αυτό έχει έναν αστερίσκο που δημιουργεί πολλά προβλήματα. Εξαιρούνται, λέει, αυτό το αντικείμενο της εργατικής ύλης, του εργατικού δικαίου, που σύμφωνα με την πάγια απόφαση και νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος δεν έχει εξουσία διάθεσης του αντικειμένου. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δικαιώματα στο εργατικό δίκαιο, mm-hmm. για τα οποία δεν μπορεί να συμβιβαστεί κάποιος ή για τα οποία να παραιτηθεί από τα δικαιώματα αυτά. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το εργατικό δίκαιο είναι ένα δίκαιο προστασίας του αδυνάμου μέρους, και ως τέτοιες οι διατάξεις αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν επιδέχεται ακόμα και συμβασμού η διάθεση ενός τέτοιου περιουσιακού αντικειμένου. Αυτό δημιουργεί μια ασάφεια όμως σε εργατικές διαφορές, μετά από μια εμπειρία που έχω 30 χρόνια, και δεν πρόκειται να βγάλει κανείς άκρη εν τέλει, mm-hmm. αν είναι στην ύλη που μπορεί κάποιος να συμβιβάσει αυτή η απέτηση του εργαζόμενου ή δεν είναι κλπ. Άρα θεωρώ θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και από την άλλη, αναρωτιέμαι δυνατά αν αυτό θα μπορούσε να μεταφερθεί πολύ πιο απλά σε επιθεωρήσεις εργασίας. Δεν κατανοώ δηλαδή πώς θα αποτελέσει ύλη μιας διαμεσολαβητικής διαδικασίας που ο συνάδελφος διαμεσολαβητής, οικονομολόγος, εργατολόγος, δικηγόρος μπορεί και εν τέλει να μην ξέρει εργατικό δίκαιο. Mm-hmm. Απλά όπως καταλαβαίνετε όλοι έχουμε ανάγκη δουλειά και κυνηγάμε ακόμα και τις διαμεσολαβήσεις και θα χρειαστεί να επιβαρύνουμε τον πολίτη με ένα κόστος που όμως δεν είμαστε και δεν έχουμε και την ικανότητα. Πολλές φορές ξέρετε, δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Και αυτό είναι το λιγότερο. Ας πούμε ότι κατά τεκμήριο ξέρουμε όλοι όλα. Όμως το κόστος 150 ευρώ συν. Και μετά για ένα δικαστικό αγώνα σε επίπεδο πρωτοδικείου θα θες τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Σε επίπεδο εφετείου θα θες άλλα τόσα. Σε επίπεδο άριου πάγου, όσο στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό τουλάχιστον. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιος δεν θα προσφέρει δικαστικά. Από την άλλη, υπάρχει η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης. Ελαφρύνουμε τα δικαστήρια από την συσσωρευμένη ύλη. Παραδείγματος χάρη, μια αναβολή στα εργατικά σήμερα στην Αθήνα δίνεται μετά από ένα χρόνο. Είναι ο κανόνας η αναβολή, δεν είναι η εξαίρεση. Δηλαδή κάποιος δεν έχει προετοιμαστεί και ζητήσει μια αναβολή, μετά από ένα χρόνο θα δικαστεί η υπόθεσή του. Ναι. Λοιπόν, αυτό πράγματι είναι ένα τέτοιο πρόβλημα.
1: Δηλαδή κύριε Καρουζέ, εγώ θεωρώ ότι είναι καλό πράγμα.
0: Καταρχάς, ναι.
1: Ναι, έτσι, το να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση προτού πάμε στο δικαστήριο. Και λόγω εξόδων και λόγω επιβάρηση στο δικαστήριο, όλα αυτά όπως τα είπατε πολύ καλά. Όμως εσείς λέτε ότι δεν υπάρχουν αρκετοί εξειδικευμένοι. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή να υπάρχει. Πρέπει, παιδί μου, κάποιοι θα εξειδικευτείτε μεταξύ των δικηγόρων, εσείς πρώτος μεταξύ όλων, είμαι βέβαιος. Και ήδη το κάνετε, έχω την εντύπωση αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, αν έρθει ο νυφλής.
0: Για μεσολαβητής, αλλά το κάνουν πολύ, βεβαίως.
1: Ναι, έρχεται ο νυφλής και λέει: έχω ένα θέμα εργατικού δικαίου. Εσείς θα πείτε, κάτσε ρε παιδί μου, μήπως μπορούμε να βρούμε μια λύση. Μην πάμε στο δικαστήριο και σου παίρνω λεφτά τώρα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι. Και τον συμβουλεύετε να πάει να μιλήσει με την επιχείρηση με την οποία έχει την
0: διαφορά.
1: Ναι. Και να βρεθεί μια λύση. Άρα κάνετε δουλειά.
0: Φυσικά. Αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς γίνεται, κύριε Παπαδημητρίου, από ένα μαχωμένο δικηγόρο ή ένα καλό δικηγόρο ή όποιον δικηγόρο που μεσολαβεί για τον πελάτη του. Από εκεί πέρα, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που θα είναι με ισχύ δικαστικής απόφασης. Ακόμα και αν αρνηθεί ο εργοδότης, δηλαδή να τα δώσει, θα μπορεί κάποιος με το πρακτικό του διαμεσολαβητή να μπορεί να τα εισπράξει. Άρα είναι πολύ πιο επίσημο. Δεν είναι δηλαδή ένας διακανονισμός που συζητούν οι δικηγόροι. Είναι μια άνεση φυσικά και μια νέα διαδικασία που, επαναλαμβάνω, καταρχάς έχει θετικά. Όμως, πάμε να δούμε τώρα τους αστερίσκους. Πρώτα απ' όλα τα εργατικά δικαιώματα, σας είπα, είναι νομικές έννοιες. Μην κουράσουμε το κρατήριο, που εκεί θα δημιουργηθεί μεγάλη αντιδικία στο τι σημαίνει να έχει εξουσία διάθεσης για αυτή τη διαφορά ο εργαζόμενος. Αλλιώς η συμφωνία ήταν άκυρη. Βλέπουμε σαν κικαιώνα. Δεύτερον, το κόστος. Μα είναι δυνατόν να επιβαρύνεται ο εργαζόμενος καταρχάς σε ένα στάδιο που ακόμα δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται για να κλείσει τη διαφορά με τα έξοδα, τα οποία θα τα επιμερήσει μετά ο μεσολαβητής μόνο εάν προκύψει συμφωνία, και άρα μισά-μισά θα τα μοιραστούν με τον εργοδότη. Το τρίτο είναι ότι θα μπορούσε, λέω σαν πρόταση εγώ, να το κάνει όλη αυτή η δουλειά η επιθεώρηση εργασίας. Αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά την άλλη μεριά τη θέση την επιθεώρηση να είναι έξω από αυτά, γιατί άμα είναι και μέσα, ανήκει σε αυτά. Είναι δύσκολο, δεν λέω.
2: Όντως, είναι δύσκολο εξίσουση.
1: Αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό και ζήτημα συνηθιών σε μια κοινωνία. Δηλαδή, συνηθίζουμε να λέμε στις βόρειες κοινωνίες, τέλος πάντων σε αυτές, η διαμεσολάβηση, η προσπάθεια συμβιβασμού είναι πιο συνηθισμένη πρακτική.
2: Ναι, εντάξει, όμως και εδώ γίνεται.
0: Δεν είναι ωραία. Έχω δει και τους επιθεωρητές εργασίας όμως που κάνουν τέτοιες προσπάθειες. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έξω από το έργο τους το να κλείσει η εργατική διαφορά. Εγώ είχα μάλιστα, όταν ο κ. Χατζηδάκης τότε άλλαζε το ΣΕΠΕ και το έκανε ανεξάρτητη αρχή, τον είχα πάρει και του είχα πει προτάσεις, πως ακόμα και το δελτίο της εργατικής διαφοράς που συντάσσουν οι επιθεωρητές να μπορεί να αποτελέσει, πώς να σας το πω, να έχει την ισχύ μιας δικαστικής απόφασης. Ναι. Να μην τρέχει σε δικηγόρους και δικαστήρια ο εργαζόμενος μετά. Ναι. Αλλά νομίζω αυτό είναι πολύ πιο ουσιαστικό να το κάναμε. Ναι. Και εγώ είμαι και τις υποδομές, έτσι. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα, βέβαια, σας είπα, νομικά θα έχουμε και θέματα. Ναι. Δεν ξορκίζουμε κάθε τι το νέο, έτσι. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Να επιστρέψω πρωτού χωρίσουμε.
2: Έλα, πες το
1: γρήγορα. Η ιστορία, γιατί το λέει συνέχεια η Κεραμέως, και άδικο δεν έχει βεβαίως, αλλά η ιστορία με την ψηφιακή κάρτα έχει εμφανίσει κάτι το οποίο υπήρχε, οι υπερορίες, πληρωνόντουσαν, εγώ θέλω να λέω τώρα, δεν λέω για τις απλήρωτες, αυτό είναι πολύ κακιά υπόθεση, αλλά πληρωνόντουσαν χέρι με χέρι.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν πληρώνονται όμως.
2: Ναι.
1: Καταβάλλονται οι εισφορές.
0: Ο προτεπτάμενο, κύριε Παπαδημητρίου, του 2026.
2: Όταν αφορολόγητες, λες.
1: Με χέρι αφορολόγητες.
0: Μα ήταν μαύρες. Ναι. Το πρώτο λοιπόν επτάμενο, αγαπητοί φίλοι, του 2026, έχουμε, ξέρετε, πόσα εκατομμύρια υπερορίες. 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα.
1: Σχεδόν 6 εκατομμύρια ώρες.
0: Ώρες. Υπεροριακή.
1: Όταν δεν υπήρχε η ψηφιακή κάρτα, τι γινόντουσαν αυτές?
0: Κανείς δεν το ξέρει. Ούτε εσείς ούτε εγώ.
1: Πληρωνόντουσαν, λέω εγώ. Ένα μεγάλο μέρος θα πληρωνόταν. Και ένα άλλο μεγάλο μέρος δεν θα πληρωνόταν.
0: Όμως, δείτε κάτι. Θα ήθελα να κάνουμε μια ιστορική αποτίμηση στην ώρα της. Η εστίαση, για παράδειγμα, ότι έπεσε ο τζίρος τόσο χαμηλά, ότι αυτή τη στιγμή κλείνει το ένα μαζί μετά το άλλο, ότι φέτος είχαμε τη μεγαλύτερη πτώση σε τζίρους, δεν είμαι αρμόδιος, ο κύριος Καπαθάς προφανώς είναι για αυτά. Δεν οφείλεται και στο γεγονός της ψηφιακής κάρτας? Τι πιστεύετε? Ότι τα ωράρια είναι αυστηρά, ότι δεν υπήρχαν δεύτερες βάρδιες, ότι αναγκάστηκαν να κλείσουν στην κατανάλωση τα απογευματινά τμήματα των εστιατορίων ή τα πρωινά στα νησιά? Λοιπόν, αυτά όλα είναι μια λυσίδα, δεν είναι απλό πράγμα. Όμως είναι θετικό ότι ο χρόνος εργασίας στη χώρα μας, μια από τις μεγαλύτερες απασχόλησης χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, καταγράφεται. Δεν είναι σημαντικό.
1: Ναι. Ούτε είναι καλό να μην γες κακού.
2: Κύριε Καρούζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα συμφωνούμε στο τέλος σε κάτι τέτοιο.
2: Πάντα. Να είστε καλά.
1: Είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι.
2: Να είστε καλά, κύριε Καρούζο.
1: Χαίρετε, κύριε Καρούζο.
2: Έλα, τέσσερις προσπάθειες έκανα να πάμε σε διάλειμμα. Τελείωνε. Πάμε.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Άπια στο όνειρο η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Νέο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία λίγο πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Είμαστε χώρα ηγέτιδα στην αυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι ανέφερε για τις εκλογές. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
3: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο που μας στέλνει μήνυμα και λέει έχουμε ατύχημα στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στον παράδρομο έξω από το σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, το μεγάλο. Υπάρχει τραυματία στο έδαφος και έχει πολλή κίνηση. Ευχαριστώ Γιάννης, εμείς ευχαριστούμε Γιάννη για την ενημέρωση.
1: Στην Κηφισιά, στην άκρη της Κηφισιάς.
0: Λογικά ναι. Σε αυτόν τον Βασιλόπουλο λέει, στην Κηφισιά.
1: Ποιο άλλο υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτός δεν θυμάμαι. Ναι. Ναι, εντάξει, μπορεί,
1: όπου
0: μπορεί.
1: Εκεί, άμα έχει, ναι, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έλα, για πες Μπάμπη, κάτι θέλεις να πεις.
1: Δεν έχω τίποτα να πω, νομίζω ότι τα πράγματα είναι under control.
0: Όλα βαίνουν καλώς δηλαδή.
1: Τι ωραία. Όλα βαίνουν
0: καλώς. Άρα λοιπόν, καλύτερα να κλείσουμε και να έρθουμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.
1: Να περάσουν καλά οι φίλοι και οι φίλες.
0: Ναι. Και εδώ θα είμαστε να πούμε. Άντε, γεια.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ.
9: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού. Τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Ευρωσπάς. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 υποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδούς στο ύψος της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύνει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες. Ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακοσταντίνου καλά κρατεί.
3: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ζήτηση μεταφράζεται στις 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στη χρηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές, δηλαδή υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον οικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Τα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν Μπει κάποιο στην πλατφόρμα αναζήτηση τη κατοικία και βάλει φίλτρο Βόρεια Προάστια και Νίκαιο 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια, πολύ μικρέ γκαρσονιέρε ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητέ, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα Βόρεια Προάστια για λόγου ασφάλεια, των κοινωνιών ή εργασία, αλλά δεν έχουν το μπάτζετ, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στι ελάχιστε φτηνέ αγγελίε. Άρα, όταν ένα ιδιοκτήτη ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφεται μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην Εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολο και στην περιφέρεια, δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά επιπλωμένα διαμερίσματα.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
3: Ακριβώς, και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερες στη ζήτηση, είναι στα Βόρεια Προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, το Ηράκλειο. Στα Δυτικά και Ανατολικά Προάστια έχουμε την Ελευσίνα και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο, η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφοντας δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις. Και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
0: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δισεύρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
3: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια, που οι δανειολήπτες το προτιμούν προσφέροντας ασφάλεια εναντί μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
0: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
3: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020 και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήδη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα Βόρεια Προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα, όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνονται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές, ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό, τα δίκτυα του μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
4: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενοίκια του 2025. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1 ενίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενίκια το χρόνο.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια, στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
5: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια, είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αερίου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως οι πάροχοι φυσικού αερίου τηλεφωνούν στους καταναλωτές, λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
0: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
5: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 39, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
0: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου.
7: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
0: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
7: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
8: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύει έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιαίρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επιφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχθηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
9: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατηγική βάση Άντριους για την άφηξη του ΣΥ και της συζύγους του, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλο. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και ΣΥ θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι σπάνιες γεύσεις. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα συζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν, έτσι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
0: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
9: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση, Ομογενών τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η Exxon Mobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογοναθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική Επενδυτική Κοινότητα. Μετά τις συναντήσεις με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία, όπου ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
10: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
11: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της, όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται, και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή, και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο. Και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρξε κάποια συνάντηση. Ενώ και το θέμα των F-35 δήλωσε πως απαιτεί ακόμα πολύ χρόνο. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να λυθεί το θέμα, επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζεται το Κογκρέσο. Και τελευταία εκτέλεση είναι ότι η Turkish Airlines, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία, συμφώνησε με τις ΗΠΑ για την αγορά 150 Boeing, μια κίνηση που πολλοί Τούρκοι αναλυτές τη χαρακτηρίζουν και ως δώρο του Ταγί Περντογάν προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αναμείνετε στο ακουστικό σας λοιπόν για τα F-35. Η πόντιση του καλωδίου είναι από τις περιπτώσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μεγάλη κρίση με την Τουρκία, εκτίμησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
12: Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας?
13: είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορούν να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές, ίσως να προσπαθήσει ο κ. Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί.
0: Συναγερμό σήμανε αργά χθες στο Βερολίνο, καθώς μη επανδρομένο αεροσκάφος εντοπίστηκε πάνω από το αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν καταγραφεί στον γερμανικό ουρανό Βαγγέλη Αρετέο περισσότερες από 28 πτήσεις drones.
14: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα πλέον που προκύπτει, καθώς εχθές είχαμε ένα νέο συναγερμό στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, κινητοποίησε την ανάμεση, έκλεισε ο ενέργειος χώρος και η πτήση σταμάτησε για 45 λεπτά και αυτή είναι η πιο σοβαρή γερμανική υπόθεση drone που σημειώθηκε μετά την ληψία. Έχουμε ήδη δηλαδή πολλές κατά σειράν τέτοιες επεμβάσεις drones. Ακόμα δεν είναι σαφές αν επίσημα αυτά τα drones που έρχονται από τη Ρωσία. Όλοι θεωρούν πάντως και το Βερολίνο και εδώ οι Βρυξέλλες ότι από πίσω βρίσκεται η Μόσχα. Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες. Και να θυμίσω εδώ, Βασίλη, ότι η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που μιλά πλέον για ρωσική υβριδική δραστηριότητα. Έχουμε τη Δανία, έχουμε βεβαίως Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες. Και οι εκτιμήσεις είναι ότι τα περιστατικά αυτά έχουν πλέον.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα, Εμιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
16: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέρουν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτόν τον χώρο. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάληψη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργία, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά, πύλες και εξωσώματα, χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ Σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ΙΠΕ και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα ο ΙΣΑ με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και του κεντρικού συμβουλίου υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις.

0: Γύρω Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
1: Από σήμερα λοιπόν το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου. Με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλειο, όπως κάθε μήνα σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές των μη μισθωτών. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑΤ, της ΔΕΗ, των τραπεζοϋπάλληλων, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την Τρίτη θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα, ωστόσο, είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σαν και

0: Ανακύκλωση Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. ανάσα αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Φυσιά είναι και ο λόγος που η χρόνια αναμονή στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με σνακ και μπισκοτοβιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία. Και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικό κλιμάκιο, είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην πισκοτοβιομηχανία και είχαν φορτώσει βιομηχανικά και νοσοκομιακά λύματα τα οποία, όπως είπα, επιβαρύνουν πάρα πολύ το περιβάλλον. Τελικά κατάλαβαν ότι μάλλον κάπου εκεί αναποθέτουν τα λύματα, τα οποία που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού.
1: Και εν συνεχεία στη θάλασσα.
3: Κατά συνέπεια στην θάλασσα, όπου είναι δυνατόν να μολυθεί η ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως σας είπα είναι βαριά βιομηχανικά λύματα τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζινάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτιοφόρο και έγινε όλα τα λύματα στην κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομηρία σε σπίτι στην Νίκη. Άνδρας που αντιμετωπίζει θεωδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
3: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα γενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και η 44χρονη. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είδαν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά, οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά των 49χρονων και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμό σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
4: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα ακατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγαινα ξάπλωνα, δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ, να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Πού είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγάρου Ιγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
5: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι η ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσποτίας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση και έτσι τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της απολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Ευρωσπάς. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλειο, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογική κάτοικη Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς τάξης NET, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω CAP. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
7: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτι του Βελιγραδίου, έδρα του Ερυθρού Αστέρα, είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως το πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
8: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 14 στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσος στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόρις Κοστούλας Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
7: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
9: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
10: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
7: 10 παρατέταρτο στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία παίζει με τη Γερμανία στο μπάσκετ, πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται την Παρή. Κανονικά υπολογίζονται στους πράσινους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Δημήτρης Μωραΐτης. 9 και μισή στην Βιτόρια ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μπασκόνια. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός θα έχει ένα θέμα με τον Νίκολα Μιλουτίνο που ταλαιπωρείται από τραυματισμό και την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Αυτή τη στιγμή αυτό που μετράει ιδίως στην αρχή της σεζόν είναι να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκα.
1: Ο καιρός. Γενικά έθριος είναι ο ουρανός σήμερα, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο αλλάζει το σκηνικό από αύριο βράδυ.
11: Πράγματι, η Βασίλη Τερζάκη, από αύριο μεσημέρι θα έλεγα αλλάζει, καθώς περιμένουμε νέα φθινοπορεινή επέλαση από τα βορειοδυτικά, με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο. Αργότερα θα επεκταθούν στη Δυτική, την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Πελοπόννησο και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μάλιστα και τοπικές καταιγίδες. Στα νησιά καλώς θα είναι ο καιρός, όμως θα αρχίσει να συννεφιάζει και εκεί αργότερα το απόγευμα και κυρίως στην Κρήτη. Ασθενείς οι άνεμοι στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στα ανατολικά μέχρι 5, στα δωδεκάνησα 6, θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, στα δωδεκάνησα στους 27. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν χωρίς βροχές, ασθενείς ανέμους, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε νοτιάδες θαλάσσια άβρα μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα το βράδυ να βρέξει και μάλιστα δεν αποκλείεται να έχουμε και σποραδικές καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Νοτιάδες 3 με 4, το απόγευμα 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες φθινοπορεινού τύπου σε ολόκληρη τη χώρα, πηδενών εξαιρωμένων και των νησιών. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή σιγά σιγά στα δυτικά ο καιρός θα βελτιώνεται, όμως στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες ή η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παύλος Μαρινάκης στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου. Τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στο enikos.gr, Σαουδική Αραβία, η ελληνική Patriot χτύπησαν και πάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
2: Στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το είχα υποσχεθεί, Λουκία, χθες. Δεν έχεις παράπονο.
1: Νικό.
0: Έλα, σ' ακούμε, η Λουκία σήμερα στο κόμπο.
1: Να με, ήρθα.
0: Στο είχα υποσχεθεί.
1: Τι κάνετε.
0: Δεν στο είχα υποσχεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό που αναφέρατε.
1: Να εξηγήσω
0: ότι ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι ολοκένουργια.
1: Εξήγησε λίγο.
0: Με έχετε παρασύρει στον όλεθρο. Λοιπόν,
1: στον
0: και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, όχι ότι είναι εξαιρετική η Καταρίνα Λιόλιου. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά εντάξει.
0: Χθες ακούγαμε το λογαριασμό της Λιόλιου. Λέγαμε για το λογαριασμό των άλλων της Βύση, γενικώς με τους λογαριασμούς. Και κάποια στιγμή είπες για το καινούριο τραγούδι. Λέω λοιπόν, θα το βάλω στη Λουκία. Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της Καταρίνας Λιόλιου, η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Υπάρχει όταν το άκουσα, είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο τραγούδι, και όμως υπάρχει και λέει, ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ. Λέει παρακάτω. Τώρα, θα με ρωτήσει, θα το ξανακούσουμε, γι' αυτό μιλάω πάνω στο τραγούδι, γιατί παίζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
1: Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Λοιπόν, πρώτον, γιατί είναι Λιόλιου και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεύτερον.
1: Ωραία.
0: Ναι, δεν έχουμε
1: κάποιον άλλο λόγο θα έχει. Ναι, λίγο ναι, που σε ξέρω, ναι, έτσι ναι, όπως σε ξέρω. Κάποιον άλλο λόγο θα έχει.
0: Τον έχω έτοιμο το λόγο για να τον σχολιάσει. Στα κανονικά, επειδή λέει χρόνια πολλά η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, για να το παίξουμε την 1η Απριλιά. Είναι μακριά, βέβαια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μακριά, πολύ μακριά. Μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όμως παίζουμε σήμερα αυτό το τραγούδι πέραν του ότι είναι Λιόλιου? Διότι είναι σαν να έχουμε κάθε μέρα 1η Απριλιά. Γιατί πάμε σε εκλογές και χορταίνουμε κάθε μέρα ψέματα, Λουκία μου.
1: Έτσι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Κάθε μέρα μπερδευόμαστε κιόλας και
0: ψέματα,
1: δεν ξέρουμε
0: ψέματα,
1: και τι να δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Ποιον να πιστέψουμε.
0: Και δεν είναι μόνο, επειδή όλα αυτά συμβαίνουν στην παγκόσμια σκηνή, εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη με αυτά τα οποία ζούμε, βλέπουμε, βιώνουμε και υφιστάμεθα. Για να ακούσουμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, και επειδή λέγεται καθρέφτη το τραγούδι, αν υπάρξει κανένα μήνυμα, δείτε τον καθρέφτη για την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Εγώ το περιμένω. Πείτε μου, τι θεωρείτε από αυτά που λέμε, η Λουκία και εγώ, ότι είναι ψέματα, να το κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ανοιχτός. Ό,τι θέλετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, ούτε να τάζουμε, ούτε να λέμε, να κάνουμε κοστολόγηση, ούτε να μιλάμε για το τι θα κάνουμε όταν εκλεγούμε. Εμείς απλώς καταγράφουμε τα δεδομένα, φωτογραφίζουμε τη φωτογραφία κάθε μέρα, την περιγράφουμε την κάθε μέρα και λέμε τη γνώμη μας και τα δεδομένα. Και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Άρα προλαβαίνω το μήνυμα, βλέπεις, κάνω διάλογο πριν έρθει το μήνυμα και λέω: ναι, αν θέλετε, ναι, στείλτε το να το κουβεντιάσουμε. Πολύ ευχαρίστω.
1: Στείλτε μας τι θεωρείτε και τι θεωρείτε ψέμα από αυτά που ακούτε. Γιατί μας στέλνετε κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, κάθε μέρα, μας στέλνετε διάφορα μηνύματα, αλλά δεν μας λέτε. Πείτε μας, ποιον θεωρείτε πιο πολύ ψεύτη, ας κάνουμε αυτό.
0: Κοίταξε, εδώ που τα λέμε, έχουμε χορτάσει ψέματα όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και δημοσιογραφικά και πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, ότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο οι πολιτικοί να χαϊδεύουν αυτιά. Και δεν έχω στο μυαλό μου κανένα κόμμα, λέω συνολικά, ως νοοτροπία. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν υπεύθυνοι. Εκείνοι οι οποίοι δεν λένε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει, και ξαναλέω, δεν σκέφτομαι κόμματα, σκέφτομαι πρόσωπα. Συνολικά πάντως η αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες είναι: σταματήστε να μας κοροϊδεύετε. Γενικά και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Σταματήστε να τάζετε, σταματήστε να βλέπετε αυτό όπως το βλέπετε εσείς και ελάτε να το δείτε όπως το βλέπουμε εμείς. Διότι αυτό που μετράει, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, είναι να ακούνε πραγματικά, Λουκία, οι πολιτικοί τους πολίτες. Να τους ακούνε, να ανοίξουν τα αυτιά τους, να τους καταλάβουν. Ακούω πράγματα και λέω, μα πού ζει αυτός ο άνθρωπος, είτε είναι η κυβέρνηση ή η αντιπολίτευση. Βλέπω πολλά κοινά χαρακτηριστικά ορισμένες φορές. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εγώ νομίζω ότι βασικά είναι αυτό που λες, ότι βλέπουμε πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά ανάμεσα στα... Και όλο αυτό, εμένα αυτό που με κουράζει, είναι όλο αυτός ο διαγωνισμός, ποιος θα δώσει τα περισσότερα και μετά όμως ποιος από αυτά που δίνει δεν είναι έτσι, να τα κοστολογήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Νομίζω ότι οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι μία λύση στα προβλήματά τους και όχι να τους αραδιάζει ο καθένας προγράμματα στα μούτρα, να το πω εγώ έτσι.
0: Λουκία, πιστική, τεκμηριωμένη, ρεαλιστική. Και αναφέρομαι, ξαναλέω. Και
1: αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε όλοι τα κομπιουτεράκια δηλαδή κάθε μέρα και να ασχολούμαστε με αυτό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία αυτό, τι λέει η Ελλάδα αυτό, τι λέει το Πασόκ αυτό, ποιος λέει αυτό. Εμπερδεύεσαι από ένα σημείο και μετά.
0: Μας δηλαδή εμένα μου το...
1: Όχι, αυτό σου λέω. Εμένα μου το λένε και πολλοί φίλοι με τους οποίους συζητάω. Ότι άκρη δεν βγάζουμε. Δηλαδή κάπου τους μπερδεύει όλο αυτό τον κόσμο.
0: Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ακούμε ένα πρόγραμμα, κυβέρνηση αντιπολίτευση. Και λέει αυτός το παρουσιάζει, κοστίζει 2. Και λέει ο άλλος κοστίζει 12. Είναι δυνατόν να κοστίζει και 2 και 12? Όχι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα.
0: Εξαρτάται πώς θα το δεις, πώς θα το μετρήσεις. Θέλω να πω.
1: Και με τι οπτική.
0: Λέει κάποιος θα μειώσει το ΦΠΑ, λέει ο άλλος αυτό, είναι 2 δισεκατομμύρια. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάποια προϊόντα. Μα δεν μου λες ποια προϊόντα. Λέω τα βασικά προϊόντα. Ποια είναι τα βασικά προϊόντα? Κοστίζει 300, όχι 600. Βαρέθηκε ο κόσμος με την κολοκυθιά. Αν ρωτήσετε τους 2 στους 10 που ακόμα δεν λένε στις δημοσκοπήσεις θα ψηφίσουν, οι οποίοι ή θα καθίσουν στον καναπέ ή θα πάνε να ρίξουν μαύρο ή λευκό, λένε κουραστήκαμε. Αλλά και
1: ή
0: αυτοί...
1: μπορεί να ψηφίσουν και αυτό που θα ψηφίσουν, ή μπορεί τελικά να σηκωθούν από τον καναπέ, θέλω να πω, και αυτό που θα ψηφίσουν να είναι μια έκπληξη, γιατί υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, όπως έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Να το πω αλλιώς, να είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας. Και εγώ θεωρώ
1: διαμαρτυρίας ή τιμωρίας, καμιά φορά.
0: Πιο ωφέλιμο για τη δημοκρατία, η ψήφος να είναι θετική, ή όποιος και αν είναι αυτός που διαμαρτύρεται ή τιμωρεί ή επιβραβεύει, να είναι θετική και όχι αρνητική. Γιατί η αρνητική ψήφος δεν οδηγεί. Δεν γίνεται στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Πάρα πολύ στη Γερμανία το AfD, το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, το οποίο είναι οριακά ναζιστικό κόμμα, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό του μία ψήφος διαμαρτυρίας. Δηλαδή, κοίτα μέρες τι έχεις κάνει, δεν μπορώ άλλο να ζήσω, πάρτα. Και AfD. AfD για να καταλάβεις, για να δεις. Δεν είναι ότι θέλω να με κυβερνήσει το AfD. Δεν θέλω να γίνει Γερμανία ναζιστική ξανά. Θέλω να στείλω μήνυμα. Μόνο που καμιά φορά ξέρεις το μήνυμα όταν λαμβάνεται είναι σε τέτοιο βαθμό. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους οι πολίτες πώς θα καταψηφίσουν τον Μέρτς ή τον Μακρόν και θα ψηφίσουν AfD ή Λεπέν. Αν μαζευτούν πολλοί, μπορεί και να κυβερνήσει, να γίνει στραβή, να κυβερνήσει κανένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα. Και άλλο να κυβερνήσει μια μικρή χώρα, άλλο να κυβερνήσει τη Γερμανία ή τη Γαλλία. Επίσης, άλλο να κυβερνήσουν και τη Γερμανία και τη Γαλλία μαζί ακροδεξί την ίδια περίοδο. Για σκέψτε το αυτό σε δύο χρόνια να το έχουμε. Είναι ακροδεξιές ηγεσίες. Πού θα πάει η Ευρώπη?
1: Γιατί γενικώς,
0: τρέμω.
1: Και εγώ τρέμω. Γιατί γενικώς βλέπουμε ότι ό,τι ξεκινάει από μια χώρα της Ευρώπης σιγά σιγά επηρεάζει και τις υπόλοιπες.
0: Έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα, καταρχήν πες ποιοι είμαστε και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε τα μεγάλα θέματα της ημέρας για να την κουβεντιάσουμε με τους φίλους ακροατές. Για πες ποιοι.
1: Εδώ ο Νίκος Τραβελέξης Λουκιά Γκάτσου στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5. Η Δήμητρα Ιπανανού κοντά μας. Επίσης κοντά μας και οι άλλοι, για πες εσείς.
0: Με φοβερά ρεφλέξη στο συντονισμό, έτσι. Της λέω πριν από λίγο το θέμα αμέσως αλλάζει την ατζέντα τα χειρουργικά. Λοιπόν, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Στον ήχο σήμερα.
0: Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ειρήνη Κούρτη.
1: 2-11-200-8-200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα email σας, studio@realfm.gr.
0: Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται, αλλά πριν πάμε στα μηνύματα θέλω να πω 2-3 λόγια. Καταρχήν σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τη Εκατερίνα Φραγκάκη, η οποία γίνει πάρα πολύ συζήτηση από τις εμφανίσεις της και μαζί μου τηλεοπτικά και μαζί σου, την νομική εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, μια εξαιρετική έγκριτη νομικός που θα έλεγα ότι είναι στην πιο δύσκολη θέση από όλους τους νομικούς αυτή τη στιγμή, γιατί καλείται να υποστηρίξει τα πεπραγμένα ενός συλλόγου που δέχεται πάρα πολλά βέλη, διότι, και θα το συζητήσουμε με την κυρία Φραγκάκη αυτό, διότι με τις δυνάμεις που είχε, κατά τη γνώμη μου, και το λέω δημόσια για μια ακόμα φορά, δεν έπραξε αυτά που έπρεπε ώστε να προλάβουμε ένα θάνατο. Που είναι ο Μαζονάκης, θα μπορούσε να είναι ένας άλλος, ή μπορεί να είναι άλλοι δύο ακόμα που δεν ξέρουμε. Διότι το καθεστώς αυτό δεν έχει αλλάξει. Και μάλιστα σήμερα, σε επιβεβαίωση αυτών που σου έλεγα τη Δευτέρα, ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κατέθεσε ουσιαστικά. Είπε στη δικαιοσύνη, εγώ είμαι εδώ κατά τον κατηγορουμένο. Το πω απλά στους ακροατές, να μην χρησιμοποιήσω νομική ορολογία. Και έχουμε πια και τα έγγραφα τα οποία σου έλεγα. Δηλαδή, ήρθαν στο φως τα στοιχεία όλα που τα κατέθεσε προς τιμήν του Ιατρικός Σύλλογος στη δικαιοσύνη. Αυτό που αποκαλύψαμε τη Δευτέρα, Λουκία. Δηλαδή, ότι ενώ υπήρχαν καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, πήγαν, ήλεγξαν, ξαναπήγαν, δεν έβρισκαν, δεν ενημέρωναν την κυρία Λεωνάρδο που ξαναπήγε τον Νοέμβριο ότι υπήρχε αυτό το παρελθόν. Και φτάσαμε στο καλοκαίρι που μας πέρασε, τον Ιούλιο, 23 Ιουλίου, να καταθέτει με θράσος η συγκεκριμένη γιατρός, η ανειδίκευτη γιατρός, που υπογράφει στα έγγραφα ως ολιστική γιατρός, παρακαλώ πολύ. Ολιστική γιατρός. Ανεφιδικότητας.
1: Ναι, ολιστική. Άλλο αυτό.
0: Ολιστική γιατρός κάνει αναισθησία και βάζει τον ασθενή στο μηχάνημα που δεν είναι σε νοσοκομείο. Υπογράφει λοιπόν το αίτημα για το μηχάνημα οζονοθεραπείας και από πίσω κολλάει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή ινουσφαίρεσης, όπως ονομάζεται. Άρα εκεί ο Ιατρικός Σύλλογος ξέρει ότι το ιατρείο που κρύβει το μηχάνημα το δηλώνει επίσημα ότι το θέλει, ότι το έχει. Και το τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία Ιουνίου 29.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος πάει, μισό λεπτό, πάει αυθημερών στον εισαγγελέα και λέει: όπα, επειδή υπάρχει θέμα διακινδύνευση ανθρώπινων ζώων, όχι μίας, πολλών, και επειδή η κυρία Φραγκάκη θα μας πει ότι έκαναν νύχτα πλασμαφαίρεση, Σάββατο νύχτα, για να μην ελέγχονται απίθανα
1: αυτό
0: πράγματα.
1: Θέλω να πω, κρυφά πλασμαφαίρεση, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, το κρατάει υπάλληλος, δεν καταλαβαίνει την υπάλληλο, κάποιος την έβαλε. Όπως ο σταθμάρχης θα τέπει κάποιον τον έβαλε, δεν μπήκε μόνη της, δεν είναι φως και μπήκε. Δεν βάζει βάρδια λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι παίρνει, ενώ είναι ιατρικός σύλλογος, δεν κατάλαβε. Μην την καταδικάσουμε. Φτάνει 4 Σεπτεμβρίου στην προϊσταμένη αυτό το έγγραφο. 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια ξέρει ότι είναι αυτό το μηχάνημα και τι λέει, τι θα έκανα εγώ. Όπα παιδιά, κοίτα, πρόεδρε. Εδώ έχουν το μηχάνημα. Έχουν το θράσο να μας το δείχνουν ότι το αγοράσανε. Το λειτουργούν άραγε. Πάμε να δούμε. Να εντοπίσουμε τον εισαγγελέα. Να προλάβουμε ανθρώπινες ζωές. Και λέει, θα κάνουμε έλεγχο για να δώσουμε άδεια. Ποια άδεια? Άδεια επιμηχανήματος. Και ξέρεις τι αποκαλύπτεται και αυτό το μηχάνημα, Λουκία. Αυτά που αποκαλύπτεται σήμερα είναι τερατώδη. Θα σου πω μερικά. Πρώτον. Ο Μαζονάκης είναι στην πλασμαφαίρεση. Έχει κάνει την προηγούμενη μέρα αυτό το καθαρισμό στο έντερο. Η κατάστασή του είναι χάλια. Δεν θέλει να πάει, του έχει κλείσει το ραντεβού υπνοθεραπευτής. Απίθανα πράγματα. Πιέζει, παίρνει μίζα 40 ευρώ το ραντεβού. Συνεργάζεται επαγγελματικά, έχει σύμβαση που απαγορεύεται στον ιατρικό κόσμο. Με τη γιατρό, την ολιστική γιατρό, υπνοθεραπευτής και ολιστική γιατρός που έχουν μηχάνημα που σκοτώνει αν δεν το έχει σε νοσοκομείο. Ο Μαζονάκης ειδοποιεί το ιατρείο, δεν θα πάω γιατί δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός τον υπνοθεραπευτή, λέει εσύ, αυτός ακυρώνει το ραντεβού. Ας το λέει, θα του το λέγα και χθες. Άστο, λέει ο υπνοθεραπευτής, θα τον στριφογυρίσω. Είναι αυτό που αποκάλυψε ο Πέτρος Κουσουλός προχθές τον Νίκο Χατζηνικολάου. Στη συνέχεια, πείθει το Μαζονάκη, αν και δεν είναι καλά, να πάει να κάνει τη θεραπεία. πάει να κάνει τη θεραπεία και τελικώς καταλήγει και ο θεραπευτής λέει σε πήρα στο λαιμό μου. Πάμε τώρα λοιπόν στα τελευταία λεπτά του Μαζονάκη. Είναι στο μηχάνημα, δεν είναι καλά. Και αρχίζει και τεινάζω τα χέρια, συγγνώμη για τη λεπτομέρεια που λέω, αλλά πρέπει να το πω. Μία νοσηλεύτρια λοιπόν από την Ουκρανία το βλέπει αυτό και το λέει στη γιατρό. Και λέει γιατρός, εμένα θα μου πεις, είμαι γιατρός. Ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Προειδοποίησε και είχα το πρωί τον κύριο Ξαδάκτυλο που λέει το πρωί πρώτο του Πανελλήνιου Συλλόγου, ό,τι και να σου πει νοσηλεύτρια, δεν λες εγώ είμαι γιατρός. Ψάχνεις να βρεις τι έχει, Λουκία. Δεν το αφήνεις αυτό, γιατί μπορεί να σκοτώσει. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη κατάθεση. Πρόσεξε να δεις, τρία θα σου πω. Ακούει, υπάρχει κατάθεση σε αυτό. Νοσηλεύτρια του ιατρίου. Τηλεφώνημα της γιατρού στον κατασκευαστή του απεινιδωτή. Εσύ μπορείς να πεις πως λειτουργεί, δεν ξέρω, δεν λειτουργεί, δεν παίρνει μπρος αυτό. Ο Ζωνάκης έχει ήδη πάθει να ανακοπεί. Έχει πεθάνει, ναι. Δεν ξέρει καν να κάνει κάρπα. Έχει κάνει λάθος αίρεση αδρεναλίνης.
1: Και ακούει, ακούει τηλεφώνημα. Ο Ευαγγελισμός είναι δίπλα. 5 λεπτά μακριά. Ναι. Έτσι,
0: ακούει
1: δίπλα.
0: Τηλεφώνημα από γιατρό που λειτουργεί τέτοιο μηχάνημα εκτός νοσοκομείου. Πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Και το καλύτερο στο άφησα για το τέλος. Άλλη κατάθεση, νοσηλεύτρια, η οποία τι λέει. Παίρνει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο που δεν την έχουν εκείνη την ημέρα εκεί και λέει: να σου πω, έδωσα μέθη. Έδωσα το αντίδοτο. Δεν ξυπνάει, τι να κάνω. Το φαντάζεσαι αυτό. Έδωσαν μέθη στον άνθρωπο. Μέθη, ενώ δεν υπάρχει αναισθησιολόγο σε ιδιωτικό ιατρείο, υπάρχουν πολλά είδη μέθης, αλλά μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, σε ταλαιπωρημένο άνθρωπο που κάνει αυτή την θεραπεία, που δε, την αλλαγή της ροής του αίματος και πλάσματος. Που δεν επιτρέπεται, μιλάμε για μαζικό έγκλημα. Δεν έχω λόγια να το καταλαβαίνεις, σου λέω. Και επομένως αυτό το ιατρείο με αυτούς τους εγκληματίες βλέπεις το τιμολόγιο και τα αφήνεις και λες θα πάω να κάνω έλεγχο. Τι έλεγχο να κάνω, Λουκία μου, πες μου, τι έλεγχο να κάνω.
1: Μετά από όλα αυτά, και από όλη αυτή την αλληλουχία γεγονότων και όλα αυτά που μαθαίνουμε, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά μέρα με τη μέρα σοκάρομαι ακόμα πιο πολύ.
0: Έτσι είναι. Και το Πανελλήνιο σοκάρεται και αναρωτιέμαι τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε άλλα τέτοια ιατρία που δεν το ξέρουμε, που δεν έχουν ελεγχθεί, που το σύστημα είναι τέτοιο που τους επιτρέπει να λειτουργούν. Και ξαναλέω, για να γίνει η τραγωδία να διαπραχθεί όπως έγινε με τον Μαζονάκη, πρέπει να έχουμε εύπιστους ασθενείς, όπως ο Μαζονάκης, δυστυχώς ο Μακαρίτης ή πολλούς άλλους ακόμα σαν κι αυτόν, γιατί αυτά τα ιατρία ήταν γεμάτα πελάτες. Έπαιρνες καιρό πριν για να κλείσεις ραντεβού, απαταιώνες εγκληματίες γιατρούς και ένα σύστημα που δεν ελέγχει. Τρία. Αν δεν έχεις και τα τρία, δεν λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ οργισμένος και νομίζω και κοινή γνώμη το ίδιο και το βλέπω από την ανταπόκριση. Όποιος ασχολείται με το θέμα αυτό, σπάει τα κοντέρ, διότι πραγματικά ο κόσμος λέει τώρα εγώ τι να κάνω. Έγραφε νόμιμο ιατρία απ' έξω, το ξέρεις.
1: Ο κόσμος φοβάται, γιατί ακόμα δεν έχει λειτουργήσει το πλαίσιο έτσι όπως πρέπει, οι έλεγχοι. Δηλαδή,
0: εσύ
1: ακόμα μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια, αυτό
0: εγώ φοβάμαι.
1: Και
0: εγώ φοβάμαι. Δεν θα πήγαινε
1: και εγώ
0: ποτέ.
1: Φοβάμαι.
0: Και αναρωτιέμαι. Έτσι είναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο Μαζονάκη, πριν πάμε στο θέμα της ημέρας, στην ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, θέλω να σου κάνω μια έκπληξη. Άκουγα είχαμε το πρωί στο Open, είναι καταπληκτικό πραγματικά. Ο Μαζονάκης είχε ένα νεψιό. 14 ετών. Αν τον δεις, είναι κούκλος. Καταπληκτικός, αλλά θυμάσαι το Μαζονάκη να τραγουδάει μικρό στη σχολική γιορτή Πάριο. Εδώ
1: είναι ακόμα
0: καλύτερο. Ερμηνεύει με καταπληκτικό. Δεν τον βλέπουμε, θα τον ακούσουμε όμως και αυτό είναι αρκετό. Τις ώρες μικρές. Να ακούσουμε λίγο. Πάμε, Γιώργο.
1: Να ακούσουμε.

0: γέλιο.
1: Δεν είναι καταπληκτικός. Είναι 14
0: καλός.
1: Χρονών.
0: Ναι, ναι, φαίνεται βέβαια ότι είναι μικρούλης από
1: ναι,
0: τη φωνή του. Μπορεί
1: να το δεις
0: κιόλας.
1: Είναι στην τραγουδιστή. Ναι. Μακάρι το παιδί να φτάσει ψηλά, αν αυτό είναι το όνειρό του. Είναι καταπληκτικός και πολύ ταλαντούχος.

0: Απίθανος πραγματικά, μπράβο του. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο για το θέμα αυτό ή να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας στην ομιλία Μητσοτάκη?
1: Να πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας στην ομιλία Μητσοτάκη και στα όσα πολλά, γιατί υπάρχουν και απαντήσεις στις απειλές Ερντογάν, λοιπόν, όλα τα μηνύματα.
0: Το θέμα το μεγάλο
1: από το έρχεται, βήμα του ΟΗΕ, να πούμε.
0: Έρχεται από την Τουρκία, διότι οι Τούρκοι λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που είναι η πιο σημαντική ομιλία της χρονιάς, ακούει όλος ο πλανήτης τον Πρωθυπουργό και θα στείλει τα μηνύματα που θα στείλει, έρχεται η Τουρκία να προκαλέσει ανοιχτά με αυτό που κουβεντιάζουμε τόσο καιρό, αλλά τώρα το λέει με το στόμα του το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τι λέει λοιπόν, Λουκία μου? Λέει ότι καλώδιο θέλετε. Α, ακούστε. Θα συντονιστούμε, όταν λέει θα συντονιστούμε, ενώ θα ζητήσουμε άδεια, και προσδιορίζει την περιοχή, επειδή ξέρει από πού θα περάσει το καλώδιο, είναι Κύπρος Κρήτη, λέει ειδικά στην περιοχή του αποκαλούμενου από τους Τούρκους, τουρκολιβικού ανυπόστατου, μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι προσδιορίζουν ως δική τους, αυθαίρετος προφανώς, δικαιοδοσίας, την περιοχή που καλύπτει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς έχουμε την Ελληνογυπτιακή ΑΟΖΕ, εκεί που είναι ισχυρή και νόμιμη συμφωνία. Δεν είναι ανυπόστατη. Δεν μπορείς να συνάψεις συμφωνία με ένα κράτος που δεν είναι απέναντι. Δεν μπορεί να κάνουμε συμφωνία με την Αμερική για. Χρειάζεται να είναι δύο απέναντι χώρες. Η Λιβύη δεν είναι απέναντι με την Τουρκία, μεσολαβεί μια χώρα. Η Ελλάδα, είναι η Κύπρος, είναι η Αίγυπτος. Επομένως, οι Τούρκοι τι λένε σήμερα ανοιχτά? Αν πάτε να περάσετε από εκεί που είναι να περάσετε, τουρκολιβικό μνημόνιο, και θα συντονιστούμε. Δηλαδή, θα σας δώσουμε άδεια. Μπλέξαμε, Λουκία. Μπλέξαμε, διότι προφανώς δεν θα ζητήσουμε άδεια. Η διαδικασία είναι, μίλησε με το Υπουργείο Εξωτερικών, να εκδώσουμε ναύτεξ. Δεν θα ρωτήσουμε, ούτε οι Γάλλοι θα ρωτήσουν. Δεν έχουν καμιά δουλειά που θα κάνουν τις εργασίες για την πόντιση του καλωδίου. Άρα μπλέξαμε. Διότι εκεί θα πάμε στο σκηνικό, όποτε και να γίνει, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες, σε εννιά μήνες, να φτάσουμε εκεί, να πάνε οι Τούρκοι να πούνε, όπα, δικό μας.
1: Και μετά, και να έχουμε κάποιο επεισόδιο.
0: Μετά, τι θα γίνει?
1: Μπλοκή.
0: Θα φύγουμε? Μπλοκή, δεν θα φύγουμε
1: προφανώς
0: αυτή τη φορά.
1: Όχι.
0: Α, δεν θα φύγουμε. Προφανώς
1: θερμό επεισόδιο. Αν γίνουν έτσι, λέω, το απέφχομαι.
0: Θέλω να το απέφχομαι. Λέω ότι αυτό είναι ένα καμπανάκι. Έχουμε πολύ χρόνο τότε, ώστε να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει, για να μην έχουμε αυτό που λες, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σου διαβάζω επιλέξει την αναφορά του τουρκικού Υπουργείου. Είναι γραπτή ανακοίνωση. Κάθε Πέμπτη εκδίδουν ανακοινώσεις. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο ως εξής. Λέει, η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται. Αποφασιστικότητα. Το μνημόνιο κατανόηση που συνάψαμε με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλασσίων δικαιοδοσιών και όρια υφαλοκρηπίδας καθορίζει το νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, για το λένε οι Τούρκοι, οι επιστημονικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας, ενώ οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται, να η απειλή, τα απαραίτητα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Το ναυτικό και αεροπορία μας, το πολεμικό και η πολεμική αεροπορία σας παρακολουθούν, είναι δικές μας ζώνες και θα μας ρωτήσετε. Λουκία, μπλέξαμε.
1: Αυτό φαίνεται, αυτό φαίνεται. Εγώ δεν θέλω όμως από την άλλη να κινδυνολογούμε τόσο.
0: Δεν κινδυνολογούμε, δηλαδή, ανακοίνωση υπάρχει. Δεν κινδυνολογούμε.
1: Ναι,
0: ανακοίνωση που λέει να περάσετε από εδώ. Και να κάνουν δύο.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Το θέμα είναι μήπως, ωραία, δεν θα περάσετε από εδώ, αλλά μήπως απλά ακόμα έχουμε μείνει σε ένα επίπεδο, ξέρεις, γιατί οι Τούρκοι είναι πάγια τακτική του.
0: Και αυτό που σου λέω, μίλησε, θα έχουμε τον κύριο Λοβέρδο εκτάκτως σε λίγο μαζί μας, τον Ανδρέα Λοβέρδο, αλλά επειδή μίλησε με διεθνολόγους από το πρωί και στρατιωτικούς και ναυάρχους και πτεράρχους, είναι σαφέστατο, η Τουρκία σήμερα στέλνει το μήνυμα, ναι, ακάσως ξεχάστε την, θα μας ρωτήσετε πριν. Αλλιώς δεν θα περάσετε γιατί είμαστε έτοιμοι. Επομένως υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, υπάρχει στην ίδια ανακοίνωση, θέτουν προκλητικά και απειλητικά θέμα και για την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Άρα οι Τούρκοι δημιουργούν ένα κλίμα πολύ αρνητικό. Λίγο πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άρα αυτό είναι μια εξέλιξη που θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή εξέλιξη της ημέρας. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά η Μαρία Σιρεγγέλα, γιατί ήσουν έτοιμη να πεις και για την πολιτική επικαιρότητα. Διότι εγώ έχω να σε ρωτήσω, ή αυτοί ικανείς. Ή εμείς ικανείς.
1: Ή εμείς ικανείς.
0: Εμείς
1: αυτό
0: ικανείς.
1: Είναι το ερώτημα τώρα.
0: Ποιος είναι ο κανένας?
1: Εμείς ο κανένας.
0: Εμείς είναι ο κύριος
1: Τσίπρας. Το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Οι ικανείς είναι οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι οι υπόλοιποι είναι κανένας. Δηλαδή η Τσίπρας το χάος.
1: Αυτό είναι, ναι, Τσίπρας χάος. Εντάξει, είχαμε ακούσει και παλιά Μητσοτάκης χάος, είχαμε ακούσει παλιά σταθερότητα ή Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε ακούσει πολλά διλήμματα. Ο καθένας βάζει τα διλήμματά του.
0: Προφανώς και το κρίνουν οι πολίτες. Απλώς εμένα το ή εμείς ή κανείς μου θυμίζει με τον κύριο Τίποτα. Θυμάσαι το μακαρίτι τον Πάγκαλο με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο κύριος Τίποτα. Ο κύριος Κανένας είναι απέναντι στον κύριο Τίποτα. Έχουμε μετά τον κύριο Τίποτα, έχουμε τον κύριο Κανένα. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους, περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι νέες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Κέρκυρα.
16: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
17: Στη
16: Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
17: Real FM.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
20: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

0: πολιτικό σκηνικό. Υπάρχει το πολιτικό σκηνικό, οδεύουμε προς τις κάλπες. Κάνουμε στην αρχή.
1: Το οποίο συνεγός μέρα με τη μέρα παίρνει φωτιά, έτσι. Ναι. Υπάρχει αυτό.
0: Και αυτό που κυριαρχεί, κοίταξε, ένα δεδομένο είναι ότι βλέπω κάθε μέρα. Αυτό είναι, πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Τσίπρα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί του, χωρίς να έχει κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς να είναι στη Βουλή, η μισή συζήτηση κάθε μέρα είναι γύρω από αυτά που λέει, κάνει ή κάνουν δική του. Μπορεί να είναι θετικό μια μέρα ή αρνητικό την άλλη. Πάντως το ότι μονοπολεί στο ενδιαφέρον και ξεκινάει ένα πάνελ από το τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, ένας τελεχός του, ότι αυτό είναι ένα θέμα. Και νομίζω ότι αυτό θα το κοιτάξουν και τα δύο κόμματα, ανεξάρτητα, και θα το πούμε και στην κυρία Σιρεγγέλα που την έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιρεγγέλα, η βουλευτή της
2: Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ξέρω την άποψη για τον κύριο Τσίπρα και θα μας την πείτε αμέσως τώρα. Αλλά πώς σχολιάζεται το γεγονός, και το σκεφτόμασταν πριν με τη Λουκία, ότι κάθε μέρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή, έχει δημιουργήσει ένα κόμμα, στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται ως δεύτερη δύναμη, ήταν στη Βουλή χωρίς να μιλάει, βγήκε από τη Βουλή ουσιαστικά καταγγέλλοντας το δικό του κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, και έφυγε. Και τώρα συζητάμε όλοι το δίλημα που έθεσε ο κύριος Τσίπρας χθες, το νέο εκλογικό δίλημα, ή εμείς ή κανείς. Για πείτε μας.
2: Καταρχάς να πω το εξής, ότι εγώ και προσωπικά, αλλά θεωρώ και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μπούμε ποτέ στη λογική να υποτιμήσουμε κανέναν από τους αντιπάλους. Δηλαδή από εμάς δεν θα ακούσετε το ή εμείς ή κανείς. Σαφώς εμείς θέτουμε τα δικά μας.
1: Ναι, αλλά από εσάς, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε ακούσει και το στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο το Μητσοτάκης ή χάος, σταθερότητα ή Μητσοτάκης. Είναι ένα άλλο δίλημα, να το πω έτσι.
2: Ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουμε βγει, και αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει θέσει, και μιλώντας για τον ίδιο, αλλά και φυσικά και για το Υπουργικό Συμβούλιο και σε εμάς τους βουλευτές, για το πώς πρέπει να κινούμαστε, και το έθεσε και προχθές όταν μίλησε στην Ομογένεια στην Αμερική, που είπε ότι εμάς μια τρίτη τριετία δεν είναι ότι αχ, να σπάσουμε το κοντέρ και να πούμε πόσο καλοί είμαστε, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, γιατί με τη θερμινότητα και ταπεινότητα πρέπει να λέμε τα επιχειρήματά μας και τις αλήθειες που θεωρώ ότι ως παράταξη το κάνουμε διαχρονικά. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να είσαι και πάντα αρεστός. Πρέπει να λες και αλήθειες, και γιατί έχουμε δει στο παρελθόν ότι το ένας νόμος και ένα άρθρο, εγώ τα κάνω όλα και εγώ ήρθα να σώσω τον κόσμο, ότι τελικά δεν μας βγήκε πολύ.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτό που ξεκινήσατε εδώ. Λοιπόν, έχουμε να συζητούν όλοι σήμερα το δίλημα, ή εμείς ή κανείς, και το εμείς είναι ο κύριος Τσίπρας και εσείς είστε ο κανένας, και ο κύριος Ανδρουλάκης βασικά ήταν στο στόχαστρο Τσίπρα, είναι ο κανένας. Αλλά εδώ το θέμα είναι, ξέρετε, τι λέμε, το Πασόκ. Αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας, έπρεπε να τον εφεύρει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τη βολεύει, μια χαρά τη βολεύει, είναι οι δυο τους. Και βγήκε χθες ο κύριος Τσίπρας και 90% η συνέντευξη ήταν κατά του Ανδρουλάκη. Δεν είναι κατά Μητσοτάκη. Έχει κολλήσει η βελόνα, έτσι δεν είναι, Λουκία? Τρία χρόνια δεν κάνει τίποτα. Αν κερδίσει, αν έρθω εγώ να σε κερδίσω. Χαίρομαι, και ηρωνικά, που κερδίζει μισή μονάδα όταν κερδίζει. Επομένως, μήπως σας βολεύει να υπάρχει ο Τσίπρας?
2: Μοιάζει αυτό που είναι η μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε, είναι η καθημερινότητα. Τώρα ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος,
0: ποιος
2: θέλει να γίνει πρώτος, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, κρίνοντας τότε όταν θα γίνουν οι εκλογές τι ακριβώς πρέπει να γίνει, και ο κυρίαρχος ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίζει. Τώρα από εκεί και πέρα,
0: σας βολεύει ο Τσίπρας?
2: Σας είπα, δεν είναι ποιος μας βολεύει, ποιος όχι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητα, και γι' αυτό μας έχει εκλέξει ο λαός. Δεν μας έχει εκλέξει για να αποφασίζουμε εμείς ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Αυτά είναι κάποια ψευδοδηλήματα που θέτει κάποιες φορές η αντιπολίτευση, μόνο και μόνο για να μπορέσει να περισσώσει κάποια πράγματα. Γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης, από τρίτος που ήταν, έγινε εκλογικά τρίτος, έγινε δεύτερος κοινοβουλευτικά. Δηλαδή έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί κάποιοι βουλευτές φύγανε. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πολιτικός τουρισμός μέσα στη Βουλή. Άλλους παίρνει το ΠΑΣΟΚ, άλλους παίρνει αυτά που καταδικάζανε.
0: Ναι, ο τουρισμός είναι δεύτερο κόμμα.
2: Ότι μπορεί να το κάνουμε.
0: 50 και βουλευτές, είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Υπάρχουν, αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Δηλαδή οι βουλευτές αλλάζουν κόμματα ανατακτό χρονικό διαστήματα. Δικαίωμά του, έτσι, ότι του κάνουν όλοι αυτό που προτάσει το Σύνταγμα και του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην το θέσουμε. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης το 23 το Μάιο, όταν είχε βγει ο Πρωθυπουργός τότε και είχε πει ότι θα κυβερνήσω και με κάποιους ανθρώπους που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, και διευκρινίζοντας ότι δεν θα είναι βουλευτές εκλεγμένοι, ο κ. Ανδρουλάκης τότε μιλούσε ότι θα πάρει βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Και το κάνει τώρα. Βλέπουμε, το κάνει τώρα. Ότι βουλευτές που έχουν εκλεγεί με άλλα κόμματα ανεξαρτητοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα και αμέσως μετά εντάσσονται στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει. Ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι συμφέρον για το κόμμα του και για την παράταξή του, αλλά εγώ, ας πούμε, Αυτό το καταδικάζω. Δεν θα μπορούσα να το κάνω.

0: στο παρελθόν, αν θυμάστε. Για να μπορέσει να
1: από την άλλη όμως, κυρία Συρεγγέλα.
0: Από το Ένωση Κέντρου και από το. Και από τους ΑΝΕΛ τότε, τους που ήταν συνεργάτες.
1: Από την άλλη όμως, κυρία Συρεγγέλα, τόσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα όσο και το ΠΑΣΟΚ σας λένε ότι έχουμε δώσει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του μείζωνος θέματος, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, όλων αυτών των αρμαγεδόνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και τον ενεργειακό και στο επίπεδο του ντίζελ και της θέρμανσης κτλ. Το χειμώνα, και η κυβέρνηση δεν υιοθετεί κανένα από τα μέτρα μας.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής. Πάντα έχουμε πει, πλέον υπάρχει και νομοθεσία συγκεκριμένη, ότι υπάρχει έναν εξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να στείλει για να ελεγχθούν. Μάλιστα η Ελλάδα είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι κάποια Δευτέρα θα έστελνε, τη Δευτέρα αμέσως μετά τη ΔΕΘ, αν θυμάμαι καλά, θα έστελνε στο δημοσιονομικό συμβούλιο τα μέτρα για να τα κριθούν. Γιατί πραγματικά και εγώ δεν θέλω να καθόμαστε να τσακωνόμαστε στα πάνελ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι' αυτό υπάρχουν αυτή η αρχή, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Ο καθένας θα πηγαίνει εκεί, θα δίνει και αυτοί θα κρίνουν αν λέει αλήθεια η Συρεγγέλα, αν λέει αλήθεια κάποιος από το ΠΑΣΟΚ ή κάποιος από το ΠΑΣΟΚ και αντίστοιχα από τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Μας κατηγορούν εμάς ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική τα μέτρα να τα κοστολογήσουμε, μα από τις εξιστάσεις του ελληνικού κράτους, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το οποίο προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό, τον κρατικό, παίρνει από το Γενικό Λογιστήριο έκθεση για το πόσο κοστίζει αυτό. Άρα εμείς ξέρουμε πόσο κοστίζουν. Όπως επίσης όταν θα έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα των εκλογών και προεκλογικά θα πρέπει να στείλουμε το πρόγραμμά μας, εννοείται ότι θα σταλθεί στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα κρυθεί.
2: Τώρα, να αφήσουμε λίγο τον κύριο Τσίπρα, κύριε Συρεγγέλα, και να έρθουμε, γιατί πάρα πολλοί ακροατές που μας ακούν λένε: ωραίος ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, εκείνη καθορίζει την τσέπη μας. Άρα, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά από ένα πλαίσιο, έχει ανακοινώσει μέτρων που θα εξειδικευτεί, είχε πει αυτή την εβδομάδα, για τα καύσιμα, διότι έχουν ξεφύγει. Σας λέω ότι στα νησιά έχει φτάσει, έχουμε μηνύματα 2,65 η αμόλυβδη και το ντίζελ, δεν αντέχεται αυτό. Στην Αθήνα 2,20. Η προοπτική είναι πάνω κάτω οι αγορές. Εκεί περίπου είμαστε. Και το πετρέλαιο να ανοίξει έτσι σε 15-20 μέρες, 20 μέρες από σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Θα άνοιγε στα 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης αντί για 1,1 πέρσι. Όσο και να κατέβει, προσέξτε, ακόμα και αν εφαρμοστούν τα μέτρα που ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή επιδότηση στην αντλία, στο δηληστήριο, μείωση του ειδικού φόρου, θα πάμε στο 1,60. Στην καλύτερη περίπτωση, έναντι του 1,10 πέρσι, είναι 50% πάνω. Αντέχει η αγορά τόσο πολύ, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, 50% πάνω πετρέλαιο θέρμανσης, αντέχουν αντίστοιχο ντίζελ παραπάνω, που πάλι με την επιδότηση των 15 λεπτών είχε 1,57 αρχή του πολέμου και έχει σήμερα 2,20, είναι πάλι 50% πάνω. Το αντέχουν. Τι θα κάνετε γι' αυτό?
0: Αυτό ακριβώς, και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει ποια μέθοδος ή τι θα πει ο καθένας από
2: την
0: εμάς. Τους ενδιαφέρει την τελική τιμή. Έτσι. Εγώ σου λέει τι θα πληρώσω τα καύσιμα.
2: Ναι.
0: Εδώ όμως να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του τον Απρίλιο έκλεισε στα 1,75. Δεν ήταν 1,10 άνοιξε, 1,15 συγγνώμη άνοιξε, έκλεισε στα 1,75 τον Απρίλιο. Αυτό που γνωρίζουμε και περιμένουμε...
2: Θα πρέπει να ξεκινήσει ο πόλεμος, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι... είχαν ληφθεί μέτρα τότε, δεν είναι σημείο αναφοράς.
0: Αλλά ότι η τιμή του θα είναι χαμηλότερη από το 1,75.
2: Αλλά υψηλότερη από το 1,10, κύριε Συρεγγέλη.
0: Σαφώς, αλλά ξέρετε, αυτό που πρέπει να λέμε και στους πολίτες, ότι από εμάς δεν εξαρτάται η τιμή του βαρελιού, του bread. Σήμερα, ας πούμε, είχε από 100 σε 105, έτσι που παρακολούθησα λίγο κατά τη διάρκεια της μέρας το βαρέλι. Ναι. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να το ξέρει και ο κόσμος. Ότι η ΔΕΗ για το ρεύμα, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ρεύμα για τη θέρμανσή τους το χειμώνα, υπάρχει σταθερό τιμολόγιο για ένα χρόνο με τιμή που είναι περίπου 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
2: Ανοίγεται άλλο πεδίο τώρα, γιατί έχουμε διαρροή σήμερα ότι, ξέρετε, υπάρχει μια σταθερή θέση της κυβέρνησης μέχρι τώρα από την κρίση, ότι εάν ξεπεράσει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα το ρεύμα στα πράσινα τιμολόγια, θα υπάρξει επιδότηση. Αυτό που μαθαίνω λοιπόν σήμερα, δεν θα υπάρξει επιδότηση, αλλά θα πείτε στους καταναλωτές, πηγαίνετε στο μπλε που είναι 11,5 σταθερό για ένα χρόνο. Ναι, δεν είναι τόσο απλό πάντα, υπάρχουν συμβόλαια, δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να φύγει να πάει στο μπλε. Ούτε είναι εύκολο να πείτε στον ηλικιωμένο που είναι στο δημότικο πήγαινε στο μπλε. Δεν καταλαβαίνω, ποιο μπλε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Μήπως αυτό είναι ακόμα μία υπαναχώρηση, δηλαδή ότι ξέρετε πόσο έχουν μέσον όρο τα πράσινα τιμολόγια, που είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, 21 λεπτά. Είχαμε 15 και έχει 21, είναι πολύ ψηλά.
0: Και η ΔΕΗ μπορεί να προσφέρει και άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα σε τιμές για να διασφαλιστούν οι καταναλωτές, γιατί από το 19 η ΔΕΗ έχει εξηγενθεί, έχει περάσει σε φάση ανάπτυξης, οπότε έχει αυτή τη δυνατότητα προς όφελος των πολιτών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΔΕΗ το 19 ήταν και στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Αυτό βέβαια δεν αφορά την καθημερινότητα αυτή τη στιγμή του πολίτη, άρα και εκεί θεωρώ ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις. Αλλά ένα θέμα που έχει να κάνει με το σταθερό τιμολόγιο, που είναι το μπλε, είναι σημαντικό ότι από το 21 που έχει αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι μπορεί να είναι 11,5 λεπτά ένα κιλοβατόρα, νομίζω
2: αυτό είναι και ένα θέμα ανταγωνισμού. Το να λέει η κυβέρνηση πήγαινε στο μπλε της ΔΕΗ όταν υπάρχουν. Είναι ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν ιδιώτες πάροχοι.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι.
2: Δεν έχουν όλα τα μπλε 11,5. Οι άλλες εταιρείες έχουν ακριβότερο μπλε.
0: Με παρέμβαση τη κυβέρνηση όσο επιτρέπεται, έτσι.
2: Το ξέρετε, το καταλαβαίνετε, το ξέρετε καλύτερα από αυτό που λέω. Ναι.
0: Λέει ότι εγώ προσφέρω και αυτό, ότι η ΔΕΗ προσφέρει και αυτό. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει με κάποιο τρόπο και εμείς όλοι το καταναλωτικό κοινό ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές και ο καθένας να αποφασίσει και αυτό που θεωρεί ότι είναι καλύτερο.
1: Κυρία Σιρεγγέλα, το θέμα είναι όμως ότι σε όλα αυτά μέσα εγώ καταλαβαίνω ότι είναι σαν να πετάτε λίγο την μπάλα στον πολίτη. Δηλαδή έχουμε διάφορα προγράμματα, το δικό σας της Ελλάς και σε αυτό ακριβώς, το δικό σας της Ελλάς, του ΠΑΣΟΚ. Οι πολίτες ξαφνικά ακούνε νούμερα από εδώ, νούμερα από εκεί, προτάσεις από εδώ, προτάσεις από εκεί. Ένα δημόσιο διάλογο αντιπαράθεσης ότι το δικό μου πρόγραμμα είναι καλύτερο, όχι το δικό μου είναι καλύτερο, το δικό σου δεν είναι κοστολογικό. Και στο τέλος όμως συνεχίζουν να πληρώνουν το λογαριασμό, να το πω έτσι. Ένα λογαριασμό δυσβάσταχτο. Έχουμε 24 του μηνός σήμερα και σε πολλούς έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Το γνωρίζετε αυτό.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Δεν το συζητώ αυτό καν. Μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδί και να λέγαμε ότι από αύριο όλοι οι πολίτες θα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα είναι πλούσιοι. Νομίζω ότι αυτό θα μας πίστευε κανείς, αν το λέγαμε.
1: Δεν μιλάμε για πλούσιοι. Το πλούσιο είναι μακριά, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Θα βγάλει το μήνα.
0: Όλοι θα είναι.
2: Να βγάλει το μήνα.
0: Και θα βγάζουν το μήνα και θα περισσεύουν. Αυτό μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, και επειδή είπατε για τις αντιπαραθέσεις και για τα προγράμματά μας. Ακριβώς είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Ότι το να καθόμαστε στα πάνελ και να λέμε ο καθένας τα επιχειρήματά του, σαφώς, γιατί στη δημοκρατία ο καθένας λέει τα επιχειρήματά του, αλλά να τσακωνόμαστε για το ποιο είναι το πρόγραμμα καλύτερο που στο τέλος ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί θα κριθούν όλα τα οποία δεν ελέγχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Νέα Δημοκρατία, δεν ελέγχεται το Γενικό Λογιστή. Το ακούσαμε γι' αυτό από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Άρα
0: εκεί τα προγράμματα θα κριθούν και να βλέπουμε ο καθένας τι λέει, γιατί. Το με ένα νόμο και ένα άρθρο το πληρώσαμε στο παρελθόν και κάποιες περήφανες διαπραγματεύσεις. Και καλό είναι τουλάχιστον να μην το επαναφέρουμε.
2: Ναι, γυρίσαμε πάλι στην εκλογική ζήτηση, κυρία Σιρεγγέλα, αλλά εγώ θέλω να μείνουμε στην καθημερινότητα. Πριν προς το παρόν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Οι πολίτες θα αποφανθούν, θα γίνουν εκλογές, αν θα αλλάξει ή θα παραμείνει. Και πώς. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω, διότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί, θα είμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα στο πετρέλαιο θέρμανση, που και τώρα έχει σημαντική επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αντλία. Θα ήταν 2,37, είναι 2,22. Που είναι ήδη πολύ ψηλή τιμή. Η αμόλυβδη δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Εάν δεν συνεχιστεί η επιδότηση, θα πάει στο 2,30, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ. Το θέρμανση, σας είπα, στην καλύτερη περίπτωση, θέλετε 1,50. 1,50. Πάλι θα είναι 40% ακριβότερο πέρσι. Είναι πάρα πολύ. Το αέριο είναι πολύ ακριβό και το ρεύμα τα είπαμε. Η ερώτηση είναι λοιπόν, μήπως αργήσατε να παρέμβετε. Θέλω να πω, η κρίση είναι εδώ πολύ καιρό. Να, η Λουκία τώρα λέει, 1,5 ώρα που κάνουμε εκπομπή, μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μας έλεγαν όλοι, δεν γίνεται. Τώρα πώς γίνεται?
0: Μισό λεπτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ντίζελ έχει μειωθεί περισσότερο. Είναι αυτό που λέγαμε ότι τα εργαλεία δεν τον ενδιαφέρει ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει τον πολίτη μέθοδος. Μισό λεπτό. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, επειδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από όλα και από το πετρέλαιο και από τον ντίζελ και από όλα είναι στα 4 δις. Είναι στα 4 δις.
2: Ολόκληρο είναι 4 δις για όλα τα καύσιμα όμως.
0: Είναι 2 δις τα οποία κάπου θα πρέπει να βρεθούν.
2: Δεν το ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Είπε, δεν θα ρωτήσω την Ευρώπη, θα τον μειώσω. Θα ρωτήσω μόνο αν μπορώ να υπερβώ την ροφή δαπανών. Άρα προσχώρησε στη λογική μείωση του φόρου. Και λέμε πως άργησε.
0: Είναι τα οποία θεωρώ ότι υπάρχει κάποια στιγμή, γιατί είναι. Μισό λεπτό. Η ρήτρα διαφυγής δεν είναι μια απόφαση που παίρνει ένα κράτος μόνο της όσον αφορά το
2: δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Ναι, αυτό το έχουμε και μάλιστα ξανασυζητήσει και ήδη γίνονται προσπάθειες γι' αυτό και νομίζω ότι πλέον και οι Ευρωπαίοι υπόλοιποι ηγέτες, επειδή υπάρχει παντού ακρίβεια, έχουν μπει σε μια λογική, ο καθένας βέβαια με τα δικά του τα δεδομένα και τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν. Γιατί ας πούμε η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει τη μισή ανάπτυξη από την εποχή που έχει η Ελλάδα. Έχει άνοδο μεγάλη της ανεργίας, ειδικά στην ανατολική μεριά. Οπότε ο καθένας.
2: Αλλά λέτε, ρωτάω, μήπως αργήσαμε.
0: Δεν αργήσαμε, να σας πω γιατί. Διότι ήδη έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα ως ΑΕΠ η χώρα μας είναι η τρίτη στην Ευρώπη όσον αφορά τα μέτρα στήριξης που έχουν δοθεί. Και εδώ τώρα δεν έχουμε βάλει τα 4 δις που είναι για τα επόμενα χρόνια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ που είναι του 25 και του 26 που, για τη μόνιμη ενίσχυση των πολιτών που και αυτή παίζει ρόλο γιατί και σε άλλες χώρες δεν γίνουν, έχουν γίνει αυξήσεις στους μισθούς. Στη Γαλλία παραδείγματος χάρη δεν έχουν αυξηθεί αυτή τη στιγμή οι μισθοί και σαφώς είναι καλύτερη η μισθή από την Ελλάδα, δεν θα το πει κανένας αυτός, αλλά είναι εμάς εδώ τουλάχιστον υπάρχει μια στήριξη.
1: Απλά και εδώ που έχουν αυξηθεί, άρα, κυρία Σιρεγγέλα, παράλληλα έχουν αυξηθεί και όλα τα άλλα. Δηλαδή, όταν μπορεί να αυξάνει το μισθό, αλλά όταν αυξάνονται και όλα τα άλλα παράλληλα, τι να το κάνεις.
2: Μία σε μία ή άλλη.
0: Στήριξη υπάρχει. Ότι προσπάθεια υπάρχει και στήριξη. Πάντο, ο χρέος του καλού, το λέμε,
2: ξέρετε,
0: είναι
2: αυτό που λέει Λουκέ, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν δύο τρόποι να βελτιώσει τα εισοδήματα. Διότι αν αυξάνει τους μισθούς, τις συντάξεις, τους μειώνεις τους φόρους, αλλά ακριβένουν τα προϊόντα, είσαι μια άλλη κυνηγά στην ουρά σου. Δύο τρόποι υπάρχουν πραγματικά να ελαφρυνθεί ο πολίτης, να του μείνουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη. Ο ένας τρόπος είναι να καταπολεμήσεις αυτή καθ' αυτή την ακρίβεια. Διότι το πρόβλημα που λέτε 1 ευρώ, κακώς που λέτε, να που λέτε 70 λεπτά. Από εκεί πραγματικά θα έχει κέρδος. Αν αθροίσει το μήνα, θα έχει κέρδος. Αυτό δεν το βλέπουμε, είναι το ένα. Και το δεύτερο που δέχεστε επικρίσεις και το λέει κάθε μέρα η Λουκία, θα αρχίσει να με πείθει και σε μένα και εμένα, είναι ότι είναι πολύ ψηλά η έμεση φόρη, κυρία Σιρεγγέλα. Πάρα πολύ ψηλά. Και συνεχώς μετρούμε υπερπλεονάσματα. Ωραία είναι τα υπερπλεονάσματα. Καμαρώνει ο κ. Πιερακάκης για την κατάσταση της οικονομίας. Συμφωνώ. Πολύ ωραία. Δανειζόμαστε φθηνότερα. Ανεβαίνουμε επενδυτική βαθμίδα. Πηγαίνετε να πείτε στο συνταξιούχο που έχει τέτοιους έμεσους φόρους και ΦΠΑ και ειδικό φόρο. Στην αμόλυβδη ξέρετε πόσο είναι ο ειδικός φόρος. Είναι 70 λεπτά. 70 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ που είναι φόρο στο φόρο, είναι πάνω από 1 ευρώ σε κάθε λίτρο ο φόρος. Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να ξαναδείτε το θέμα της έμεσης φορολογίας συνολικά και στα ράφια και στα τρόφιμα και στο ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι από τα 100 μηνύματα που έχουμε κάθε μέρα, είναι τα 90 αυτό.
0: Ναι, όσον αφορά τους φόρους.
2: Την έμεση φορολογία.
0: Ναι, έχει μειώσει 91 φόρους από τους οποίους 25 είναι έμεση. 25 είναι έμεση. Επίσης, επειδή ανατακτά χρονικό διαστήματα ακούω για τη μείωση του ΦΠΑ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν περνάει πάντα στο καταναλωτή. Εάν μπούμε στην.
1: Γιατί εκεί έχει να κάνει με τους ελέγχους όμως, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με τους ελέγχους, έχει να κάνει και με άλλα θέματα. Αλλά οι έλεγχοι γίνονται και για πρώτη φορά έχουν μπει, και φαίνεται αυτό, έχουν μπει αρκετά πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει θέματα.
1: Καλά, τα πρόστιμα όμως αυτά σε σχέση με τους τζίρους των εταιριών αυτών δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ λιγότερα.
2: Απαντήστε να κλείσουμε, κάνει νόημα ο Γιώργος.
0: Πολύ γρήγορα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όσον αφορά, επειδή αναφέραμε τους συνταξιούχους, γι' αυτό τώρα υπάρχει και στήριξη. Όλοι οι συνταξιούχοι, αν των 20 και των 65 ετών, θα πάρουν τα 400 ευρώ στις συντάξεις τους στο Νοέμβριο και στις συντάξεις που θα δοθούν το Δεκέμβριο θα υπάρξουν αυξήσεις που δεν θα είναι χωρίς την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρεούγκαλου. Άρα στήριξη υπάρχει. Ναι, πρόβλημα υπάρχει, το ξέρουμε. Και γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι όταν λέμε και προτείνουμε πράγματα, θα πρέπει αυτά να τα κοστολογούμε και να δούμε πού θα βρίσκουμε τα χρήματα από τα έσοδα που θα χάνονται. Γιατί αυτό δεν είναι ότι το ζητάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ζητάει το συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ανοίξαμε μεγάλο
0: αυτό
2: θέμα. Το ανοίξαμε. Θα επανέλθουμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σιρεγγέλα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για το μεγάλο θέμα των ιατρείων του θανάτου και το αν μπορούσε ή όχι να αποτραπεί αυτό που έγινε, δηλαδή ο θάνατος Μαζονάκη, αν είχε ελεγχθεί και αν είχε σφραγιστεί αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι.
3: Real FM.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Βετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Βετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Βετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Βετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Αφιέρωμα στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την παρθενική συμμετοχή της στην πρώτη κατηγορία του Nations League φιλοξενεί σήμερα η ηλεκτρονική έκδοση της γαλλικής κορυφαίας αθλητικής εφημερίδας L'Equipe. Απέναντι στη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
7: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
6: Real FM.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης,
2: εδώ μαζί σας.
1: Έτσι, δεν ξέχασα να σου πω για τον καιρό. Σήμερα, τώρα έχει συννεφιάσει εδώ στο Μαρούσι, δεν ξέρω εκεί τι καιρό κάνει.
2: Εδώ
1: έχει ψυχρούλα.
2: Δεν είναι, είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Έχει ψυχρούλα, λίγο συννεφιά. Βλέπουμε και γαλάζι ουρανό, αλλά έχει συννεφιάσει. Η μέρα γενικά σήμερα είναι πολύ ήπια, μια κλασική φθινοπορεινή ημέρα με άρωμα καλοκαιριού. Έτσι θα πάμε και αύριο εδώ στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα δυτικά και κυρίως βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι απόγευμα θα αρχίσει η επιδείνωση του καιρού. Θα είναι γερό το σύστημα που έρχεται, με βροχές και καταιγίδες ισχυρές, και κυρίως το Σάββατο θα είναι αυτό το σύστημα, θα επηρεάσει όλη τη χώρα και την Αττική και όλη την Ελλάδα με πολύ ισχυρές καταιγίδες, προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και παραθαλάσσιες παράκτιες περιοχές, και θα κρατήσει και την Κυριακή, οπότε και θα αρχίσει να κινείται προς το νότιο Αιγαίο, ανατολικά, ξέρεις, όπως κινούνται συνήθως τα συστήματα, για να μας αφήσει και να γυρίσουμε τη Δευτέρα στο κλασικό καιρό. Άρα έχουμε μπροστά μας σήμερα μια σχεδόν καλοκαιρινή μέρα, αύριο μέχρι το μεσημέρι, και από το απόγευμα και μετά από τα δυτικά θα αρχίσει η επιδείνωση του καιρού. Λοιπόν,
2: και
1: πάμε...
2: μην ξεχνάμε ότι σιγά σιγά τελειώνει και ο Οκτώβριος, έτσι.
1: Ο
2: Σεπτέμβριος, πέρασα εγώ τώρα, πέρασα στον Οκτώβριο.
1: Καλά Χριστούγεννα.
2: Ναι, ο Σεπτέμβριος.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει εδώ συλλήψη, εμείς κάνουμε αλλαγές στο πρόγραμμα. Φέραμε νωρίτερα, λόγω και του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδε, τον πρώην υπουργό, καθηγητή και βουλευτή. Κύριε Λοβέρδε, κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, κύριε υπουργέ. Και ο Ανδρέας Λοβέρδας μας ακούει. Να επιχειρήσουμε ξανά, Γιώργο. Μας ακούτε, κύριε υπουργέ, κύριε Λοβέρδε? Ωραία, να το ξανακάνουμε. Α, ωραία, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα, κύριε υπουργέ. Ο κύριος Λοβέρδας, ο καθηγητής.
3: Τι καλησπέρα κάνετε, σας. Τι κάνετε,
2: καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσου, κύριε Στραβελάκη.
1: Λοιπόν, σας έχουμε εκτάκτως, διότι θεωρώ ότι αυτό είναι το θέμα της ημέρας. Δηλαδή, λίγες ώρες πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με τα μηνύματα που θα επιλέξει να στείλει στην Τουρκία και όχι μόνο, που θα ακούσει όλος ο πλανήτης, βγαίνει στην εβδομαδιαία ενημέρωση, κάθε Πέμπτη κάνει, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και ευθέως θέτει το θέμα που τόσο καιρό συζητάμε και μαζί, δηλαδή θέμα καλωδίου. Λέγοντας μάλιστα, επικαλούμενο το ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, ότι στις περιοχές που είναι δικής μας θαλάσσιας δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας, αυθαιρέτως, θα μας ρωτήσετε πώς το λέει, θα συνεννοηθούμε. Θα το συντονίσουμε, λέει, διότι διαφορετικά θα παρακολουθούμε στενά και θα είμαστε έτοιμοι. Τι λέει δηλαδή η Τουρκία? Μη σκέπτεστε κάσο, αν σκέπτεστε να περάσει που μοιραία, αυτό είναι μια ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης, εμείς είμαστε εδώ. Δική μας δικαιοδοσία θαλάσσια λόγω ανυπόστατου, δεν το λένε αυτοί, το λόγω τουρκολιβικού μνημονίου, πρέπει να μας ρωτήσετε. Μπλέξαμε, κύριε υπουργέ, το λέγαμε τόσο καιρό, τώρα το έχουμε και γραφτό.
3: Όχι, δεν μπλέξαμε, γιατί το ξέραμε. Mm. Και μάλιστα, εγώ το κρίνω θετικό ότι το έκαναν τώρα.
1: Ναι.
3: Θετικό για μας, δηλαδή.
1: Μας δίνουν χρόνο.
3: Γιατί έχουμε το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη Γενική του Συνέλευση. Έχουμε όλο τον κόσμο εκεί, όλες τις αντιπροσωπείες εκεί. Νομίζω ότι αυτό μας διευκολύνει. Οι άνθρωποι έχουν άγχος, είναι φανερό. Η ομιλία του Προέδρου τους το απέδειξε αυτό. Μια ομιλία γεμάτη ένταση και γεμάτη έναν ρυθμό αυτοκράτορα που δεν είναι πια. Είναι δικτάτορας, δεν είναι αυτοκράτορας.
1: Δικτάτορας,
3: Είναι κανονικός δικτάτορας. Βλέπετε και τις τελευταίες μέρες και τα σκάνδαλα που τον αφορούν.
1: Βέβαια, τα οικονομικά είναι τεράστια, τα οικονομικά σκάνδαλα. Δισεκατομμυρίων.
3: Δικών του ανθρώπων.
1: Ναι.
3: Γιατί υπάρχουν και υποτιθέμενα σκάνδαλα επιχειρηματιών κανονικών, άλλοι που είναι φίλοι του Ιμάμογλου, πρώην φίλοι δικοί του, που τους κυνηγούν γιατί θέλουν να τους επιστρατεύσουν τον ένα εναντίον του άλλου, και αυτοί φεύγουν όπου μπορεί ο καθένας ή φυλακίζονται, και υπάρχουν και τα πραγματικά σκάνδαλα δικών του ανθρώπων που αυτή τη στιγμή έχουν και αυτοί διαφύγει ή, εν πάση περιπτώσει, απειλείται το καθεστώς του από τέτοιου είδους παράπλευρα γεγονότα.
1: Συμφωνώ, υπουργέ, αλλά εδώ έχουμε μία ομή πρόκληση.
3: Ομή πρόκληση.
1: Ναι.
3: Το περιμέναμε.
1: Ναι.
3: Και δεν λέγαμε ότι τα γεγονότα του φθινοπόρου είναι
1: κόντιση του. Αλλά εμένα με εκπλήσει ότι λίγες ώρες πριν ανέβει ο Μητσοτάκης στο βήμα του ΟΗΕ, έρχονται και λένε, λοιπόν, άκου να δεις, να ξέρεις, ξέχνα το καλώδιο, είναι δική μου δικαιοδοσία, αυθαιρέτως η περιοχή και θα σε περιμένω στη γωνία. Αυτό είναι ευθεία απειλή.
3: Ακούστε, καλά. Εδώ, μα τι λέτε τώρα? Ο υπουργός του των εξωτερικών έχει χρησιμοποιήσει τον όρο απειλή δύο φορές.
1: Δίκιο έχετε, στις τελευταίες μέρες.
3: Στις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, ναι.
3: Όταν λες απειλή, απειλούμε, άρα Η λέξη απειλή έχει και ένα άρα μετά. Τώρα λοιπόν εμείς τι λέγαμε, εμείς το λέγαμε, όταν λέω εμείς, λέω εσείς, εγώ και οι συνεργάτη δάσας, κύριε Παπακοσταθοπούλου, στο...
1: Ναι, στο, τι ηλικία εδώ στο Real FM, βέβαια.
3: Ναι, ωραία, τι λέγαμε, λέγαμε ότι το φθινόπωρο έχει την πόντιση, έχει
1: την γαλάζια πατρίδα
3: και έχει και το συζητούμενο, εσείς λέτε, εγώ παρακολουθώ σε αυτά λιγάκι πολύ επιφυλακτικώς, τα 12 μίλια νοτιώς της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Και τα θαλάσσια πάρκα και την ασπίδα του Αχιλέα μελλοντικά.
3: Όλα αυτά. Η ασπίδα του Αχιλέα προφανώς. Είναι μια περίοδος έντασης. Συνδύασα αυτή την περίοδο της έντασης με τις επισκέψεις του Ταλίν στο Ισραήλ και στην Ελλάδα. Καθόλου τυχαίες επισκέψεις προλίγων ημερών. Αυτό είπα ότι το ερμηνεύω ως μια απόπειρα της Τουρκίας να πει ότι θα έχουμε ένταση, αλλά δεν θα πάμε και παρακάτω. Mm-hmm. Έτσι το κατάλαβα. Αλλά αυτό είναι δική μου ερμηνεία. Δεν είναι διεκτικό αυθεντικής ερμηνείας διατυπώσεις. Και τώρα, τι κάνουν αυτοί που νομίζω ότι μας συμφέρει στο άγχος τους και στην προπαίτειά τους, κάνουν αυτή την ανακοίνωση με τα τρία σημεία. Γιατί αναφέρονται και στην Κύπρο, δεν είναι μόνο.
1: Βέβαια, είναι και η Κύπρο, σωστά. Είναι και η αποστρατικοποίηση των νησιών που πάλι ακριβώς. Και εκεί απειλούν και προκαλούν. Ακριβώς. Μην τολμήσετε να θωρακίσετε τα νησιά.
3: Αυτό το κάνουν, αυτό είναι, πάντα το λέγανε, αλλά τώρα είναι και εν όψη τη ασπίδα του Αχιλέα.
1: Βέβαια.
3: Έχουμε την δυνατότητα να το απαντήσουμε εκεί, στον ΟΗΕ, και η τακτική του μα δημιουργεί και ένα επιχείρημα ότι μπορεί να του δείξει με το δακτυλό σου και να πει ειδού ποιοι άνθρωποι έρχονται εδώ. Στην ετήσια συνέλευση, γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που πάντα το περιεχόμενό της είναι σε όλα να βρίσκουμε λύσεις. Έρχονται αυτοί εκεί με ένα τελείως επιθετικό λόγο και από τον πρόεδρό τους που οδήγησε την αντιπροσωπεία του Ισραήλ να αποχωρήσει και με όσα κάνουν ως Υπουργείο Αμήνης λίγο πριν την ομιλία του δικού μας Πρωθυπουργού εκεί. Θεωρώ ότι είναι αποδείξεις για τον επιθετικό τους
1: τι χαρακτήρα. Κάνουμε εμείς τώρα,
2: πέρα κύριε αυτό, και κύριε Λοβέρδο, γενικώς, επειδή ακούω διάφορα αυτόν τον καιρό και από κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει φόβος ή κίνδυνος όλο αυτό να εξελιχθεί, γιατί έχουμε μία μακρά περίοδο μέχρι τις εκλογές, σε ένα θερμό επεισόδιο ενδεχομένως.
3: Κοιτάξτε,
2: επί του πεδίου.
1: Σε μία νέα
3: καταρχάς, μιλώντας και εκ μέρους του κυβερνητικού κόμματος, αλλά και του εαυτού μου με την εμπειρία που διαθέτω τόσα χρόνια, η Ελλάδα δεν φοβάται κανέναν. Κανέναν, μα κανέναν δεν φοβάται η Ελλάδα.
2: Από εκεί πέρα. Δεν λέμε αν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί. Και...
3: Πρέπει,
2: γιατί
3: δεν θα πρέπει και δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος δεν είναι πολιτική επιλογή. Εδώ μιλάμε πολιτικά. Η Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει κάθε γεγονός. Ωστόσο,
2: ωραία.
3: Αυτό που εκτιμώ.
2: Πιθανότητα υπάρχει, κατά τη γνώμη σας. Πιθανότητα θερμού επεισοδίου.
3: Αυτό που εκτιμώ είναι ότι με τις κινήσεις όπως τις διαβάζω εγώ, πολέμου, όπως το, γιατί το μυαλό του ακροατή μας πάει εκεί, όπως
1: 100%.
3: Το λέει. Ναι, δεν βλέπω, αλλά άλλων μορφών έντασης, ναι, προφανώς.
1: Να το προχωρήσω αυτό που ρώτησε η Λουκία. Διαβάζοντας και μεταφέροντας στην πράξη αυτή την ανακοίνωση, φτάνει η ώρα σε 3-6. Θυμίζω ότι υπήρξε επικοινωνία Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη, συμφώνησαν. Η διαδικασία είναι ότι θα εκδώσουμε εμείς την άφταξη όταν τα πράγματα είναι έτοιμα από τον ΑΔΜΙΑ και τη Meridiam τη Γαλλική. Στη συνέχεια θα δώσει η Κύπρος τα 25 εκατομμύρια που οφείλει, συμφώνησε ο κύριος Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών, και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Δεν μιλάμε για απόντηση, μιλάμε για ερευνητικές διαδικασίες. Ωραία, φτάνουμε. Φτάνουμε λοιπόν σε 3, 6, σε 8 μήνες, σε 2 μήνες στην Κάσο. Φτάνουμε εκεί ή σε μία Κάσο ή λίγο παραπέρα, λίγο πιο εκεί. Λέει η Τουρκία, στο παιδό είναι δικιά μου δικαιοδοσία. Λέμε εμείς, με συγχωρείτε, έχουμε εκδώσει ναύτεξ, έχουμε δεσμεύσει, δεν είναι δική σας δικαιοδοσία, είναι διεθνή ύδατα, είναι δική μας. Εκεί. Και φέρνουν οι Τούρκοι, γιατί λένε θα παρακολουθούμε και θα επέμβουμε. Φέρνουν οι Τούρκοι 5 φρεγάτες, πάμε κι εμείς άλλες 5. Φέρνουν 2 αεροπλάνα, πάμε κι εμείς άλλα 2. Μετά τι θα γίνει. Έγινε πόλεμος. Θέλω να πω, εμείς δεν θα φύγουμε αυτή τη φορά, το έχουμε πει, θα μείνουμε.
3: Υπάρχουν 2 ενδεχόμενα. Καταρχάς, το ενδεχόμενο το πρώτο είναι να ζητήσουν, μάλλον να κάνουν αυτά που κάνουν συνήθως. Δηλαδή να λένε η περιοχή εδώ είναι δική μας και κακό είναι εδώ κτλ. Αυτές τις σκέπτικα προειδοποιήσεις του αέρα. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Αυτό δεν μας απασχολεί και τόσο. Έτσι. Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να προχωρήσουν σε ενέργειες.
1: Αυτό.
3: Έτσι. Εκεί τα πράγματα μπορούν να φτάσουν, κατά τη γνώμη μου, μέχρι μιας μορφής έντασης που δεν έχει πολεμικά χαρακτηριστικά. Mm. Έτσι, αυτό θα αποσοβηθεί. Και επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η εμπλοκή και της Γαλλίας δημιουργεί ένα περαιτέρω πρόβλημα για τους ιδίους.
1: Υπάρχει αυτή η εμπλοκή πέραν της συμφωνίας της τεχνικής με τη Μεριντιάμ και τις ομπρέλες που συμφώνησαν πρόσφατα στο Ελιζέ, Μακρόν και Μητσοτάκης. Λέτε να χρειαστεί να εφαρμοστεί.
3: Είναι η ομπρέλα.
1: Η αμυντική σύνδρομη.
3: Και είναι και η κατασκευή.
1: Ναι.
3: Είναι και κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέτε, άλλο λέω, να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αμυντική συνδρομή, δηλαδή να έρθει η Γαλλία να στείλει τον Ντεγκόλ, ας πούμε, εκεί και να πει είμαι εδώ. Γιατί άλλο να είναι τον Ντεγκόλ εκεί, άλλο να είμαστε μόνο εμείς. Το καταλαβαίνετε.
3: Δεν μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί, αλλά είμαι απολύτως βέβαιος. Έτσι, πέραν του λόγου του ανοιχτού που κάνουμε μαζί και της ελευθερίας που έχω, γιατί δεν έχω κάποια ευθύνη αυτή τη στιγμή να μιλάω πολύ πιο επιφυλακτικά, όλες αυτές οι ενδεχόμενες κινήσεις σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και διεθνή λειτουργία του Πρωθυπουργού που είναι πολύ αξιόπιστος και οπωσδήποτε του Υπουργού Εθνικής Αμήνης που τα έχει στο μυαλό του όλα αυτά.
1: Προσέξτε,
3: θα σταματήσω εδώ.
1: Θα σας θέσω, ωραία, σταματήστε στο πεδίο εδώ, τρία δεδομένα διπλωματικά και πολιτικά. Παρατηρητές λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις δυσμενείς παράμετροι που μπορεί να επιδεινώσουν τη στιγμή που θα φτάσουμε στα άκρα. Το ένα είναι ότι δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε με τους Τούρκους. Δηλαδή δεν είναι στο επίπεδο που ήταν οι σχέσεις Γεραπετρίτη-Φιντάν. Αυτό ήταν ο διάβλος. Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνελευσία, δεν συναντώνται. Άρα δεν υπάρχει ανοιχτή γραμμή στην ένταση που υπήρχε.
3: Όχι, μην φτάνετε εκεί. Όχι. Γιατί μπορεί να μην γίνει μια συνάντηση.
1: Ναι.
3: Αλλά η
1: όχι, δεν είναι συνάντηση. Την ανοιχτή γραμμή λέω. Δεν μιλάνε. Εγώ σας λέω κάνοντας ρεπορτάζ, δεν μιλάνε όσο συχνά μιλούσαν. Δεν είναι αυτή η ανοιχτή γραμμή. Έλα, Γιώργο, έλα.
3: Εσείς έχετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
3: Και το λέτε ως σύμβολοι. Ναι. Εγώ μπορώ να συμπεράνω όπως και κάθε Έλληνας πολίτης που παρατηρεί από την γενική ατμόσφαιρα. Ναι. Πράγματι δεν είμαστε στο πριν από ένα ή δύο χρόνια.
1: Ναι. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο αντικειμενικό, βεβαίως, το αντικειμενικό δεδομένο που είναι βέβαιο, είναι ότι έχουμε μια πολύ ρευστή παγκόσμια κατάσταση. Έχουμε δύο πολεμικά ανοιχτά μέτωπα. Άρα, όταν έχουμε τέτοια μέτωπα, έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Τραμπ που δεν είναι η παλιά Αμερικανή. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Είναι φίλος με τον Ερντογάν, είναι. Εδώ λοιπόν δεν είναι. Ότι δεν πήρε τίποτα, ούτε F-35, ούτε τον είδε, έχετε δίκιο. Άλλο θέλω να καταλήξω.
3: Του έκανε ένα κομπλιμέντο,
1: ναι.
3: Που εγώ, όπως του είδε...
1: You're a tough guy, είσαι σκληρό καρύδι, ναι, ναι.
3: Όχι, όχι, ένα κομπλιμέντο που είναι σαν να του έδινε ένα καθραφτάκι.
1: Ναι, ναι, το γούτσου-γούτσου, σε χτυπάω στην πλάτη, μην ανησυχείς.
3: Ναι, ναι,
1: ναι. Ακούστε όμως, η Αμερική δεν είναι η Αμερική που ήταν η σταθερή παράμετρος να έχουμε έτσι έναν εγγυητή. Είναι τελείως απρόβλεπτος ο Ερντογάν. Πώς θα ξυπνήσει. Ναι, ένα λοιπόν είναι δεν μιλάμε όπως μιλούσαμε. Δύο είναι η Αμερική αυτή που είναι και η κατάσταση αυτή που είναι. Και τρία, αν αυτό γίνει σε μια περίοδο ανάμεσα και δεν θέλω να κινδυνολογήσω, το λέω ως δεδομένο. Ρευστεί πολιτικά για την Ελλάδα. Δηλαδή που να μην έχουμε κυβέρνηση, θα είμαστε ανάμεσα στις δύο εκλογές ή να πηγαίνουμε στις εκλογές. Να υπάρχει μια ρευστότητα. Είναι τρεις παράμετροι που επιδεινώνουν το σκηνικό.
3: Κύριε Στραβελάκη, το σκηνικό δεν είναι εκείνο που ήταν πέρσι, πρόπερσι και τέτοια. Τα ήρεμα είδατε δεν υπάρχουν, υπάρχει τώρα εδώ, υπάρχουν μποφόρ στη θάλασσα. Εάν απαντήσω στην ερώτηση αξιοποιώντας και το τρίτο σκέλος που μου βάλατε, θα λένε μετά ότι κινδυνολογώ εν ώψη εκλογών.
1: Το πρόλαβα και εγώ και είπα δεν το εννοώ έτσι. Μακριά από μένα η λογική ή σταθερή κυβέρνηση να κάνουν ντου οι Τούρκοι. Όχι, προφανώς.
2: Από την άλλη το ακούμε όμως, κύριε Λοβέρδο, αυτό γι' αυτό που σας είπα και πριν. Το ακούμε και από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης δεν το είπε τυχαία αυτό.
1: Αυτό είπα εγώ μακριά από μένα.
3: Πάλι, εγώ μιλάω. Πάλι, αυτά όλα ερμηνεύτηκαν, είναι θέματα προηγουμένων ημερών. Τώρα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μιλάτε και μαζί μου. Εγώ σας λέω, να βάλω θέμα εξωτερικής πολιτικής στην εκλογική. Μιλόπιτρα δεν θα το κάνω.
1: Και καλά κάνετε. Είναι στάση ευθύνης αυτό που λέτε.
3: Αλλά
1: και αυτό αφορά όλα τα κόμματα.
3: Τώρα που κάνουμε. Τα αφορά ως πρέπον.
1: Θα έπρεπε να αφορά. Αυτό εννοώ. Να μην εμπλέκουν τα εσωτερικά πολιτικά με τα εθνικά θέματα.
3: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασού, στην Πασού βγαίνει και λέει: α, να μην εμπλέκονται τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Την άλλη μέρα λέει ότι την διεύθυνση της ασπίδας του Αχιλέα την έχει το Ισραήλ. Και βγαίνει το
1: Υπουργείο
3: και τον διαψεύδει. Θέλω να πω, πρέπει να λέμε κάτι για να έχουμε συνέπεια σε αυτό που λέμε. Εγώ προσπαθώ να είμαι συνεπής. Λέω λοιπόν ότι θα περάσουμε τώρα εβδομάδες έντασης. Η ανακοίνωση αυτή που είδαμε, έτσι, έχει και κάτι που θέλω να το ερμηνεύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή κάνω μία, υπάρχουν οι ερμηνείες οι οποίες είναι σε βάρος της ηρεμίας, υπάρχουν και οι ερμηνείες που είναι υπέρ αυτής. Λέω, αυτό που λένε εκεί λένε για συντονισμό. Λένε, δηλαδή, όπως το διατυπώνουν, από τη μια πλευρά λέω, κοίτα να δεις, το προχωράνε και το κάνουν και στον ΟΗΕ, σπέβδουν να το κάνουν εκεί, λάθος τους είναι αυτό, γιατί μας δίνει επιχειρήματα και θα τα αξιοποιήσουμε. Από την άλλη πλευρά, μπορώ να δω και ότι και αυτοί δεν ξέρουν ακόμα όμως να το πάνε.
1: Δεν είναι τόσο αυτό, σας λέω σε εισαγωγικά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θυμήθηκε η Τουρκία το Διεθνές Δίκαιο, όπως οι δραστηριότητες, όπως η πόντιση καλωδίων ή αγωγών, και έχει διαφορά αυτό στο Διεθνές Δίκαιο. Άλλο καθεστώς διέπει τα καλώδια, άλλο τους αγωγούς, όπως ξέρετε. Και οι επιστημονικές έρευνες θα πραγματοποιηθούν στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν είναι υφαλοκρηπίδα αυτή, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Από πότε?
3: Σας λέω εδώ και καιρό. Αν υπάρξει ανάγκη διαιτητή που εμείς το έχουμε πει κατά το Διεθνές Δίκαιο και έχουμε ορίσει και την προτιμόμενη από εμάς δικαιοδοσία και είναι ανοιχτό και σε αυτούς να πούν αν συμφωνούν ή αν θέλουν άλλοι, εμείς πάμε όπου θέλουν. Έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί το, είναι το δίκαιο υπέρ μας 100% σε ό,τι δε αφορά το τουρκολιβικό. Βγάζει μάτια. Θα χάσουν όπου και αν πάνε. Σας το αποκλείω να δεχθούν να πάνε σημειακά στην διεθνή δικαιοσύνη για να βρουν το δίκαιο τους. Άρα λέω, μέσα στις λέξεις τους βλέπω την απειλή 100%, αλλά ας μου επιτραπεί και εγώ να πω ότι δεν είπαν ανοιχτά θα μας ζητήσετε την άδεια. Ζητήστε άδεια και θα το δούμε.
1: Θα συντονίζονται εκ των προτέρων, είναι, θα έλεγα, είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Γιατί να συντονίσουμε την Τουρκία από την περιοχή, μα δεν είναι η δικαιοδοσία τους για να το συντονίσουμε, δεν τους ρωτήσουμε.
3: Διαβάζω κι εγώ όπως κι εσείς, σας δίνω ερμηνείες.
1: Ναι, ναι.
3: Ο ακροατής μας μπορεί να καταλάβει.
1: Βέβαια.
3: Υπάρχει στη γραμματεία, μπορείς να πεις το ένα πράγμα με τον Α και με τον Β τρόπο. Το είπανε με έναν τρόπο που τους δίνει και ένα περιθώριο. Αν συντρέξουν άλλοι παράγοντες, να το πάνε και λίγο αλλιώς. Δηλαδή να σου κάνουν παρενόχληση. Τους δίνεται αυτή η δυνατότητα. Άμα το λέγανε, κοιτάξτε, λένετε κύριοι, θα ζητήσετε άδεια για να έρθετε από εδώ. Ήτανε κάπως αλλιώς. Όχι ότι τώρα δεν είναι. Είναι, αλλά σας λέω ότι υπάρχει και χειρότερος τρόπος να το πούν.
1: Μήπως αυτή η αιτία, η βασική αιτία πίσω από την κλιμάκωση σε όλα τα επίπεδα της έντασης, ακόμα και η Γαλάζια Πατρίδα και η εμπριστική ρητορική και οι συνεχείς πολεμικές απειλές από.
3: Ναι. Έχουμε πει και μαζί, είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, ναι. Μήπως πίσω από όλα αυτά κρύβεται η συμμαχία μας, η συνεργασία μας στρατιωτική με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και θέλω να πω, αυτό αναμφισβήτητα κλειδώνει την άμυνα των νησιών του Αιγαίου. Δεν ξέραμε όμως όταν πάμε με το Ισραήλ ότι θα γίνουμε κόκκινο πανί για την Τουρκία.
3: Κοιτάξτε, η πολεμική ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία είναι πρόσφατη. Έτσι, είναι πρόσφατη, ξεκίνησε από την έκρηξη του Μεσανατολικού τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε από πού ξεκίνησε
1: η
3: Ισραήλ, από εκείνο το πλοίο.
1: Ναι, ναι.
3: Το φιλιρινικό υπόλοιπο.
1: Ναι, ναι, ναι. Που πήγαινε την βοήθεια στη Γάζα.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Το Μαθή Μαρμάρα. Ναι, ναι.
3: Ναι. Έχουν περάσει όμως τώρα κάποια χρόνια.
1: Ναι, ναι.
3: Επιδεινώθηκε 100% τον τελευταίο καιρό με τα γεγονότα στη Γάζα. Έτσι. Με το καταφύγιο της Χαμάς που είναι η Τουρκία.
1: Και τώρα στο μη περαιτέρω. Ναι. Περαιτέρω.
3: Και μετά με το Ισραήλ και μετά όσα.
1: Άρα πήγαμε να συνεργαστούμε και να τους βάλουμε στη μύτη το κόκκινο πανί τους. Αυτό θέλω να πω.
3: Εμείς συνεργαζόμαστε γιατί αυτό συμφέρει την πατρίδα μας. Δεν θα ζητήσουμε την άδεια από την Τουρκία για να το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί έτσι πρέπει να γίνει για το καλό της χώρας. Αν αυτοί βλέπουν απειλή από παντού και αν φοβούνται την απειλή, είναι δικό τους θέμα. Εμείς ούτε έχουμε απειλήσει κανέναν, ούτε έχουμε και την δυνατότητα να ρωτάμε κανέναν, γιατί η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Δεν είναι υπόδουλο κράτος ώστε να πρέπει να ρωτάει. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Σιγά μη θα του ζητούσαμε και την άδεια. Να σας το πω και πιο λαϊκά.
1: Τελευταίο ερώτημα από την πλευρά να και η Λουκία.
3: Αν τους ηλεκτρίζει και το αισθάνονται ως απειλή, είναι δικό τους θέμα.
1: Άλιστα.
3: Είναι δικό τους σύμπλεγμα. Είναι δικό του συμπέρασμα.
1: Μετά από όλα αυτά.
3: Κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Μετά από όλα αυτά και κρίνοντας εκ των αποτελεσμάτων, μήπως η διακήρυξη των Αθηνών ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και έχουν δίκιο όσοι λένε ότι με τη διακήρυξη ανοίξαμε πόρτες στον Ερντογάν, τον κάναμε να φανεί το καλό παιδί, τον φέραμε κοντά στους Αμερικανούς, στους Αιγύπτιους, ακόμα που δεν μιλούν στις χώρες περιοχής. Ήταν απομονωμένος πολύ περισσότερο πριν από τη διακήρυξη των Αθηνών ο Ερντογάν και τώρα έχουμε απέναντί μας έναν που θέλει να γίνει, πώς τον είπατε στην αρχή, ο ηγέτης της περιοχής να παίξει ρόλο ευρύτερο, το όραμά του για μία.
3: Αυτό. Αυτό ήθελε ναι, να το κάνει από την αρχή.
1: Ναι, μήπως όμως εμείς του δώσαμε το πάτημα και τον εμφανίσαμε ως καλό παιδί, ενώ στην πραγματικότητα αυτό κατέληξε σε αδιέξοδο αυτή η πολιτική της κυρίας Πρωθυπουργού.
3: Κύριε Τραβελάκη, εγώ έχω παρακολουθήσει ως υπουργός εξωτερικών τότε την πρώτη μέρα του Ερντογάν, τον παρακολουθώ από την πρώτη του μέρα. Έτσι. Και τότε, αν θυμάστε, διορθώστε με αν θυμάμαι καλά το επώνυμο, κάποιος που έγινε και πρωθυπουργός μετά, ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, Νταβούτογλου.
1: Ναι.
3: Έλεγε ότι τώρα η Ελλάδα, τώρα με την Ελλάδα δευτερεύον πρόβλημα, εμείς θέλουμε να γίνουμε ηγέτιδα δύναμη των μουσουλμανικών κρατών. Αυτό απέτυχε παταγωδώς, γιατί κανένας δεν τους θέλει. Έτσι. Και κανένας από τους Άραβες, που είναι και πολλοί από αυτούς εύρωστοι οικονομικά, δεν θέλει την Τουρκία τώρα πάνω από το κεφάλι της. Αυτό απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς όμως. Η μεγάλη Τουρκία, όπως τη φαντάστηκε ένας Ιωνής Σουλτάνος, δεν υπάρχει. Τώρα εδώ, έτσι, θέλω και λιγάκι έτσι όπως το βάζετε, με οθείτε να απευθυνθώ λίγο και σε αυτούς που την συμφωνία για τα ήρεμα ύδατα την είδανε ως υποχώρηση.
1: Μεταξύ αυτών και άνθρωποι από την παράταξη την ευρύτερη, και ο Σαμαράς και ο Καραμανλής.
2: Την είδαν ως υποχώρηση όμως, κύριε Λοβέρδο, επειδή αυτό έχει μία κλιμάκωση όλο αυτό. Και μήπως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι φτάσαμε σήμερα εδώ και μιλάμε για αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι αυτό κάνουν μονίμως, κλιμακώνουν. Γι' αυτό το λόγο σας έκαναν και κριτική.
1: Απάντηση.
3: Η ζωή τους διέψευσε παταγωδώς. Και τους διέψευσε παταγωδώς, διότι υπήρξαν γεγονότα. Είχα αμφιβάλει κι εγώ στην αρχή. Είχα αμφιβάλει και λέω μήπως αυτή η ιστορία που τους δίνει το άλοθη του καλού συνομιλητή μιας χώρας, ας πούμε, σχεδόν ευρωπαϊκής που μιλάει με τους γείτονές της και θέλει να τα βρει κτλ. Μήπως τους βοηθάμε. Και μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι συμφωνήσαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε οικονομικά συμφέροντα με τις λιγότερες ή με την καμία πτήση, τα ρογκάνα μας είναι κάτω αντί να σπαταλάνε πόρους και τα λοιπά, και που υπάρχει ο τουρισμός που αυξάνεται και το ούτω καθεξής, μια χαρά είναι εφόσον εμείς αυτή την περίοδο εξοπλιζόμαστε και γινόμαστε πάνοπλοι. Αυτό δεν τους άρεσε καθόλου. Χαράσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας με τον τρόπο που τις χαράξαμε. Και το κάνουμε μόνοι μας αυτό, χωρίς να τους ρωτάμε. Εφόσον εμείς κάναμε τις συμφωνίες που κάναμε με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, εφόσον εμείς προχωρήσαμε τόσο πολύ στα θέματα που σχετίζονται ακόμα και νοτιού της Κρήτης, τα λέει ο κ. Στραβελάκης συνεχώς αυτά, εφόσον έχουν φοβηθεί, δικό τους θέμα, δεν μας αφορά, τη συνεργασία μας με το Ισραήλ, όλη αυτή η πολιτική που γίνεται παράλληλα με το Σύμφωνο των Αθηνών, όπως θυμάται ο κύριος Τραβελάκης, που αποδεικνύει ότι κάναμε λάθος. Σωστά κάναμε. Σωστά κάναμε και αυτό αποδείχθηκε. Και αυτοί που θέλουν να κερδοσκοπήσουν με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας το Α, το Β και το Γ, παραβιάζουν μια πόρτα ανοιχτή για τον Έλληνα πολίτη. Καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης, τους καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης, και δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να πείσουν κανέναν.
2: Απλά επειδή είπατε και εσείς ότι πλέον τα νερά έχουν μποφόρ, να δούμε τι
3: έχουν,
2: κάνουμε
3: κυρία,
2: από εδώ και πέρα. Αυτό θέλω να πω.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις, σύντομες ειδήσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη με το πιο πολύ ζητημένο θέμα των τελευταίων ημερών, μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι χειρισμοί που έγιναν, πώς ακόμα λειτουργούσε αυτό το γιατρείο του θανάτου στο Κορονάκι, αν μπορούσαν οι έλεγχοι να αποτρέψουν τη λειτουργία του και να αποτρέψουν την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
0: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Πεντέλης έως Κηφισίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται νέο πακέτο μέτρων με παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα στο real.gr. Ελληνικοί Patriot κατέριψαν βαλιστικό πυράβλο και ντρόουν στη Σαουδική Αραβία, μεταδίδει το Reuters. Προφυλακίστηκε ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 24 στη Λευκάδα.
6: Midea.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real FM. Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
18: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
21: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.

0: Λουκία, που είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία Φραγκάκη και πρέπει να σου πω ότι έχω στα χέρια μου την κατάθεση της νοσηλεύτριας. Θυμάσαι που σου έλεγα πριν για πληροφορίες, αλλά τώρα πια έχω στα χέρια μου ολόκληρη την κατάθεση της νοσηλεύτριας.
1: Ολόκληρη την κατάθεση, διότι ήταν στο χώρο.
0: Να πούμε στους ακροατές τι ακριβώς λέει η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια που ήταν στο ιατρείο του θανάτου την ώρα που έκανε προσαφαίρεση ο Μαζωνάκης, είναι από εκείνες που τις είχε πει γιατρός και είχε δασκαλέψει να τα πούνε όλα ψέματα για να το συγκαλύψουν.
1: Ακριβώς.
0: Λέει λοιπόν, λέω, δεν ξέρω τι ώρα είχε φτάσει ο Μαζωνάκης στο ιατρείο, γιατί εγώ πήγα αργότερα. Μου είχε ζητήσει γιατρός, όχι σε μένα μόνο, σε όλες, να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει και τι έχει συμβεί. Δεν ξέραμε, δεν μας είχε πει
1: άρα,
0: το Μαζωνάκη.
1: Όπως το λέμε, ήταν δασκαλεμένες.
0: Περίμενε. Μου τηλεφώνησε, λέει λοιπόν, πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Τώρα, πάμε στο τι γίνεται στην πραγματικότητα. Άσε τι έλεγε τότε. Είπε την αλήθεια τώρα. Λοιπόν, λέει ότι κάναμε ταυτόχρονα, θυμάσαι που σου είχα πει ότι έχει δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Αυτό που ζήτησε την έγκριση τον Ιούλιο, δήθεν μαζί με το να το περάσει τη ζούλα, μαζί με το μηχάνημα ζωνοθεραπείας, και το άλλο που είχαν, δύο μηχανήματα. Τα είχαν πάρει λοιπόν τα μηχανήματα, χωρίς να ρωτήσουν, τα είχαν θέσει σε λειτουργία. Έκαναν λοιπόν ταυτόχρονα σε δύο χώρους, τώρα μιλάμε για διαμέρισμα, έτσι, δύο πλασμαφαίρεσης. Η ίδια λέει ότι εγώ ήμουν στη διπλανή, που ήταν σε μια κυρία, και η γιατρός ήταν με το Μαζωνάκι. Παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός, αλλά δεν ήξερα, δεν μπορούσα να ξέρω λεπτομέρειες. Και εδώ πάμε στην είδηση. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά επίσημη επιβεβαίωση ότι είχε γίνει μέθη στο Μαζωνάκι. Αυτό είναι ένα θετικό. Είναι συγκλονιστικό στοιχείο, Λουκία, διότι έχουμε για πρώτη φορά επίσημη επιβεβαίωση ότι σε ένα ιατρείο, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ήταν ο Μαζωνάκης σε πολύ δύσκολη κατάσταση από πλευράς υγείας και πει δεν μπορώ, και είχε πάρει τον υπνοθεραπευτή. Τώρα τι λέμε, σκέψου τι λέμε. Και ο υπνοθεραπευτής πήρε και γιατρός και λέει: τον χάνουμε τον πελάτη. Κάνε κάτι. Και λέει: θα τον γυρίσω εγώ. Και τον γύρισε και πήγε ο Μαζωνάκης, ενώ δεν αισθανόταν καλά από τον καθαρισμό του εντέρου. Πάει σε ένα μηχάνημα που είναι σε ένα χώρο που δεν πρέπει να υπάρχει μηχάνημα τέτοιο. Πρέπει να είναι νοσοκομείο, να έχει ομάδα επέμβασης, να έχει κάποιον που να ξέρει τον απεινιδωτή, να μπορεί να κάνει κάρπα, να κάνει ένεση αδρεναλίνης, να υπάρχει μια εντατική δίπλα για διασωλήνωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Τον καθίζουν στην καρέκλα, του κάνουν μέθη κιόλας, γιατί προφανώς δεν αισθανόταν πάρα πολύ καλά. Πράγμα το οποίο είναι εγκληματικό. Και όταν βλέπουν ότι δεν ξυπνάει, λέει το αντίδοτο, ψάχναμε, λέει, στη συνέχεια. Ψάχναμε το αντίδοτο. Πρόσεξε, είναι συγκλονιστικό. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο
1: της μέθης,
0: για να ξυπνήσει.
1: Δηλαδή,
0: για να ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Και πήρα, λέει, την αναισθησιολόγο για να ρωτήσω ποιο είναι το αντίδοτο. Θυμάσαι πως το είπα ως πληροφορία. Τώρα υπάρχει κατάθεση. Και ο γιατρός, γιατί η γιατρός ήταν ολιστική γιατρός, χωρίς ειδικότητα. Όλα αυτά με ολιστική γιατρός, να τραβάς τα μαλλιά σου, να τρελαίνεσαι. Ο γιατρός που είχε δει, ο κανονικός γιατρός, ήταν στον άλλο χώρο και κοιμόταν στον καναπέ του. Πήγε και έφαγε, λέει. Λέει, πρόσεξε, λέει η γραμματέας, δεν το πει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, η γραμματέας, συγγνώμη, νοσηλεύτρια. Το έχει καταθέσει και η γραμματέας, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι μια δικαιολογία, ένα άλλο για τον γιατρό, δεν ήξερα τίποτα γιατί κοιμόμουν. Εμείς ξέρουμε ότι ο γιατρός πήγε και έφαγε, γύρισε 3/4 από το φαγητό, αν είχε πελάτη το Μαζωνάκι ή άλλη γιατρός. Δεν το είχε πει στο γιατρό, τον ιδιοκτήτη του ιατρίου του άλλου, είναι συνεργαζόμενα τα ιατρία. Του το είχε κρυφό ότι έχει το Μαζωνάκι πελάτη. Και τον άφησε να πέσει να κοιμηθεί, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως έχουμε ως δεδομένο.
1: Αυτό που λέμε, σαν τα μανιτάρια, το ένα λάθος μετά το άλλο.
0: Ναι. Αλλά όχι μανιτάρια, εγκλήματα αυτά. Διότι πρώτον τον βάζει στο μηχάνημα.
1: Το ένα έγκλημα μετά το
0: άλλο. Έχει το μηχάνημα ως μη οφείλει να πρέπει να είναι σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια του κάνει μέθη επίσης ως μη οφείλει. Χρειάζεται ένας φυσιολόγος για τη μέθη. Ειδικά ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος σε αυτή την κατάσταση του Μαζωνάκης, πρέπει να είσαι τριπλά προσεκτικός. Να πας όχι σε ένα, σε δύο νοσοκομεία. Να έχεις δύο ομάδες σε επιφυλακή. Γενικά να μην κάνεις αυτή τη διαδικασία. Αλλά αν την κάνεις, να υπάρχει μια επιστημονική στήριξη. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η στήριξη και ταυτόχρονα δεν ξέρεις να χρησιμοποιείς τον απεινιδωτή, διότι σου είπα πριν ότι υπάρχει κατάθεση, ότι πήρε τηλέφωνο η γιατρός και λέει: μπορείτε να πείτε πώς λειτουργεί αυτό. Και επίσης όταν έχεις κάνει και το άλλο έγκλημα, δηλαδή υπάρχει η πρώτη γιατρός που λέει: τον βλέπω να τραντάζεται. Σε προειδοποιεί δηλαδή η νοσηλεύτρια και απαντάς εσύ: γιατρός είμαι, ξέρω να κάνω τη δουλειά μου. Τότε εκεί είναι πενταπλό το έγκλημα. Δηλαδή είναι πέντε κατά σειροήν εγκλήματα. Λουκία, εγώ δεν έχω λόγια. Νομίζω ότι είναι τόσο σοκαριστικά αυτά που αποκαλύπτουν για το θάνατο του Μαζωνάκη, ώστε έχουμε αυτό που σου έλεγα τότε, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Αυτό που προσθέτω είναι πενταπλού εγκλήματος. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Ναι, αυτά είναι επί του επιστηρίου. Αυτά είναι επί του επιστηρίου και αυτό είναι που

0: σου λέγα ότι βλέπουμε το ένα έγκλημα μετά το άλλο. Αυτό που εμένα εξακολουθεί και με προβληματίζει και θα με προβληματίζει είναι πότε θα πάρθουν επιτέλους όλα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς.
1: Μα δεν πατάς το κουμπί, δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, η κυρία Φραγκάκη είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Φραγκάκη. Η νομική παραστάτης του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας μας ακούει, κυρία Φραγκάκη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Συγγνώμη για την.
1: Δεν πειράζει, ξέρετε, τρέχετε, είστε ενεργή δικηγόρος. Μην ανησυχείτε.
2: Βρίσκομαι στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί δέχτηκα κάποιες επιθέσεις στο πρόσωπό μου.
1: Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Ναι, τώρα καταθέτω μήνυση. Ναι. Δηλαδή, μόλις καταθέσαμε τη μήνυση και εγώ και ο Δημήτρης, ο σύζυγός μου, ο Δημήτρης ο Χριστούλιας.
1: Ναι. Για πείτε μας γι' αυτό.
2: Δεχτήκαμε απρόκλητες επιθέσεις στο Facebook με προβολή προσωπικών μας στοιχείων κατά συκοφάντηση στο πρόσωπο το δικό μου και του Δημήτρη, με φωτογραφίες από το γάμο μας, καθώς επίσης με τους κουμπάρους μας και την προβολή ότι έχουμε κάποιες σχέσεις με τον Γιώργο τον Πατούλη, ο οποίος ανήκει σε μαφία και διάφορα τέτοια τραγικά πράγματα. Και όλος αυτός ο λόγος έγινε μετά, για πολιτικούς βέβαια λόγους, άμα δείτε και τα προφίλ είναι από συγκεκριμένο κόμμα,
1: ναι.
2: Το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να το καταλάβει κάποιος.
1: Αντιπολίτευση, ναι.
2: Ναι, αντιπολίτευσης, χωρίς εμείς να έχουμε καμιά πολιτική ταυτότητα, το ξέρετε αυτό και εγώ και ο Δημήτρης.
1: Ναι, φυσικά. Επαγγελματίας νομικός είστε. Και σας γνωρίζουμε δεκαετίες και ο Δημήτρης επαγγελματίας δημοσιογράφος, εξαιρετικός δημοσιογράφος έγκριτος.
2: Εξαιρετικός στο οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Κατά κοινή.
2: Real News, στο Real FM.
1: Κατά κοινή νομολογία από όλους τους χώρους, ναι.
2: Ναι, δεχτήκαμε αυτή την επίθεση. Πραγματικά έχουμε απειληθεί, άμα δείτε και τα μηνύματα και το έχουμε αναφέρει.
1: Ναι.
2: Είμαστε οικογενειάρχες. Έχουν απειλήσει τη ζωή μας, λένε, για συμπτώματα. Και
1: λένε,
2: να βρεθούμε παγωμένοι.
1: Δείτε,
2: είναι ακόμα η ανάπτυξη που προσπαθούν τώρα οι αστυνομικοί βεβαίως να κάνουν το καθήκον τους και να αφαιρεθούν όλα αυτά τα δυσφημιστικά.
1: Μπορούν να εντοπιστούν οι δράστες αυτών των απειλών. Θέλω να πω, έχουν αφήσει ίχνη που σας λένε από τη δίωξη. Μπορούν να έρθει το απόρριτο, ναι.
2: Ακριβώς, επειδή υπάρχουν οι απειλές, για να υπάρξει και η άρση.
1: Υπάρχει βάρηση. Μετά από τις απειλές έχουν ποινικό αδίκημα, βεβαίως. Μπορεί να έρθει.
2: Ακριβώς, θα έρθει και θα βρεθούν, βεβαίως, θα βρεθεί το στίγμα από που είναι ο καθένας όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία. Είμαστε τώρα εδώ πέρα τρεις ώρες και προσπαθούν οι άνθρωποι πάρα πολύ να βοηθήσουν, γιατί βλέπουν και την επικινδυνότητα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Είναι μια πρόκλητη επίθεση.
1: Είναι πολλές οι απειλές, κύριε Φραγκάκη, είναι 2-3. Είναι μαζικές.
2: Μέχρι στιγμής έχω καταμετρήσει σε αυτό το μήνυμα μόνο.
1: Ναι.
2: Βέβαια έχουν γίνει πολλές αναδημοσιεύσεις, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχω μετρήσει τουλάχιστον 35.
1: 35?
2: Μήνυματα. Πέραν αυτού υπάρχουν και δεκάδες. Και ήρθαμε κατευθείαν εδώ, γιατί πραγματικά φοβόμαστε πλέον για τη ζωή μας, γιατί και οι δύο είμαστε γνωστά πρόσωπα, έχουμε 3 ανήλικα παιδιά και πρέπει με κάποιο τρόπο.
1: Οι αναρτήσεις είναι στο Facebook, είναι στο.
2: Είναι στο Facebook. Το έχω βάλει και στο προσωπικό μου προφίλ, δηλαδή μπορείτε να μπείτε να δείτε.
1: Ναι.
2: Και θα δείτε την αρχική ανάρτηση.
1: Επομένως, απειλούν τη ζωή σας, τη ζωή της οικογένειάς σας, μετά τις εμφανίσεις που κάνατε δημοσίως, για να υποστηρίξετε στο πλαίσιο της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, ως νομική παραστάτη του Ιατρικού Συλλόγου, όπως θα έκανε κάθε επαγγελματίας δικηγόρος, τις θέσεις του συλλόγου που εκπροσωπείτε. Έλα, Λουκία.
2: Και δυστυχώς έχουμε.
0: Όχι, απλά το κακό, κυρία Φραγκάκη, είναι ότι κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο όλοι αυτοί.
1: Μπορεί να βρεθούν, Λουκία μου, αυτή τη φορά θα
0: βρεθούν. Σε όλους.
1: Όταν υπάρχει τέτοιο ποινικό αδίκημα, μπορεί να βρεθούν σε βεβαιό και έχουν βρεθεί και έχουν καταδικαστεί και τους αξίζει.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί
2: βεβαίως.
1: Αυτό είναι άνανδρο. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι, ας βγει δημόσια, όπως λέει και η Λουκία, με τη φωτογραφία του και το όνομά του, να το πει. Και εκεί θα το συζητήσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Και πάντως κανείς δεν μπορεί να απειλεί ανθρώπινες ζωές επειδή διαφωνεί με κάτι που είπε κάποιος άλλος. Η κυρία Φραγκάκη κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της και με πάθος και ένταση υπερασπίζεται τα συμφέροντα του συλλόγου, τον οποίο εκπροσωπεί νομικά. Τώρα, θα ήθελα να σχολιάσετε και λυπάμαι και τη συμπαράσταση τη δική μας και όλων μας σε εσάς και στο Δημήτρη και γνωρίζετε την εκτίμηση που σας έχουμε. Και καταδικάζουμε προφανώς τέτοιες ενέργειες, οι οποίες είναι απαράδεκτες, είναι ποινικά αδικήματα και άνθρωποι αυτοί να βρεθούν και να πληρώσουν για αυτό που σας κάνουν.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και θα προβώ βεβαίως και στην και στην σύνταξη αγωγής, μετά τη μήνυση που καταθέτουμε αυτή τη στιγμή,
1: ναι, ναι,
2: θα γίνει και αγωγή και για την προσβολή της προσωπικότητας και για να σταματήσει όλη αυτή
1: και η καλά κατάσταση. Θα κάνετε.
2: Και τώρα, ασφαλιστικά μέτρα.
1: Θέλω να σχολιάσετε, έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη, έλεγα πριν, δεν το ακούσατε ίσως, ότι έχουμε την κατάθεση πια, δεν είναι πια πληροφορίες, είναι κανονικά, έχω στα χέρια μου την κατάθεση της νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο. Εδώ λοιπόν επισήμως λέει ότι στην αρχή τους είχαν δασκαλέψει να πούν ψέματα και τώρα που λέει αλήθεια, λέει ότι είχε ταυτόχρονα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εκείνη ήταν σε μια γυναίκα, γιατρός ήταν στον Μαζονάκη και στη συνέχεια του έκαναν μέθη. Έχουμε λοιπόν επίσημη επιβεβαίωση ότι του είχαν κάνει μέθη. Ένας άνθρωπος σε άσχημη κατάσταση, χωρίς να υπάρχει ένας αισιολόγος. Και τη ζητήθηκε από τον γιατρό να επικοινωνήσει για το αντίδοτο, για να ξυπνήσει. Γιατί δεν ξυπνούσε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αν συνδυάσουμε αυτή την πληροφορία με το γεγονός ότι ο γιατρός λέει κοιμόταν στον καναπέ. Μπορεί να είναι άλλο, αυτό δεν το ξέρω. Και ταυτόχρονα άλλη νοσηλεύτρια βεβαιώνει ότι είπε: έχει σπασμούς, κάνε κάτι και λέει, άσε με, ξέρω τη δουλειά μου. Και τρίτη νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι την άκουσε να τηλεφωνεί και να λέει: ρε, πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής, δεν παίρνει μπρος. Τι να κάνω, θέλω το σχόλιο σας. Διότι εδώ μιλάμε για κατά σειρά εγκλήματα.
2: Ακριβώς. Είναι τραγικό αυτό που μου περιγράφεται. Δυστυχώς λόγω αυτού που έτυχε δεν είχα λάβει γνώση.
1: Μα όχι τώρα, οι πληροφορίες από 10 λεπτά βγήκαν αυτές.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό που μπορώ να σχολιάσω είναι ότι μέθη δεν γίνεται σε καμία περίπτωση βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 84 του 2001 σε πρωτοβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε ιατρείο. Είναι παράνομο. Τη μέθη μπορεί να τη χορηγήσει μόνο γιατρός με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου.
1: Που δεν υπήρχε, ναι.
2: Και που δεν υπήρχε και βεβαίως το πολύ σημαντικό είναι να πούμε όταν γίνεται μια τέτοια ιατρική πράξη η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και πολύ δύσκολη θα πρέπει να γίνεται και γι' αυτό νομοθέτης ορίζει ότι πρέπει να γίνει σε δευτεροβάθμιο φορέα υγείας, δηλαδή σε κάποια κλινική, σε κάποιο νοσοκομείο όπου εκεί πέρα να υπάρχουν και οι υπόλοιποι ειδικοί γιατροί για μια τέτοια περίπτωση όπως περιγράψατε, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν, να επιστρέψει ο ασθενής, να συνέλθει ο ασθενής και να μην φτάσουμε βεβαίως
0: εκεί,
2: στο μοιραίο.
0: Εκεί λοιπόν, κυρία Φραγκάκη, ερχόμαστε πάλι για ακόμη μια φορά στις ευθύνες που υπάρχουν, στους ελέγχους που δεν είχαν γίνει, στο ότι όλα τα συζητάμε κατόπιν αυτής της τραγωδίας που μας έχει συγκλονίσει όλους και πάλι ερχόμαστε στους ελέγχους, στο τι έκανε ή δεν έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Και εδώ να προσθέσω, επειδή σήμερα και να μας πείτε και γι' αυτό που λέει η Λουκία πρώτα και ταυτόχρονα, γιατί βλέπω το χρόνο περιορίζεται, σήμερα ο Ιατρικός Σύλλογος που εκπροσωπείτε κατέθεσε δήλωση παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δύο που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και μάλιστα παρακομίσατε αυτά που είχαμε αποκαλύψει τη Δευτέρα με τη Λουκία και στο Open και ήσασταν παρούσα, ότι δηλαδή είχε γίνει αίτηση για μηχάνημα ζωοθεραπείας και από πίσω είχαν βάλει το καλοκαίρι οι εγκληματίες αυτοί οι γιατροί και την απόδειξη του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης.
2: Ακριβώς, και έγινε μέσα στα πλαίσια αυτού που σας έλεγα της εξαπάτησης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου όριζαν ρητά και δήλωναν ότι πρόκειται για παράρτημα του μηχανήματος οζονοθεραπείας. Καμία σχέση. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι δεν επρόκειτο για τέτοιο παράρτημα, αλλά ήθελαν να εξαπατήσουν τον
1: Ιατρικό Συλλόγο. Και είχαν και το θράσος να καταθέσουν το τιμολόγιο, ήξεραν ότι είναι παράνομο αυτό να το έχουν.
2: Ναι, θεωρώντας ότι δεν θα το δει ο Ιατρικός Σύλλογος και θα τους έδινε έγκριση. Ποτέ δεν υπήρξε έγκριση. Να σας πω για αυτό που με ρωτήσατε ότι είχαν γίνει οι έλεγχοι, όπως το έχω ξανααναφέρει, ότι θα ξαναγινόταν ο έλεγχος. Είναι βέβαιο, είτε αν βρισκόντουσαν αυτά τα φάρμακα, όπως έχουμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία αφορούν τη μέθη του ασθενούς, είτε αν βρισκόταν μέσα το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ή οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα
1: που δεν άπτεται
2: τη συγκεκριμένη ειδικότητα, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές και μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα, και στον εισαγγελέα θα πηγαίναμε και θα τους είχαν επιβληθεί τα πρόστιμα που ορίζει ο νόμος και θα τους είχε αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας του ιατρείου και βεβαίως θα είχαν και πειθαρχική δίωξη όπου θα μπορούσε να υπάρξει και η αφαίρεση του τίτλου και ειδικότητας αλλά και του ιατρού.
1: Τώρα, εδώ υπό το πρίσμα, κυρία Φραγκάκη, των νέων δεδομένων. 23 Ιουλίου, υπάλληλος που είδε το φάκελο δεν ήταν, είχε άδεια. Εν πάση περιπτώσει, έγινε από αυτό που έγινε. Όταν 4 Σεπτεμβρίου η διευθύντρια, η προϊσταμένη, που ξέρει, που καταλαβαίνει και αντελήφθη το πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό και θα ρωτήσω ποιες ενέργειες θα κάνει ο πρόεδρος και ο ιατρικός σύλλογος και το διοικητικό συμβούλιο για το γεγονός ότι δεν διετάχθη ως οφείλετο, κατά τη γνώμη μου, ένας άμεσος έλεγχος, αλλά υπήρξε μία αναφορά μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα το δούμε. Ενώ ήταν δεδομένο ότι υπήρχε παρελθόν σε αυτό το ιατρείο που είχε ελεγχθεί αλλεπάλληλες φορές στον Ιατρικό Σύλλογο και επομένως, εάν διατηρούσε το μηχάνημα αυτό ως προέκυπτε από το τιμολόγιο, θα μπορούσαν να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εκεί έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για την συγκεκριμένη διευθύντρια, που είναι εξαιρετική, δεν το ξέρω, αλλά δεν έκρινε ότι πρέπει αμέσως εκείνη την ημέρα να γίνει ο έλεγχος και να σφραγιστεί το ιατρείο.
2: Η διευθύντρια έδωσε εντολή και υπάρχει σχετική εντολή που φαίνεται με την ημερομηνία και δόθηκε στον εισαγγελέα και αυτό το στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Αλλά πέραν αυτού, αν υπάρξει το οτιδήποτε, εννοείται αν θα υπάρξει κάποια ΕΔΕ και τα λοιπά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί δεν έχει γίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Άρα είναι υποσυζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
2: Ναι, αυτό από όσο γνωρίζω ο Διοικητικό Συμβούλιο θα υπάρξει την Τρίτη. Άρα μπορούμε τότε να ξανασυζητήσουμε για το θέμα.
1: Λοιπόν, να σας εκφράσουμε ξανά τη συμπαράστασή μας, να καταδικάσουμε οποιονδήποτε άνανδρο και ανώνυμο πίσω από αυτό που είπε η Λουκία, το καθεστώς της ανωνυμίας εκτοξεύει απειλές κατά ζωής, κατά επαγγελματιών, νομικών, εγκρήτων και δημοσιογράφων και οικογενειαρχών. Και να πούμε ότι εάν δεν είναι καθολική η καταδίκη, τότε το επόμενο θύμα θα είμαστε εμείς, Λουκία. Και το μεθεπόμενο, κάποιο που μας ακούει. Πρέπει
0: αλλά
1: να σταματήσει
0: από
1: αυτό.
0: Έχουμε υπάρξει.
1: Εγώ έχω υπάρξει, ναι, λέω. Αλλά δεν θέλω να μιλάω.
0: Εγώ δεν τολμάω δηλαδή να.
1: Αλλά λέω
0: να αναρτήσω
1: ότι
0: κάτι και από κάτω
1: όλοι
0: γίνεται ο χαμός.
1: Ναι, όλοι να καταλάβουμε ότι αυτές οι άνοδες πρακτικές είναι καταδικαστές και αύριο αυτός που τις υιοθετεί μπορεί να είναι το επόμενο θύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φραγκάκη, τη συμπαράστασή μας και πάλι σε εσάς και στον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Ήταν σοκαριστικά όλα αυτά που ακούσαμε, Λουκία. Δεν ξέρω, εγώ έχω
9: από
8: πάθει.
9: Την κυρία επειδή, Φραγκάκη, ναι,
8: βεβαίως,
9: ναι,
8: γιατί και
9: αυτό.
8: Ο Δημήτρης είναι άνθρωπος οικογένειας του Real FM, Real News, δικός μας άνθρωπος, αγαπητός συνάδελφος. Δεν μπορεί να. Μην μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του. Η Καταρίνα Φραγκάκη είναι μια έγκριτη νομικός. Τη γνωρίζουμε χρόνια από την εξαιρετική της δραστηριότητα στο νομικό χώρο. Ως νομική παραστάτη του Ιατρικού Συλλόγου έκανε τη δουλειά της. Εκπροσώπησε τον κύριο Πατούλη και το Σύλλογο. Υπερασπίστηκε τις θέσεις του. Είτε διαφωνεί είτε συμφωνεί κάποιος, έτσι είναι ο δικηγόρος. Αυτό κάνει. Το έκανε εξαιρετικά, μαχητικά. Το να υπάρχουν άθλοι οι οποίοι πίσω από το καθεστώς της ανωνυμίας απειλούν τη ζωή ενός επαγγελματία δικηγόρου, ενός επαγγελματία δημοσιογράφου, είναι σύζυγος της δικηγόρου και των παιδιών τους, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άθλιο συμβαίνει στην κοινωνία μας, ό,τι πιο άνανδρο. Και καλό θα είναι, ξαναλέω, όσοι το κάνουν, να σκεφτούν ότι αυτοί θα είναι τα επόμενα θύματα. Γιατί η κοινωνία μας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ζούγκλα, ούτε ο καθένας να απειλεί τον άλλον επειδή διαφωνεί. Να απειλεί να σκοτώσει κάποιον, γιατί αυτό γράφουν τα μηνύματα. Είναι 35 μηνύματα. Δεν ξέρω τι να πω, Λουκία, μένω άφωνος. Άφωνος και πολύ οργισμένος. Πολύ
9: ναι, το ξέρω και είναι σημείο των καιρών δυστυχώς. Κρύβονται από ένα πληκτρολόγιο πίσω όλοι και κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Και όλο αυτό επειδή είχαμε αυτή την μαχητική συνομιλία με την κυρία Φραγκάκη ακριβώς για το θέμα του Ιατρικού Συλλόγου και του θανάτου του Μασονάκη, με όλες αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις που μεταδώσαμε νωρίτερα. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Ντουροστίκ, η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά, καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε ταξιδάκι, Λουκία.
9: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι. Τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν για ένα τριήμερο, ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και σετ συσκευών πρωινού Morris, τέσσερις συσκευές για να πάρετε μέρος. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Τέλει. Και έρχεται και πολύ πλούσια Real News, όπως με την πολύ πλούσια ύλη και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ. Επίσης, έχουμε μαζί το τελευταίο γράμμα, νέο βιβλίο στη σειρά Ιστορίες Φόνων από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν μαζί με.
10: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Yunas Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Yunas Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Yunas Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: Yunas Catering.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

Yeah.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
6: Το αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις. Στο κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενηθεί η τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Πόλου Ανδρών και Γυναικών στις 24 και 28 Φεβρουαρίου του 2027, όπως αποφάσισε η Διεθνής Ομοσπονδία Υγρού Στίβου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Γενικά θλιος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Καταρχάς, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούστε, λοιπόν. Το ξέρουμε ότι πάντα υπήρχε κοροϊδία, πάντα υπήρχε υποκρισία σε αυτό που λέμε πολιτική ζωή, και παρακμή υπήρχε και αθλειότητα υπήρχε και ξετσιποσιά υπήρχε και ανεσχυντία υπήρχε, και επίσης βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που γνωρίζουμε αφθάδια, που βλέπεις ευτέλεια, που βλέπεις γλίτσα. Αλλά ξέρετε κάτι, ετούτο εδώ το πράγμα μάλλον παραπάει, μάλλον έχει παραγίνει η ιστορία. Και για να κάνω μία σύνοψη, θυμίζω τα εξής. Μια σύνοψη μιας σύψης, πολιτικής σύψης, έτσι, η οποία είναι γενικευμένη και θα έλεγα ότι είναι και μια αναστρέψιμη. Πάμε. Οι υποκλοπές δεν ήταν υποκλοπές. Τι ήτανε? Τρενάκι με μπαταρίες. Που μετά βαφτίστηκαν νόμιμη επισύνδεση, έτσι δεν το πάνε? Νόμιμη επισύνδεση. Πώς λένε τώρα για το αυτοί που κάνουν τις ευεξίες? Το κλείσμα δεν το λένε κλείσμα. Υδροθεραπεία, λέει, του εντέρου το λένε. Καταλάβατε? Έτσι και αυτοί, λοιπόν, τις υποκλοπές τις είπαν νόμιμη επισύνδεση, για την οποία μάλιστα με αποφάσεις του Αρείου Πάγου αναντιλέκτος δεν τρέχει τίποτα. Τίποτα δεν τρέχει. Πάμε στο έγκλημα των Τεμπών. Το έγκλημα των Τεμπών δεν είναι έγκλημα. Αυτοί τι λένε? Είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα και ένα ανθρώπινο λάθος. Και φυσικά το μπάζωμα και η επιχείρηση συγκάλυψης δεν είναι μπάζωμα και συγκάλυψη. Τι είναι? Πώς το λένε αυτοί? Διαδικασία διερεύνησης, λέει. Και δικαιοσύνη. Στο τέλος θα το πούνε και δικαιοσύνη. Μετά έχουμε τη δυσοδεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι μεν, είναι σκάνδαλο, αλλά δεν φταίει η αριστεία, δεν φταίει η επιτελικότητα. Τι φταίει? Φταίει αυτό το καχτούργο και πανούργο βαθύ κράτος. Το βαθύ κράτος φταίει. Το βαθύ κράτος. Το οποίο όμως ο πολυχρονεμένος Βεζίρης, να ξέρετε, θα το πατάξει και θα το εξαρθρώσει το βαθύ κράτος. Και τώρα έχουμε όλα αυτά τα οποία ανακύπτουν μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη. Γύρω από όλη αυτή την ιατρική μπίζνα. Γύρω από όλη αυτή την ιστορία του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού. Και τι έχουμε? Έχουμε τους τύπους οι οποίοι σαλιαρίζουν με τους κομπογιανίτες. Έχουμε τους τύπους οι οποίοι φωτογραφίζονται με τους τσαρλατάνους. Έχουμε τους τύπους οι οποίοι τους διαφημίζουν, τους εποπτεύουν, τους θοπεύουν από θέσεις πολιτικής εξουσίας, κυβερνητικής καρέκλας, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο εμάς, όχι τους εαυτούς τους, να μας δείχνουν και με το δάχτυλο, γιατί το γεγονός, λέει, ότι οι άνθρωποι, οι ευκολόπιστοι, θέλετε, οι αφελείς, θέλετε, όποιοι θέλετε, πηγαίνουν σε αυτούς τους τσαρλατάνους που αυτοί τους διαφημίζουν, είναι ατομική τους ευθύνη. Είναι ατομική τους ευθύνη. Και ποιοι το λένε αυτό? Εκείνοι οι οποίοι τους προμοτάρουν στο πλαίσιο μιας αγοράς, γιατί για αυτούς μια μπίζνα είναι ακόμα και η ζωή των ανθρώπων, ακόμα και η ασθένεια, μια μπίζνα είναι. Και υπάρχει, λοιπόν, μια αγορά. Αυτοί, λοιπόν, οι οποίοι προμοτάρουν την αγορά, λένε στα θύματα της αγοράς ότι δεν φταίει κανένας. Εσείς οι ίδιοι φταίτε που είστε ηλίθιοι. Και πήγατε σε αυτόν, που εμείς όμως τον διαφημίζαμε αυτόν. Τι έχουμε, λοιπόν, εδώ τώρα? Εδώ, τελικά, αν το καλοσκεφτείς, έχουμε την εκδήλωση και την έκφραση μιας κτηνόδους κατάχρησης εξουσίας. Στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Κατάχρηση εξουσίας στο πλαίσιο μιας κτηνόδους εξουσίας. Τι έχουμε? Έχουμε την ώρα που η ψήρα έχει βγει στο γιακά και κάνει παρέλαση. Αυτή, σε ένα ρεσιτάλ υποκρισίας και πολιτικής φαιότητας, να πεανίζουν από εμβατήρια πατριωτισμού και δίθεν κάθαρσης, ατιμάζοντας τις έννοιες, της αυτοκριτικής και της ανάληψης ευθύνης κρυμμένη πίσω από όλη, πίσω από αυτό το όλοι μαζί τα φάγαμε και το όλοι μαζί τα κάναμε, ε? Όλα τούτα και τώρα πάρτε από πάνω και το εσείς φταίτε της ατομικής ευθύνης. Για πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε ποιος φταίει. Βάλε αυτή την κυρία Γάκα, ξανά. Για βάλτε την.
1: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμε τα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα.
0: Φέρτε, φτάνει. Λοιπόν, τι να ακούσα την κυρία. Αυτή μας καθάριζε το αίμα. Έτσι. Και μας έλυνε και τα ψυχολογικά προβλήματα. Μας τα έλυνε όλα, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Αυτό ξέρετε. Θα το επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Αυτό ξέρετε που ακούστηκε. Πού τα έλεγε αυτά. Αυτή. Για το μηχανηματάκι, το ωραίο, το θαυματουργό, το ζουμπουρλούδικο, που σου καθαρίζει το αίμα. Πού τα έλεγε? Αυτά τα έλεγε σε συνέδριο το 2023. Το 2023. Σε διαδικτυακή παρέμβαση. Την ώρα που τα έλεγε αυτά, από κάτω πέρναγε, πώς τα λένε αυτά, ρελάσκαρι κρόλ, τα λένε αυτά. Μάλιστα. Πέρναγε από κάτω, λοιπόν. Ποιοι είχαν την αιγίδα αυτού του συνεδρίου, που έλεγε αυτή για το μηχανηματάκι που σε κάνει super duper, wow. Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια, Ιατρικός Σύλλογος. Υπό την αιγίδα αυτονών τα έλεγε αυτά αυτή. Και ήταν σε εκείνο το συνέδριο που ο Πλεύρης, ο τότε Υπουργός Υγείας, είχε πει στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού να κάνουμε, λέει, αιμοκαθάριση στα ξενοδοχεία. Ο Πλεύρης τα έλεγε αυτά. Ο υπουργός της κυβερνήσεως. Και τα έλεγε αφού είχε μιλήσει πρώτα αυτή. Αυτή είναι η κυρία του Κολονακίου. Εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης. Και διαφήμιζε το μηχανηματάκι της. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα. Για πήγαινε στο... Ό,τι ακούσετε τώρα είναι μου τα έχει κάνει δώρο ο Ιωσήφ, ο Καλαμαράκης, που τα μαζεύει αυτά. Για βάλε το πρώτο.
2: Μπήκα στα μηχανήματα που λέγανε τα συναισθήματα, τα οργανικά προβλήματα κτλ. Μετά η κυρία Γάκα στο γραφείο της είχε ένα επανορθωτικό μηχάνημα το οποίο σου έβαζε ηλεκτρόδια στους καρπούς και στους αστραγάλους.
0: Το 14 όλα αυτά.
2: Ναι, το 14, και το οποίο έκανε και επανόρθωση σε ό,τι δεν ήταν καλά στον οργανισμό. Αυτό το μηχάνημα έχει την εξής ιδιότητα, έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
0: Το μηχάνημα έλεγε τις προηγούμενες ζωές.
2: Ναι, αυτό μου είπε.
0: Ναι.
2: Και μόλις το άκουσα αυτό, φανταγκώθηκα.
0: Αυτή που έλεγε μέσω του μηχανήματος τις προηγούμενες ζωές είναι αυτή που την ακούσατε προηγουμένως υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αυτοί που εποπτεύουν, αφού καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, είναι αυτή που την ακούσατε πρωτύτερα να λέει για το μηχανηματάκι που μας φιλτράριζε το αίμα. Αυτή είναι που έλεγε τις προηγούμενες ζωές των ανθρώπων. Αυτή μιλούσε στα συνεδριά τους. Και πάμε στο επόμενο.
2: Παράλληλα, μου είχε συστήσει έναν υπνοτιστή με τον οποίο συνεργαζόταν και ο οποίος βρισκόταν στην Καρνεάδο, μήπως μπορέσει και αυτός να με βοηθήσει κάνοντας υπνοτισμό. Να βοηθήσει δηλαδή τα γυναικολογικά προβλήματα. Με μεγάλη δυσπιστία, λέω γιατί να μην το δοκιμάσω. Και το δοκίμασα.
3: Ο υπνοτισμός από τον υπνοτιστή έγινε στην Καρνεάδου.
2: Μάλιστα.
3: Σας υπνώτησε.
2: Δεν ήταν υπνοτισμός, είναι μια βαθιά χαλάρωση. Στην τελευταία φορά που ήμουν στο γραφείο της γιατρού, διακόπτει τη συνεδρία ένα νεαρό κορίτσι, κόρη μιας κυρίας η οποία είναι γνωστή, η οποία εκθεσιασμένη είπε ότι στον υπνοτισμό της βγήκε ότι ήταν Elvis Presley.
0: Ο Elvis Presley. Αυτή η κυρία η οποία έστελνε σε υπνοτισμό κοριτσάκια, τα οποία ανακάλυπταν ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν ο Elvis Presley, είναι αυτή που υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου πήγαινε και διαφήμιζε στα συνέδρια τα μηχανηματάκια της. Δεν ξέρω αν διαφήμιζε και αυτό το μηχανηματάκι, αν είναι και αυτό το μηχανηματάκι που σε κάνει Elvis Presley στην προηγούμενη ζωή, υπό την αιγίδα αυτονών. Πήγαινε και έλεγε για τα μηχανηματάκια της, αυτά που καθαρίζουν το αίμα, η κυρία η οποία μέσω του δρόμου του υπνοτισμού ανακάλυπτε τις δεύτερες ζωές και τον Elvis Presley. Πάμε στο επόμενο.
4: Λοιπόν, είχα πάει στην κυρία Γάκα, γιατί μου την είχε συστήσει μία φίλη σαν γυναικολόγος, ότι ήταν φοβερή γιατρός κτλ. Πήγα και την πρώτη επίσκεψη με έβαλε σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι σου έκανε διάγνωση όλες τις φλεγμονές, την προδιάθεση για αρρώστιες είχες. Ναι, και τις προηγούμενες ζωές, γιατί εμένα την είχε βγάλει, Βασίλισσα της Ατλαντίδας, αυτό ήταν το κορυφαίο.
3: Σας έκανε αναδρομή, δηλαδή σας έβαλε το μηχάνημα να σας πει τι αρρώστια έχετε, αλλά ταυτόχρονα σας είπε και για τις προηγούμενες ζωές σας, αυτό το βλέπε από το μηχάνημα.
4: Ναι, βέβαια.
3: Και τι σας είπε ότι ήσασταν?
4: Το έλεγε και το μηχάνημα. Εγώ ήμουν Βασίλισσα της Ατλαντίδας.
0: Αυτή η κυρία που είχε το μηχάνημα, το οποίο διαφήμιζε στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, είχε κι άλλο μηχάνημα. Πού τη σε έβγαζε? Βασίλισσα της Ατλαντίδας. Σε αυτήν λοιπόν, που είχε και τ' άλλο μηχάνημα, που σε έβγαζε Βασίλισσα της Ατλαντίδας και πριγκίπισσα Σύση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτήν είχαν υπό την αιγίδα τους το Υπουργείο Υγείας, η Περιφέρεια και τούμπαλι. Και τούμπαλι. Αλλά αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Α, αυτός που ακούτε στο μεταξύ είναι ο Ευαγγελάτος, έτσι. Ο Ευαγγελάτος, όπως ξέρετε, μπαίνει μέσα σε αυτά εκεί που κάνουν. Πώς τα λένε αυτά, ρε? Visual reality, ναι. Αυτός μπορεί να βγει και στην Ατλαντίδα πάνω. Λοιπόν, αυτινείς τις δίνανε βήμα στα συνέδρια τα οποία διοργανώνονταν υπό την αιγίδα τους για να διαφημίζει το μηχανηματάκι του. Αυτοί λοιπόν που τις δίνανε βήμα, αυτινείς, μας κουνάνε το δάχτυλο τώρα. Δεν μας το κουνάνε ακριβώς. Μας δείχνουν κιόλας. Εμάς. Ότι εμείς έχουμε την ατομική ευθύνη. Πήγαινε στο επόμενο.
5: Να πω ένα ευχαριστώ στην Δόκτωρ τη γιατρό μας, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο Υγείας.
6: Ήρθα σήμερα όχι σαν γιατρός, αλλά σαν ερευνήτρια.
7: Ήταν χειρουργός οδοντίατρος. Δαξιοδοτήθηκε το 2016 και λίγο καιρό αργότερα άρχισε να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαδικτυακά κανάλια ως ιατρός, ερευνήτρια, σύμβουλο στο Ολιστικό Κέντρο του Ηρακλείου και να δίνει ιατρικές συμβουλές με μαγειρική σόδα και φύλλα ελιάς, ακόμη και για τη θεραπεία καρκίνου.
6: Την μαγειρική σόδα, με μια συσκευή διείσδυσης όπως είναι ο καθετήρας, πάνω στον καρκινικό όγκο και έχει πάρα πολλά καλά αποτελέσματα.
0: Παιδιά, αυτά που θα ακούσουμε τώρα, αυτά είναι διαφημίσεις, βίντεο, παίζοντας στις τηλεοράσεις. Ετούτη εδώ λοιπόν στο Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη, θεράπευε. Μπορεί να το κάνει και ακόμα, τι να σας πω τώρα. Τον καρκίνο με μαγειρική σόδα. Και αυτά διαφημίζονταν και διαφημίζονται. Διαφημίζονταν και διαφημίζονται πού? Στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που έχει μετατρέψει την επιστήμη σε ένα ζωδιακό κύκλο που έχει οροσκόπο το ιδιωτελές τους όφελος. Το ιδιωτελές τους όφελος. Αλλά αυτό το μπουρδέλο που λέγεται αγορά τους δεν έχει εποπτεύοντα. Έχει. Έχει ή δεν έχει. Πάμε στο επόμενο.
8: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις σας έδειξα, περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Τον ένα μήνα πάνω έχει εκτοξευθεί. Ενώ αυτοί που παίρνουν το κόκκινο είναι μόνο αυτοί που κάνουν παραδοσιακή θεραπεία, όπως βλέπετε δεν θα πάνε και τόσο καλά.
0: Αυτός τι έκανε λοιπόν τώρα? Αυτός επίσης διαφήμιζε, δημόσια γίνονταν αυτά. Στο πλαίσιο

0: πάντα της αγοράς τους, που έρχεται το αόρατο χέρι και βάζει τάξη. Γιατί είναι αόρατο το χέρι, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές, διότι δεν υπάρχει αυτό το χέρι. Δεν υπάρχει. Αυτός λοιπόν τι διαφήμιζε. Βίντεο είναι αυτά, διαφημίσεις, έτσι. Παίζονταν. Αυτός έσωσε τον καρκίνο με μανιτάρια. Αλήθεια. Βάλε και τ' άλλο, ρε Λάσκαρ. Βάλε και το επόμενο.
1: Για τη μείωση των οδυνών του οτοκετού χρησιμοποιείται ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
2: Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
0: Αυτός έδινε ένα χάπι και τέλειωνε η κατάθλιψη. Αυτά, παιδιά, είναι διαφημίσεις. Αυτά παίζονταν στην τηλεόραση. Παίζονταν στην τηλεόραση. Και βγαίνει χτες, σήμερα, ούτε ξέρω γιατί τον έχω χάσει, δηλαδή που τον χάνεις, που τον βρίσκεις, αυτόν στις τηλεοράσεις είναι, καλά θα πούμε, στην τηλεοράση, στα Twitter. Και λέει ο Γεωργιάδης, ο νυν υπουργός υγείας, εγώ, λέει, εφάρμοσα το ΦΕΚ. Τι λέει το ΦΕΚ? Το ΦΕΚ λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Δεν λέει πουθενά, λέει, το ΦΕΚ να κάνω εγώ ελέγχους. Γιατί με κατηγορείτε που δεν κάνω ελέγχους, αφού δεν είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω ελέγχους? Και καλά το είπε αυτό. Μετά τι λέτε ότι είπε? Σας διαβάζω. Κατόπιν αιτήματός μου, βάσει της έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως τους ελέγχους. Τα πρώτα ευρήματα που μου παραδόθηκαν για ενημέρωση πριν λίγο αναφέρουν τα εξής, μπλα μπλα μπλα μπλα. Μεγάλε, για αποφάσισε. Είναι στις αρμοδιότητες σου να κάνεις ελέγχους ή δεν είναι? Γιατί τη μία μας λες ότι εφαρμόζεις το ΦΕΚ, το οποίο ΦΕΚ λέει να, πώς το έλεγε εκεί, να προωθείς, λέει, τον ιατρικό τουρισμό. Γι' αυτό πας και ξαπλώνεις στις ιδιωτικές κλινικές και κάνεις το διαφημιστή. Καλά, παλιά ξέρεις να κάνεις διαφημιστή. Εδώ πουλούσες νανογυλαίκα. Θα έρθουμε στα νανογυλαίκα, πώς τα λέτε αυτά. Α, θα μου πεις. Εσύ νανογυλαίκα, ο άλλος πιστολές του Ιησού, τελοπών, Βυζαντινών, κυραλιφές κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε τώρα. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, να εφαρμόζεις πιστά το ΦΕΚ και να πανηγυρίζεις γι' αυτό, διότι εσένα η δουλειά σου είναι να κάνεις ιατρικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτού του τουρισμού, έλεγε ο προηγούμενος, να κάνουμε αιμοκαθάρσεις. Αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε τι λένε οι άνθρωποι. Τη μία να εφαρμόζεις το ΦΕΚ, το οποίο τάχα μου δεν σε καθιστά υπόλογο για το αν γίνονται έλεγχοι και το πώς δουλεύει αυτή η παραϊατρική αγορά, όλη αυτή η μπίζνα, και την άλλη να μας διαφημίζεις ότι κατόπιν αιτήματός σου, κατόπιν αιτήματός σου, βάσει έρευνας στο διαδίκτυο για παράνομες μπλα μπλα μπλα, απευθύνθηκες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπό ποια ιδιότητα, αφού η δουλειά σου δεν είναι να εφαρμόζεις το ΦΕΚ? Τελικά τι είναι η δουλειά σου? Ποια είναι η δουλειά σου? Η δουλειά σου, από ό,τι φαίνεται, είναι να είσαι ένας ακροδεξιός πολιτικός κλόουν. Αυτή είναι η δουλειά σου. Που προσπαθείτε κι εσύ και όλοι οι υπόλοιποι να βγάλετε την ουρίτσα σας απ' έξω. Αυτή είναι η δουλειά σας. Η δικιά μας η δουλειά είναι να δείχνουμε την ουρίτσα σας.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιπτώματα των πουλιών τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο ένα εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
11: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ, τα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
10: Και για μέσα στο σπίτι?
11: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με πηξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημένοντας εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις, θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνυπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Θετικές δηλώσεις Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαιώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για ειρηνική συνύπαρξη και θετικό ανταγωνισμό με όρια έκανε λόγο ο Κινέζος ομόλογος του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανέφερε ότι αναζητούσαν αντίδοτο για τη μέθη που είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή και πως σε διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαφαίρεση.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
10: 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. 21 στην Ελαφώνησο και 25 στο Καστελόριζο.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια Ελληνική.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Κηφισία, σαν ανατμήματα, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα, σε Ψυχικό, Χαλάνδρη και Μαρούσι, στο κέντρο, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, καθώς και στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Αργυρούπολης.

Λοιπόν, ακούστε, παιδιά. Διαφήμιζε να νογιλέκα, αλλά τώρα έρχεται και λέει ότι αυτό ήταν λάθος. Προσέξτε, δεν ήταν λάθος που τα διαφήμιζε. Ήταν λάθος, λέει, που έδωσε τη δυνατότητα στους πολιτικούς του αντιπάλους να το χρησιμοποιούν εναντίον του. Αλλώς τα διαφήμιζε. Οι άλλοι χαμένοι είναι που τα χρησιμοποιούν εναντίον αυτού του πολιτικού αστραχάν. Λοιπόν, βέβαια, ακόμα και αυτό το λάθος το παραδέχτηκε μετά τα όσα συνέβησαν στο Μοιραίο Ιατρείο, έτσι, στην Καρνιάδου. Μετά αποκαλύπτεται ότι ως Υπουργός Υγείας παρέστη στα εγγένεια κλινικής μακροζωίας και ευζωίας, η οποία αφαίρεται να κάνει πλασμαφαιρέσεις και μάλιστα έκανε και αναρτήσεις, στις οποίες πόζαρε σε εγκαταστάσεις σε λόγω κλινικής, ξάπλωνε εκεί στα κρεβάτια. Αυτή είναι η δουλειά ενός υπουργού. Να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές. Έτσι. Διότι είναι επενδύσεις αυτές, παιδιά. Είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλήθεια, ρε. Πού ήσασταν όλοι εσείς, όλοι εσείς, την περίοδο της πανδημίας. Όλοι εσείς την περίοδο της πανδημίας. Τότε που οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργάτες στα νοσοκομεία τρέχαν να σώσουν ανθρώπους. Εσείς πού ήσασταν. Εκεί που ήταν και αυτοί που σας διαφημίζουν τώρα. Εκεί ήσασταν. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης, εξανέστη βέβαια, και αγανακτισμένος λέει ότι εκεί που πήγε δεν γίνονται πλασμαφαιρέσεις, μάλιστα. Επειδή όμως μιλάμε για κανονικό εμπόριο, συνέχισε λέγοντας τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία. Κανονική μπίζνα δηλαδή, έτσι. Κανονική μπίζλα. Έλα όμως που ο διευθύνων εκεί σύμβουλος, τι είναι αυτός, και επιστημονικός διευθυντής της ιδιωτικής κλινικής,

0: ποιότητα. Άντε. Το πολύ πολύ. Όχι να γελάσει, να γελάσει. Δεν γελάσει με τη γελιότητα. Άκανες και μια γκριμάτσα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εδώ πρόκειται για προφανή εμπεγμό που παίζεται πάνω στην υγεία με τεράστιους κινδύνους. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά που πουλάει παντοτινή ομορφιά, η οποία λειτουργούσε και λειτουργεί κάτω από τα μάτια, την εποπτεία του κράτους, χωρίς το κράτος όμως να ελέγχει, να ξέρει τίποτα. Αντίθετα, οι ίδιοι, οι καθήλυνα αρμοδοί, νοιάζονταν και νοιάζονται για το πώς αυτή η μπίζνα θα μπει στην τουριστική βιομηχανία για να κάνει, πώς το λέγει ο άλλος, αιμοκαθάρσεις, λέει, στα ξενοδοχεία. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Αλλά, μιας και το έφερε η κουβέντα, εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε ένα πρώην τηλεπολιτή νανογυλαίκων. Είναι ο ίδιος τύπος που επί λαός, βέβαια, έτσι, έλεγε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Αυτός διάλεξε και πήγε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο διαφημιστής του ναζιστικού οχετού, του Ναζί, του Πλεύρη. Είναι ο αποδέχτης εγκάρδιων ευχετηρίων καρτών από τον Πατακό. Ξέρω εσένα, σου στέλνω Πατακός καμία ευχετήρια κάρτα. Όχι, δεν σου στέλνω. Είναι ο γλύφτης. Αυτά ήρθαν την περίοδο του εκδημοκρατισμού του, έτσι. Ο γλύφτης του Νετανιάχου είναι ο εγχώριος πολιτικός πικοαπίκος του Τραμπ. Είναι βεβαίως ο συχαίνομαι τους κομμουνιστές, απολύτως λογικό. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Είναι ο φοράω έξυπνα γυαλιά παρακολούθησης πολιτών. Είναι ο είστε μίζεροι. Ποιοι είστε μίζεροι? Εσείς που δεν προσκυνάτε το Μητσοτάκι. Εσείς είστε μίζεροι. Και τι άλλο είστε? Είστε και αχάριστοι. Και ξέρετε γιατί είσαστε αχάριστοι? Είσαστε αχάριστοι γιατί θέλετε μισθό, ενώ έχουμε ήλιο και θάλασσα. Αφού έχουμε ήλιο και θάλασσα, τι θα τον κάνεις το μισθό? Είναι ο ίδιος που έλεγε, αν σας λέγαμε πως έχουν πρόβλημα τα τρένα, ποιος θα έμπαινε μέσα? Τα θυμόσαστε αυτά? Είναι ο ίδιος που έλεγε, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Είναι ο ίδιος που τώρα πρόσφατα έλεγε, καλά έκανα και κανόνισα διαφήμιση από φαρμακευτική σε site, γιατί το έχει φίλη μου το site και θα το ξανάκανα. Λοιπόν, αυτός μέσα σε μια μέρα, χτες, ναι, είπε ζωντανά στην τηλεόραση σε δημοσιογράφο αν έχει πάρει μπάφο, γιατί τόλμησε να τον ρωτήσει αυτός για το ενδεχόμενο να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Και τον ρώτησε αν έχει πάρει μπάφο. Γιατί έχουν και χιούμορ αυτοί. Είναι ο ίδιος που είπε ότι καλά έκανε που ως υπουργός υγείας διαφήμιζε και ότι θα το ξανά έκανε. Έτσι είπε στο Μέγκα. Θα το ξανά έκανε, λέει, να ξαναδιαφημίσει η ιδιωτική κλινική που την κατηγορούν ότι προχωρούσε σε ευεξίες. Τώρα τα λένε αυτά. Τώρα. Α, ναι, και είπε και ότι αν είχαν τη μονταζιέρα αυτής της ομάδας βρωμιάς που αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, αν την είχαν, λέει, το 46-49, τότε θα είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Θα την είχαν γράψει, λέει, αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε ναπάλμ, προφανώς. Θα την είχαν γράψει αλλιώς την ιστορία. Δεν θα είχαμε στρατηγέ μου Ιδού ο στρατός σας. Έτσι, θα την είχαν γράψει αλλιώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το ερώτημα δεν είναι αν έχει συνυπάρξει, ξαναυπάρξει μάλλον, τέτοιος πολιτικός ακροδεξιός καραγκιόζης στην πολιτική ζωή. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι σε τι πολιτικό πάτο θα φτάσουν αυτοί που τον έχουν για να τους εκπροσωπεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική και στην κοινωνική μηχανική, για να το πούμε έτσι, υπάρχει μία αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο πάτος δεν έχει πάτο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόψεις.

0: κόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς, Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Ζώνε Δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, το τραγούδι λέγεται «Λεβέντικες καρδιές». Είναι αυτού του ανεπανάληπτου Βαγγέλη Κορακάκη. Εδώ είναι ο εκπληκτικός Γιάννης Διονυσίου και το τραγούδι είναι αφιερωμένο βεβαίως στη σφαγή, στα μεταλλεία της Σερίφου. Βαγγέλης Κορακάκης. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει χαμός στη Βουλή, γιατί κατέθεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μία τροπολογία που η αντιπολίτευση μιλάει για εγκρυπτό τροπολογία της νύχτας και καταγγείλει η αντιπολίτευση ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αμνηστεύσει όσους κατηγορούνται για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2018-2022. Από την πλευρά του το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Σκηνάς λέει ότι η ρύθμιση δεν αφορά πλασματικές εκτάσεις ή εικονική αγροτική δραστηριότητα. Είναι στη γραμμή ο Γιώργος. Γιώργος Λικουρέζος, έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Λοιπόν, είναι περίπου όπως το περιέγραψες. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς δεν υπήρχε στο κείμενο το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση. Είναι μια διάταξη η οποία μπήκε στο νομοσχέδιο όταν αυτό κατατέθηκε στη Βουλή, με αποτέλεσμα να αρχίσουν ήδη από την αρχή, από την έναρξη της διαδικασίας, να την ψάχνουν πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με απλά λόγια, η διάταξη έρχεται και λέει ότι εκαθαρίζονται όλες τις πληρωμές που είχαν γίνει προς τους αγρότες την περίοδο 2018-2022, με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να μιλά για μια τροπολογία, για μια διάταξη κολυμπήθρα του ΣΥΛΟΑΜ, η οποία νομιμοποιεί όλες τις πληρωμές οι οποίες έγιναν τότε. Ήρθε σήμερα ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώτη φορά που ήρθε σε επίπεδο Λομελίας από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, και είπε ότι επί της ουσίας ήταν μια ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν είχε βγάλει τους δασικούς χάρτες εκείνη την περίοδο. Πληρώθηκαν οι αγρότες κανονικά, είπε ο κύριος Σκηνάς, με το ισχύον τότε πλαίσιο. Μετά είναι ευθύνη της πολιτείας και δεν μπορεί να έρθει τώρα να του ζητήσει τα λεφτά πίσω. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν αυτή η διάταξη μπορεί να καθαρίσει και υποθέσεις οι οποίες είναι τώρα στα δικαστήρια, με την αντιπολίτευση να μιλάει, να λέει ότι άντε να καθαρίσετε απατεώνες οι οποίοι πήραν ψεύτικες επιδοτήσεις και τώρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στα δικαστήρια με αυτή σας τη διάταξη. Έφερε εκεί ο κύριος Σκηνάς μια νομοτεχνική διάταξη η οποία λέει ότι δεν επηρεάζει κανέναν έλεγχο δικαστικό, είτε προγενέστερο είτε μεταγενέστερο. Είπε ότι αφορά περίπου 50.000 αγρότες, οι οποίοι είναι σε ομοιρία αυτή την ώρα, καθώς φοβούνταν, όπως είπε, αν θα τους ζητηθούν να χρεωστεί τους καταβληθέντα πίσω τα ποσά τα οποία είχαν λάβει. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση σήμερα δεν είναι τόσο η τροπολογία και αυτό το άρθρο 74 για το οποίο μιλάμε τόση ώρα, όσο η επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μαργαρίτης Σκηνάς στους προκατόχους του, τους προηγούμενους δηλαδή. Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Θα σου αναφέρω μόνο μερικές
0: χαρακτηριστικές. Μιλάμε για Βορύδη, Αυγενάκη, ποιον
1: Λιβανό,
0: άλλο ξεχνάω.
1: Λιβανό, Γιοργαντά και Τσιάρα. Αυτοί ήταν οι προκάτοχοι του κύριου Σκηνά. Νομίζω ότι και μόνο οι ατάκες που θα σου αναφέρω, δεν χρειάζεται να τους σχολιάσουμε εμείς παραπάνω. Ο κύριος Σκηνάς είπε ότι θεωρείστε τη δική μου έλευση ως την πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου στο Υπουργείο, ότι δεν θα έρχεστε εδώ εμένα να με κατηγορείτε ότι κάνω αυτά τα οποία ήρθα να διορθώσω, ότι με μένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται και ότι Νίκο, πρέπει να σου πω ότι προσέθεσε πως αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική ατάκα που είπε, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ο ίδιος να έρθει στην Ελλάδα και να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει οργή της τάξης των προκατόχων του κυρίου Σκηνά. Μένει να δούμε αν αυτή θα εκφραστεί και δημοσίως. Πάντως η δημόσια τοποθέτηση σήμερα του κυρίου Σκηνά σε επίπεδο Λομελίας Βουλής μάλλον και οι σαφείς αιχμές κατά των προηγούμενων διοικήσεων του Υπουργείου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και δείχνει το κλίμα που επικρατεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Με εμένα στο Υπουργείο τα λαμόγια θα φοβούνται, δηλαδή με τους προηγούμενους δεν φοβόντουσαν.
1: Αυτό καταλάβαμε όλοι.
0: Μάλιστα. Και αν ήταν όλα καλώς καμωμένα, δεν θα ερχόμουν εγώ από τις Βρυξέλλες.
1: Δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθω εγώ να αναλάβω το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος? Μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μια ωραία
0: είμαστε.
1: Ατμόσφαιρα.
0: Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Πάντως, ό,τι αφορά το προηγούμενο, γιατί εντάξει, ήρθε ο κύριος Σκηνάς, τώρα φοβούνται τα λαμόγια, είναι απολύτως βέβαιο, αλλά δεν έχω καταλάβει. Διαβάζοντας έτσι, διαγωνίως είναι η αλήθεια, έτσι, αυτή τώρα την τροπολογία. Ανέφερε μέσα ότι τα αγροτεμάχια κρίνονται επιλέξιμα, αλλά για τη διαπίστωση των παραπάνω δεν λαμβάνονταν υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Αυτό το διόρθωσαν?
1: Όχι, αυτό δεν διορθώθηκε.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
1: Ναι. Και αυτό είναι που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη συζήτηση, διότι οι δασικοί χάρτες ήρθαν μετά το 22. Προφανώς προέκυψαν προβλήματα με τα επιλέξιμα, όπως πολύ σωστά, με τις επιλέξιμες εκτάσεις, οι οποίες ήδη είχαν πάρει επιδότηση. Και τώρα, με αυτή τη διάταξη, με αυτό το άρθρο, όλες εκείνες οι επιδοτήσεις, τις οποίες, όπως καταλάβαμε, οι δασικοί χάρτες, θα το βάλω σε εισαγωγικά, έβγαλαν προβληματικές, νομιμοποιούνται, εκαθαρίζονται και θεωρούνται ότι δόθηκαν καλώς.
0: Μάλιστα. Εγώ, Γιώργο μου, κρατάω αυτό, ότι τώρα τα λαμόγια φοβούνται.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Γεια σου, Νίκο. Καλό
0: βράδυ. Γεια σου, Γιώργο μου, φιλιά πολλά. Θέλεις διαφήμιση, πάμε.
2: Real FM.
3: Καλώστη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε, Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι. Αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Τσάκαρη επικρατώντας με 2-0 σετ της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνου. Επόμενη αντίπαλος η Αυστραλή Τάλια Γκίψον, νούμερο 63 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμη βόρειο έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200 στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκαμε χτες στο θέμα, με αφορμή ένα μήνυμα που είχαμε, να έχετε το νου σας, γιατί έχουμε νέα έξαρση ηλεκτρονικής απάτης με μηνύματα που εμφανίζονται να προέρχονται από την τροχέα και να ενημερώνουν δήθεν τους πολίτες ότι έχουν διαπράξει κάποια παράβαση. Τα μηνύματα είναι ιδιαίτερα αληθοφανή, περιλαμβάνουν ημερομηνία, ώρα, τόπο υποτιθέμενης παράβασης, αριθμό φακέλου, άρθρα, κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την ταχύτητα με την οποία υποτίθεται ότι κινούνταν το όχημα κτλ. Πρόκειται περί απάτης. Υπήρξε παρέμβαση σήμερα από την Ένωση υπαλλήλων, Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας και από τα στελέχη της τροχείας. Μην πατάτε τους συγκεκριμένους συνδέσμους. Είναι παραπλανητικά τα μηνύματα αυτά, τα οποία εμφανίζουν και δήθεν εκπτώσεις στα πρόστιμα. Όπως διευκρινίζεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, αναφέρει ότι οι δημόσιοι φορείς δεν αποστέλουν SMS με συνδέσμους για άμεση πληρωμή προστίμων ή για καταχώρηση προσωπικών και τραπεζικών δεδομένων. Και εν πάση περιπτώσει οι πολίτες δεν πρέπει να πατούν σε τέτοιους συνδέσμους. Έχετε το νου σας λοιπόν, γιατί έχουμε μεγάλη έξαρση σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικές απάτες με μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν να έρχονται από την τροχέα.

0: Λοιπόν, κουβεντιάζαμε για όλη αυτή την μπίζνα, όλη αυτή την μπίζνα ζωής και θανάτου τελικά, για όλο αυτό το οποίο αποκαλούν ιατρικό τουρισμό, δεν ξέρω πώς το αποκαλούν, αναγεννητική, ευεξία, αναζωογόνηση, δεν ξέρω πώς το προκαλούν. Ακούσαμε όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν παραδώσει συνέδρια υπό την αιγίδα τους για να πηγαίνουν εκεί και του Κολονακίου και να κάνουν διαφήμιση του μηχανήματος τους, εκεί στα συνέδριά τους γινόταν αυτό, από το 23 γινόταν τουλάχιστον, είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν υπνοτισμούς και βγάζανε τους ανθρώπους ότι στην προηγούμενη λέει ζωή ήταν ο Elvis Presley, στην άλλη περίπτωση στην προηγούμενη ζωή ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας και η πριγκίπισσα Σίση. Φαντάζομαι σε κανένα υπνοτισμό δεν θα βγάλανε ότι στην προηγούμενη ζωή του αυτός ο οποίος υπνοτίστηκε ήταν κανένας εργάτης ή καμιά εργάτρια. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν όλοι την κάνανε και συνεχίζουν να την κάνουν τη δουλίτσα. Μέσα από τηλεοράσεις, μέσα από διαφημίσεις και υπό την αιγίδα, ξαναλέω, και την ομπρέλα των υπουργείων, υπό την αιγίδα τους γίνονταν αυτά τα συνέδρια της περιφέρειας, του ιατρικού συλλόγου κτλ. Και όλοι αυτοί τώρα έρχονται και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Ότι είναι ατομική ευθύνη, λέει, του ασθενούς. Να ξέρει αν το ιατρείο στο οποίο πηγαίνει είναι απ' τα καλά ή είναι απ' τα άλλα. Και πηγαίνουν και τα διαφημίζουν κιόλας, ως υπουργοί υγείας. Γιατί είναι, λέει, μέσα στη δουλειά τους. Λοιπόν, θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί οι ήρωές μας, θυμάστε που τις έλεγαν ήρωες, την περίοδο της πανδημίας. Οι ήρωές μας παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, οι γιατροί μας δηλαδή. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Φερεντίνος, είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα, κύριε Φερεντίνο.
1: Καλησπέρα, κύριε Βεγιόβουλε, εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά.
0: Πριν μας πείτε τη θέση σας, αλλά και την κινητοποίηση που ετοιμάζετε για αυτή την ιστορία, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ανέφερα προηγουμένως ρητορικό το τρόπο, τώρα θα το κάνω πιο συγκεκριμένο. Όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την μπίζνα, ξαναλέω, υπό την αιγίδα κυβερνήσεων, κρατών, κράτους, δημόσιων φορέων και τα συναφή, όλοι αυτοί οι τύποι, την περίοδο της πανδημίας, τους είδατε πουθενά, ήταν πουθενά, προσέφεραν κάποια υπηρεσία?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, όλοι αυτοί οι τσαρλατάνοι, οι κουμπογιανίτες της ιατρικής επιστήμης, να το πω έτσι, γιατί δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει ακόμα πιο επιθετικούς προσδιορισμούς, και πιστέψτε με, έχουμε ακούσει πολύ πιο οξύεχνους χαρακτηρισμούς από τους συναδέλφους το τελευταίο διάστημα, ακριβώς και για αυτό το λόγο που αναφέρατε, ότι η ιατρική που προσπαθήσαμε να ασκήσουμε και μέσα στην πανδημία, όπου προκλητικά και ο ιδιωτικός τομέας τότε είχε υποτακτήσει, να το πω, από τον πόλεμο που δίνανε τα δημόσια νοσοκομεία, και μάλιστα με μια σειρά μέτρων της κυβέρνησης κερδοσκοπούσε πάνω στην πολιτική που είχε ακολουθηθεί της μίας νόσου για το δημόσιο σύστημα υγείας, με τις τεράστιες αποζημιώσεις, με τα εξιτήρια που φεύγαν λίγο πριν πάνε σπίτι τους οι ασθενείς από τα δημόσια νοσοκομεία για να πάνε στα ιδιωτικά, να πάρουν και αυτοί λίγο από την πίτα, τέλος πάντων, του ΕΟΠΗ. Ακόμα και τέτοιου είδους γιατροί, επιτρέψτε μου, εντός πολλών εισαγωγικών, είχαν εκείνη την περίοδο εξαφανιστεί, δεν υπήρχαν προφανώς πουθενά, την ίδια στιγμή που γιατροί και νοσηλευτές και όλο το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία πραγματικά ανηθυμερών ανέπνεαν πάνω από τους ασθενείς στους θαλάμους, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις πρόχειρες μέθοδες των χειρουργείων, των χώρων ανάνυψης κτλ.
0: Πείτε μου, κύριε Φερεντίνο, έχουμε έναν Υπουργό Υγείας ο οποίος βγαίνει και λέει: εγώ το ΦΕΚ εφαρμόζω, το οποίο λέει να προωθώ τον ιατρικό τουρισμό. Μετά βέβαια βγαίνει και λέει ότι με δική μου παρέμβαση γίνονται έλεγχοι, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο, εν πάση περιπτώσει. Όλο αυτό το οποίο παρακολουθούμε τώρα, αυτή η μπίζνα, είναι η κορυφή του παγωβνού? Από κάτω υπάρχει τεράστιο έδαφος?
1: Νομίζω ότι κάθε νοήμον άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η βάση του παγόβουνου είναι οι ίδιοι νόμοι της αγοράς, που υπαγορεύουν τη δημιουργία τέτοιου είδους αναγκών, ευεξίας, longevity, αντιγύρανσης, botox και μια σειρά άλλων, τέλος πάντων, έτσι, εύηχων λέξεων, οι οποίοι υπόσχονται μια ματαιοδοξία στην μακροζωία και στην αιώνια ζωή ίσως. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω
0: ότι... Δηλαδή αν εσείς δουλεύετε 13 ώρα, και έχετε και πόσα ρεπό κάνετε, ας πούμε, άμα μετά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, πας κάνεις μία ευεξία και είσαι εντάξει μετά. Δεν φταίει το 13ωρο, φαντάζομαι.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που δουλεύουν και 20 και 30 και 36 ώρες κάποιοι από τους ειδικευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία, στα όρια δηλαδή της κατάπτωσης και των αντοχών της ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, προφανώς καμία τέτοια διαδικασία πλασμαφαίρεσης ή καμία τέτοια θεραπεία τεχνητής ευεξίας δεν μπορεί να αντικαταστήσει έτσι τους επιβαρυντικούς παράγοντες στην υγεία των ασθενών, που αν θέλετε κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κουβέντα και για αυτούς δηλαδή. Τι είναι αυτό που προσφέρει ευεξία, μακροζωία, τι είναι οι συνθήκες εργασίας που κάνουν φθορά, μεγάλη φθορά πάνω στο ανθρώπινο σώμα και πάνω στην ανθρώπινη ψυχή, πώς μειώνουμε τον επαγγελματικό κίνδυνο, την έκθεση από περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις τροφές που τρώμε, έχουν γίνει διάφορα σκάνδαλα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πρόσβαση έχει ο κόσμος στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην ψυχική ανάταση. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι κομμάτια της πρόληψης για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς πολίτες, υγιείς εργαζόμενους, και είναι πρόληψη και ευθύνη του κράτους και όχι ατομική ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, ατομική ευθύνη όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι ατομική ευθύνη για έναν παππού να μην ξεγελαστεί από διάφορους λοποδίτες που παραπλανούν ότι είναι τεχνική της ΔΕΗ και μπαίνουν στο σπίτι και τον ξαφρίζουν. Είναι και κρατική ευθύνη αυτούς να τους βρει, να τους μαζέψει και να τους βάλει μέσα, ώστε να μην υιοθετείται αυτή η πρακτική απέναντι σε ευάλωτους ανθρώπους. Όπως ευάλωτοι είναι και κάποιοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μια πρόσβαση για να νιώσουν καλύτερα σε κάποιες υπηρεσίες υγείας. Και αυτό, ξέρετε, το να κερδοσκοπείς πάνω στην ανθρώπινη ελπίδα, πάνω στον ανθρώπινο πόνο, πάνω στον καρκίνο, πάνω στις υπηρεσίες που υποτίθεται ότι πουλάς, αγγίζει τα όρια της αλητείας. Δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει και να τιμωρούνται, να τους αφαιρείται προφανώς η ιατρική άδεια. Έχουν καταπατήσει κάθε αρχή ιατρικής δεοντολογίας και μεθοδολογίας και προφανώς δεν έχει κανένας δικαίωμα να παίζει με τις ζωές των ασθενών. Και αν θέλετε, είναι και ένα ζήτημα το οποίο οι γιατροί στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ εξοργισμένοι με αυτή τη δυσοσμία που προέρχεται από όλη αυτή την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα, που αγγίζει και τα όρια σε κάποιες φορές του κομπογιανιτισμού, το ότι ο καθένας τάζει φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πατώντας πάνω στην πραγματική ανάγκη του κόσμου να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αλλά και σε συνθήκες ζωής που θα διαμορφώνουν αυτή την ευεξία και θα εξασφαλίζουν στην πράξη τη μακροζωία.
0: Πείτε μου κάτι. Αν εγώ έβγαινα τώρα από το μικρόφωνο έχοντας αυτό το προνόμιο του δημόσιου λόγου και έκανα διαφήμιση της αιμοκάθαρσης στα ξενοδοχεία. Αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Το λιγότερο δεν θα ήταν λογικό να έρθει να με βουτήξει κάποιος και να πει τι λες παιδάκι μου. Γιατί το ρωτάω, γιατί άκουσα. Τα άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτά να τα λέει ο πρώην Υπουργός Υγείας σε εκείνο το συνέδριο που πήγε η κυρία του Κολονακίου και διαφήμιζε το μηχάνημά της. Αυτά έλεγε ο Πλεύρης το 23. Να γίνεται αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει να γίνεται αιμοκάθαρση στο ξενοδοχείο?
1: Κοιτάξτε, γενικά πολλές υπηρεσίες υγείας και διάφορα μηχανήματα που αξιοποιούνται και χρειάζονται και πολύ χρόνο και εκπαίδευση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και συνδέουν τον άνθρωπο με τα τεχνητά μέσα για να τον κρατήσουν στη ζωή ή να αντικαταστήσουν όργανα ενός οργανισμού, καταλαβαίνετε ότι θέλουν πάρα πολύ μεγάλη περίοδο εξοικείωσης, εμπειρίας κτλ. Δηλαδή κινητό παίρνει ένας άνθρωπος και με το manual θέλει μια εβδομάδα να το μάθει και δεν εξαρτάται και η ζωή και κανενός από αυτό. Από την άλλη, νομίζω ότι έχει αφαιθεί σε χέρια κάποιων ανθρώπων, είτε αυτοί είναι υπουργοί υγείας, είτε είναι πρόεδροι ιατρικών συλλόγων, είτε είναι περιφερειάρχες διάφορων περιφερειών, Αττικής κτλ., που χρηματοδοτούν, όπως είπατε, τέτοιου είδους συνέδρια. Άνθρωποι που είναι άσχετοι με το αντικείμενο της ιατρικής, δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία παρά μόνο με τις business υγείας. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ανθρώπων να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια και θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο κέντρο αγοραπολισίας, εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτοί οι οποίοι κάνουν, ξέρουν επενδύσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και διάφορων Αμερικανικών ασφαλιστικών στα νοσοκομεία και πάνε και εγκαινιάζουν τέτοιου είδους μονάδες, έχουν ιδέες για αιμοκαθάρσεις σε ξενοδοχεία, σε καθαρισμό από ναρκωτικά σε διάφορους χώρους έτσι, διασκέδασης που υπάρχει ναρκοκουλτούρα σε διάφορα κοσμικά νησιά κτλ. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και εγκαινιάζουν στο ΕΣΥ άδεια κτίρια, ντουβάρια μεθ, ντουβάρια κλινικών χωρίς προσωπικό που δεν μπορεί να λειτουργήσουν. Αυτές είναι οι διώξεις του ίδιου νομίσματος. Ότι η υγεία αποτελεί ατομική ευθύνη, ότι στο σύστημα που ζούμε για κάποιους θα είναι ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα και θα πρέπει να στερηθεί πολλά άλλα για να έχει πρόσβαση σε τέτοιες υπηρεσίες, στο να κλείσει ένα ραντεβού ένα χειρουργείο στο δημόσιο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα θα διαφημίζονται διάφορα καθρεφτάκια για ηθαγενείς και διάφορες μέθοδοι με ξεματιάστρες, με κομπογιανίτες κτλ., οι οποίες θα υπόσχονται μακροζωία, θα υπόσχονται την αιώνια ζωή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε ασθενείς, οι οποίοι όμως πραγματικά είναι ευάλωτοι.
0: Πείτε μου, κύριε Φερεντίνο, ετοιμάζετε παρέμβαση τη Δευτέρα εσείς οι άνθρωποι των νοσοκομείων, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στο Υπουργείο Υγείας για όλη αυτή την υπόθεση?
1: Ακριβώς, νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει και η ορκή των συναδέλφων για όλη αυτή την κατάσταση, για το πώς ασκείται η ιατρική σήμερα, για το πώς θεωρούμε γιατρούς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι απλά κάνουν εμπόριο σε σχέση με κάποιους άλλους που συνεχίζουν και βγάζουν τα μάτια τους πάνω στα βιβλία. Συνεχίζουν 60-65 χρόνια κάθονται να διαβάζουν για το καλύτερο του ασθενή. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί που αποτελούν το υγιές κομμάτι των δημόσιων νοσοκομείων και του ιδιωτικού τομέα που είναι αυτά που ασχολούμαι και προσφέρουν από το ιδιωτικό τους ιατρείο στον ασθενή, στη γειτονιά, στο χωριό ή οπουδήποτε αλλού, νομίζω ότι θα πρέπει τη Δευτέρα να είναι στο Υπουργείο Υγείας, όπου θα απαιτήσουμε να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και την ανεξέλεγκτη δράση του ιδιωτικού τομέα. Μηχανισμοί οι οποίοι θα είναι στελεχωμένοι βέβαια, έτσι, και όχι να το ρίχνουμε στην ευθύνη ενός μηχανήματος που θα, μέσω του AI θα μπορεί να κάνει τους ελέγχους και να βάλουμε το AI φυλακή μετά γιατί δεν έκανε σωστούς ελέγχους, έτσι, αλλά και να ζητήσουμε την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας που να έχει όλες αυτές τις παροχές που θα πρέπει να έχει τον 21ο αιώνα, ώστε να μην υπάρχουν οι διάφοροι τσαρλατάνοι που θα πουλάνε γύρω-γύρω υπηρεσίες υγείας που δεν έχει κανένας όμως πρόσβαση στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Η παρέμβαση, θυμίστε μας πάλι, Υπουργείο Υγείας, Δευτέρα, τι ώρα?
1: Δευτέρα, 28 Σεπτέμβρη, στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι.
0: Κύριε Φερεντίνο, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο συνάδελφό μου, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, έχουμε πάλι ανέβασμα τόνων?
2: Η τελευταία εξέλιξη θα λέγαμε ότι αλλάζει τα τελευταία δεδομένα που κάνουμε το μεσημέρι, γιατί ο Ταγί Περντογκάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, απαντώντας ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος αν οι εκλογές στην Ελλάδα που θα έχουμε το 2027, αν θα διαταράξει το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που απάντησε ο Ταγί Περντογκάν είναι ότι η Τουρκία δεν την αφορά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή, την αφορά μόνο η ειρήνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Και αυτό που τονίζει είναι ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι δύο σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Και στην παρούσα φάση η Τουρκία επικεντρώνεται μόνο στις δικές της υποθέσεις. Ανέφερε ο Ταγί Περντογκάν σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από προηγούμενες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πριν από 20 μέρες περίπου, όταν έλεγε ότι ο εξοπλισμός των νησιών κάνει την Ελλάδα να αφήσει το λάθος μονοπάτι με τον εξοπλισμό των νησιών. Και σε εντελώς διαφορετικό κλίμα και από την παρέμβαση που είχαμε το μεσημέρι από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο όσον έθεσε πάλι θέμα από στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίσει τα νησιά γιατί έτσι θα διαταράξει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ και αναφέρθηκε το Υπουργείο Άμυνας και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οποιαδήποτε τέτοια ερευνητική δραστηριότητα χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός με την Τουρκία, επικαλούμενη βεβαίως η Άγκυρα και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είδαμε έναν Ταγί Περντογκάν πάντως να χαμηλώνει τους τόνους. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η αλλαγή στάσης σχετίζεται και με το θέμα των εξοπλιστικών με τα F-35, με τα οποία μέχρι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια πρόοδος για την Άγκυρα.
0: Καταρχάς να πούμε ότι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ερντογάν ζήτησε από τη μια μεριά αναγνώριση, διεθνή αναγνώριση των κατεχόμενων και από την άλλη μεριά επίλυση ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλά όταν βάζει την ίδια πρόταση τα κατεχόμενα και το διεθνές δίκαιο, εδώ υπάρχει μια αντίφαση εν της όρης, έτσι.
2: Ακριβώς, υπάρχει αντίφαση. Είναι πάγιες θέσεις που θέτει ο Ταγί Περντογκάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μιλάει για διεθνές δίκαιο και καλή γειτονία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, καλεί πάντα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Έχει προτείνει μάλιστα και μια διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια πρόταση που την έχει καταθέσει πρώτη φορά το 2020. Να συγκεντρωθούν οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Βεβαίως, όταν ο Ταγί Περντογάν εννοεί για διάσκεψη της Ανατολικής Μεσογείου, εννοεί να μπει μέσα και το ψευδοκράτος. Καταλαβαίνετε ότι έχει άκυρα τις δικές της, τη δικιά της οπτική για τη συγκεκριμένη σύνοδο, αν τελικώς πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Με τους F-35, τι συζήτηση γίνεται τώρα στην Τουρκία, έχει εικόνα?
2: Ρωτήθηκε ο Τούρκος πρόεδρος για τα F-35, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις. Έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιούλιο. Ωστόσο, λέει ο Ταγί Περντογάν, έδειξε ότι είναι αισιόδοξος για το συγκεκριμένο θέμα. Φαίνεται πάντως πως το θέμα παραμένει παγωμένο, διότι οι S-400 δεν έχουν φύγει από τουρκικό έδαφος. Υπήρξαν μάλιστα και κάποια δημοσίευματα σήμερα στην Τουρκία που ανέφεραν ότι η πόλη των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είχε συζητήσει στην Τουρκία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μπλοκαρίστηκε από το Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ έχει μεγάλη επιρροή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έτσι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν αγόρασαν ποτέ τους S-400, που με αυτόν τον τρόπο θα ξεκλείδωναν την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Το θέμα παραμένει παγωμένο και ο Αμερικανός πρέσβης από τη Νέα Υόρκη, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είναι ότι το Κογκρέσο εργάζεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ενώ για τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν, η οποία δεν έγινε ποτέ, αρκέστηκε να πει ο Τόμ Μπάρακ ότι δεν είχαν κάτι καινούριο να συζητήσουν. Επικοινωνούν ήδη αρκετές φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέο μήνυμα στην Άγκυρα με επεξίδα. Το Διεθνές Δίκαιο αναμένεται να στείλει απόψε στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισημάνει εκ νέου τις πάγιες ελληνικές θέσεις και θα υπογραμμίσει ότι ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνεπάρχει με απειλές πολέμου και μονομερείς προκλητικές ενέργειες. Θετικές δηλώσεις Τραμπ, Xi Jinping, κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για ειρηνική συνύπαρξη και θετικό ανταγωνισμό με όρια, μίλησε ο Κινέζος ομολογός του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα στοιχεία στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από την κατάθεση νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ανέφερε ότι αναζητούσαν αντίδοτο για τη μέθη που είχε χορηγηθεί στον τραγουδιστή και πως σε διπλανό δωμάτιο γινόταν κι άλλη πλασμαφαίρεση.

0: Κυρίες και κύριοι, αν μπείτε σε ένα οποιοδήποτε site αυτή την ώρα, θα δείτε μία φωτογραφία. Είναι μία πολύ εγκάρδια φωτογραφία. Είναι δύο κύριοι που δίνουν το χέρι ο ένας τον άλλον, χαμογελούν ο ένας τον άλλον. Αριστερά είναι ο Μητσοτάκης. Και δεξιά είναι ο Νετανιάχου. Είναι ο γενοκτόνος. Και συναντηθήκανε στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, θυμάμαι εκείνη την κουβέντα που είχε πει αυτός ο μεγάλος θεατράνθρωπος, ο Χάρολ Πίντερ. Όταν δίνεις το χέρι στο δολοφόνο, δεν έχεις ηθική. Θέλω να πάμε στον συνάδελφο μου, τον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κωσονάκη μου. Γεια σου.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Είδα ότι ο Τραμπ έστρωσε κόκκινο, κατακόκκινο χαλί στον Κινέζο, ε.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό άνοιγμα που κάνει ο Τραμπ. Ξέρεις, τη μία μέρα είναι επιθετικός, την άλλη πολύ φιλικός, το συνηθίζει αυτό. Αλλά και ο Κινέζος είναι πολύ καλά διαβασμένος και μην ξεχνάς ότι προέρχεται από μια πολιτική σχολή που έχει προπονηθεί αρκετά σε αυτού του είδους συμπεριφορές.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Οπότε ξέρει πολύ καλά τι εννοεί ο Τραμπ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ιστορική συγκυρία θέλει να έχει ένα στήριγμα εν ώψη εκλογών, να δείξει ότι τα πάει καλά με όλους τους μεγάλους ηγέτες ανά τον κόσμο. Αν μπορούσε να είναι και ο Πούτιν, εκεί θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής για να δείξει ότι άλλη μια φορά έφτασε πολύ κοντά στην ειρήνη. Τώρα με τον πρόεδρο Σι, ενδεχομένως θα αποφύγουν να συζητήσουν το οποιοδήποτε κομμάτι έτσι επίμαχο, όπως η πιθανή σύγκρουση Κίνα-Ταϊβάν, για την Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημείο αναφοράς και ισορροπίας. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνουμε σήμερα, αν συμφωνείς, είναι να προπονήσουμε και εμείς με τη σειρά μας λίγο τον κόσμο για αυτό το κλίμα πολέμου που κυριαρχεί στην Ευρώπη εδώ και πολύ καιρό, και να πούμε μερικά πράγματα που έχουν ανακοινωθεί αλλά πολλές φορές περνάνε απαρατήρητα. Πριν τέσσερις μέρες...
0: Μιλάμε για μια Ευρώπη, το λέω για να μπούμε στην κουβέντα, για μια Ευρώπη που έβγαινε ο ένας υπουργός και έλεγε είναι το τελευταίο καλοκαίρι το ειρηνικό, που ζούμε στην Ευρώπη, για αυτή την Ευρώπη μιλάμε πια, και για αυτή την Ευρώπη η οποία είναι προφανές ότι θέλει να αντιμετωπίσει την κρίση, την οικονομική κρίση, με τη μετάγγιση του μιλιταρισμού και της πολεμικής οικονομίας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό θέλει να κάνει. Και βρίσκει αφορμή από το συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με όλες τις ενδείξεις να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι σημαντικές δυνάμεις της Ευρώπης, όχι απαραίτητος μόνο μεγάλων χωρών, αλλά και μικρότερων χωρών, δεν θέλουν να τελειώσει αυτό

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας ύψους 3,3 δις ευρώ. Και μάλιστα ενημέρωσε τον πρόεδρο Ζελένσκι, μόλις ολοκλήρωσε τη τηλεφωνική επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι, λέει, αύριο, δηλαδή στις 19 του μηνός, τώρα που μιλάμε έχει ήδη συμβεί, θα εκταμιεύσουμε άλλα 3,3 δις ευρώ προς την Ουκρανία για την προμήθεια πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
1: Μάλιστα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίναμε την χρηματοδότηση για συστήματα Patriot μέσω του δανείου μας για τη στήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε ήδη κινητοποιήσει, αυτά τα λέει η Φόντερ Λάιεν, όχι εγώ ή εσύ, έχουμε ήδη κινητοποιήσει, πρόσκειται την έκφραση, κινητοποιήσει σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία εντός του τρέχοντος έτους. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενισχύσεις. Και στη συνέχεια περιγράφει.
1: Μα και η ομιλία που έκανε προχτές με το, που ήταν με τον Καναδό εκεί. Που,
0: ναι,
1: ήταν πολεμικό ανακοινωθέν αυτό.
0: Όντως, όντως. Και αυτά τα τρία δις τι θα είναι? Θα είναι η ανάπτυξη από κοινού, εννοεί των ευρωπαϊκών χωρών, δεν λέει ποιον, ευρωπαϊκών χωρών, κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας βασιζόμενη στο κοινό μας αντιβαλιστικό σύστημα Φρέγια. Κοινό από πού και ως πού. Το σύστημα Φρέγια, να πούμε στον κόσμο, ότι είναι ένα ουκρανικό σύστημα αντιβαλιστικό, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή και στην ουσία χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ομολογεί η Ursula von der Leyen, με 3 δις, βαφτίζοντας το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Δεν είναι κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Είναι ουκρανικό, στο οποίο μετέχουν κατ' επιλογή διάφορες χώρες ή εξ ανάγκης, αν υπάρχει κοινή απόφαση.
1: Σε όλα αυτά να ξέρει ο κόσμος ότι συμμετέχουμε άμεσα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με όλους τους τρόπους. Με όλους τους τρόπους. Από τους Stinger που τους πήραν από το Αιγαίο, μέχρι τα βλήματα Patriot και τα λοιπά, τα οποία αποστέλλονται στην Ουκρανία, μέσω άλλων δρόμων.
0: Και σε όλο αυτό το κλίμα να πούμε ότι εδώ και 2 χρόνια ήδη, και τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί πολύ αυτή η κινητοποίηση, τα αρμόδια Υπουργεία Σουηδίας, Φιλανδίας, Δανίας, δεν είμαι σίγουρος για την Νορβηγία, γι' αυτό δεν την βάζω, μπορεί όμως να μετέχει και αυτή, ενημερώνουν με φυλάδια, εκτός από τα διαδικτυακά μέσα, τους πολίτες τους, τι να κάνουν σε περίπτωση πολέμου που θα διαρκέσει 3, 5, 7 ή περισσότερες ημέρες. Υπάρχει κλιμάκωση. Τι χρειάζεται να έχουμε μαζί στο kit, όπως λένε, ασφάλειας, το καταφύγιο που θα πάμε.
1: Μα δεν είχαν βγάλει και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το καλοκαίρι, δεν είχαν βγάλει ένα, ένα φιρμάνι που έλεγε τι θα κάνετε για τις πρώτες 72 ώρες.
0: Ακριβώς. Μόνο που στη Σουηδία, τη Φιλανδία και τη Δανία γίνεται πια επαγγελματικά και σε εβδομαδιαία βάση. Τους προετοιμάζουν τι θα έχουμε μαζί από νερό και ξηρά τροφή μέχρι φακό και μπαταρίες. Όλο αυτό φτιάχνει ένα συγκεκριμένο κλίμα.
1: Πώς το είχε πει ο δικός μας υπουργός, η κουλτούρα του. Πώς το είχε πει, η κουλτούρα του να γυρίζεις πίσω με τη σημαία στο φέρετρο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάπως ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό η Αμερική είναι προπονημένη.
1: Ναι.
0: Και μια και το είπε σύνταση, πολύ ωραίος αστερίσκος. Ένας λόγος που ξαφνικά θα ακούσουμε μια μέρα, κάνω μια πρόβλεψη, μπορεί να πέσω και έξω, και μπορεί και πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι εντάξει, τα καταφέραμε. Το Ιράν είναι μια χαρά χώρα, τα βρήκαμε, συμφωνήσαμε. Τέλος ο πόλεμος, τέλος οι επιθέσεις. Αυτό το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ λέω εγώ τώρα. Ένας βασικός λόγος που θα το πει, αν το πει, θα είναι ο μεγάλος φόβος από την άφιξη των φερέτρων καλυμμένων με την Αμερικανική σημαία. Διότι πρόσφατη εσωτερική έκθεση του Πενταγώνου αποκαλύπτει ότι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιωτικοί, όπως τους ονομάζει, δεν κινούνται στον αριθμό που αναφέρεται επισήμως, αλλά είναι διαφορετικό, χωρίς να λέει ακριβώς τον αριθμό.
1: Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες τώρα που λέμε, που λες αυτό, Άκη, να πω και για μας, γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία τις τελευταίες μέρες η αποστολή ειδικών φύλων πορείας σε χιλιάδες εφέδρους στη χώρα, που μπορεί να είναι 30, 40 ή 50 ετών.
0: Ναι.
1: Οι σχετικές αυτές ειδοποιήσεις φτάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, σε αντίθεση έτσι, με την προηγούμενη διαδικασία, κυρίως μέσω των ΕΛΤΑ. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν στρατιωτικές πηγές,

0: οι οποίες εφησυχάζουν, λέγοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με επιστράτευση ή κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, αλλά μιλούν για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης των εφέδρων, η οποία, όπως λένε, πραγματοποιείται καθώς μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών τα στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανησυχία αυτές τις μέρες, εδώ, στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ισπανία τώρα βγαίνει η μεγάλη εφημερίδα El Mundo και ενημερώνει ότι, σύμφωνα με πηγές της, η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον Ισπανίας, Γαλλίας ή Ιταλίας. Εδώ το χοντρένουν οι Ισπανοί, πραγματικά. Ρωσική επίθεση εννοούμε, έτσι. Δεν έχουν στοιχεία. Στη συνέχεια του άρθρου, το οποίο έχει ξεσηκώσει θύελλα, διαβάζεις...
0: Η El Mundo, είπες. Η El Mundo το γράφει.
1: El Mundo, ναι. Ναι. Ομολογεί ότι η βασική της πηγή πληροφόρησης είναι οι λιθουανικές υπηρεσίες πληροφοριών.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πόσο βάση μπορεί να δώσει κανείς τις λιθουανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι τα drones, τα ρωσικά, θα μπορούσαν να μεταφερθούν μέσα σε κοντέινερ εμπορικών πλοίων και να εκτοξευθούν από τη θάλασσα. Θρίλερ.
0: Ναι.
1: Έχει ένα τεράστιο κομμάτι, δεν αξίζει τον κόπο να δώσουμε παραπάνω σημασία, αλλά προστίθεται στο κλίμα το οποίο δημιουργείται για τον πόλεμο. Και υπάρχει τώρα το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, Αμερικανικό, Institute for the Study of War, το οποίο γράφει ένα ολόκληρο κομμάτι αναλυτικό πώς θα ήταν μια ρωσική εισβολή. Τα σενάρια...
0: Α, το κάναν έργο, ε!
1: Ναι, ναι, αλλά πού, στην Εσθονία, στην Άρβα.
0: Μες.
1: Η Άρβα είναι μια περιοχή στα ρωσο-εσθονικά σύνορα. Για να καταλάβεις, στην περιφέρεια του Λένιγκραντ, Αγίου Πετρούπολη τώρα, εκεί πάγεται. Και έχει μια τεράστια ρωσική μειονότητα, η οποία, όπως λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, όπως και στη Λετωνία, άλλοτε της υπόσχονται ότι θα ψηφίσει τις εκλογές, άλλοτε όχι. Αυτό ισχύει από το 1945, από τη λήξη του πολέμου και μετά. Έτσι. Η μισή από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου ούτε καν σε δημοτικές εκλογές. Το λέω παρενθετικά, μια και η Λετωνία, δίπλα στην Εσθονία, είχε εκλογές 3 Οκτωβρίου, την άλλη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, το Ινστιτούτο, το Αμερικανικό Μελέτης του Πολέμου, περιγράφει το εφιαλτικό σενάριο, έτσι όπως το έχουν μελετήσει. Ρώσοι πράκτορες που βρίσκονται ήδη στην Άρβα καταλαμβάνουν το μουσείο της πόλης, το Δημαρχείο και όσα περισσότερα κτηρία μπορούν. Ανακηρύσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Νάρβα. Το μουσείο, που είναι σχετικά απομονωμένο, δρά μια σχετικά μικρή ομάδα ενόπλων, Ρώσων, εκπαιδευμένων όμως, που περικυκλώνονται από τους Εστονούς. Εκείνοι, οι Ρώσοι, ζητούν βοήθεια από τη μητέρα Ρωσία, η οποία δεν αρνείται να την παράσχει. Μπαίνουν λοιπόν Ρώσοι κομάντος και χειριστές drones, αποστέλουν τα μη επανδρομένα και σιγά σιγά καταλαμβάνουν τη μεγάλη περιφέρεια της Νάρβα, υποστηριζόμενοι από Ρώσους κομάντος της Σπέτνας. Όποιος έχει μελετήσει λίγο ξέρει ότι πρόκειται για εξαιρετικά εκπαιδευμένα άτομα, ήδη από την εποχή του 1935 και μετά. Και άλλα στοιχεία, εννοεί κομάντος από χερσαίες δυνάμεις, καταλαμβάνουν και την υπόλοιπη χώρα.
0: Και έχουν φτιάξει ολόκληρο σενάριο, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, και δημοσιεύεται αυτό. Είναι και στα σημερινά φύλλα ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Ο μιλιταρισμός, η πολεμική του οικονομία και όλα τα συναφή χρειάζεται και το κόμικ του, έτσι. Χρειάζεται την προπαγάνδα του. Χρειάζεται τα προπαρασκευαστικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα κάνουν την ώρα που η ενέργεια στην Ευρώπη έχει πάρει.
1: Είναι
0: η κατάσταση.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, είναι τραγική η κατάσταση. Η ακρίβεια είναι τραγική. Ο πληθωρισμός είναι τραγικός. Το LNG το αμερικάνικο πουλάει μια χαρά σε πεταπλάσιες τιμές, έτσι, από το ρώσικο, και κατά τα λοιπά μετά μας λένε όταν στο πλαίσιο αυτό της φτωχοποίησης των λαών, του μιλιταρισμού, του αντιμεταναστευτικού ρατσιστικού κύματος, γιατί οι φασίστες επιδοτούνται από την κεντρική πολιτική σκηνή τους.
1: Και βλέπουμε την τεράστια άνοδο που έχουν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης όπως τη Γερμανία. Και μια και είπες για το LNG, να πούμε ότι το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ευρώπη είναι πολύ πιο ακριβό από το ρωσικό λόγω απόστασης. Ας το σκεφτεί αυτό ο κόσμος. Είναι απλό και κατανοητό. Και μέσα σε όλα αυτά παρεμβαίνει με άλλο άρθρο της Γιούλια Μέντελ, πρώην εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος, η οποία δήμωσε τα πράγματα στο μυαλό της από το 21 που παραιτήθηκε και γράφει στο Spectator, να πούμε λίγο για ιστορικούς λόγους, ότι το Spectator είναι το παλαιότερο, συντηρητικών απόψεων μεν, αλλά το μακροβιότερο πολιτικό περιοδικό εκδιδόμενο συνεχώς από το 1828. Γράφει λοιπόν ένα εκπληκτικό άρθρο για την μαθηματική, όπως την ονομάζει, καταστροφή της χώρας της Ουκρανίας, η οποία, όπως λέει, όχι μόνο δεν θα μπορέσει να κερδίσει ποτέ τον πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει ξανά ως χώρα. Αποκαλύπτει με στοιχεία ότι έχει χάσει το μισό της πληθυσμού περίπου από την εποχή της αναξαρτοποίησης, από την εποχή της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, είτε από πολέμους, είτε από μετανάστευση, είτε από επιλογή των ανθρώπων να μην ζουν εκεί. Πρόκειται, λέει, για τον πόλεμο, για τον πόλεμο το ρωσοκρανικό, πρόκειται για έναν πόλεμο φθοράς που είναι εθνική αυτοκτονία και όχι ανδρεία. Είναι όμως στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση Ζελένσκι. Και μιλώντας...
0: Αξίζει να θυμίσουμε ποια είναι αυτή, ξανά.
1: Αυτή είναι η εκπρόσωπος τύπου του Ζελένσκι, δημοσιογράφος Γιούλια Μέντελ. Και το άρθρο της είναι στο περιοδικό Spectator και υπάρχει και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αν το ψάξουμε λίγο. Κάνει μια εκτίμηση για την Ευρώπη. Πώς βλέπει αυτό τον πόλεμο? Και η Μέντελ εδώ βλέπει τα πράγματα πολύ καθαρά. Και λέει, υπάρχει αίσθηση ότι το δυτικό πολιτικό κατεστημένο θα προτιμούσε να δει τη Ρωσία να καίγεται παρά την Ουκρανία να σώζεται. Οι καθημερινές μας απώλειες αντιμετωπίζονται ως αποδεκτό τίμημα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Ας μην συνεχίσουμε. Νομίζω,
0: ναι, είναι αποκαλυπτικά όλα αυτά. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι εδώ διεξάγεται ένας πόλεμος Ρωσίας, ΝΑΤΟ, στο έδαφος και ευρωπαϊκών χωρών, βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έδαφος της Ουκρανίας, με θύμα την Ουκρανία.
1: Α, επίσης συνιστά η Μέντελ, αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το φιλανδικό μοντέλο, η οποία Φιλανδία με τη Ρωσία έχουν εμπειρία πολέμων εδώ και 500-600 χρόνια μεταξύ τους, γιατί έχουν κοινά σύνορα νίκο 1400 χιλιόμετρα. Τεράστιο αυτό. Αντί να ακολουθήσουμε, λέει, το παράδειγμα της Φιλανδίας, ακολουθούμε το παράδειγμα του Αφγανιστάν. Δηλαδή θα εξαγγελωθούμε.
0: Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, Νίκο.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Κάποιος καπνίζει κρυφά στην απέναντι βεράντα.
0: Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Σταυρούλα μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στην Τζίνα. Καλησπέρα στον Νίκο, στη Τζέση. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα στον Άγγελο, στον κύριο Μιλωνά. Κωνσταντή, γεια σου. Καλησπέρα στη Χαλκίδα. Πολλές καλησπέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Τζαλίκη, που στέλνει τα χαιρετήματά του και στο Λάσκαρη. Πικό το παίρνω πίσω, πικό. Ριάλ μου, να είσαι καλά. Μάρο μου, η Ματίνα Ζαμάνη ήταν στο τραγούδι που με ρωτάς. Λοιπόν, κάπου εδώ, η Ματούλα, τι είπα, Ματίνα, η Ματούλα Ζαμάνη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι εδώ αύριο, με ένα από τα πιο αγαπημένα και από τα πιο αγαπησιάρικα παιδιά του νέου κυμάτος του ελληνικού τραγουδιού. Θα είμαστε εδώ σε 7 το απόγευμα με το Σπύρο γραμμένο. Ψυχή βαθιά.

Περε, καριόλι, θα γεράσεις με τα ένσημά σου επό μου κι αγκάζε αποθυμένα. Και μου είπε αν στη διαδρομή αλλάξεις, σβήσε και τον αριθμό μου, μη μαυρίσουνε και μένα. Κάποιος μου πετά τραγούδια, δεν πληρώνουν

0: επίπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου είναι σημαίνει τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρσα. Γράζουν αέο χρόνο στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σφυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να μπληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά από ένα σούρο που πάω ψηφίν. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύφτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών και θα βαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμεί στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

ξεκινήσει όλα πάλι από την αρχή. Πάρ' ένα χάδι, μια αγκαλιά και ένα φιλί και θα στα δώσει.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να στείλει σε λίγες ώρες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας δηλώσεις Ερντογάν πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ, επισήμανε την ανάγκη να χαμηλώσει η ένταση που έχει δημιουργηθεί στη σχέση των δύο χωρών από την Άγκυρα. Νέα εποχή στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, φαίνεται πως εγκαινιάζουν οι δηλώσεις των δύο ηγετών μετά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συνεργασία για το καλύτερο, για ένα καλύτερο μέλλον θα συνεχιστεί, ενώ ο Σι Τζινπίνγκ επισήμανε την ανάγκη για ειρηνική συνύπαρξη. Κάλεσε παράλληλα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να έρθουν σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού στο Ορμούς. Την απόφαση του Ισραήλ να πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αποκάλυψη ότι του είχε χορηγηθεί μέθη, προχώρησε με την κατάθεσή της νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Όπως δήλωσε, τη ζητήθηκε να επικοινωνήσει με αναισθησιολόγο προκειμένου να δοθεί αντίδοτο στον τραγουδιστή. Αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με 2-1 της Σερβίας με τέρματα των Τζόλι και του Βίκα. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική. Στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια. Στο Telekom Center του ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-72 την Παρή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 25 έχει πια ο μήνας, Παρασκευή. Μαζί μέχρι τις 2. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα και επειδή έχω λίγο κουραστεί με αυτή την ιστορία με το ChatGPT και το AI, και για να τα ξεκαθαρίζουμε, για να περάσεις στην ιατρική σχολή στην Ελλάδα εξετάζεσαι υποχρεωτικά σε 4 μαθήματα: βιολογία, χημεία, φυσική, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, δηλαδή έκθεση. Ακούσατε πουθενά τα μαθηματικά? Όχι. Γιατί δεν υπάρχουν για αυτή, για την ιατρική. Και μάλιστα κάθε ιατρική σχολή, έχουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννα, στη Λάρισα, στο Ηράκλειο, στην Αλεξανδρούπολη, ορίζει δικούς της συντελεστές βαρύτητας για το κάθε μάθημα. Τα μαθηματικά τα συναντάς εφόσον περάσεις στην ιατρική, όχι ως μαθηματικά, αλλά ως ιατρική στατιστική και ιατρική φυσική. Ως μαθήματα που είναι υποχρεωτικά. Αλλά δεν κάνεις εξισώσεις. Δεν κάνεις άλγεβρα, δεν μαθαίνεις να κάνεις κρατούμενο, άγνωστο, χ κτλ. Δεν μπορεί να τα ξέρετε όλα πια. Δεν εξετάζεσαι στα μαθηματικά για να περάσεις την ιατρική. Αν ήταν τόσο βασικό μάθημα, πιστεύετε ότι δεν θα εξεταζόσουν στα μαθηματικά? Είναι τόσο βλάκες οι δικοί μας που είπαν ότι για να μπεις στην ιατρική δεν χρειάζεται να εξεταστείς τα μαθηματικά. Θα τα βρεις μπροστά σου σε 2 συγκεκριμένα μαθήματα. Στην πορεία σου. Μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, είπαμε. Ποιος σου περιγιάνεται για να κατανοήσεις τα φυσιολογικά όρια και τα ποσοστά, όπως ο αιματοκρίτης πρέπει να ξέρεις μαθηματικά? Για πες μου, ποιος το είπε αυτό? Ποιος σου είπε ότι πρέπει να ξέρεις μαθηματικά για να διαβάζεις μια αξονική και μια μαγνητική? Ποιος το είπε ακριβώς? Αυτό λέει το δικαίωμα στην άποψη, να το δούμε λίγο. Κατά την άποψή μας, πούμε, μου γράφει ο Διογέννης Επίκουρος, δεν είναι απαραίτητο για ένα δημοσιογράφο να μπορεί να βάλει 2 λέξεις στη σειρά που ισχύει στην πράξη, αν κρίνει κάποιος από τα διάφορα μαργαριτάρια που μαζεύουμε από συνάδελφους σας. Συγχαρητήρια, Διογέννη Επίκουρε. Κατά την άποψή σας, λοιπόν, δεν είναι απαραίτητο για ένα δημοσιογράφο να μπορεί να βάλει 2 λέξεις στη σειρά. Είναι η άποψή σας. Δεν έχετε δικαίωμα στην άποψη. Έχετε. Είπατε την άποψή σας. Την είπατε. Ισχύει και στην πράξη. Ισχύει. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Μπορεί να είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αυτό είναι το δικαίωμα στην άποψη, Διογέννη Επίκουρε. Το ότι λέτε την άποψή σας, τη διαβάζω εγώ, τη μεταφέρω, την ακούνε και οι υπόλοιποι. Κάποιοι μπορεί να συντάσσονται, κάποιοι άλλοι όχι. Άρα έχουμε όλοι δικαίωμα στην άποψη. Ελάτε, κυρία Δήμητρα, από το κάτω νευροκόπη. Κυρία Δήμητρα. Τι κάνετε? Μου έχετε ανοιχτή ακρόαση?
1: Ναι, γιατί αλλιώς δεν ακούγεται το τηλέφωνο.
0: Δεν γίνεται. Δεν θα μπορείτε να ακουστείτε. Ακούγεστε από το πηγάδι.
1: Μισό λεπτό να την κλείσω.
0: Να κλείσετε, μπράβο.
1: Να την κλείσω.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Κυρία Δήμητρα, μου έκλεισε και το τηλέφωνο μαζί. Την έχουμε, δεν την έχουμε. Για μιλήστε.
1: Έχω βγάλει την ανοιχτή πάλι.
0: Τέλεια. Πολύ καλά, σας ακούω εξαιρετικά. Πάμε.
1: Μ' ακούτε καλά, κύριε?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Πρώτα απ' όλα πείτε μου, κυρία Δήμητρα, τι θερμοκρασία έχετε τώρα στο κάτω νευροκόπη?
1: Σήμερα δεν έχουμε πολύ χαμηλή. Πρέπει να έχουμε γύρω στους 5 βαθμούς.
0: Α, δεν είναι πολύ χαμηλή. Εντάξει, 5.
1: Πρέπει να έχουμε μείον 2 χθες.
0: Πόσο?
1: 1-2.
0: Το πρωί?
1: Ναι.
0: Εντάξει, για κάτω νευροκόπη, γι' αυτό, να σου πω, για το κάτω νευροκόπη και η Κατερίνα, είναι λογικό. Όχι, γιατί κοιταχτήκαμε τώρα με την Κατερίνα. Για εσάς είναι μια θερμοκρασία φυσιολογική. Για μας είναι πολύ χαμηλή.
1: Ναι, φυσιολογική ήταν. Ναι. Τώρα έχουμε σούμε 5 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αλλά το βράδυ όλοι ανάβουμε λίγο σόμπες, ξέρω κάτι.
0: Βέβαια, με 5 βαθμούς δεν θα ανάψετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ σε ακούω εδώ και 5 χρόνια που κάθος ξεκίνησα τη ιστορία.
0: Να είστε καλά.
1: Αλλά έχω λίγο τράκτορ, δεν έχω.
0: Γιατί, αφού έχουμε ξαναμιλήσει, κυρία Δήμητρα.
1: Ναι, έχω και εγώ να πάρω.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Τι τράκ.
1: Τους έχω πάρει 2-3 φορές.
0: Γνωριζόμαστε, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, Μανώλη μου, θα αγαπάω πάρα πολύ εκπομπή σας. Είστε πολύ καλός για μένα, τον κύριο Τσάλου.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, εκπομπή σας μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και γενικά εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Δεν βλέπω τηλεόραση και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Βασικά εδώ στο κάτω νευροκόπη δεν μπορείς να ακούσεις ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν έχουμε... Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Δεν έχει αναμεταδότες.
1: Αναμεταδότες. Ναι, δεν έχουμε καθόλου. Δηλαδή, το κρατικό και αυτό με το ζόρι το πιάνουμε. Ναι, οπότε μόνο μέσω ίντερνετ. Ναι, και όσοι τους αρέσει το ραδιόφωνο βάζουν το ίντερνετ. Εμένα επειδή μου αρέσει, δηλαδή, πάντα το ραδιόφωνο, γι' αυτό το λόγο μου πάρω στο ίντερνετ στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να σας πω, κύριε Μανώλη, ένα πρόβλημα κι εγώ.
0: Έλατε, κύριε Δήμητρα, πείτε μου.
1: Την υγεία μου.
0: Mm-hmm. Σας
1: πριν 2 μήνες είχα πέσει.
0: Ναι.
1: Ναι, σκάβοντας τον μπαξέ μου και έπεσα, ας πούμε, και χτύπησα στην ομοπλάτη.
0: Ναι.
1: Και μετά έλεγα, άντε λίγο θα περάσει και είχα πάει στο νοσοκομείο μετά από 10 μέρες της δράμας. Έβγαλα μια ακτινογραφία, μου λένε, βγάλει μια ακτινογραφία να δούμε. Και εκεί ας πούμε στο ιατρείο, ήταν 2-3 ιατροί, ήταν ναι, φυσικά. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, δεν έχεις τίποτα, μπορείς να φύγεις. Θα περάσει σιγά σιγά. Και εντωμεταξύ εγώ περίμενα να περάσει, αλλά πόνος ας πούμε συνεχιζόταν. Βέβαια ήταν υποφερτός. Αλλά το χέρι δεν μπορώ να το κουνήσω, να σηκώσω ας πούμε ένα πράγμα, να σιδερώσω πονάω, να πλύνω πιάτα πονάω. Περιμένω 1 μήνα, περιμένω 2 μήνες, δεν περνάει ο πόνος. Χειροτερεύει. Μετά το είπα στο γιο μου που μένει στη Θεσσαλονίκη, έρθει ο γιος μου. Και εντάξει, μαμά, θα πάρω μια μέρα άδεια και θα σε πάω, λέει, έξω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι 65 χρονών και λίγο ταξίδια δεν πηγαίνω εύκολα μόνο στους γιατρούς.
0: Ναι,
1: δεν πηγαίνω γενικά στους γιατρούς, περιμένω έτσι να φτάσω στα αμήν. Γιατί είμαστε και 40 χιλιόμετρα από εδώ τον Ευρωκόπη στη Δράμα να πάμε στο γιατρό. Καταλάβω τι κύριε Μανώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο. Και ναι, ήρθε ο γιος μου να μην αργοπορώ και με πήγε σε ένα εξωτερικό ορθοπαιδικό γιατρό. Μας λέει θα πάτε να βγάλει μια ξωνική και μετά θα δούμε. Βγάλαμε μια ξωνική, εντάξει, την ίδια ορθοπαιδικός με εξωτερικά που πήγα.
0: Mm-hmm.
1: Και μου λέει ότι έχει πάρα πολλά, ας πούμε, σπασμένα πάνω την ομοπλάτη.
0: Αλατά.
1: Όχι, αγγεία.
0: Αγγεία, μάλιστα.
1: Τένοντες.
0: Ατένοντες, μάλιστα.
1: Συγγνώμη, ναι. Τένοντες. Ναι. Και θα χρειαστεί, λέει, μάλλον χείριση μου, μας είπε ο γιατρός και αυτά. Μετά που βγήκαν τα αποτελέσματα και ο γιος μας μου πήρε το δισκάκι, αυτό δισκάκι είναι, το μύτου, και το έδειξε και στη Θεσσαλονίκη σε ένα εξωτερικό ορθοπαιδικό, του είπε τα ίδια. Και πρέπει λέει να έρθει η μητέρα στη Θεσσαλονίκη να τη δω, να δω πώς μπορεί να λυγίζει το χέρι της και θα χρειαστεί πάλι να την κάνουμε εγχείρηση. Δηλαδή εγώ πήγα στο νοσοκομείο και είδε Μανώλη στο κέντρο υγείας τη Δράμα. Μου πω δεν έχει τίποτα και από αυτό το τίποτα δηλαδή χειροτέρεψε και τώρα δεν μπορώ να κλείσω ραντεβού ούτε σε νοσοκομείο γιατί προχώρησε πολύ η κατάσταση. 3 μήνες πάει αυτό και δεν μπορώ. Δηλαδή στο νοσοκομείο θα μου πούνε έλα μετά από τόσες μέρες τα ραντεβού που αργάνε. Συνεπώς εγώ τώρα θα αναγκαστώ να πάω να πληρώσω 1-2 χιλιάδες ευρώ στη Θεσσαλονίκη να με πάει ο γιος μου και να γίνει αυτή η
0: λαπαροσκοπική είναι επέμβαση, ναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, τι χρόνο σας δίνει το νοσοκομείο?
1: Δεν ρωτήσαμε στο νοσοκομείο γιατί λέει ο γιος μου δεν θα σε πάω λέει στο νοσοκομείο γιατί πήγαμε τις προάλλες που έσπασε τον καρπό του χεριού σου και στο έχουν βάλει στραβά και είναι εξογκωμένος ο καρπός μου, είναι έξω δηλαδή του χεριού μου και λέει θα σε πάω λέει έξω μια κλινική, τι να πω. Αφού έτσι λέει ο γιος μου, τι να πω κι εγώ κύριε Μανώλη.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και πότε θα γίνει τώρα η επέμβαση?
1: Εμένα τώρα με έκλεισε πρώτο Θεός. Ο γιος μου ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου να πάω και θα κανονίσει ο γιατρός σε μια κλινική να με κάνει την εγχείρηση.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά βέβαια, οι λαπαροσκοπικές...
1: Θα πάω με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι ρουτίνα και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και σχεδόν ανώδυνες. Δηλαδή είναι πολύ γρήγορη αποκατάσταση.
1: Μακάρι κύριε Μανώλη μου, ναι. Ας πούμε είπε ο γιατρός στο γιο μου, αν ήταν κρίμα λέει η μητέρα σου έτσι να πονάει τώρα. Επειδή λέει άμα ήταν 80 ετών... Εντάξει, θα έλεγα τώρα δεν πειράζει. Αλλά τώρα είναι κρίμα. Η γυναίκα 66 χρονών είναι νέα, λέει ακόμα.
0: Είναι προφανώς τώρα, ναι. Σίγουρα.
1: Συνεπώς αυτά έχω πάθει και εγώ με το αυτό. Μία φορά πήγα στο νοσοκομείο της Δράμας μου το βάλουν το χέρι στραβό. Μόλις έβγαλαν το γύψο, ο καρπός μου ήταν απ' έξω. Μου λένε πρέπει να στο ξανασπάσουν ξανά. Όχι, λέω, εγώ δεν θα μπαίνω άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Άστα, αφού δεν με ενοχλεί, έτσι μπορώ και κάνω τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω άλλο, κύριε Μανώλη, και εδώ να, τα χωριά μας ερημώνουν, όπως τα ξέρετε όλα. Mm-hmm. Και όλοι φεύγουν οι νέοι, δεν υπάρχει νεολαία. Και η μεγαλύτερη διαφορά γίνεται εδώ στους Δήμους, Μανώλη μου, το ξέρω. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Εδώ η περιοχή μας είμαστε σύνορα με τη Βουλγαρία που έχουμε 30 χιλιόμετρα από τη Βουλγαρία. Είμαστε το άλλο άκρο της Ελλάδος από ξηρά. Καταλάβατε. Δηλαδή η Αθήνα με τον Ευρωκόπη σαν να είμαστε δηλαδή άλλο κράτος. Απέχουμε δηλαδή τόσο πολύ. Και ακούμε όλα ας πούμε για Αθήνα, για Αθήνα, για Αθήνα. Δεν ακούμε για υπόλοιπη Ελλάδα. Εφόσον δεν υπάρχουν και κάτι, τι να ακούσουμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και έτσι ούτε
0: το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Δεν μας ενδιαφέρει άλλο. Τι να μας ενδιαφέρει τώρα, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι όλοι ασκαθιστημείς. Κοιτάμε τη δουλειά μας, λίγο τάξη είμαστε και λίγο πάμε ηλικιωμένοι. Να περάσουμε λίγο καλά και να έχουμε τα προστοζήν και δόξα τω Θεώ. Ψηφίζουμε βέβαια τώρα ότι αυτό, ότι έτσι τον καθένα, καλό, κακό, ο Θεός τα ξέρει αυτά.
0: Μάλιστα. Εύχομαι κυρία Δήμητρα να πάνε όλα καλά
1: ναι,
0: και
1: κυρία.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε και όποτε θέλετε μιλάμε εννοείται.
1: Ναι Μανώλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας αγαπώ πολύ και χαιρετισμού σε όλα τα κροτήρια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να, να, σταθμός να όλα τα καλά να έχει.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κυρία Δήμητρα. Να είστε καλά. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αναμασούν, λέει, δεν αναμασούν, κυρία Ρένα, αυτά. Το θέμα είναι, εντάξει, είπαμε. Στείλτε, ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, μας ακούει βέβαια η κυρία Δημήτρια, γιατί είναι μέσω ίντερνετ. Και εγώ, λέει, κατάγομαι από το κάτω νευροκόπιο. Ο κύριος Πάρης από τη Γερμανία, στείλτε, λέει, τα χαιρετίσματα μου στην κυρία Δήμητρα. Τώρα, λέει, ζω στη Γερμανία. Να και ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. 16,3 βαθμοί, είπαμε. Τελικά, λέει, δεν τον συνέλαβε αυτόν ο Μαμντάνι. Ψέματα, έλεγε, εικόνα στον ΙΕ με φόντο πίσω τα βλακάκια με μάρμαρο τίνου. Όλα τα λεφτά. Είναι μάρμαρο τίνου, όντως. Δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραίο μάρμαρο. Δεν το έχουν βάλει, βέβαια, πολύ καλά. Γιατί συνήθως το βάζεις να τα νερά να είναι. Άμα είναι μαγκασοτεχνίτης, βέβαια. Σωστό και αυτό. Λοιπόν. Να καλησπέρισω και τον κύριο Νίκο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Και τον κύριο Κωνσταντίνο. Και τον κύριο Γιώργο. Και την κυρία Αμαλία. Κυρία Αμαλία, δεν θυμάμαι να έχετε ξανά. Δεν θυμάμαι μήνυμά σας, για να μην ειλικρινείς. Μου λέτε ότι έχετε ξαναστείλει, αλλά αν θέλετε να μου θυμίσετε, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ακούσατε θερμοκρασία στο κατά νευροκόπη 5 και το πρωί μείον 2. Τώρα, αυτοί οι άνθρωποι με μείον 2 και 5 δεν θα ανάψουν ακούσατε τώρα για σόμπα. Φαντάζομαι κάποιοι και air condition θα δουλέψει και αερόθερμο θα δουλέψει, αλλά κάποιος μπορεί να ανοίξει και να ανάψει και καλοριφέρ εφόσον έχει πετρέλαιο. Το θέμα είναι όταν θα έρθει η ώρα να πάρει πετρέλαιο, που θα πάρει πιο. Για όλους ανοίγει στην ίδια ημερομηνία. Με αυτές τις θερμοκρασίες που τις έχει από τώρα, πόσο θα καίει και πότε θα ξαναπάρει, πώς θα ξαναπάρει. Πρέπει να τα δούμε λίγο αυτά. Ναι, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω τα μάρμαρα. Συγγνώμη, γι' αυτό λέω, είναι όντως μάρμαρο τίνου, δεν το ξέρω. Συγγνώμη, ε. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα.
2: Γεια σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Ακούγομαι καλά?
0: Αμέ.
2: Okay. Τώρα, πριν λίγο άνοιξε και άκουσα που είπατε σχετικά με τους γιατρούς.
0: Mm.
2: Πάλι το ίδιο θέμα. Λοιπόν, είναι ευχάριστο αυτό.
0: Τι είναι?
2: Σχετικά με το ότι τα μαθηματικά δεν χρειάζεται στο γιατρό.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν μπορεί, δεν χρειάζεται να είναι βασικό μάθημα και δεν είναι μάθημα για να εισαχθεί στην ιατρική σχολή.
2: Ωραία. Και είναι βασικό μάθημα η έκθεση.
0: Η έκθεση είναι για όλα για όλους τους κλάδους.
2: Ναι, για ποιο λόγο? Για να κάνει διάγνωση μια μαγική.
0: Για να μπορείς να ξέρεις να μιλάς και να γράφεις ελληνικά.
2: Ωραία. Όπως είναι η έκθεση στα υπόλοιπα, όπως είπε και έχετε δίκιο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που τα περισσότερα παιδιά την πατάνε την έκθεση.
0: Mm.
2: Λοιπόν, εξίσου πολύ, πολύ πιο σοβαρό είναι τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά δεν μαθαίνεις για να διαβάσεις μια μαγνητική, μια ξωτική.
0: Όχι για την ιατρική. Για τον αρχιτέκτονα, ναι.
2: Άσχετο, εκείνο είναι μόνο
0: για το μηχανολόγο, ναι.
2: Και τέτοιο, έχετε δίκιο.
0: Ναι, αλλά, για τον γιατρό, όχι.
2: Δεν είναι, ναι, αλλά αν το πάμε έτσι, δεν είναι τα μαθηματικά, δεν είναι για να μάθεις να λύνεις ολοκληρώματα και διαφορικολογισμό.
0: Μαθηματική σκέψη έχουμε όλοι.
2: Αν, μπράβο. Μαθηματική σκέψη είναι το,
0: ναι,
2: το
0: τα
2: θέμα.
0: Τα μαθηματικά όμως, όχι μισό λεπτό, τα μαθηματικά που διδάσκονται στο σχολείο, διδάσκονται για να ασκηθεί η μαθηματική μας σκέψη. Αλλά το να κάνει κάποιος ολοκληρώματα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή εξισώσεις τρίτου, τετάρτου, πέμπτου βαθμού, δεν βοηθούν σε τίποτα στην ιατρική. Τι να κάνουμε τώρα?
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά είναι απλώς να σκέφτεται άλλος λογικά.
0: Εντάξει, μα δεν λέμε.
2: Όχι για να κάνει υπολογισμούς για να κτίσει το Καλατράβα το γήπεδο. Όχι, φυσικά.
0: Προφανώς.
2: Και εγώ το Πολυτεχνείο είμαι, δεν είμαι μανάδι.
0: Στο Πολυτεχνείο χρειάζονται τα μαθηματικά.
2: Βεβαίως χρειάζεται. Και εγώ όταν πήγα έξω για να σπουδάσω αυτά που είχα μάθει τόσο, ναι.
0: Στο Πολυτεχνείο όμως η βιολογία δεν χρειάζεται.
2: Βεβαίως. Βεβαίως δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ λέω ακόμη και η έκθεση που τα περισσότερα παιδιά την πατάνε.
0: Όχι, όχι.
2: Την έκθεση,
0: διαφωνώ, κύριε Κώστα, για την έκθεση, γιατί η έκθεση είναι η γλώσσα μας.
2: Ωραία.
0: Αν δεν μπορούμε να βάλουμε δύο λέξεις στη σειρά και αν δεν μπορούμε να δώσουμε ένα νόημα σε πέντε προτάσεις να περιγράψουμε κάτι ή να καταλάβουμε τι μας ζητάει και να το γράψουμε, δεν συνεννοούμαστε, δεν υπάρχει λόγος. Όχι εμείς οι δύο, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
2: Βεβαίως καταλαβαίνω.
0: Η Ελλάδα δεν τα μαθηματικά της, είναι η γλώσσα της.
2: Ναι, αλλά ξέρετε σε ποιο κλάδο είσαι.
0: Για μένα... Όχι, ως φιλή, να σας το πω έτσι, να το πάω πολύ χοντρά, η γλώσσα μας είναι η ταυτότητά μας, όχι τα μαθηματικά μας. Τα μαθηματικά είναι ίδια παντού. Η γλώσσα μας διαφέρει από όλους τους άλλους.
2: Ναι, αλλά μόνο με τη γλώσσα δεν μπορείς να κάνει διάφορα.
0: Όχι, αλλά μόνο με τη γλώσσα μπορείς να συνεννοηθείς. Αν δεν μπορείς να συνεννοηθείς, λύνε όσες εξουσιώσεις θες. Δεν γίνεται δουλειά.
2: Ναι.
0: Άμα δεν μπορείς να μιλήσεις ελληνικά και να γράψεις ελληνικά, όση μαθηματικά και να λύσεις, όση φυσική και να έχεις διαβάσει, όσο καλές χημικές εξισώσεις και να λύνεις και πώς το λένε, πειράματα να κάνεις, δεν μπορείς να συνεννοηθείς.
2: Συμφωνώ, αλλά είπαμε ότι μία διάγνωση μιας σπάνιας αρρώστιας δεν θα εξαρτηθεί από αν μιλάς τέλεια την ελληνική γλώσσα. Γιατί άλλοι έχουν έρθει από τη Γεωργία και από τέτοια κράτη, είναι τέλειοι γιατροί, οι οποίοι...
0: Άλλωστο. Σε μια άλλη, άλλη χώρα, μισό λεπτό, σε μια άλλη χώρα, έτσι, προφανώς, δεν θα εξεταστείς στην ελληνική γλώσσα, θα εξεταστείς τη γλώσσα, πιθανότατα, της χώρας εκείνης.
2: Μα αυτή είναι εδώ στην Ελλάδα που είναι γιατροί, δεν είναι στη χώρα τους και είναι από τέτοιες χώρες. Τέλος πάντων, αυτοί οι γιατροί που πήγαν από τη Συρία και τους άρπαξε η Μέρκελ κατευθείαν επειδή τους χρειαζόταν, δεν ξέραν γκρι γερμανικά. Λοιπόν, όχι έκθεση. Γερμανικά. Ούτε καλημέρα ξέραν. Τέλος πάντων, ένα άλλο που ήθελα να πω, επειδή προχθές ένας κύριος, γιατί υπάρχουν πολλοί ημιμαθείς ξερόλες, είπε να πούμε ότι οι γιατροί είναι μόνο μπλα μπλα μπλα και ότι οι Έλληνες γιατροί και ότι δεν είναι έτσι και ότι αυτοί δεν κάνουν. Μπορείς με μέσο να πούμε, ξέρω, να μαθαίνεις παπαγαλία και να περάσεις γιατρός και να γίνεις καλός γιατρός. Που εγώ φυσικά όπως και εσείς διαφωνήσατε ακράδαντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να φανταστείτε, επειδή έχω κάνει εγώ στο εξωτερικό, όσοι ήταν από Ελλάδα γιατροί, τώρα δηλαδή με αυτοί που ζητάνε πολλούς γιατρούς, και ήταν από ελληνικά πανεπιστήμια, σας πληροφορώ, ανάρπαχτοι. Χωρίς αστείο, ανάρπαχτοι. Εάν ήταν από Βέλγιο, ούτε απάντηση του στέλναν αρνητική έστω. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τα ελληνικά πανεπιστήμια που βγάζουν γιατρούς, όπως και μηχανικούς φυσικά, είναι υψηλωτά του επίπεδου. Και ειδικά για τους γιατρούς που έλεγε ο κύριος ότι θα μαθαίσει παπαγαλία και δεν είναι τίποτε ιατρική και όλοι είναι βλάκες οι γιατροί, αυτό εγώ δεν συμφωνώ. Που εγώ δεν είμαι γιατρός, σας μιλάω τώρα. Εγώ είμαι του Πολυτεχνείου. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι γίνονται ανάρπαστοι οι Έλληνες γιατροί τώρα που μιλάμε. Εάν πεις ότι είσαι από Βέλγιο, από εκείνα τα χρόνια τα δικά μου, να φανταστείτε, ούτε γυρνάγανε για να σε κοιτάξουν. Πολύ χαβαλέ οι σπουδές, δηλαδή, στο Βέλγιο. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι φυσικά. Μιλάω εγώ πριν από χρόνια. Αν έχουν καλύτερεψει, ιδέα δεν έχω.
0: Δεν το ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Ναι, εγώ επειδή το ξέρω, σας το λέω. Ότι οι Έλληνες γιατροί είναι κορυφαίοι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος από τη Σαλαμίνα, Ελλάδα, κύριε Σπύρο.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
3: Σε όλο το αγροατηρίο σας.
0: Να είστε καλά.
3: Θα ήθελα μόνο μια, αν ξέρετε, το ΙΚΑ, μήπως έχετε βούψει, σας πότε πληρώνει.
0: Ο ΕΦΚΑ.
3: Ο ΕΦΚΑ, ναι.
0: Πλήρωσες σήμερα αναπηρικά και επικουρικά και πληρώνει νομίζω και την Τρίτη, να το δω να το σιγουρέψω, άρα Δευτέρα απόγευμα.
3: Δευτέρα απόγευμα.
0: Ναι, σήμερα έδωσε επικουρικά και αναπηρικά.
3: Μάλιστα. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μισό λεπτό θα σας πω για να είμαι Μήπως δεν είναι Δευτέρα και είναι Τρίτη απόγευμα. Ένα λεπτάκι θα μου δώσετε.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου. Ναι, σήμερα λοιπόν, χτες δηλαδή. Και πού είναι η εύχη 21 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου. Όχι, δεν έχω μπει σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Πληρωμές τάξεων, 25 Σεπτεμβρίου και... Γιατί δεν μου βγάζει άλλο. Κάτι κάνω εγώ λάθος τώρα. Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων είναι ως Οκτωβρίου. Λοιπόν, συγγνώμη. Και την Τρίτη 29, εντάξει, τώρα το είδα. Και την Τρίτη 29, άρα Δευτέρα απόγευμα.
3: Το mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπυρό. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά μου έβγαζε μόνο αυτή τη εβδομάδα τις πληρωμές. Αλλά μπήκα τώρα στον ΙΕΦΚΑ και μου έβγαλε κανονικά όλες τις ημερομηνίες. Παλιά, κύριε Μανώλη, μου γράφει ο κύριος Πάρης, στον Ευροκόπη έφτανε μέχρι μείον 20 τα ξημερώματα. Υπήρχε, λέει, θαλαμοφύλακας στο σπίτι. Θαλαμοφύλακας τώρα, όπως το λέγαμε στο στρατό, εν πάση περιπτώσει, ότι κάποιος έμενε ξύπνιος. Αυτό εννοεί. Για να βάζει ξύλα, μέχρι και τρεις ξυλόσομπες είχαμε. Σαν τα ξύλα δεν υπάρχει με τέτοιο κρύο. Δεν φαντάζομαι τώρα με μείον 20. Ναι, για να μην κρυώσει το σπίτι, ναι. Κάποιος έμενε ξύπνιος. Εν πάση περιπτώσει είχε το νου του. Αυτό. Προφανώς, κύριε Πάρη, προχωρώντας το φθινόπωρο και μπαίνοντας ο χειμώνας, πολύ πιθανόν αυτές τις θερμοκρασίες να πέφτει το θερμόμετρο σε αυτές τις θερμοκρασίες. Αν έχει τώρα μείον 2 που έχουμε 25 Σεπτέμβρη το πρωί, το Δεκέμβρη δεν θα μου κάνει εντύπωση να έχει μείον 15, μείον 20. Δεν είναι παράλογο. Κυριάκη, θέλετε να το ξαναστείλετε? Δεν το έχω δει. Αν έχετε την καλοσύνη να το ξαναστείλετε, γιατί είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που και να ψάξω, δεν θα πρέπει να τα ψάξω ένα-ένα και δεν το έχω δει πάντως το μήνυμά σας, αλλιώς θα το θυμόμουν. Συνήθως θυμάμαι ότι έχει στείλει κάποιος μήνυμα από το όνομα. Αν μου γράφατε και κάποια λεπτομέρεια θα το θυμόμουν ακόμα περισσότερο. Αν θέλετε το ξαναστέλνετε για να μπορέσω να το διαβάσω. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε, 44 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εγώ δεν αμφισβήτησα βέβαια ότι είναι Μαρμαρατίνο. Είπα απλά ότι δεν ξέρω τα μάρμαρα. Αλλά ο Γιάννης, γιατί είναι μάγκας σε αυτό. Λέει, Λέζα, το έβγαλε από το κεφάλι μου. 10 χρόνια δούλευα σε αυτή την εταιρεία και μου έχει στείλει το link της εταιρείας που γράφει ότι στο συγκεκριμένο σημείο βέβαια είναι Τίνος Green Marble. Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να πεις είναι μάρμαρα Τίνο. Θέλω να πω ότι εμένα ότι μάρμαρο και να μου δείξεις. Είναι μάρμαρο, δεν ξέρω από πού είναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να τα ξεχωρίζουν. Έτσι, προφανώς, το συζητώ. Η κυρία Ειρήνη από τη Ραφίνα, πρώτη φορά. Ελάτε, κυρία Ειρήνη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Παρδάλη. Παίρνω για τον εξής λόγο. Mm. Άκουσα την κυρία Δήμητρα, ήταν η κυρία
0: από το κάτω Ευρωκόπη, ναι.
1: Ναι. Και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για τον εξής λόγο. Διότι τη γυναίκα δεν την περιποιήθηκαν καθόλου. Δηλαδή απορώ...
0: Από ό,τι φαίνεται όχι.
1: Τι γιατροί ήταν αυτοί. Τι, να τους πω τώρα σκητήτες.
0: Όχι, δεν θα το έλεγα γιατί δεν ξέρουμε τι
1: ωραία,
0: είναι.
1: Δεν το λέμε.
0: Όχι, γιατί το λέω.
1: Από
0: γιατί,
1: ευγένεια,
0: όχι, δεν είναι μόνο... Μισό λεπτό. Υπάρχουν, ξέρω, πολλούς ανθρώπους με κατάγματα ή κάτι, που κάτι δεν έχει δέσει καλά.
1: Μα της γυναίκας της κάνανε αυτή την ιστορία με τον καρπό της και μετά της είπανε να τον ξανασπάσουμε και ωραία. Αυτό τελείωσε,

0: εκεί δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από την αρχή.
1: Ατυχέστατο. Εν συνεχεία πάει η γυναίκα για τον νόμο της και της λένε ότι δεν έχεις τίποτα. Και φεύγει, ενώ είχε τενοντίτιδα, έτσι. Οι τενοντές της δεν είχαν πάθει θλάση κατά πάσα πιθανότητα.
0: Είχε κάτι τέλος πάντων.
1: Επειδή εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον Υπουργό, ο οποίος είναι και πάρα πολύ δραστήριος και πάρα πολύ δίκαιος θα έλεγα, θα ήθελα να την περιποιηθούν αυτή τη γυναίκα, δηλαδή να το φροντίσει, ελπίζω ότι ακούει την εκπομπή σας, τον παρακαλώ πάρα πολύ προσωπικά να φροντίσουν τη γυναίκα. Δηλαδή η γυναίκα θα σηκωθεί από τον Ευρωκόπη να τρεχοβολάει στη Θεσσαλονίκη για να της παρέξουν τη βοήθεια που χρειάζεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, με στενοχώρησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ με στενοχώρησε. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικήσει η κυρία Δήμητρα.
0: Πρώτον, αν ακούσατε, έχει αναλάβει ο γιος της.
1: Μα ο γιος της, κοιτάξτε, θα έρθει ο άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη να πάρει τη γυναίκα, να την πάει.
0: Τη μάνα της θα πάρει, δεν είναι.
1: Δεν θα φροντίσουμε. Ωραία, ωραία. Αλλά εάν δεν φροντίσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
0: Ακούστε, εάν φρόντιζε ο εκάστοτε υπουργός τον κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο θέμα, θα έπρεπε κάθε μέρα να διεκπεραιώνει δεκάδες υποθέσεις. Πιστέψτε με, δεν είναι μόνο η κυρία Δήμητρα από το κάτω Ευρωκόπη. Όχι, με το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η κυρία Δήμητρα. Αλλά αν κάτσετε, αν θέλετε να συζητήσουμε, να σας δώσω στοιχεία για τέτοιες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος εδώ και 2,5 χρόνια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λάρισας. Δεν έχει βγει η σύνταξή του.
1: Ναι.
0: Έχει οφειλεί στο ΤΕΒΕ. Δεν είμαι πολύ σίγουρος αν μπορεί να βγει η σύνταξή του. Και παρακαλά εδώ και 2,5 χρόνια με επιστολές. Πάρτε τη σύνταξή μου, πάρτε και το σπίτι μου και πηγαίνετε με σε ένα κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είναι ασθενής πλέον.
1: Ναι. Ναι.
0: Κανένας υπουργός δεν έχει. Μισό λεπτό. Κανένας υπουργός δεν έχει ασχοληθεί. Κανένας. Ούτε η εκκλησία, η τοπική. Που εντάξει, ο υπουργός είναι και. Θέλω να πω ότι η τοπική εκκλησία υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο σε κάθε κοινωνία πιο κοντά. Ναι, είναι πιο κοντά και στην κοινωνία. Δηλαδή.
1: Ναι, η εκκλησία, γιατί είναι στον τόπο.
0: Μπράβο. Ούτε κανένας τοπικός παράγοντας. Και ακόμα κι αν έχει άδικο αυτός ο άνθρωπος, το ότι είναι 26 μήνες σε ένα νοσοκομείο χωρίς να είναι πλέον ασθενής, αλλά δεν έχει που να ζήσει. Και δεν τον αφήνουν κιόλας να φύγει. Γιατί έχουν ατροφεί στα πόδια του. Και δεν ασχολείται κανείς. Αν σας πω ιστορίες, θα φρίξετε, κύριε Ειρήνη.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως.
0: Έτσι, προφανώς για αυτά δεν μπορεί να φταίει ούτε ο υπουργός.
1: Ακούστε με. Έτσι, ο υπουργός δεν φταίει, διότι ο υπουργός είναι
0: ο υπουργός φταίει για άλλα πράγματα.
1: Και υπεύθυνος, αλλά έχει βάλει κάποιους ανθρώπους εκεί, έτσι. Δηλαδή είτε είναι διοικητές, είτε είναι δεν ξέρω τι άλλο, διευθυντές και το ένα και το άλλο, οι οποίοι πρέπει να φροντίζουν. Αυτό είναι το καθήκον τους.
0: Πέφτεται από τα σύννεφα.
1: Δηλαδή μπορώ εγώ να ζητάω από τον υπουργό, από τον εκάστοτε υπουργό.
0: Ναι, πέφτεται από τα σύννεφα, επιμένω.
1: Το κάθε τι, ας πούμε, ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μακριά από μας και δεν μπορούν, ας πούμε, να φροντίσουν τον εαυτό τους εκεί που βρίσκονται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Θα πρέπει ο άνθρωπος να. Δηλαδή, εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, διότι πιστεύω, προσωπική μου άποψη τώρα σας λέω, έτσι, πιστεύω ότι και ο Πρωθυπουργός είναι πολύ σημαντικός για μένα. Προσωπική άποψη, μπορείς να διαφωνείτε. Αλλά εγώ θα πω την άποψή μου. Δημοκρατία, έχω
0: όχι, κάθε άνθρωπος η άποψη του καθενός είναι αλίμονο.
1: Ναι, αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν, στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν βλέπω αυτά τα πράγματα. Με στενοχωρούν. Ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, με την κυρία Δήμητρα τώρα. Γι' αυτό και σας πήρα, δεν επρόκειτο να πάρω, σας ακούω, αλλά δεν επεμβαίνω, δεν θέλω να. Αλλά, δεν ξέρω, έτσι όπως την είδα τη γυναίκα, τόσο χαμηλών τόνων, τόσο υπομονετική, με στενοχώρησε αυτό. Ναι. Λέω, καλά, δεν υπάρχουν αρμόδιοι άνθρωποι να φροντίσουν τους ανθρώπους αυτούς, να τους φροντίσουν. Της λέει, δεν έχεις τίποτα. Και πηγαίνει η γυναίκα μετά και της λέει, ας πούμε, ο άλλος ο γιατρός, αυτά που της είπε. Εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε επιλογές να πάμε σε 500 γιατρούς. Και ιδιαίτερα εμείς, τέλος πάντων, το επάγγελμά μου, δεν θα σας το πω, έχουμε ένα προνομιούχο ταμείο που μπορεί να μας φροντίζει κτλ. Κτλ. Αλλά οι άνθρωποι εκείνοι τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν. Τέλος πάντων, σας κούρασα, κύριε Παρδάκη.
0: Καθόλου, κύριε Ειρηνή,
1: σας κούρασω περισσότερο. Αλλά θέλω, δηλαδή, αυτά τα θέματα τα θεωρώ πάρα πολύ ευαίσθητα και πρωτεύοντα. Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Και εκλιπαρώ τους ανθρώπους που είναι αρμόδιοι, τέλος πάντων, να το φροντίσουν αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ειρήνη.
1: Ευχαριστώ
0: καλό
1: πάρα
0: βράδυ.
1: Πολύ
0: να είστε καλά.
1: Που με ακούσατε. Καλό Άλλη βράδυ.
0: Μου. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν. Real blogger.
2: Πολύ καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ελπίζω και από ό,τι ακούω μάλλον δεν χρειάζεται να είσαι καλά. Και όλο και καλύτερα. Λοιπόν, να ξεφύγω λίγο από τα θέματα της κυρίας προηγουμένως και ίσως και από το κλίμα της εκπομπής αυτής της ώρας και να έρθω σε κάποιο θέμα σχετικά με το λόγο που εκφώνησε στον ΟΗΕ ο Σουλτάνος. Ο κύριος Τσίκας, τον οποίο είχατε βγάλει προηγουμένως, είπε ότι κάποια στιγμή ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι σε τέτοια κατάσταση που δεν πρέπει να ανοίξουμε τέτοια ζητήματα, δηλαδή να εμφανιστεί ο Μητσοτάκης, ο ξύτερος του Ήπιου Ερντογάν. Η απορία μου είναι η εξής.
0: Ναι, νομίζω ότι τον φέρνει σε μια, όχι δύσκολη, δεν θέλω να πω δύσκολη θέση,
2: ότι
0: αλλά...
2: είναι, ότι είναι η κατάσταση περίπου ανεξέλεγκτη στη Μέση Ανατολή, κανένα σόφρον άνθρωπος δεν θα το αρνηθεί.
0: Αυτό καλά, προφανώς σίγουρα.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Το θέμα για μένα είναι άλλο. Θα είναι οξύς ο Μητσοτάκης εάν πει ότι πρώτον, καθημερινώς τουρκικά αεροπλάνα παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Δεύτερον, τα ντρόνς κάνουν σουλάτσο καθημερινώς πάνω από τα νησιά μας. Τρίτον, η τουρκική ακτοφυλακή δεν αφήνει Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν στα δικά μας νερά. Τέταρτον, δεν παρεμποδίζουν τους διακινητές να περνάνε συνέχεια πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες, όπως θέλεις χαρακτήρισέ τους, δεν έχει σημασία. Και να δημιουργούν θέμα στα νησιά. Πέμπτον, καθημερινώς αμφισβητούν την κυριότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Σε λίγο και όχι μόνον αυτών. Πρόσφατες οι δηλώσεις του Φιντάν στη τουρκική τηλεόραση. Δηλαδή, θα πρέπει να αποσιωπηθούν όλα αυτά από τον ΟΗΕ, στον ΟΗΕ, για να φανούμε ότι τέλος πάντων ακολουθούμε και εμείς το κλίμα. Θα επαναλάβουμε δηλαδή μία, πώς να την πω, διακήρυξη των Αθηνών σε άλλο επίπεδο και από άλλο βήμα. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περάσουν έτσι αυτά τα ζητήματα. Αν δεν αναφερθούν τώρα στον ΟΗΕ και με ήπιο ύφος, πότε θα τεθούν. Θα ξαναγυρίσουμε δηλαδή εκεί από όπου ξεκινήσαμε και άντε ξανά από την αρχή. Δεν γίνεται ανοιχτό, ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
2: Αυτά τα ολίγα.
0: Θα ακούσουμε για τον Πρωθυπουργό.
2: Δεν νομίζω να λέω κάτι παράλογο.
0: Όχι, όχι. Λέω, θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό.
2: Και θα κάνουμε τη σύγκριση.
0: Τη σύγκριση δεν την κάνουμε, γιατί δεν συγκρίνει το Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να...
2: Όχι, μα συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι.
2: Κάπως ετέθη το θέμα, μάλιστα είπες εσύ ότι πιθανόν το ύφος του Ερντογάν το Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι τρίπλα του Ερντογάν, γιατί όταν βγαίνει ο Ερντογάν...
2: Σίγουρα είναι τρίπλα, παιδί προς Θεού.
0: Ναι, πολύ φιλικός, έστω ότι εγώ δεν ξέρω... Υπάρχει μια πληροφόρηση τέλος πάντων για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν είναι να είναι λίγο πιο σκληρός ο Πρωθυπουργός και βγαίνει ξαφνικά πολύ φιλικός ο Ερντογάν, λογικά αλλάζει κάπως το ύφος και του Πρωθυπουργού, γιατί δεν μπορεί να βγει ότι να ο Ερντογάν είναι φιλικός και εμείς είμαστε λίγο βαράμε και τη γροθιά στο μαχαίρι.
2: Μάνο, είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω και πάλι. Είναι, υπάρχουν δύο τρόποι για να σου πω ότι είσαι το Α ή το Β πράγμα. Δηλαδή, ρε εσύ είσαι ψεύτης. Ή να σου πω με πολύ γλυκή ύφος, αγαπητέ μου φίλε, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτά που λες
0: δεν είναι αλήθεια. Ναι, ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η διαφορά? Το ύφος. Η ουσία είναι η ίδια. Λοιπόν, εάν βγει ο Μητσοτάκης λοιπόν και πει αυτά τα πράγματα που εγώ το εύχομαι να το κάνει, εάν δεν το κάνει, θα θεωρηθεί ότι ορθώς δεν το έκανε, γιατί θα έπρεπε ντε και καλά να ακολουθήσει το ήπιο ύφος του λύκου?
0: Όχι, εγώ δεν θα μπω στη λογική να προβλέψω. Θέλω όμως να ακούσω την τοποθέτηση.
2: Όχι, είπα, εάν.
0: Ναι, θα το δούμε.
2: Είπα, ναι, μένει να αποδειχθεί, ναι, βεβαίως.
0: Θα το δούμε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς.
2: Και καλό ξημέρωμα.
0: Είστε εσάς, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα από τον Οροπό, την οποία θα την κόψω σε δύο λεπτά για να βάλουμε την ώρα και μετά θα επιστρέψουμε. Έλατε, κυρία Κωνσταντίνα.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Κωνσταντίνα.
3: Είμαι 87 χρονών.
0: Ζωή να έχετε.
3: Και εσύ, παιδί μου, να χαίρεσαι το παιδί σου και να σέβεσαι τη μανούλα σου,
0: να είστε καλά.
3: Όπως τη σέβεσαι. Λοιπόν, σ' ακούω ανελιπώς γιατί είμαι άϊπνη. Αλλά αυτή τη στιγμή με την κυρία Ειρήνη εξεπλάγει.
0: Γιατί?
3: Γιατί ορθώς υπερασπίστηκε την κυρία Δήμητρα που είναι πολύ πονεμένη. Εγώ λοιπόν, παιδί μου, 2 χρόνια πριν έσπασα το χέρι μου.
0: Ναι.
3: Και πήγα στο κάτω. Με έβαλαν τον κλασικό γύψο. Και μου είπανε μετά 15 μέρες να πάω για να με αλλάξουν και να με βάλουν κάτι άλλο. Και με βάλανε ένα, το πλήρωσα βέβαια 200 ευρώ, γιατί ο γιατρός το συνιστούσε, ένα σαρπιέντο το λένε, τι το λένε, ένα πλαστικό υποτιθέμενο γύψο, που τον κράτησα 3-4 μήνες. Και όταν το έβγαλα, το χέρι μου ήταν εντελώς παραμορφωμένο, εντελώς δεμένο αλλού, έχει κάνει κλίδα αλλού. Έχω ένα χέρι ανάπηρο, αλλά ευτυχώς εγώ δεν το βάζω κάτω και προσπαθώ με αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Τώρα στα 87 μου χρόνια να μπω χειρουργείο και να αλλάξω το χέρι μου και να το κάνω τι, εφόσον μπορώ και βάζω το φαγητό μου, πλένω το πιάτο μου, είμαι συμβιβασμένη. Και έχω ταμείο από ταμείο εμπόρων από τον συγχωρεμένο τον σύζυγό μου.
0: Ναι.
3: Ο οποίος... την παρέχει πολύ καλή αυτή ιατρική περίθαλψη, αλλά είναι υπερβολική. Ξέρουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε πως το παιδί χάθηκε ο Μαζονάκης. Τώρα τι λέμε?
0: Καλά, ακριβώς δεν ξέρουμε, θα μάθουμε.
3: Ναι, θα μάθουμε. Αυτά που ακούμε,
0: κυρία Κωνσταντίνα, ένα λεπτό. Είναι μία η ώρα, ένα λεπτό ακριβώς. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει την κυρία Κωνσταντίνα από τον ώρα που ελάτε.
1: Παρδάλι, αγόρι μου, γιατί εγώ έχω πολύ πιο μεγάλα περιθώρια από σένα. Θα βάζω το ήθος σου και την αμεροληψία σου και την σωστή κρίση σου.
0: Καλά, δεν είμαι τόσο αμερόληπτος και μην νομίζετε ότι η κρίση μου είναι η καλύτερη. Τώρα εντάξει, ως προς την ηθική.
1: Για μένα.
0: Το ψιλοπαλεύω.
1: Για μένα. Εγώ η καταγωγή μου είναι Κωνσταντινοπολίτισσα και έχω άλλα κριτήρια για τα ήθη των ανθρώπων. Να. Και με τις δικές μου αξίες είσαι εξαιρετικός.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι το παιδί σου και να προσέχεις τη μανούβα σου, γιατί η μάνα είναι μόνο μία.
0: Μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε άλλη φορά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Κωνσταντίνα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνει.
0: Εγώ ευχαριστώ για που επικοινωνείτε, να είστε καλά.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παλιότερα λέει το έργο του Καραγκιόζη. Ήταν λέει το θέατρο του έρωτα και έφτασε και μέχρι. Δεν καταλαβαίνω τι γράφετε, Μπαμπή, ειλικρινά. Έφτασε μέχρι την αρχαία Ρώμη. Κάτι θέλετε να πείτε εδώ τώρα, τι. Γιάννη, το διάβασα τρεις φορές για να καταλάβω τι ήθελες να πεις. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Πείτε, λέει τη κυρία, ότι αυτό ο υπουργό είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από το ΕΣΥ. Και ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Βαγιόπουλο που σήμερα στην εκπομπή του μα έδειξε ακριβώ ποιο είναι ο υπουργό υγεία μα. Ο καλόπεδο λέει: η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 68 είχαμε τέχνη στην Ελλάδα. Μετά το 68 χάθηκαν όλα. Δεν θα συμφωνήσω, καλόπεδε, ούτε για το stop που βάζετε στο 68, γιατί και μετά το 68 είχαμε τέχνη εξαιρετική. Και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 και μέχρι και τώρα έχουμε τέχνη άλλου επίπεδου, έτσι για να είμαι ειλικρινής, άλλου επίπεδου, αλλά θέλω να σου πω ότι και τώρα αν θέλετε έχουμε διαμαντάκια, δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα και ξέρετε τι γίνεται. Γιατί δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στο διαδίκτυο και στο YouTube και στο... Πες το ρε Αντώνη, ποιο είναι το άλλο, στο Spotify και από εδώ και από εκεί. Υπάρχουν τραγούδια αυτή τη στιγμή στην ελληνική δισκογραφική σκηνή. Κατά την προσωπική, γιατί η μουσική είναι και θέμα γούστου, έτσι. Και η τέχνες γενικώς. Τα οποία είναι εξαιρετικά. Υπάρχουν συγκροτήματα, υπάρχουν καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Και δεν είναι όλα στη ζωή. Συγγνώμη, τώρα το πω, δεν πειράζει. Γιατί τα λένε στα τραγούδια τους και δεν κόβονται. Δεν είναι όλα στη ζωή κόλληβης, για ναρκωτικά και τέτοια. Εξαιρετικά τραγούδια. Δεν παίζουν όμως τα ραδιόφωνα. Γιατί δεν είναι εμπορικά, γιατί δεν είναι οι εταιρείες, γιατί δεν είναι τα playlist, γιατί είναι σήμερα 25 του μήνα και είναι Παρασκευή και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν θα πω ονόματα καλλιτεχνών, γιατί αν αρχίσω να λέω θα ξεχάσω κάποιον, κάποιους, και δεν το θέλω. Αλλά κάποια βράδια ακούτε που και που μερικά από αυτά τα κομμάτια. Που και που. Δηλαδή αν σας βάλω τώρα ένα κομμάτι που είμαι σίγουρος ότι οι 9 στους 10 δεν το έχουν ακούσει και βγάλουμε λίγο τις παροπίδες για το αν το λέει για αυτή την κυβέρνηση, για την προηγούμενη, δεν ξέρω εγώ τι λέει, νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι ένα αριστούργημα. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ποτέ. Έλατε, κυρία Άννα, από το Παγκράτη. Κυρία Άννα. Κυρία Άννα.
2: Σας ακούω.
0: Έλατε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κυρία Άννα.
2: Και την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για όλα τα ωραία βράδια που μας χαρίζετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: επιτροχάδι λόγω μπαταρίες για τα μαθηματικά. Είχα στη ζωή μου δύο υπέροχες καθηγήτριες. Η μία, το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι που μας είπε τι σημαίνουν τα μαθηματικά. Μαθηματικά είναι να μην ξύνεις το δεξί σου αυτή με το αριστερό χέρι. Δεν το ξεχνώ ποτέ.
0: Ωραίο.
2: Είχα μία συμμαθήτρια που ήταν αγρότες, αμπέλια και λοιπά. Τελείωσε το πανεπιστήμιο και εργαζόταν στο εργοστάσιο φαρμάκων που κατέρευσε με ένα σεισμό.
0: Στη Ρηχομέξ.
2: Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ήταν το μόνο παιδί που σώθηκε από την ομάδα και όλοι είπαν εκεί ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν πρώτη στα μαθηματικά. Λοιπόν, την εποχή του κραχ του χρηματιστηρίου, τώρα θα περιαυτολογήσω, αλλά είναι όλα αληθινά.
0: Δεν μοιράζει.
2: Όλη η Ελλάδα έχασε χρήματα, εκτός από την άνοδο του κρατίου. Λοιπόν, όταν γινόταν οι εγγραφές, αγόρασα, παρόλο που ο σύζυγος δεν συμφωνούσε, προτιμούσε να την αγοράσω λαχεία παρά μετοχές. Αρκετές, γύρω στις 100 δραχμές τη μία. Λοιπόν, αυτά όταν τα ρευστοποίησα, φτάσανε στις 14.000 δραχμές, το πιστεύετε, από τη μία τράπεζα. Και την ημέρα που ζήτησα να ρευστοποιηθούν, διευθυντής, υποδιευθυντής, οι πάντες ήταν εκεί να μου πούν, μα τώρα που ανεβαίνουν και θα κάνω, λέω εγώ, αλλιώς θα έμαθα στην Αγγλία, είμαι ικανοποιημένη με αυτό το ποσό. Την ίδια εποχή είχα ξαδέρφη από το σόι του πατέρα μου που ήταν παντρεμένη με τον διευθυντή άλλου υποκαταστήματος στην πόλη. Ήξερα ότι από πιτσιρίκι που μπήκε στην τράπεζα αγόραζε μετοχές. Ήρθε η ώρα, άρχισα να τον ενοχλώ. Θα τα ρευστοποιήσεις. Ενώ λέει κάθε μέρα που πάω στο μπάνιο να ξυριστώ, λέω σήμερα θα δώσω εντολή, έρχομαι στο γραφείο, τα ξεχνάω. Λοιπόν, μπαίνω μία μέρα και είμαι πολύ φορτική και του λέω σε παρακαλώ για να μην θρυνήσουμε, δώσε εντολή. Μου λέει θα τηλεφωνηθούμε, θα σου πω. Ούτε τηλεφώνησε, τίποτα δεν έγινε. Ήξερα ότι ήταν έτοιμο για δύο αγορές, δύο διαμερίσματα, δύο αγόρια έτσι. Έχει φύγει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ένα πρωινό είμαι κάτω στην αγορά και μου κάνει νόημα να μπω μέσα στην τράπεζα. Μπαίνω, λέω τι συμβαίνει. Μου λέει διάβασες εφημερίδες. Οι εφημερίδες είναι μετά το μεσημεριανό φαγητό. Μόνο λέει να σ' άκουγα, μόνο να σ' άκουγα τη ζημιά θα πάθανε. Τι γράφουν οι εφημερίδες, Γιάννη. Πώς το λέγανε τον κύριο με το χαμόγελο της οδοντόκρεμας. Να το πρώτο σέλιδο το γράφει 7.000. Λέω τώρα πώς εντολή να ρευστοποιηθούν, τώρα θα αφήσεις τα παιδιά στον άσο. Μάγος ήμουν, το βράδυ κατέρευσα. Όλα αυτά όμως τα πράγματα εγώ δεν τα άμαθα μόνη μου. Όταν με πήγε ο πατέρας μου να σπουδάσω στην Αγγλία που ήθελα αγγλική φιλολογία, μου λέει αφού ήρθαν τα πράγματα μπολικά και είμαι ευχαριστημένος που θα μένεις, τι θα κάνεις κλπ. Θα λέω κι εγώ μια χάρη. Τι θέλεις μπαμπά, μπαμπάς μαμά είχαν κάνει τα πάντα για τις δύο κόρες. Θα πάρεις μου λέει και ένα χαρτί για τα οικονομικά, παπά, δεν θέλω να εργαστώ σε βιομηχανίες. Όχι πουλουλάκι μου, μου λέει δεν κατάλαβες, για να διευθύνεις το σπίτι σου σωστά, να μην μένεις ανοιχτή. Λοιπόν, ό,τι μου είπαν εκείνοι οι άνθρωποι, ό,τι μου είπαν ήταν σωστό, αλλά δεν είδα πουθενά αλλού το ενδιαφέρον που δείχναν αυτοί οι άνθρωποι σε εμάς, πουθενά αλλού, τελείωσα το λύκειο στην Ελλάδα. Και εκεί που πήγαινα ήταν δημόσιο, δεν πλήρωνα. Δεν πλήρωνα ο πατέρας μου. Επί τη ευκαιρία, την καλησπέρα μου στην κυρία που είναι από την Κωνσταντινούπολη, γιατί οι γονείς μου από εκεί ήρθαν, ο πατέρας μου τελείωσε τη μεγάλη του γένου σχολή. Είχα ένα πρώτο ξάδελφο από την πλευρά του πατέρα μου, χάρη στον οποίο υπάρχει ο πύργος του ΟΤΕ στην Θεσσαλονίκη, αν τον έχετε δει ποτέ.
0: Βεβαίως.
2: Την εποχή εκείνη ήταν διοικητής Βορείου Ελλάδος και αντί να το κάνει ο ΠΚΠ, όπως είναι τέλος πάντων, τα έβαλε και έφτιαξε το πύργο, ο οποίος σημειώνω, όροφος του εστιατορίου, γυρνούσε κανονικότατα όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.
0: Και τώρα γυρνάει.
2: Όσα χρόνια ήταν διοικητής Βορείου Ελλάδος, λειτουργούσε.
0: Ναι, και τώρα, γυρνάει.
2: Και τον κάναν διοικητή όλης της Ελλάδος, σταμάτησε ο επίσης ο εξοδεύει για να γυρνάει. Τέλος πάντων, όταν έγινε διευθυντής όλης της Ελλάδος, το πρώτο πράγμα που έκανε για την Ελλάδα ήταν να φέρει δωρεάν, χωρίς να δώσει η Ελλάδα δραχμή στην κυριολεξία, και τοποθέτησε τους πρώτους, πώς τα λέμε, τα μεγάλα τόταψια, στις Θερμοπύλες. Τοποθετήθηκαν οι πρώτοι, είναι στρογγυλά μεγάλα, σαν τα ψιά που διευκολύνουν τις...
0: Τα δορυφορικά πιάτα λέτε.
2: Τις εργασίες των...
0: Τα δορυφορικά πιάτα.
2: Μπράβο, τους δορυφόρους, τους πρώτους δορυφόρους που ήταν στην Ελλάδα και τοποθετήθηκαν στις Θερμοπύλες. Ο πατέρας μου, καταλαβαίνετε πόσο το χάρη και αυτό το πράγμα, ο μοναδικός ανεψιός από αδελφή. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Είχαμε διαφορά γύρω στα 20 χρόνια. Ο Βίρνος ήταν μεγάλος. Εγώ ήμουν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ερχόταν συχνά γιατί λάτρευε τη μαγειρική της μητέρας μου. Με το που έμπαινε μέσα και λυθεί όλα καλά και στη μητέρα μου δύο λόγια κλπ. Αμέσως ζητούσε να του φέρω το μπλοκάκι. Είχα ένα μπλοκάκι μεγάλο που ήταν μόνο για να δουλεύω με τον Βίρονα. Τα πράγματα που μου έμαθε αυτός ο άνθρωπος στην αριθμητική δεν τα έμαθα πουθενά. Το πιστεύετε?
0: Ναι.
2: Και όταν προχώρησα στο γυμνάσιο έφερνε τους μεγάλους τόμους του Μάζη. Και εσείς και εγώ είχαμε τα εγχειρίδια. Δεν
0: ναι,
2: είχαμε του Μάζη τη φυσική
0: ναι.
2: στο γυμνάσιο. Εκείνος μου έφερνε κάτι τόμους τεράστιος. Με τον τρόπο του με έκανε να τα λατρέψω τα μαθηματικά. Και όντως τα πάντα στηρίζονται στα μαθηματικά. Η αδελφή μου ήταν πολύ αδύνατη στα μαθηματικά. Έγραφε υπέροχες εκθέσεις. Ό,τι διαγωνίσματα γίναν στα χρόνια της, έπαιρνε το πρώτο βραβείο για την έκθεσή της.
0: Έχετε χαιρετίσματα από τον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά.
2: Χίλια ευχαριστώ. Σήμερα μιλούσα για το Μάλεμε με μια κοπέλα. Πριν από χρόνια ήμουν σε ένα γάμο. Παντρευόταν ο ιδιοκτήτης του Μάλεμε, του συγκροτήματος.
0: Ναι.
2: Και έπαιρνε την καλύτερη μου φίλη.
0: Μάλιστα.
2: Και της έλεγα, πήγες στην Νότια Κρήτη να κολυμπήσεις, που είναι η αμμουδιά ροζ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει.
0: Στην Νότια Κρήτη, έχω πάει μέχρι το Ελαφωνήσι.
2: Εγώ δεν έχω πάει εκεί.
0: Πού έχει, πού είναι ροζιά μου και εκεί.
2: Με το σύζυγο Ηράκλειο, Λασίθι, αλλά θυμίσαι όχι.
0: Ναι.
2: Περπατήσαμε, τώρα είμαι στα 81. Το λέω πάλι για την κυρία που είναι αυτή.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Περάσαμε τη Σαμαριά και το έχετε περάσει το Φαράγγι.
0: Όχι, όχι, δεν το έχω περάσει.
2: Και ερώτησα στο συγκρότημα με τι βάδισμα θα το περάσουμε. Και μου λέει η ξαναγός όπως θα αρχίσετε. Ναι, αλλά όταν θα αρχίσω είναι κάτι φορά. Μου λέει ο Γιώργος, ο άντρας μου, θα το παρατάμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Όχι, λέω, θα το περάσουμε. Λοιπόν, κατεβαίνοντας με φόρα, συνέχισα με την ίδια φόρα, οπότε την άλλη μέρα που ήταν να πάρουμε το αεροπλάνο να φύγουμε δεν μπορούσα να σηκωθώ. Αλλά κατεβήκαμε, φτάσαμε, το περάσαμε όλο. Αλλά αν είστε γερός να το περάσετε και να μην το περάσετε με αυτή την ταχύτητα για να το χαρείτε.
0: Είναι δύσκολο, το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Οι ευχές μου πιάνουν.
0: Μακάρι.
2: Μην τυχόν και μου κάνει κάποιος καμιά κασκαρίκα και προσπαθήσει να μου κάνει κακό. Εκείνο πληρώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο περιμένω κάθε βράδυ να σας ακούσω. Αυτή η ηρεμία σας, ο λόγος σας... Δεν ξέρω, είναι ένα σύνολο που με κάνει να ξενυχτώ, αλλά δεν το λυπάμαι.
0: Να είστε καλά.
2: Μπορώ να κοιμηθώ. Και κάτι άλλο ήθελα. Εγώ λίγο θα ερχόμουν αντίθετα με τον κύριο, δεν θα ήθελα ο μεγάλος πρόεδρος, όπως λέω τον κυβερνήτη μας, να τα αναφέρει στην ομιλία του, γιατί θα μου θυμίσει το μικρό παιδάκι την Νάνα που έλεγε βέβαια, εμένα μου βάλατε λίγα κεράσια. Και ο πατέρας μου αστειευόμενος έλεγε ναι, φυσικά, αφού σε πειλέμε από τους τσιγκάνους, τι να σου βάλουμε και πολλά κεράσια. Δεν γίνεται. Όχι, είναι άλλη ώρα νομίζω που γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Έτσι νομίζω.
0: Έχετε δίκιο.
2: Με το Κωνσταντινοπολιτικό μου πνεύμα. Λοιπόν, σας αγαπώ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά,
2: και πολύ θα χαρώ να τύχει, να τύχει κάπου να βρεθούμε.
0: Και
2: σας εύχομαι όλα τα καλά.
0: Να είστε καλά,
2: υγεία, και ό,τι καλό επιθυμεί ο καθένας, να του το φέρει.
0: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
2: 26.
0: Να είστε καλά, Κυριάννα.
2: Καλύτερα φυσικά και για την Ελλάδα μας.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Επίσης, μόνο την καρδιά μου. Επίσης.
0: Να είστε καλά. Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων, Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 18 λεπτά μετά τη μία. Νομίζω ένα τραγουδάκι θα το βάλουμε τώρα.
3: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα

0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. 24 λεπτά μετά τη μία. Ναι ρε Ιωσήφ, τι να σου πω, δεν έχει χτυπήσει, δεν ξέρω. Δεν μου έχει χτυπήσει. Κυρία Γιώτα, δεν ξέρω τι θέλετε. Ναι, μπορείτε, δεν είναι θέμα. Μπορείτε. Λοιπόν... προχωρώντας, μου στείλε μήνυμα η κυρία Δήμητρα. Προχωρώντας, λέει, προς χειμώνα βιώνουμε θερμοκρασία επί σχεδόν 2 μήνες με μείον 10, αλλά τα τελευταία χρόνια... Τώρα εδώ υπάρχει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μου είχε ανοίξει ένα... Δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Οι περισσότεροι, λέει, κάτοικοι έχουν ξυλολέβητες. Εμείς έχουμε, λέει, ξυλόσωμπα και πετρέλαιο καλοριφέρ. Ναι. Ξυλολέβητες. Να το ψάξω στο διαδίκτυο πώς λειτουργεί αυτό. Την ξυλόσωπα δεν ξέρω. Ξυλολέβητας. Συνδέει όλο το σπίτι, φαντάζομαι. Ναι. Μείον 10. Μάλιστα. Λείπει ο Θάνος Μικρούτσικος πολύ. Είχε μοναδικό στυλ. Εντάξει, ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του στυλ, προφανώς. Να είστε καλά, κύριε Πάρη. Και εμείς έχουμε ωραία μουσική. Και 4 ώρα έχουμε και Σπύρο Παπαδάκη. Θέλω να σας πω. Κάνω διαφήμιση τώρα, καταλάβατε. Μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας. Δηλαδή μου λέει αυτός ο τύπος δήλωνε υπνοθεραπευτής. Αλλά έκανε και θεραπείες. Δεν ξέρω τι να σας πω, κύριε Κώστα. Αυτά που διαβάζω και αυτά που διαβάζετε. Δεν έχω τη δικογραφία για να μπορώ να σας πω περισσότερα. Δεν έχει κληθεί κιόλας. Έχει καταθέσει αυτοβούλος ως μάρτυρας. Δεν, τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγο που έβλεπα, δεν βλέπω να έχει κληθεί για κάτι από όλα αυτά. Κάτι σεμινάρια λέει και κάτι διαλέξεις, επιπληρωμή και αυτό το 40 ευρώ που έπαιρνε από τους. Από τους δύο που πάσαρω ένα στον άλλο. Δεν ξέρω πραγματικά. Και σε πήρα στο λαιμό μου και θα τον κανονίσω εγώ και κάτι μυστήρια πράγματα. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι προς διερεύνηση. Προφανώς από τη δικαιοσύνη και από τις αρχές. Αλλά εγώ θεωρώ απόλυτη υποκρισία και αυτό του ιατρικού συλλόγου. Συγγνώμη, θα το πω, είναι η άποψή μου. Το πηγαίναμε, δεν βρίσκαμε γιατί το βγάζανε στο μπαλκόνι, το βάζανε στην τουλάπα, το ανεβάζανε στο. Ξέρω εγώ, στην ταράτσα, δεν ξέρω που το κάναμε. Και βγαίνει η υπάλληλος, η οποία λέει κιόλας ότι κάναμε δίπλα κι άλλη πλασμαφαίρεση την ίδια ώρα και είχαν κάνει μεθ και από το τηλέφωνο μου κτλ. Δηλαδή δίνει στοιχεία πολλά για πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Και λέει, ερχόντουσαν, λέει, και δεν κρύβαμε τίποτα. Εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί σε ό,τι μας βολεύει να τα λέει καλά υπάλληλος και σε ό,τι δεν μας βολεύει να τα λέει λάθος. Ή το ένα είναι ή το άλλο. Και είχε παράπονα ο κύριος για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Πράγμα θεμητό για εκείνον. Και την ώρα που το διατύπωσε και με τον τρόπο που το διατύπωσε. Τώρα όμως που έχουν βγει κάποια πράγματα στην επιφάνεια και αποκαλύπτονται κάποια ζητήματα, αλλάζει λίγο ο δίσκος. Πάμε στην άλλη πλευρά του δίσκου, στη δεύτερη πλευρά. Προφανώς και δεν έχουμε δικαίωμα και δεν είναι ο ρόλος μας και δεν είναι δουλειά μας να δικάζουμε και να καταδικάζουμε κανέναν. Αλλά όταν όμως ακούω ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική ειδικότητα, κάνει θεραπείες με μανιτάρια και φυλακίζει πνεύματα σε κινητά και ακίνητα, Εντάξει. Και παίρνει χρήμα γι' αυτά. Επιτρέψτε μου, δεν είναι πολύ normal. Και κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση με την ιατρική ειδικότητα δεν μπορεί να προωθεί κανέναν ασθενή να κάνει οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Είτε αυτή είναι πλασμαφαίρεση, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Γι' αυτό λέω ότι αλλάζει λίγο, αλλάζουμε πλευρά στο δίσκο. Από εκεί και πέρα, αρχές υπάρχουν, εισαγγελίες υπάρχουν και ας κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνει. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είναι να μιλήσει ο Πρωθυπουργός μετά τη μία. Είμαστε μισή ώρα μετά τη μία, δεν έχει ξεκινήσει η ομιλία του. Εάν ξεκινήσει και είμαστε είναι σε εξέλιξη εκπομπή, προφανώς και θα συνδεθούμε. Ξυλολέβητας, λέει ένας λέβητας που έχει μέσα νερό. Α! Και ζεσταίνει με ξύλο από κάτω και διαχυτεύει στα σώματα όπως το πετρέλαιο. Είναι πατέντα. Μάλιστα. Με νερό. Και δεν βράζει το νερό μέσα. Βλακία θα ρώτησα τώρα, είναι σίγουρο. Οι ωραίες, λέει, business είναι οι μεγάλες business. Η εταιρεία με την τέρμα με διαχειριστή τον λογιστή Τάδε, δεν λέω το όνομα για ευνοϊκούς λόγους, που σε μία νύχτα από ιατρείο έγινε αφημή για όλες τις δουλειές. Μάλιστα. Αυτή είναι αυτή εδώ στο Μαρούσι. Μάλιστα. Ναι. Δεν το ξέρω. Ας επιληθεί η δικαιοσύνη και γι' αυτό. Είναι λίγο όπως ο Λέβητας πετρελαίου, αντί για πετρελαίου τροφοδότης με ξύλα 2-4 φορές την ημέρα. Ατροφοδοτής με ξύλα 2-4 φορές την ημέρα και ελέγχεται αυτόματα με αέρα. Κλαπέτο. Η κυρία Λένε από τον Κολώνα, ελάτε κυρία Λένη.
1: Μανώλη μου.
0: Τι κάνετε?
1: Σ' ακούω. Καλά είμαι, μωρέ. Τι να κάνω.
0: Τι, είδατε μπάλα.
1: Έτρεχα στους γιατρούς και εγώ με τον εταιρό μου. Έχω σπαστική κολίτιδα και τέλος πάντων.
0: Καλά περνάτε κι εσείς.
1: Περνάμε. Τι να σου πω. Άκουγα την κυρία Άννα τώρα, έτσι που είπε μερικά πράγματα από τη ζωή της και σκέφτηκα ένα πράγμα. Που είπες πριν από την κυρία αυτή, είναι πριν, που σου είπανε η Μανούλα είναι μία.
0: Είπα να το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή.
1: Ναι, και τώρα δεν είναι. Αμαρτίος, και είπες για άλλη φορά, αμαρτίας γονέων παιδεύεις η τέκνα.
0: Το έχω πει και αυτό.
1: Σοβαρό, και εγώ είπα Μανώλη, το έχεις φύγει κανένα μήνα τώρα και...
0: Δεν θυμάμαι.
1: Λέω, βρε Μανώλη, άκουγα την κυρία αυτή τώρα που ευγενέστατη, πανέξυπνη, την κυρία Άννα. Και άκουγα που έλεγε σπουδάστα στην Αγγλία και αυτά. Και μου γύρισε το μυαλό εμένα τούμπα. Και λέω, πού έζησα εγώ ρε παιδάκι μου. Τι έγινε, αμαρτίες γονέων πετέβησε τέκνα. Εγώ γιατί από 13 χρόνο δούλευα ρε γάμο το. Τέτοια τύχη είχα. Κάθαρα σαν τσιγάρο. Κατάλαβες. Και λέω πως ο κόσμος έχει ζήσει έτσι και εγώ έχω ζήσει έτσι. Και τόσοι άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ. Λοιπόν, για λέω αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Που είπες και σε θυμήθηκα. Λοιπόν.
0: Ενώ αντίστροφη παροιμία δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Μα την παιδεία την παίρνεις από το γονιό. Όταν οι γονείς τρώγονται και έχουν τα δικά τους θέματα και κοιτάνε τα δικά τους θέματα και μετά τα παιδιά είναι τρελαμένα από τις αθαρίες και από αυτά.
0: Αυτό είναι ένα από τα θέματα
1: και τι αυτά, που υπάρχει. Και τη φτώχεια και την κατάρα. Άστα να πάνε. Και λέω πού έζησα εγώ ρε. Ακούω τον άλλο πήγα εδώ, πήγα εκεί, πήγα παρακεί. Εγώ που πήγα ρε παιδί μου λέω. Κάτσε να δω εγώ που πήγα. Σου έχω πει πλατεία Βάθη, Εξάρχεια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι.
1: Ναι, μπράβο. Και λέω τι έγινε, έργα μου το μεγάλο αγέρα, θα λέω και. Και δεν έχω πάει πουθενά. Τι στο πιάνω, και ακόμα παιδεύομαι, μην νομίζει. Βοηθάω τα παιδιά μου, βοηθάω και κάνω και μου. Μου λένε οι φίλες μου, ρε, εσύ μη σκοτώνεσαι.
0: Γεια σου, Πασοκτζού από τον Κολωνό.
1: Ε?
0: Γεια σου, Πασοκτζού από τον Κολωνό.
1: Πασοκτζού, κάτσε, δεν ξέρω, εγώ είμαι τρελοκομείο. Κοίτα, εγώ είμαι και τρελοκομείο.
0: Για τώρα συζητάω, ο Μπούμερακ τώρα το στείλε.
1: Για τώρα, για σήμερα. Αχ, ο κύριο Λευτέρη, εχθέ σου πήρε πόσο χάρηκα. Πόσο χάρηκα, μπράβο. Μπράβο, κύριε Λευτέρη, μου φυλάκια, αν μ' ακού. Λοιπόν, έχω πολύ παράπονα από τη ζωή, μεγάλο. Με έχει χτυπήσει μοίρα παντού. Μόνο το παιδί μου που έχω χάσει φτάνει.
0: Αυτό... Έχω
1: να το ξεπεράσω, δεν ξέρω πριν.
0: Τα λέει όλα.
1: Αλλά ναι, τα λέει όλα. Θα πει γιατί παιδί. Τι παιδί, εγώ τα παιδιά μου τα λάτρευσα. Τα έκανα θυσίες μεγάλες. Έκανα τα παιδιά μου και μετά εγώ. Τα έφερα στον κόσμο εγώ. Ούτε σε γέννησα και έκανες, ούτε τον ήθελα, τα ήθελα, τα έκανα τέλος, ήμουν υποχρεωμένη. Τέλος πάντων, τι να κάνω, με έχει πιάσει πολλές και τρέχω στο γιατρό συνέχεια με το έντερό μου και η κυρία από το Νευροκόπη, η καημένη, έπαθε ζημιά κι αυτή, ήταν άτυχη στον νόμο. Εγώ έπεσα από 4 χρόνια και...
0: Εντάξει, το βαφτίζουμε ατυχία, το βαφτίζουμε ατυχία. Ναι. Αλλά είναι. Προφανώς υπάρχει και κακοτεχνία τώρα των γιατρών. Έχει γίνει κάτι, έχει γίνει λάθος
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι. Εγώ έπαθα κάταγμα στο πλευρό και απορώ πως εγώ σε αυτήν την ηλικία που έζησα πριν 4 χρόνια. Είμαι τρελοκομείο, εγώ, μην νομίζεις. Α, τρελοκομείο. Αφού εδώ στην πολιτεία. Μ' αγαπάνε όμως όλοι, ε. Έχω, ναι, είναι καλό και αυτό. Μ' αγαπάνε. Έχω ανθρώπους που με προσέχουν. Έχω ανθρώπους που με προσέχουν. Ξένοι, μην νομίζεις συγγενείς και τέτοια. Δεν υπάρχει, ξεχασέ το. Έχουν φύγει όλοι, έχουν πεθάνει. Έχω μείνει εγώ η τελευταία των Μοϊκανών, λέω. Που λες. Και θα δούμε τώρα. Τι θα κάνω. Παίρνω κάτι φάρμακο, έχω πάρει 45 χάπια. Τι άλλο να σου πω. Τι άλλο θα να σου πω τώρα. Α, τι θα να πω τώρα. Τι θα κάνουμε, η Πασοκατζού με λέει τώρα, ε. Πάει το... η Τσιπρίτσα. Πάει η Τσιπρίτσα.
0: Αφού τη δηλώσατε υποστήριξη στο Πασόκ την προηγούμενη φορά.
1: Ναι. Ναι, κοίτα να το δήλωσα. Κάτσε, δεν το δούμε και παρακάτω. Μ' άρεσε η... είχε μεστό λόγο, είπε πράγματα. Τώρα τι να σου πω. Θα δω. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Είμαστε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα πραγματικά. Είναι τόσο δύσκολες αυτές οι εκλογές. Εγώ στη ζωή μου πάντα ψήφιζα Πασό. Λοιπόν, μετά που γίνανε όλα αυτά τελείωσε. Μόλις μπήκε ο Σιμίτης, ούστερα από εδώ πέρα. Το ρίξα στην αριστερά, το ρίξα εκεί στην αριστερά, μετά το ρίξα αλλού. Ξέρεις, δεν έχω εγώ συγκεκριμένο, όπως μου τη δώσει. Ναι. Αυτό με σώνει Μανώλη μου. Πούμε λίγο το ρίχνω στην τρέλα. Είμαι τρελόγρια. Είμαι τρελόγρια. Θα μ' ακούνε τώρα και θα λένε πάει αυτή, έχει ξαλέψει. Είμαι τρελόγρια. Αλλά είμαι το μόνο που έχω που καλωστέκομαι. Καλωστέκομαι, εντάξει. Φοράω το τζινάκι μου. Είμαι γριά τρελόγρια, σου λέω. Λοιπόν, τι να πω άλλο, ρε Μανολάκι μου. Τι να πω,
0: τι να πείτε. Αγόρι μου.
1: Τα ακούω και μας δίνεις λίγο δύναμη το βράδυ, μέσα στη μοναξιά μας και στον πόνο μας. Τι να πω άλλο, βρε αγόρι μου. Να πω άλλο, να είσαι καλά, ο Θεός έχει γερό και δυνατό.
0: Όλο τον κόσμο να έχει.
1: Όλο τον κόσμο την υγεία δεν υπάρχει τίποτα και λίγη τρέλα. Άμα δεν έχεις και λίγη τρέλα, δεν την βγάζεις. Τέρμα, με την καλή την έννοια τρέλα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν μιλάμε. Τώρα αυτό με σώνει μένα. Εγώ ντύθηκα, βγήκα έξω, τα ξέχασα όλα. Γύρισα εδώ. Είμαι νεκρή. Μόλις βγω στο σπίτι. Δεν περνάει η μέρα, είναι η μοναξιά. Κατάλαβες. Κάνω καμιά δουλειά, ξέρω εγώ τι. Αλλά μόλις βγω έξω, τέρμα. Με πήρε γιατρός το τηλέφωνο με τον άντρα, τη βγήκαμε, φάγαμε, ξέρω εγώ τι. Πήρε, Ελένη. Εσύ μου λέει, δεν έχεις κατάθλιψη. Δεν κορίτσι μου λέει. Μιλάς, γελάς. Λέω στο σπίτι να με δεις. Εκεί μόλις κλείνει η πόρτα μου, άσε, κλάψε χαράλαμπε. Κατάλαβες. Αυτά που λες. Αυτό, να προσέχουν οι γονείς τα παιδιά τους, να τα αγαπάνε, να τους δώσουν αγάπη, γιατί εγώ πήρα αγάπη από τα παιδιά μου. Ό,τι έδωσα πήρα. Αλλά αυτό το παιδάκι μου, το παλικαράκι μου που το χάσα, για μένα δεν περνάει αυτό. Σου λέω, το έχω ρίξει την τρελή.
0: Χαιρετίσματα και από εσάς, από τον κύριο Λευτέρη.
1: Αχ, Λευτέρη μου, κύριε Λευτέρη μου, χάρηκα, πόσο που χάρηκα, τι να σου πω, πήδαγα από τη χαρά μου, πήδαγα από τη χαρά μου. Λοιπόν, φιλάκια σε όλους.
0: Καλό βράδυ, κυρία Ελένη, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, παλικάρι μου.
0: Γεια σας, γεια σας. 39 λεπτά μετά τη μία, μου γράφει ο κύριος Στάσος Μανώλη, φέτος θα δούμε μεγάλη εθαλομίχλη. Θα αρχίζει Νοέμβρη και θα τελειώνει Απρίλιο. Και θα τελειώσει Απρίλιο. Θα το δούμε, ξέρω εγώ τι να σας πω. Μην αρχίσει νωρίτερα, δεν ξέρω. Απρίλιο, όχι. Καθίστε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα τώρα με το πετρέλαιο και πού θα ανοίξει και πού θα διαμορφωθεί και πώς θα μπορεί να βάλει ο κόσμος και όλα αυτά. Τα δούμε όλα. Σιγά σιγά. Πέστε, λέει, στην κυρία, είχα και εγώ με το έντερο, λέει, λέγοντας σε ελικόπτερα βακτήρια, επέφερα ένα χρόνο, έχω φάει 120 χάπια 12 την ημέρα, μετά από 6 μήνες πέρας. Καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη, να είστε καλά. Κουράγιο, λέει, στον Αντώνη, που θα τελειώσει μαζί με το φίλο μας Σπύρο Παπαδάκη. Ακούς, για σένα. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Κύρια Πέγγι, από την Αθήνα, ελάτε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Πέγγι.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Όλοι.
2: Είδατε, η κυρία που έχει μυαλό, είδε το ήθος σας και όλα αυτά. Παρότι εσείς δεν θέλετε κομπλιμέντα και το ξέρω, αλλά είχε πολύ δίκιο σε αυτά που σας είπε. Είναι και η πείρα των ετών. Λοιπόν, ήθελα να πω καλησπέρα στον Μπούμεραν.
0: Ναι.
2: Είμαι κι εγώ ομοειδιάτησα.

0: ξυπνήσω. Ελπίζω να μπορέσω να πάω. Γιατί είμαι και στο διάλειμμα, είναι στο θυσίο. Δεν θέλω να σας ξέρω.
1: Που είστε στο θυσίο?
0: Ναι, ήταν η μερίδα του άντρα μου εκεί.
1: Ψηφίζετε στο θυσίο?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Ωραία βόλτα, κυριακάτικη είναι αυτή.
0: Ωραία βόλτα, να. Εγώ είχα συνηθίσει να πηγαίνουμε μετά στο Διόνυσο εκεί να τρώμε.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα μου είναι πολύ δύσκολο ούτε για καφέ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γκρινιάξω.
1: Ναι.
0: Γιατί η Λαβία Μπέλ, η ζωή είναι ωραία.
1: Ναι, Λαβία Μπέλ, σωστά.
0: Λαβία Τρεμπέλ, ωραία ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε. Είναι μια ωραία ταινία.
0: Υπέρα.
1: Είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά έχει ένα πολύ άσχημο τέλος.
0: Είναι γεγονός.
1: Θέλω δηλαδή να πω ότι.
0: Ναι, ναι, ναι, το παιδάκι που.
1: Έτσι, όλη η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία και το νόημα και όλα αυτά και αυτό που θέλει να αποδώσει και η μουσική της και τα πάντα. Και...
0: Ναι,
1: αλλά το τέλος.
0: Ναι, είναι
1: το,
0: λίγο.
1: Το τέλος είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
0: Είναι, ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά όταν βλέπεις εκείνο το παιδάκι που ο πατερούλης του λέει που έχει τη μάνα του και λέει «Buongiorno, principessa».
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ωραίο, η μουσική είναι καταπληκτική.
1: Όλα είναι ωραία. Έχει, και ο Μπενίν είναι φοβερός ηθοποιός.
0: Ο Μπενίν είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Πού?
0: Όταν είχε δώσει ένα βραβείο στη Σοφία Λόρεν.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι showman, φοβερός. Χιούμορ ιδιαίτερο.
0: Και πήγε στα 3-4 θεατήματα στο θέατρο και τη φωνάζει «Σοφιώνα, Σοφάρα», στα ιταλικά. «Σοφιώνα, ξέρω ότι είσαι ερωτευμένη πάντα μαζί μου». Και η Σοφία Λόρεν τότε είχε ξεραθεί στο γέλιο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Είχε διαφέρει το μυαλό του φυσικά. Αυτά.
1: Το «Η ζωή είναι ωραία» είναι μια σκληρή ταινία. Και είναι μια, και το ότι η ζωή είναι ωραία είναι μια σκληρή αλήθεια.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Αλλά, πώς λέει ο ένας ποιητής, ότι δεν βλέπεις τις εγκονβενιόνς και προχωρείς. Γιατί άμα δεν έχεις και λίγο οπτιμίσμα, πώς το λένε, θετικότητα, πώς το λένε.
1: Ναι, αισιοδοξία, αισιοδοξία.
0: Αισιοδοξία, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Αισιοδοξία. Αν δεν έχεις αισιοδοξία, πάει, το χάσεις το παιχνίδι. Δεν λέω να είσαι εθεροβάμων, αλλά να λες, δεν πειράζει και έτσι θα πορευτούμε. Ο Παντελούλης μου έλεγε, η ζωή είναι σκληρή πραγματικότητα. Είναι γεγονός.
1: Ναι. Εμείς... Εντάξει, δεν είναι εύκολο πάντα βέβαια να πορεύεσαι.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Θέλει καιρό στο μάχη. Να συζητηθεί. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Και πολλά φιλάκια στην κυρία Καθαμπέκη.
1: Θα της τα πω.
0: Τώρα, αύριο.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, κυρία Φέγγι. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν. Κυρία Αναστασία, έχουμε άλλη γραμμή? Όχι. Ωραία. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Τώρα. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά για να πάρουμε και την Άγουσα προς τα αποδυτήρια.

0: το βρήκε.
1: Έλα.
0: Το βρήκε ή όχι.
1: Ζάκης με Χριστιανά είναι, ρε, κύριε Μανώλη.
0: Μπορείς να δεις τι είναι.
1: Ζάκης με Χριστιανά είναι. Τώρα τι να συζητάμε. Τώρα
0: μα περίμενε,
1: εμένα...
0: περίμενε. Γιατί άμα, αν έχει δίκιο. Σε έχει κερδί... Αν δεν έχει δίκιο όμως.
1: Το 2000 είναι. Πρέπει να είναι αυτό που κυκλοφορεί το 2006.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι 346.
0: Με τους χρόνους που θα το πάμε τώρα.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Τι είναι ρε παιδιά, 100 μέτρα εμπόδια.
1: 100 μέτρα είναι 346, δεν μπορεί να γίνει. 346, Δάκης με Χριστιανά. Έλα ρε παιδιά.
0: Έχει δίκιο έτσι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Σε ρούμπος Αντωνάκη.
1: Σας παρακαλώ. Έχουμε φάει τη ζωή μας να
0: πάμε. Πάμε κύριε Δημήτρη.
1: Στη νύχτα. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύνοψη. Η εθνική μας ομάδα έβγαλε αντίδραση όταν... στο 77-74 ο Φάρης ο Τσόλης έκανε το 1-1. Είχαν προηγηθεί οι Σέρβοι με τον Αντρία Ζίβκοβιτς μετά τον παλιά του Τάντιτς στο 4ο λεπτό. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ελλάδα είχε 13 τελικές, όμως δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ από αυτόν τον γκολ που είπα του παίχτη του ΠΑΟΚ. Είχε την κατοχή. Πήγε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένη, βγάζοντας ουσία, δείχνοντας ότι δεν θέλει να φύγει χωρίς κάτι από το, από το στάδιο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Και στο 74 ο Τσόλης μετά την παλιά του Παυλίδη έκανε το 1-1. Και ήρθε η κεφαλιά του Δουβίκα στο 6ο λεπτό, στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά του.
0: Κούρσα και σέντρα.
1: Κούρσα και σέντρα, όπως σωστά λες, του Τσιμίκα, με την εθνική ομάδα να κερδίσει 2-1 τη Σερβία στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Εντάξει, όταν χάνεις τόσες ευκαιρίες, έχεις θέμα. Δηλαδή κάπου δεν...
0: Καλά, κοίτα, μισό λεπτό. Ναι. Γιατί υπάρχει το χάνω ευκαιρία, στέλνω στα Περιστέρια, έπιασε και ο τερματοφύλακας σου πολλά, έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί παίζει
1: πολύ καλός τερματοφύλακας, ναι. Στην Νάπολη αν θυμάμαι καλά.
0: Απλά συνήθως λέμε ότι όταν κάποιος χάνει τις ευκαιρίες, τον τιμωρεί η μπάλα.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση
1: αυτό είναι σχετικό, ξέρεις.
0: Ναι, σχετικό είναι, ρε παιδί, αλλά επειδή συμβαίνει.
1: Ο Γιοβάνοβιτς, έχουμε τον τρόπο όπως αγωνιζόμαστε να νικάμε υπέφερα με τους 5 center for. Κάποια στιγμή είχε 5 center for.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να μπορέσει να.
0: Και να σου πω και κάτι, θα μπορούσε να έχει δεχθεί τέρμα στο 90 η εθνική μας. Εγώ,
1: ναι,
0: εγώ το ξαναλέω.
1: Του Τζολάκη που έβγαλε, όρθιος, ναι, την έβγαλε ο Τζολάκης.
0: Ναι, ναι, αυτό που κάνει όρθιος για μένα είναι highlight.
1: Ναι.
0: Γιατί, εντάξει, πέφτει και η μπάλα πάει στο δοκάρι και μετά η κεφαλιά είναι καρφωτή μέσα και ο Τζολάκης όρθιος απλώνει το πόδι και διώχνει.
1: Εντάξει, ήταν
0: είναι και, να σου πω, είναι και ικανότητα, είναι και τύχη προφανώς.
1: Είναι ικανότητα, είναι τύχη.
0: Έτσι, όλα παίζουν ρόλο. Αλλά εκεί σου κάνει το 2-1 και σε τελειώνει και μετά βγαίνει στην κόντρα ο τρελός με την κοτσίδα,
1: ναι.
0: Και κάνει τη σέντρα και γεια σας, ευχαριστούμε.
1: Βλέπετε, γιατί σας λέω εγώ, ο άνθρωπος δεν παίζει στην ομάδα του, σωστά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία, όμως κάνει προπόνηση εκεί.
0: Δημήτρη μου, δεν έχει
1: κάνει
0: σημασία. Διότι
1: εκεί.
0: Είναι τιμοπόλεμος. Γιατί τον θέλουν τιμοπόλεμο.
1: Μπράβο.
0: Και δείχνει στο 94, όπου έχει παίξει 90 λεπτά και έχει βγάλει τα πνευμόνια του και τα έχει κάνει κατάθεση.
1: Σωστά.
0: Και δείχνει ότι δεν κολώνει. Τέλος. Θα φάω την μπάλα μαζί με το ό,τι βρεθεί μπροστά μου.
1: Και ό,τι βρεθεί μπροστά μου για να γίνει κάτι. Λοιπόν, ο Δουβίκας, δείξαμε χαρακτήρα και δίκαια πήραμε την νίκη. Δεν έχουμε θέση ως στόχο την τρίτη θέση. Κοιτάμε ψηλά. Η εθνική ομάδα τώρα αύριο θα φύγει από εκεί να πάει στη Γερμανία. Στο Augsburg παίζει την Κυριακή το βράδυ.
0: Και ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα και μια φορά και εμείς στο φινάλε να πανηγυρίσουμε με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή, άχτη το έχω.
1: Ωραία, εντάξει, σημασία έχει ότι πήρε τους βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ολλανδία με τη Γερμανία 1-1.
0: Τώρα τι παίζουμε, Γερμανία.
1: Ναι, ακόμα να πω ότι είχαμε Νορβηγία, Δανία 3-2, Πορτογαλία, Ουαλία 1-0.
0: Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις, έτσι.
1: Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν, οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 32, ναι. Οι Ολλανδοί έφεραν το παιχνίδι με τον Κάπκο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Μπράβο. Εν τω μεταξύ των Ολλανδών έχει ακυρώσει και γκολ στο πρώτο ημίχρονο πριν να σχοράρουν οι Γερμανοί.
1: Σωστά. Τώρα πάμε για την Κυριακή. Αύριο η πρώτη κατηγορία έχει Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία. Το Σάββατο.
0: Τουρκία, Γαλλία είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Το Σάββατο έχει παιχνίδι ωραίο. Αγγλία, Ισπανία.
0: Αγγλία, Ισπανία.
1: Τσεχία, Κροατία.
0: Δηλαδή, περίμενε, η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
0: Με μία εκ των πρωταγωνιστών του Μουντιάλ.
1: Τι ήταν, η Αγγλία, ήταν η Ισπανία. Η Αγγλία ήταν τρίτη, ρε φίλε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι. Και την Κυριακή πάμε στη Γερμανία, όπου παίζουμε στις 10 παρατέταρτο. Το άλλο παιχνίδι είναι Σερβία-Ολλανδία.
0: Εντάξει, άλλες συνθήκες βέβαια.
1: Τώρα, να σου πω για τον μπάσκετ, γιατί έχω να σου πω και τις ποικιλίες ωραίες που σου αρέσουν εσένα.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ λοιπόν, νομίζω ήταν εύκολες νίκες. Είχαν το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός 106-89 κέρδισε στη Βιτόρια την Μπασκόνια. Βεζέκοφ 22 πόντους, Ντόρσε 25, Μοντέρο 15. Κατά διαστήματα έπαιξε εξαιρετικά γρήγορο μπάσκετ. Και κάποια στιγμή πήγε τη διαφορά στο συν 23. Και ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων νίκησε την Παρή 91-72. Αποθεώθηκε ο Ζελικό Μπράτοβιτς κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Εύκολα παρά τις ελλείψεις ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη. Μόνο στο δεύτερο δεκάλεπτο κόλλησε λίγο και πήγαν, μάζεψαν οι Γάλλοι στο μείον 11, πήγε διαφορά. Αλλά ήταν κατοικιστικό στο δεύτερο ημίχρονο και από το δεύτερο ημίχρονο και μετά και πήρε την νίκη. Φρανσίσκο 18, Λεσόρ 15, Γιαμπουσέλε 13. Λοιπόν, οι ματσάρες σήμερα ήταν αυτά που μου αρέσουν εμένα. Λοιπόν, για το Asian Cup, δεύτερη κατηγορία Asian Cup, Μιαμάρ. Ανατολικό Τιμόρ 2-0.
0: Πώς τι συνέβη?
1: Έλα. FIFA Asian Cup, η δεύτερη κατηγορία. Λάος Μπρουνέι 3-1.
0: Ναι.
1: Μιαμάρ Ανατολικό Τιμόρ 2-0.
0: Μιαμάρ Ανατολικό Τιμόρ.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Έμα
0: και άμμος.
1: Έμα και άμμος. Κύπελλο Εθνών Αφρικής, εδώ έχουμε και παίκτες που παίζουν στην Ελλάδα. Τώρα μην με βάλεις αυτή τη διαδικασία. Εγώ να σου πω. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, η σημερινή Γουινέα 2-0. Ναμίμπια Κονγκό 1-0. Ωραίο παιχνίδι Καμερούν Κομόρες 3-1. Και την Ισία Ουγκάντα 1-1. Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε 2-3. Εκεί θέλω να ήμουν εγώ, αδελφέ. Εντάξει.
0: Λοιπόν, βλέπω τη φάση.
1: Ποια?
0: Του
1: γκολ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει κούρσα ο άνθρωπος.
0: Όχι, περίμενε, θα σου πω. Ναι, κάνει κούρσα. Βλέπω τη φάση. Έχει την μπάλα τουλάχιστον 30-40 μέτρα μπροστά του.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, αν λίγο κλατάρει, δεν την προλαβαίνει.
1: Δεν την προλαβαίνει.
0: Και με το που τη φτάνει, την κάνει μία επαφή. Διότι ο Σέρβος πέφτει κατευθείαν τάκλιν. Μία επαφή την κάνει. Δεν το σκέφτεται καν. Έχει κοιτάξει από πριν. Έχει κοιτάξει πριν να φτάσει την μπάλα. Την κάνει μια επαφή και ο Σέρβος πέφτει στα πόδια του και ο Τσιμίκας πηδάει από πάνω. Αποφεύγει και το τάκλιν. Δεν το βλέπω τώρα. Την κάνει μια επαφή. Ο άλλος φεύγει φέτες να τον σηκώνει και στον αέρα αν χρειαστεί. Αλλά ο Τσιμίκας περνάει από πάνω. Είναι πολύ μεγάλη φάση.
1: Είναι πολύ μεγάλη φάση.
0: Είναι πολύ μεγάλη φάση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Είναι πολύ μεγάλη φάση.
0: Και ο Δουβίκας βέβαια χώνεται μπροστά από τους αμυντικούς και τους παίρνει την πουκιά από το στόμα.
1: Ναι, και το καθαρίζει.
0: Ναι, και το καθαρίζει, βέβαια.
1: Και ο Δουβίκας, εντάξει, ο Δουβίκας, μην ξεχνάμε ότι έχει μία έφεση, το έχει τώρα δείξει με την Κόμο. Και
0: ο οποίος, τον οποίο Δουβίκα, τώρα το βλέπω, τρώει και σπρόξιμο στην πλάτη. Τον βοηθάει κιόλας ο αμυντικός γιατί του δίνει
1: γιατί
0: και όθηση.
1: Του δίνει και όθηση, ναι, φύγει. Ναι.
0: Του δίνει και όθηση.
1: Ωραία, εντάξει. Σημασία έχει ότι μπήκε με το δεξί.
0: Δούλεψε το σύστημα.
1: Εντάξει. Καμιά φορά θέλει και την τύχη.
0: Ναι, ναι, πάντα.
1: Ωραία. Θέλει και την τύχη, γιατί αν δεν έχει την τύχη, άστο. Ωραία, θέλεις και την τύχη, καμιά φορά πρέπει να έχεις και λίγο τύχη για να λες ότι κάτι κάνω και να μπορώ να κάνω. Γιατί ο όμιλος είναι δύσκολος, μην κοιτάμε ότι ξεκινάμε καλά, είναι δύσκολος και το σημαντικό...
0: Τι Ολλανδία, Γερμανία,
1: ναι,
0: τι λες τώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι το εξής, ότι που πρέπει να το πούμε, ότι μέσα σε μία εβδομάδα, μία μισή εβδομάδα θα πάει τώρα, παίζει την Κυριακή, με τη Γερμανία στο Άουσμπουργκ. Ναι. Και έρχεται εδώ στο καπάκι και πάμε να παίξει με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα. Και μετά έχει άλλη μια εβδομάδα, τον Νοέμβριο, αλλά δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τόσο σφιχτά τα πράγματα, έτσι όπως τα έχουν κάνει, για να βγαίνουν τα προγράμματα όλα με τα ευρωπαϊκά το διασυλλογικά. Τα...
0: Εν μεταξύ ο Μουσιάλα δεν έπαιξε. Είχε μια ενόχληση πριν τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμο την Κυριακή.
1: Ναι. Εντάξει, μην ξανοίγεσαι.
0: Δεν ξανοίγομαι. Οι Γερμανοί θα σκυλιάσουν τώρα με εμάς.
1: Μην ξανοίγεις, σου λέω.
0: Θα σκυλιάσουν με εμάς, σου λέω.
1: Και
0: οι Γερμανοί, ξέρεις, είναι ομάδα που δεν δείχνει σεβασμό.
1: Μπράβο, ένα αυτό. Και με το δεδομένο ότι έχει τώρα τον Κλοπ, μην το ξεχνάμε αυτό. Ωραία. Ότι είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι, πολύ.
0: Οι Γερμανοί δεν σταματάνε πουθενά και ποτέ.
1: Ναι. Άρα, γι' αυτό σου λέω ότι μην ξανοίγεσαι.
0: Εγώ καθόλου.
1: Ότι αν πας εκεί πέρα και κάνεις μια καλή εμφάνιση, ανεξάρτητα αποτελέσματος, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια είναι. Εννοείται.
1: Εντάξει, δεν είναι. Μία πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν.
0: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά νωρίτερα και ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός ακόμα πιο νωρίς. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένη Κατσαμπέκη. Κυρία Λένα μας, κύριε Δημήτρια. Ναι,
1: ναι, ναι, βέβαια.
0: 9 με 11 εδώ, στα Λευθυνά Ραδιόφωνα. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος από το Μαρακανά.
1: Το Βελιγράδι, όμως, διευκρίνησε.
0: Ναι, από το Μαρακανά του Βελιγραδίου. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Απόψε, αύριο, πρακτικά, αλλά απόψε. Στις 9 αμέσως μετά τον Νικοβογιόπουλο εδώ, στον Real FM.
2: FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: έγινε, εδώ είμαι, παιδί μου.
1: Αυτό ήθελα να τσεκάρω, ότι είσαι εδώ, κατάλαβες.
0: Στις επάλξεις, εδώ, στο Real FM 97,8.
1: Ήθελα να σιγουρευτώ γιατί αρχίζουν...
0: Γεια! Ναι!
1: Αρχίζουν τα ντουπου-ντουπου, παιδιά!
0: Μπράβο! Δουλίτσα γίνεται εκεί πάντως στην Αμερική, κάτι γίνεται!
1: Άνοιξη λέει το 27, παιδιά, αρχίζουν τα ντουπου-ντουπου. Στο Ιόνιο, γι' αυτό χαίρεται η Κάτζου. Θα βγάλει εκεί, θα βγάλει κουβάδες, πετρέλαιο η Κάτζου.
0: Εγώ είμαι, πρόσεξε, είμαι έτοιμη. Έχω ράψει και λεμπίες, μαράκι μου, ετοιμάσου, γιατί έρχονται τα πετροδόλαρα, δεν θα ξέρουμε πού να τα βάλουμε. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Αυτό σου λέει μόνο.
2: Γιατί θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
1: Έτσι, σαν την κεφάλα σου θα είναι σωλήνες.
0: Μ' αρέσει τόσο.
1: Θα βγάζουν το πετρέλαιο.
0: Πράγματα, έτσι θα λέει, άφθονο. Και να τα πετροδόλαρα και να τα χρυσάκα. Θα γεμίσουμε εδώ σκουλαρίκια, θα βάλουμε καδένες, θα βάλω απ' όλα.
1: Καλά, πήγαινε μετά στο βενζινάτικο να βάλεις. Να βάλεις βενζίνη με 2,26 που είδα το πρωί.
0: Να ζω το όνειρό μου. Γιατί μου το χαλάς, με πας τώρα στα κάψιμα και στην Αγγλία. Δεν το αντέχω. Δεν το αντέχει ο ψυχισμός μου. Είμαι και σε κλιμακτήριο. Σε παρακαλώ.
1: Πήγαινε πουλάκι μου λοιπόν να βάλεις εκεί να δεις τη γλύκα τι ωραία που θα είναι και εσύ να ονειρεύεσαι ότι θα έχεις τα πετροδόλαρα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Κοίταξε σήμερα λιακάδα, φύγανε τα σύννεφα.
0: Ναι, φτιάχνει ο καιρός. Εντάξει, κρύο το πρωί, 13-14 βαθμούς και το βράδυ ψύχρα. Όμως φτιάχνει, δεν θα έχει βροχούλες και τέτοια. Θα έχουμε ήλιο, φθινοπορεινό καιρό, έτσι ωραία θερμοκρασία, δροσιά. Μια χαρά όλα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι είναι η μέθοδος μημαμόρου?
1: Μημαμόρου.
0: Μημαμόρου.
1: Εγώ δεν ξέρω το μημαμόρου.
0: Το ξέρεις.
1: Από παιδί.
0: Λοιπόν, εγώ θα να αποκαλύψω τι είναι, γιατί τώρα θέλω να σου πω ότι ξέρεις, διαβάζοντας τις έρευνες, έχω αποκτήσει και μία οικειότητα, είμαι ειδική πλέον. Λοιπόν, όταν είδα αυτό, τι είναι αυτή η παιδαγωγική μέθοδος μημαμόρου?
1: Α, είναι παιδαγωγική μέθοδος.
0: Είναι παιδαγωγική, γιαπωνέζικη θα σου πω. Αντιμετωπίζει τις μικρές συγκρούσεις ως ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά, λέει, τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέει, βλέπεις δύο παιδιά και τσακώνται. Δηλαδή, τσακώνται η κόρη μου με μια φίλη της, με κάποιον άλλον. Παρατηρείς, δεν παρεμβαίνεις. Δηλαδή, αρχίζει, πέφτουν χαστούκια, παρατηρείς. Αρχίζουν να τραβάνε τα μαλλιά, παρατηρείς. Επεμβαίνεις μόνο όταν καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα ξεφεύγουν.
1: Όταν πέσουν κάτω, ξέρει δηλαδή, και οι δύο, τότε δηλαδή επεμβαίνεις. Όταν υποθυμίσεις κανένα παιδί.
0: Ναι, παιδαγωγική προσέγγιση μημαμόρου. Λοιπόν, γιατί λέει, ο ενήλικας παρακολουθεί προσεκτικά τη σύγκρουση, αλλά αποφεύγει την άμεση παρέμβαση όταν θεωρεί ότι τα παιδιά μπορούν να τα βρουν μόνα τους. Έχει, λέει, αυτή η μέθοδος προσεγγίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Λοιπόν, η ιαπωνική λέξη μη σημαίνει παρατηρώ. Μαμόρου προστατεύω. Η ουσία της επομένως δεν απλώς δεν επεμβαίνω. Άρα λέει, παρατηρώ προστατεύοντας. Το καταλαβαίνεις τώρα είναι. Δηλαδή, σκέψου το τώρα αυτό. Λέει, είναι. Οι Ιάπωνες, λέει, παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας, τείνουν να μην παρεμβαίνουν όταν βλέπουν τα παιδιά να τσακώνται. Λέει, άστα, να τσακώνονται. Θα μάθουν μέσα από αυτό.
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Εγώ τους Ιάπωνες τους θαυμάζω.
0: Κι εγώ.
1: Και για την οτροπία που έχουν γενικότερα και για την κουλτούρα τους και για την ευγένεια τους.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Τώρα, γιατί έχουν αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Η συγκεκριμένη προσέγγιση όμως αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις, λέει, ως πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης, τις οποίες τα παιδιά ενδέχεται να χάσουν όταν οι ενήλικες παρεμβαίνουν αμέσως.
1: Α, δηλαδή να πάρουν το μάθημά τους.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή να πέσουν κάτω ξερί.
0: Να αντιληφθούν.
1: Μα αυτό είναι.
0: Λοιπόν, μημαμόρου λοιπόν, όσοι έχετε παιδιά και όσες έχετε παιδιά, τι θα κάνετε λοιπόν, όταν αρχίζουν και τσακώνται, θα είστε παρατηρητής.
1: Μπράβο.
0: Και μόλις αρχίσουν να πέφτουν κάτι ψηλές, εκεί θα παρέμβετε. Πριν πέσουν κάτω ξερά.
1: Κοίταξε, εφαρμόζεται κατά κάποιο τρόπο η μέθοδος μημαμόρου, αλλά όχι από τους γονείς, από τους μαθητές. Δεν έχουμε δει τα παιδιά τα οποία δέρνονται και οι υπόλοιποι παρατηρούν απλά και τραβάνε βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Εν μέρει λοιπόν εφαρμόζεται και στη χώρα μας, αλλά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά κοίτα να δεις οι Ιάπωνες, δηλαδή ξύλο μέχρι τελικής πτώσεως. εκεί να μάθεις να πέσεις κάτω,
0: ναι,
1: και να βάλεις μυαλό.
0: Να μάθεις και μετά απλώς παρατηρείς και επεμβαίνεις όταν πια τα πράγματα ξεφύγουν. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Μιμαμόρου, λοιπόν.
1: Μιμαμόρου, θα το θυμάμαι τώρα.
0: Θα το θυμάσαι, σε παρακαλώ.
1: Κάτσε ρε Μαλία τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε επιστημονικό πεδίο κτλ.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αν μπορείς να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας. Φυσικά στο στούντιο atrialfm.gr.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, το ξέρεις το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Ναι.
1: Είναι ένα πλάσμα το οποίο, ναι, ζει και στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ναι, κάπου.
1: Σε μεγάλα βάθη, μέχρι, ναι, και 80 μέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι το θαλάσσιο αγγούρι αυτό.
0: Θαλάσσιο αγγούρι, μάλιστα.
1: Ναι. Πώς αναπνέει, λοιπόν, το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Ας μας πούνε οι ακροατές μας. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Αγγούρια.
1: Ναι, αλλά θαλάσσινα αγγούρια όμως, όχι όποια και όποια.
0: Γιατί τα άλλα.
1: Τα άλλα άστα να πάνε.
0: Αντλία. Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, σούπερ μάρκετ.
1: Τώρα που το είπες.
3: Αγγούρια.
1: Αυτά είναι κανονικά, δεν είναι θαλάσσια.
0: Δεν μπορώ, προϊπρέλεγε.
1: Αλλά τα θαλάσσια όμως, ναι, πώς αναπνέουν.
0: Πώς αναπνέουν.
1: Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο, ναι, atrialfm.gr, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και επιστημονικό υπόβαθρο.
0: Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, εδώ έχουμε μαζευτεί όλοι οι ακαδημιακοί. Όλοι όμως, να ξέρετε.
1: Επικεφαλής όλων, η κυρία Μαλία Κάτσου, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Και φυσικά υπαρχηγός, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, στο άλλο μικρόφωνο.
4: Έγιναν οι προφητείες του Χατσιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
4: Χατσιμούνα.
1: Βγήκαν όλες οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου. Τα έλεγε ο Χατζηφλουρέντζου. Δεν θα έχετε να πάρετε καύσιμα και θα θέλετε γαϊδουράκια.
0: Ναι.
1: Τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγαμε.
0: Δεν τον ακούγατε. Η Γεωργία ξέρει, λέει, τα θαλάσσια αγγούρια και είναι και πανάκριβα. Αυτό μου γράφει. Καλημέρα, Γεωργία μου.
1: Παιδιά, όχι απλά είναι πανάκριβα.
0: Μου το έγραψε
1: η Γεωργία. Σε πολλές χώρες, όπως στην Κίνα, στην Ινδονησία κτλ., τα εκτρέφουν σε ειδικά εκτροφεία. Γιατί? Γιατί, λέει, έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες. Εδώ μπαίνουμε βέβαια στα χωράφια της κυβαντικής ιατρικής.
0: Άστα αυτά, μη λες κυβαντική ιατρική.
1: Αλλά φτιάχνουν, λέει, μέχρι και καλλυντικά, μέχρι και διάφορες θεραπείες από τα θαλάσσια αγγούρια. Κοίτα να δεις τα θαλάσσια αγγούρια πρωί.
0: Ναι, ναι. Ο Παλιάτσας λέει, και εγώ μια φορά που είχα πάρει ένα ποδήλατο χωρίς φρένα, είχα μάθει με το κακό, όχι με το μιμαμόρου, να μην το ξανακάνω όταν έφαγα τα μούτρα.
1: Αυτή η μέθοδος
0: είναι. Καλημέρα, Παλιάτσο, καλημέρα.
1: Είναι η ελληνική εφαρμογή της. Καλημέρα, ναι, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλή αρχή στο μπάσκετ, λέει, σήμερα, βέβαια.
0: Ναι,
1: σήμερα,
0: ναι,
1: έχουμε,
0: ναι,
1: και Ευρωλίγκα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, από αύριο τι έχει να γίνει εδώ. Ωραία.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί στις 9 και 4. Εδώ στην Αθήνα.
0: Καλή
1: ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια, στην Ισπανία στις 9 και
0: 5. Καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό.
1: Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες.
0: Πρέπει να ντρέπεσαι, γιατί είπες καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά κάνεις τη μούρη σου όπως την κάνω εγώ, να βάζεις κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τσιμπάτε. Είπε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και μετά τα μούτρα του δεν ξέρετε πώς τα έκανε. Άρα εννοούσε στη μία ελληνική ομάδα.
1: Άσε τώρα, διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα,
0: εγώ,
1: με διαβάλεις τον κόσμο.
0: Ενώ εγώ είπα,
1: λες και δεν με ξέρουν.
0: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Έκανε τη μούρη μου,
1: γιατί εγώ τι είπα, είπα κάτι διαφορετικό.
0: Τη μούρη σου πώς έκανες, που δεν σε βλέπουν.
1: Και βέβαια, να, για να συμπληρώσουμε και την αθλητική μας αναφορά,
0: ναι, ναι,
1: και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αγωνίζεται απόψε στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία στα πλαίσια της διοργάνωσης του Nations League. Αθλητική βραδιά λοιπόν και Ευρωλίγκα και εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Καλή επιτυχία και στην εθνική μας. Καλημέρα και στον Real Blogger. Σταματήστε, λέει, γιατί καταφέρατε να κατουριθώ πρωί-πρωί. Καλημέρα, Real Blogger. Να σε καλά, να προσέξεις, παλικάρι μου. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα και στον Αχιλέα στο Μόναχο. Αχιλέα, διαβασμένο σε βλέπω,
0: ναι,
1: σχετικά,
0: ναι,
1: με τα αγγούρια της θάλασσας. Σωστή απάντηση.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
1: Καλημέρα και στον Γιάννη. Και ο Γιάννης, κοίταξε να δεις. Α, εντάξει, ο Γιάννης τουλάχιστον το ομολογεί. Μπήκα, λέει, και διάβασα,
0: εντάξει,
1: το έψαξα,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, ναι, ναι, έτσι, ναι, το βρήκα. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον, να σε καλά, καλή
0: σήμερα. Δεν είσαι σαν το Καλαμαράκι, δηλαδή, αυτό εννοεί, έτσι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος λέει, καλημέρα, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πανάθα μόνο, πανάθε μάσαι κι εσύ, σαν τον Ιωσήφ κι εσύ. Λέει ο Στέφανος.
1: Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Όπως ζητάς και εσύ, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμά σου στον αέρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Και ο Λευτέρης σωστός. Καλημέρα και στον Κώστα, το φίλο μας, με μπουκάλες κατάδυσης, λέει ο Κώστας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
0: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι δηλαδή αν πηγαίνεις στον υπνοτιστή και σου έβγαζε τι θα ήσουν στην προηγούμενη, τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου, θα έβγαζε ότι ήσουν Ολυμπιακός. Αποκλείεται. Με τίποτα. Αυτό μου λέει. Αποκλείεται ο Καλαμαράκης να ήταν Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, άκου τώρα μήνυμα από τον Άγγελο. Ναι. Είμαι στο σπίτι, λέει, της κοπέλας μου, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω ανοιχτή μπαλκονόπορτα.
0: Ναι.
1: Από κάτω ακριβώς έχει λαϊκή της Πέμπτης και κάποιος πάγκος παίζει ρεαλ τόσο δυνατά που ακούγεται η κάτσου σε όλη τη γειτονιά. Καλημέρα, καλημέρα εκεί πέρα στα παιδιά, στην Αγία Βαρβάρα, στην λαϊκή. Να είστε καλά, την αγάπη μας.
0: Αυτά είναι. Είμαι διάσημη τέλος, δηλαδή, αφού με ακούνε στην Αγία Βαρβάρα.
1: Είχετε διαπασώνει κάτσου παιδιά στη λαϊκή, στην Αγία Βαρβάρα. Το ζήσαμε και αυτό. Καλημέρα, τρολ. Ναι, έχεις δίκιο. Η λαϊκή ονομασία για τα αγκούρια της θάλασσας είναι αυτή που περιγράφει το μήνυμά σου, αλλά όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ενώ ο Νίκος από την άλλη, ο οποίος είναι ψαράς, λέει τα θαλάσσια αγκούρια είναι το καλύτερο δόλωμα για παραγάδια και για σαργούς. Είδες πόσες χρησιμότητες έχουν λοιπόν τα θαλάσσια αγκούρια.
0: Είδα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τα καύσιμα κάτσου?
0: Τι να γίνει, μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές. Εγώ καμία αποκλιμάκωση δεν βλέπω στην Αγγλία. Και θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι okay, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στη Νέα Υόρκη στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έκανε επαφές, θα συνεχίσει τις επαφές, θα μιλήσει και σήμερα σε λίγες ώρες. Λοιπόν, ο κύριος Παπασταύρου, υπουργός ενέργειας, είναι και αυτός. Θα έχει δει ExxonMobil, θα δει Chevron, θα ξαναδεί ExxonMobil. Έχουμε και τις ανακοινώσεις για τις εξελίξεις με τις γεωτρήσεις.
1: Το είπε χθες στην Ομογένεια, εκεί πέρα που συναντήθηκε με Έλληνες Ομογένειες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η πρώτη γεώτρηση έρχεται την άνοιξη του 2027 στο Ιόνιο.
0: Ναι. Απλώς λοιπόν, να πω όμως ότι εδώ πέρα ο κόσμος, είχαμε ακούσει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει για τα μέτρα, νέο πακέτο μέτρο στήριξη για τα καύσιμα. Πού είναι αυτό το πακέτο? Μήπως περιμένουμε να γυρίσει, ίσως να περιμένει να γυρίσει ο Πρωθυπουργός, λέω, από την Αμερική για να κάνουν τις συσκέψεις και να αποφασίσουν? Δεν είναι κλειδωμένα, περιμένουν κάτι άλλο? Γιατί αναρωτιέμαι τώρα εγώ, βεβαίως τώρα, στο Υπουργείο Οικονομικών, και καλά κάνουν. Σταθμίσουν, σου λέει, κάτσε να σταθμίσουμε όλα τα δεδομένα. Να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τις επόμενες μέρες. Να δούμε και ο πόλεμος κτλ. Εγώ το ακούω αυτό, γιατί πρέπει να γίνει και ένας σχεδιασμός. Δεν μπορεί τώρα, όμως έχουν αργήσει τα μέτρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ξαναλέω ότι σίγουρα το οικονομικό επιτελείο έχει κάνει τα κουμάντα του και έχει το σχεδιασμό του. Ο κόσμος όμως τα περιμένει. Βεβαίως από την άλλη πλευρά, τι μου έλεγαν και έχουν δίκιο πάλι, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινάει να διατίθεται 15 Οκτωβρίου. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος. Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, υπάρχει χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το ταμπλό γράφει. Και γράφει 2,26, κάτσε να σου πω σήμερα για να μην λέω και ανακρίβεις.
0: Ναι.
1: 2,226 αμόλυβδη, 2,255 πετρέλαιο κίνησης σήμερα το πρωί στην Κηφισίας.
0: Ναι, είναι άστη κατάσταση.
1: Σε ένα πρατήριο, σε άλλα πρατήρια, για να τα λέμε όλα, ήταν και τα δύο καρφωμένα στο 1,999. Υπάρχουν λοιπόν αποκλίσεις στις τιμές, οπότε δείτε κι εσείς που σας συμφέρει καλύτερα. Θα μου πεις τώρα τι να με συμφέρει με 2,20.
0: Αλλά... Ιωσήφ, πάντως εγώ και νομίζω και εσύ από τον περίγυρό σου, οι άνθρωποι είναι πραγματικά σε απόγνωση. Δηλαδή είναι η ακρίβεια στα τρόφιμα, είναι η ακρίβεια παντού, έρχονται και τα καύσιμα και γίνεται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και πια... μειώνουν τις μετακινήσεις τους. Το ακούω αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί στη γειτονιά που μένω, βλέπω τα πρωινά που φεύγω κι εγώ, οι άνθρωποι που φεύγουν περίπου την ίδια ώρα, ότι πλέον αυτοί που μένουν κοντά, βλέπω στα αυτοκίνητα, πάνε 2-3 από τη γειτονιά. Για να βεβαίως να μειωθεί το κόστος.
1: Πάνε ένα γκρουπ. Πάνε ομαδικά στην εργασία.
0: Ναι, γιατί εκεί που μένω εγώ, αποκλείεται να πάρεις λεωφορεία, έχεις 3-4 λεωφορεία για να φτάσεις και αν φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί εννοώ, είναι δροσιά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον. Τι κάνουν, που δεν το κάνανε. Πάνε στην Κηφισιά, αφήνουν το αυτοκίνητο και παίρνουν τον ηλεκτρικό. Σου λέει, θα αφήσω το αυτοκίνητό μου στην Κηφισιά κάπου και θα πάρω τον ηλεκτρικό. Και αυτό είναι μια λύση.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις που έρχεται σήμερα η Καθημερινή με πρωτοσέλιδο. Και τι λέει, λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Τι έχει γίνει λοιπόν, πολύ περισσότεροι πολίτες επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πλέον έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα. Όμως. Υπάρχουν προβλήματα με τα δρομολόγια σε μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ, καθώς έχουν εκτελεστεί 9.280 λιγότερα δρομολόγια τον προηγούμενο χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις αποβάθρες, ειδικά σε μία περίοδο όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και επιλέγει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Νομίζω ότι όπου σταθούμε όλοι μας και όπου βρεθούμε, το κεντρικό θέμα συζήτησης είναι οι τιμές των καυσίμων μαζί με όλο το θέμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή εκεί που έχουν φτάσει τη μέσα στα καύσιμα.
1: Και από την άλλη, ακούς την πολιτική αντιπαράθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, κατηγορίες επί κατηγοριών. Και όπως λέγαμε και εμείς χθες το πρωί εδώ πέρα, τον πολίτη δεν τον νοιάζει η αντιπαράθεση.
0: Ακριβώς, θα
1: συμφωνήσω. Δεν τον νοιάζει η κόντρα. Ναι, να κατατεθούν προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο πολίτης περιμένει να δει αποτέλεσμα στο ταμπλό.
0: Στο ταμπλό και στην τσέπη του. Εκεί. Γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Μη κι άλλο, και αν λέγαμε και δεν λαϊκίζουμε εδώ πέρα και δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα, όμως, εάν 20 του μήνα τελειώνουν τα μισθά, που λέει και ο Ιωσήφ, η Ψαφόνο δεν τα λέγε, αν το θυμάμαι καλά.
1: Καλά, λοιπόν, την έχω κάνει αστέρι, έτσι. Έτσι, όλα τα έχει μάθει, όλα εκάτσου.
0: Λοιπόν, και μέχρι τα θαλάσσια αγκούρια έμαθα. Λοιπόν,
1: ακόμα δεν έχεις μάθει τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω, λοιπόν, τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και γι' αυτό λέω ότι μήπως πρέπει να ανακοινωθεί αυτά τα μέτρα για τα κάψιμα. Καταλαβαίνω ξανά το σχεδιασμό, το 15 Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης. Άσε που πάρα πολλές πολυκατοικίες έμαθα, ξέρεις, δεν θα βάλουν πετρέλαιο. Συνοηθήκαν όλοι μαζί.
1: Καλά, αυτό είναι ένα φαινόμενο των πολλών τελευταίων ετών, αλλά φέτος θα είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον Ανδρέα που μας ακούει στο Eindhoven. Ρε παιδιά, είμαι στο τρένο για τη δουλειά και γελάω τόσο πολύ εξαιτίας σας που με ρώτησε ένας επιβάτης τι ακούω για να γελάσει κι αυτός. Ευχαριστώ, Ανδρέας.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. 12 βαθμούς στην Άρτα, λέει στις 7 το πρωί. Αλλά μην νομίζεις, και εδώ είχαμε μια ψύχρα νωρίς το πρωί.
0: Ναι.
1: Και σε εμάς έτσι είναι, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Αλλά το 7 θέλει πετρέλαιο, θέλει ξύλα, θέλει κάτι πάντως.
1: Καλημέρα, αρετή. Ακουμούρι, λέει το αγόρι μου. Μουτράκι θα λέτε για το αγόρι μας, κυρία μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σιγάρε, παιδιά.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Σα στήξαμε τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Σιγάρε, παιδιά. Εντάξει, είπαμε.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Μην ξεχνάς, λέει κύριε Ιωσήφ, ότι εκτός από την Αγία Βαρβάρα, η κυρία Αμαλία κάνει κουμάντο και στο Χαϊδάρι, που είναι η δική μου περιοχή. Ναι. Φυσικά, παιδιά, η Κάτζου κάνει κουμάντο στο Χαϊδάρι. Αυτό το έχουμε ομολογήσει από παλιά εδώ σε αυτή την εκπομπή.
6: Δεν έχω πει ποτέ στο Χαϊδάρι, αλλά πιστεύω το Χαϊδάρι City είναι τέρμα αλητεία. Μόνο για μάγκες δηλαδή και αυστηρά, δεν μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε, δεν με δέχονται. Πιστεύω το κουμάντο κάνει η Κάτσου.
1: Η Κάτσου κάνει, παιδιά, κουμάντο και στο Χαϊδάρι και στην Αγία Βαρβάρα.
0: Παντού, όλα τα δυτικά προάστια.
1: Έχει εξαπλωθεί και στο Μελανίδη, βέβαια.
0: Και Μελανίδη Ηλίας, βεβαίως. Καλημέρα να πούμε και στη Φωτεινή μου, μας ακούει στην καρδίτσα και μας στέλνει την καλημέρα. Της καλημέρα. Και στο Βασίλη, τον άλλο Βασίλη, καλημέρα. Σήμερα. Όλοι μαζί στέλνετε τις καλημέρες.
1: Και
0: μαζί.
1: Πολύ καλά κάνετε. Και θα μας απαντήσετε κιόλας και στο ερώτημα που έχουμε βάλει από νωρίς, αφού πρώτα σας πω Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου Lepas. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, παρακαλώ. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Παπάκι Lepas Greece και μάθετε περισσότερα.
1: Λέπας δηλαδή από τη Λεοπάρδαλη, έτσι.
0: Ωραίο. Θα σας πω κι άλλα μετά.
1: Καλημέρα στο Δημήτρη, στο τιμόνι του Α7. Καλή δύναμη, φίλες, στην Βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Πριν πάμε στους τίτλους, άλλη μια φορά το quiz το οποίο ζητάμε να μας απαντήσετε.
3: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμου?
1: Πώς να αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν.
0: Ναι, να μας πείτε.
1: Στούντιο atrialfm.gr για το πώς αναπνέουν τα θαλάσσια
7: αγγούρια.
1: Αυτό.

0: Ήρθες λοιπόν, ξεκίνησες πρωί-πρωί, μία τα καύσιμα, μία τα τρόφιμα, μία το ρεύμα, μία το φυσικό αέριο. Έρχεται ο Θεόδωρος και σου λέει: καλημέρα, Ανατολή Ηλίου, μια καινούργια μέρα με πολλές ελπίδες αρχίζει. Θέλω αισιοδοξία από όλους μας. Και έχει δίκιο ο Θεόδωρος. Ήρθες εσύ εδώ να μας μαυρίσεις την ψυχή. Ήρθα. Κασάνδρα.
1: Τι είναι η Κασάνδρα, τι έχεις δει, τις τιμές, στα καύσιμα.
0: Άσε μας.
1: Στα πρατήρια.
0: Κάτσε πρωί-πρωί.
1: Τι πρωί, και άσε που.
0: Όλο γκρίνια.
1: Ήρθες πρωί να μας πεις και για τα θαλάσσια αγκούρια.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, στη Δράμα.
1: Ναι.
0: Το πρωί η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμοί Κελσίου.
1: Πω, που κρύο.
0: 5 βαθμοί. Είδες τι θέλει ο Γιώργος από τη Δράμα.
1: Παπαχριστόφορο. Καλά, λογικό είναι.
0: Θέλω παπά, σας έχει λείψει ο Παπαχριστόφορος. Έτσι είναι από τα αγαπημένα σας χίτ ο συγκεκριμένος.
2: Πράξτε να πετώνε και βάλει η δράπη από την Ελευθερία.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μήπως και αυτός είναι κβαντική ιατρική. Τίποτα, γιατί έτσι το κόβω.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη στη Φραγκφούρτη. Σωστός, Γιάννη. Καλημέρα και στον Γιάννη στο Messenger. Καλημέρα και στο Γιώργο. Το θαλάσσιο αγκούρι λέει: φαντάζομαι αναπνέει από τη μύτη ή από το στόμα. Θα μάθετε σε λίγο την απάντηση. Θα δοθεί για να μην έχετε απορίες. Καλημέρα και στο Θάνο. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για το ηχητικό το οποίο προτείνεις. Να σε καλά, Θάνο. Πάμε παρακάτω. Χθες συνέντευξη και του Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του Sky.
1: Ναι.
0: Για όλα φυσικά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Για όλα πραγματικά. Και ένας Τσίπρας χωρίς να ανεβάσει τους τόνους. Έτσι, εγώ θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, πάρα πολύ ήρεμος, ψύχρεμος, έδινε απαντήσεις. Άκουγε τους συναδέλφους μας, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Πιταρά. Απάντησε σε όλα.
0: Είχε εκεί πέρα ένα μπιφ. Ένα μικρό μπιφ στην αρχή.
1: Ναι, τι.
0: Εγώ εκεί εστιάζω. Δηλαδή,
1: εκεί στα οπαδικά θα είσαι εσύ.
0: Ναι,
1: γιατί... Στα οπαδικά, στα αθλητικά θα πω. Εγώ
0: είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Είναι παραθυναϊκός ο Αλέξης Τσίπρας, είναι λογικό.
0: Και τι είπε.
3: Δύσκολη θέση είναι ανάμεσα σε δύο παραθυναϊκούς. Και μάλιστα ακόμα χειρότερα το Παναθηναϊκός πάει και καλά.
4: Δεν ξέρω πώς επιβιώνεται σε αυτό το κανάλι.
3: Θα καταφέρω 15-16
5: χρόνια. Και χωρίς γραβάτα και.
3: Μένω στη 17η σεζόν εδώ, οπότε κάτι καλό γίνεται. Θα το πάρετε φέτος.
4: Αν δεν το πάρουμε και φέτος.
3: Δεν υπάρχει άλλη προτίμηση.
4: Θα πρέπει να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
1: Εντάξει, είναι...
0: Άμα δεν το πάρουμε και φέτος.
1: Ναι, σου λέει δεν γίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας που είναι, ξαναλέω, γνωστό ότι είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού και πηγαίνει και στους αγώνες. Είναι. Και του άρεσε. Δεν είναι και χιούμορ.
0: Στην προηγούμενη εμφάνιση στο Sky,
1: ναι.
0: 2023.
1: Καλά άλλα χρόνια τότε.
0: Ναι, είχε πει.
4: Βεβαιότητα στις μέρες μας δεν μπορεί να εκφράζει κανένας και για
1: καλά,
4: τίποτα.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
4: Ίσως τη μόνη βεβαιότητα που μπορώ να εκφράσω, μιας και είμαι στο Sky, είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Καμία
1: αυτό
4: άλλη
1: μου άρεσε που είπατε.
4: Καμία άλλη βεβαιότητα.
0: Ήταν και σίγουρος.
1: Ήταν και σίγουρος.
0: Καλά, και εγώ ήμουν σίγουρος για να λέω την αλήθεια. Είναι η εποχή επί Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Ήμασταν όλοι σίγουροι, αλλά την πατήσαμε, πρόεδρε. Άμα δεν το πάρουμε και φέτος έχουμε πρόβλημα.
1: Όταν μιλάει για τον Παναθηναϊκό Τσίπρας, γελάνε και τα μουστάκια του. Παιδί μου, το ζει.
0: Από παιδί τώρα, μεγαλωμένο στη λεωφόρο.
1: Πάντως έκανε, προκάλεσε τα Βαντούρη. Ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, ανακοινώσεις από το ΠΑΣΟΚ και μπάρε και να έχεις
0: αυτό που προκάλεσε,
1: πατώματα,
0: νομίζω...
1: ισόγεια, καταστρώματα.
0: Ναι, και τα καταστρώματα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν αυτό το ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να είναι ή εμείς ή κανείς. Και εκεί άφησε και την αιχμή για το ΠΑΣΟΚ.
4: Ή εμείς. Ωραία. Ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
4: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
3: Άρα εσείς δηλαδή.
4: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
3: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς την δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι και ότι 3 χρόνια δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη Βελόνα. Οπότε
1: δεν είπε και ψέματα.
0: Κανείς.
1: Τώρα 2 λεπτά. Λέει ή εμείς ή αυτοί. Πρώτον.
0: Όχι, ή εμείς ή κανείς.
1: Ή κανείς. Ναι, συγγνώμη, αυτή είπα. Ή κανείς. Γιατί το λέει. Το λέει ως προς την κεντροαριστερά και κυρίως προς το κέντρο. Δηλαδή, αν τον έβλεπες και όλο το στήσιμό του και οι απαντήσεις του, ήταν απευθυνόταν σε αυτό το κοινό της, του κέντρου κεντροαριστερά, αλλά και του κέντρου. Και τι είπε, ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε 3 χρόνια, δεν ήμουν εγώ στην κεντρική πολιτική σκηνή, είχα αποσυρθεί. Να κερδίσει, δεν μπόρεσε. Άρα. Ή εμείς ή κανείς. Όσον αφορά, σου λέει, το αντίπολο δέος της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό εννοούσε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ.
0: Κάποιοι το πήραν εγωιστικά και.
1: Ναι. Για λαζονία μίλησαν.
0: Μίλησαν για λαζονία.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο καθένας να το εισπράξει όπως εκείνος θέλει. Η αλήθεια πάντως είναι ότι περιγράφει μια κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τα 3 χρόνια. Υπήρξαν όμως αντιδράσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα και από το ΠΑΣΟΚ και από την κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πάντως ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα, είπε ότι ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι. Επέμενε σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, μεταξύ άλλων, από το διχαστικό εμείς οι αυτοί ή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το λαζονικό εμείς οι κανείς της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους. Είπε μετά και σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
0: Και το Πασόκ φυσικά έκανε λόγο για λαζονία και αυτοθαυμασμό.
1: Από το Μητσοτάκη λέει χάος, περάσαμε στο εμείς ικανείς. Ήταν λογικό να προκαλέσει αντιδράσεις. Ξαναλέω όμως ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε αυτή τη συνέντευξη στο Sky και απευθύνθηκε σε συγκεκριμένα κοινά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Και οι απαντήσεις που έδωσε ήταν και κοιτάζοντας συγκεκριμένα κοινά. Και ποια είναι τα κοινά? Από κέντρο και προς αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τον είδες να σηκώνει καθόλου τόνους? Όχι. Τον είδες να εκνευρίζεται? Όχι. Άρα σημαίνει ότι σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα.
0: Είπε ότι στόχος είναι να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έδειξε να στοχεύει επίσης στις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι,
0: μου έκανε εντύπωση η συγκεκριμένη αναφορά.
4: Θα επιδιώξουμε και θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα των προοδευτικών δυνάμεων να συγκροτηθεί κυβέρνηση στη βάση του πολιτικού μας σχεδίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
6: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε. Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμο να κυβερνήσετε.
4: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό. Και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
1: Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρας φαίνεται πολιτικά πολύ πιο όριμος σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το δεύτερο είναι ότι είπε ότι έχουμε την εμπειρία. Και έχει την εμπειρία, έχει ξανακυβερνήσει. Το άλλο κομμάτι έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί υπήρξαν, έχουν υπάρξει τώρα στο διάστημα αστοχίες και δηλώσεις που δημιούργησαν σύγχυση στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που τοποθετούνταν για συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω και για την πατριωτική εισφορά είπε ότι υπάρχουν 70 οικογένειες που πρέπει να συνεισφέρουν και αυτό είναι ο πατριωτισμός κτλ. Έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μην ξεχνάμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει νέα πρόσωπα που εγώ δεν είμαι εναντίον των νέων προσώπων, είμαι υπέρ των νέων προσώπων. Εξαιρετικά κάποια πρόσωπα. Κάποια πρόσωπα χρειάζονται. Πώς να πω, παιδί μου, πρέπει να.
0: Χρόνο,
1: προπόνηση, χωρίς όμως να υποτιμώ τα πρόσωπα αυτά. Γιατί καλό είναι στην πολιτική να μπαίνουν νέα πρόσωπα. Όμως άφησε και ένα παράθυρο για τους παλαιούς συντρόφους του. Ναι. Τι είπε η Ιωσήφ μου?
0: Εκεί λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση και το κατάστρωμα. Ναι. Γιατί λέει ότι οι πόρτες δεν κλείνουν για κανέναν και έδωσε και παραδείγματα.
4: Οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν. Εμείς πάμε δύο πράγματα. Το πρώτο που νομίζω θα το εκτιμήσετε ότι είναι ηθικό και πολιτικά ορθό. Ότι δεν θα τσαλαβουτάμε όπως γίνεται και δεν νομίζω ότι βοηθάει την αξιοπιστία της πολιτικής. Βγαίνει ένα κόμμα βουλευτής, πάει στο άλλο κόμμα. Μετά παίρνει την έδρα του, πάει και σε ένα τρίτο κόμμα. Εμείς είπαμε θα είμαστε εκτός βουλής. Θα αποκτήσουμε κοινωνική ομάδα όταν με το καλό ο ελληνικός λαός μας ψηφίσει. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
6: Ναι, αυτό που έχετε πει.
4: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
0: Κατάστρωμα.
1: Ναι.
0: Πήγανε κατάστρωμα, ναι. Λοιπόν, όσο παραιτηθήκανε Μούτσι, Λοστρόμι, γι' αυτά φουλ στο κατάστρωμα. Εκεί να πλένουνε.
1: Ναι.
0: Τι γελάζε, κάτσε.
1: Ναι, εντάξει, έτσι όπως το είπες, ρε παιδί
0: μου. Στο κατάστρωμα ποιος πάει?
1: Εγώ βλέπω ότι, ρε παιδί μου, από τον εξώστη στο κατάστρωμα και σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Δηλαδή θα πάμε και στο ισόγειο κάποια στιγμή, αυτό λέω.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αυτό με τους καπετάνιους και τους μούτσους και όλα τα υπόλοιπα και τα καταστρώματα. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα μπορεί να έχει.
7: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για μούτσου δεν κάνουν. Ούτε για μούτσου.
0: Έχουμε δύο διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
0: Ακριβώς. Αυτά λοιπόν από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Skype που προκάλεσε και τις αντιδράσεις που σας μετέφερε νωρίτερα η κυρία Αμαλία Κάτζου, καθώς αυτό το οποίο έμεινε ήταν η περίφημη ατάκα.
4: Ή εμείς, ή κανείς.
0: Αυτό λοιπόν. Παναγιώτης Βολάνιος προς το παρόν για να μάθουμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, Παναγιωτάκη.
8: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη μου.
8: Στο κόκκινο είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, λόγω σύγκρουσης του κύκλου με γιώτα αρχής στο ύψος του Περιστερίου που σημειώθηκε νωρίτερα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, μπλοκαρισμένη άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεκάκη μέχρι Χαλάνδρη. Ζεσταίνονται από νωρίς εκεί, γιατί έχουμε και πρώτο τζάμπολα απόψε.
0: Ναι, ναι, τα είπαμε για την Ευρωλίγκα.
8: Από αύριο ο Ιωσήφ θα λέει πάλι τα, τα δικά του με τις
0: συνδεστήσεις. Ναι, τα μαγικά εκεί που θα γίνουν στο Telecom Center.
8: Ναι, τα αναμένουμε όλοι. Απροσπέλαστα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Ανάλογη εικόνα και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Θησίο, Γκάζι, Ταύρο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν όσοι βρίσκονται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε πάλι στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στην Αγγελική. Η Αγγελική θυμάται ότι σαν σήμερα δολοφονήθηκε το 1916 ο Ρασπούτιν. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ο Ρασπούτιν που έμεινε και στην ιστορία. Και κάνει κάποιους παραλληλισμούς με τους τσαρλατάνους, για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, γιατί και χθες υπήρξαν αποκαλύψεις. Και για τους διαλόγους που είχε ο περίφημος υπνοθεραπευτής με τη γιατρό του Κολονακίου, αλλά και τις προτάσεις που έκανε ο υπνοθεραπευτής για το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιους ασθενείς τον καρκίνο, την κατάθλιψη, ακόμα πώς μπορεί να γεννήσει μια γυναίκα πιο εύκολα.
1: Απίστευτα.
0: Ακούμε και οδοντιατρικές συμβουλές.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα τα ακούσουμε αυτά στη συνέχεια, γιατί μάθαμε χθες και νεότερα στοιχεία. Καλημέρα και στον Στέφανο. Θα πάμε φυσικά και στην κυρία Μπακογιάννη, η οποία και χθες επανέλαβε σε τηλεοπτική της εμφάνιση τη δήλωση για αλαζονία και για καβαλημένα καλάμια, και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από κορυφαία στελέχη.
1: Ναι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας και υπουργούς, να δούμε τι απάντησαν.
1: Δεν το πελέει τυχαία. Δύο φορές χτύπησε η κυρία Μπακογιάννη για το συγκεκριμένο θέμα μέσα σε 24 ώρα. Άρα είναι, δεν είναι τυχαίο αυτό καθόλου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Πολύ ωραίες οι ανακοινώσεις, λέει, για την ακρίβεια, όμως δεν ακούμε τίποτα για το θέμα που ταλανίζει όλη την Ευρώπη και προκαλεί τις ακραίες αντιδράσεις, την ασφάλεια και το μεταναστευτικό. Ειδικά στην Ελλάδα, λέει, που έχουμε πάρα πολλά κακοποιά στοιχεία. Εγχώρια και εξωχώρια. Αυτή η συζήτηση, λέει, θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Πάνο, που τον κάνουμε να ξυπνάει και φάτος. Να σε καλά, Πάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στην Νάταλη, στην Ιταλία, λέει, το θαλάσσιο αγγούρι λέγεται Κάτζο τι μάρε, Κάτζο τι μάρε.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Νάταλη, καλημέρα. Θαλάσσιο αγγούρι, λοιπόν, πώς αναπνέει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα εκεί πέρα, το οποίο υπάρχει κάτω στο βυθό. Πείτε και εσείς στο στούντιο atrialfm.gr.
9: Πώς αναπνέει το θαλάσσιο αγγούρι?
0: Έλατε.
9: Ένα είδος θαλάσσιου εχινόδερμο.
0: Είναι εχινόδερμο.
1: Εχινόδερμο.
0: Το θαλάσσιο αγγούρι. Το έχεις δει? Στο έδειξα, της έδειξα φωτογραφία το πρωί για να ξέρει γιατί μιλάμε.
1: Μπλιάχ.
0: Έλα μωρέ, πλασματάκι του Θεού είναι. Γιατί μπλιάχ, τι σε πειράζει να πω.
1: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Άστο εκεί πέρα το αγγουράκι. Πάμε. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, να δούμε τι έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη στον Πειραιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη, μας έκανες να χαμογελάσουμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας. Τι μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία Κάτζου?
1: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για την επιστροφή ενοικίου. Ποιοι θα λάβουν την Παρασκευή, αύριο, διπλή ενίσχυση αναδρομικά. Άρα λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν όμως την περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνης.

0: μόνιμης κατοικίας τους, θα λάβουν την Παρασκευή αναδρομικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, επιστροφή δύο ενοικίων, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που έχει τεθεί σε εφαρμογή. Λοιπόν, τώρα να μην σας πω ακριβώς ποιοι είναι. Είναι εντάξει, πλην Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Άρα, αύριο 25 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους έως και δύο ενίκια. Λοιπόν, οι νέες πληρωμές αφορούν όσους έλαβαν τον Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 24, επειδή πλήρωσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το μισό της συνολικής δαπάνης του ενοικίου του 24. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 25, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Άρα, αύριο, περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια θα πάρουν τα αναδρομικά για την επιστροφή ενοικίου.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα, στου Ζωγράφου. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αν δεν το πω, λέει, θα σκάσω. Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, λέει, αλλά Καλαμαράκι έχει σβήσει το δάσκαλό σου από το βολάνιο. Σε γλεντάει κανονικά και δεν βλέπω αντίδραση. Το φρόνημα, λέει, πρέπει να κυματίζει, παλικάρι μου. Δεν το είπανε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άσε να υπάρχει και λίγο το αλατοπίπερο.
0: Σκέφτομαι αύριο τι θα λέει το στόμα του, το Ιωσήφ Καλαμαράκι.
1: Τι να πω, εντάξει τώρα, πρώτη αγωνιστική είναι σιγά.
0: Πριν ξεκινήσει
1: δεν είναι και έτοιμες οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Πολύ νωρίς. Όλες οι ομάδες. Όχι μόνο, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό. Όλες οι ομάδες. Δεν είναι ακόμα έτοιμες. Θα τις δούμε σε μια έτσι κανονική μορφή εκεί κοντά στα Χριστούγεννα.
0: Ηχογραφήσω αύριο. Πρόσεξε.
1: Καλημέρα και στον Κώστα. Σχετικά με το «Ή εμείς ή κανείς», είναι ένα παλαιότερο πάλι σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας πριν έλθει στην εξουσία από την Καλαμάτα. Είχε πει τότε «Ή εμείς ή αυτοί». Αυτή ήταν η φράση που είχε χρησιμοποιήσει. Ο Σπύρος από τον Πειραιά λέει ότι ο Τσίπρας είπε ότι έχει εμπειρία διακυβέρνησης, αλλά και εμείς έχουμε την πικρή εμπειρία της δικής του διακυβέρνησης. Είναι διαφορετικές, όπως καταλαβαίνεις, και οι αντιδράσεις και οι απόψεις.
0: Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις του Οκτωβρίου. Απλώς επειδή ρωτάνε οι ακροατές, σήμερα το απόγευμα η πρώτη πληρωμή.
1: Καλημέρα και στην Αγγελική τη Τζόρτζη. Το θαλάσσιο αγγούρι, λέει, αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι έχει το καλύτερο real estate για να επιβιώνει αφού δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Μένει ακίνητο.
0: Α, ναι.
1: Δεν κουνιέται, ρε παιδί μου, δεν κάνει τίποτα.
0: Αυτό είναι.
1: Κοίταξε να δεις πώς αγνωρίζουν οι ακροατές. Δεν το περίμενα. Μπράβο, παιδιά. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα στους δρομούς με την αυξημένη κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Και αναφερθήκαμε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Καθώς, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά τα δρομολόγια μειώνονται. Κατέβασαν, λέει, ταχύτητα τα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα το 2025. Χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, την ώρα που οι επιβιβάσεις σε όλο το δίκτυο μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουμε λίγο, Αμαλία, τώρα τι γίνεται, μιλάμε για μετρό, ηλεκτρικό και τραμ. Είναι χιλιάδες χαμένα τα δρομολόγια που έχει καταγράψει η Στασή. Αυτό συμβαίνει συνήθως ή επειδή είναι παλιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν τεχνικές βλάβες και αποσύρονται.
0: Ναι.
1: Ή επειδή δεν γίνεται σωστός ο προγραμματισμός.
0: Όπως και να έχει πάντως, επειδή λόγω των πανάκριμων καυσίμων στρέφεται ο κόσμος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια. Αυτό είναι το στοίχημα. Τι λέμε, το λέμε και το λένε και οι συγκοινωνιολόγοι ως προς την αντιμετώπιση της κίνησης. Τι λένε, ότι αυτό πρώτο που πρέπει να γίνει είναι μια αναβάθμιση που έχει γίνει σε ένα σημαντικό ποσοστό των μέσων μαζικής μεταφοράς και να γίνονται περισσότερα δρομολόγια.
1: Είναι χιλιάδες λοιπόν τα χαμένα δρομολόγια. Αυτό το έχουμε πει και για τα λεωφορεία, τα οποία χάνουν πολλά δρομολόγια κυρίως λόγω της κίνησης, λόγω της καθυστέρησης. Εδώ μιλάμε, επειδή είναι παλαιοί οι σειρμοί και παρουσιάζουν πολύ συχνά βλάβες, πρέπει να αποσύρονται. Αποτέλεσμα λοιπόν χιλιάδες χαμένα δρομολόγια, επιβάτες οι οποίοι περιμένουν και ταλαιπωρούνται στις αποβάθρες. Και για να καταλάβουμε λίγο πόσο πολύ έχει στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι πωλήσεις για τις μηνιαίες κάρτες έχουν αυξηθεί μέσα σε ένα χρόνο 41%. 41% περισσότερες κάρτες μηνιαίες από τους πολίτες που προσπαθούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα της ακρίβειας των καυσίμων. Ναι, να βρεθεί όμως και ένα πρόβλημα για να μην ταλαιπωρούνται και να μην μένουν με τις ώρες στις αποβάθρες. Ξέρεις, λέει, πόσο κοστίζει στους Ευρωπαίους κάθε μήνα αυτή η κρίση των καυσίμων?
0: Πόσο?
1: 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια.
1: 200 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί κυρίως μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, όπου έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκό. Κότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Κάθε φθινόπωρο φέρνει αλλαγές και νέους στόχους. Αυτό το φθινόπωρο είναι ευκαιρία να νεώσεις την καρνταρόμπα σου. Στα Lidl θα βρεις όλη τη φθινοπωρινή συλλογή εσμαρά. Καπαρντίνες, μπουφάν, γυλαίκα, φούστες, κολάν, αλλά και όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ όπως τσάντες ώμου και κάλτσες για να χτίσεις τα νέα σου σύνολα σε τιμές Lidl φυσικά. Ετοιμάσου να κυκλοφορήσεις με άλλο αέρα. Το νέο σου στυλ είναι ήδη εδώ και σε περιμένει να το υιοθετήσεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλημέρα και στη Φωτεινή. Ή εμείς ή κανείς, λέει, δεν έχει και άδικο μεταξύ μας. Αν εξαιρέσουμε ότι θυμόμαστε ακριβώς τι έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτός μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διαφορετική άποψη λοιπόν από τα προηγούμενα μηνύματα. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και φυσικά για να μάθουμε πώς αναπνέουν, όπως λέμε από την αρχή, τα θαλάσσια
2: αγκούρια.
1: Αυτά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν... για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.